0: σύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με τις τοπικές κοινωνίες, επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να πάρουν πίσω τον έλεγχο. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Και ο καιρός, γενικά έθρος, προβλέπονται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαιρετικέ σε κύριε Δελτιοδίσον στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Την κυβέρνηση Τραμπ στη Νέα Υόρκη θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διανεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούν τα καύσιμα καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η μέση τιμή της αμόλυδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συμφωνία για στενότερη συνεργασία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και για ισχυρότερη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες υπεγράφει χθες στην Αθήνα παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εάν έπρεπε να το κάνω ξανά θα το έκανα ακριβώς ό,τι έκανα», είπε μιλώντας στο Fox News. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην κεντροανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.

0: Περισσότερα. Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας.
1: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

Και γινόταν καρπός με το σικαρπερότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά, γεμίσα τα ιδρύματα με μπασταρδάκια.

φαίνεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλή μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ

βρέσουν τρόπο να τη σώσω. Σ' ένα ρυθμό να τη ενώσω. Βρες τραγούδι να χωράει

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί 2 γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Πως τα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Η μέση τιμή της αμόλυδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περίοδου σε περίπου ένα μήνα. Οι εκτιμήσεις θέλουν την τιμή του να προσεγγίζει ακόμη και το 1,90 ευρώ το λίτρο, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο βρισκόταν κοντά στο 1,10 ευρώ. Συμφωνία Πρόοδου και Εφημερίες με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς στα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Σποδρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματείας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Μιλώντας στη ΔΕΘ, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, λέγοντας ότι τα 2,2 δις ευρώ των εξαγγελιών δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Συμφωνία για στενότερη συνεργασία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και για ισχυρότερη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες υπεγράφει χθες στην Αθήνα παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Στη διεθνή επικαιρότητα 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. «Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα», είπε μιλώντας στο Fox News. Το νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων.

0: Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Οι αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει πιο ακριβή απολογισμό. Το τουριστικό λεωφορείο που ανήκει σε Ολλανδική εταιρεία μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 3-1 της Κηφισσάς στο ΆΚΑ σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Πανετολικό. Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Άρης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου. Και ο καιρός, γενικά έθριος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Αθήνα 984.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να ρίξει νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε τροχιά νέων ανατιμήσεων κινούνται τα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η μέση τιμή της αμόλυδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περιόδου σε περίπου έναν μήνα. Οι εκτιμήσεις στέλνουν την τιμή του να προσεγγίζει ακόμη και το 1,90 ευρώ το λίτρο, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο βρισκόταν κοντά στο 1,10 ευρώ. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς στα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Σφοδή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματείας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Μιλώντας στη ΔΕΘ, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, λέγοντας ότι τα 2,2 δις ευρώ των εξαγγελιών δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Συμφωνία για στενότερη συνεργασία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και για ισχυρότερη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες υπεγράφει χθες στην Αθήνα παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τη σημασία της σύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με τις τοπικές κοινωνίες επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να πάρουν πίσω τον έλεγχο. Στη διεθνή επικαιρότητα, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Εάν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα», είπε μιλώντας στο Fox News. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Οι αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει πιο ακριβή απολογισμό. Το τουριστικό λεωφορείο που ανήκει σε Ολλανδική εταιρεία μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Στα αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 3-1 της Κηφισιάς στο ΟΑΚΑ σε εξαναβολή αναμέτρησε για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Πανετολικό. Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδύθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Άρης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου.

0: Και ο καιρός γενικά αίθιος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κύριες και κύριοι, καλή σας, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα μέχρι τις 7 με τον Νίκο Αγγελόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος, στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης και η Σεζάρια Εβόλα. Έτσι δεν είναι? Πάμε.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα. Που είναι 84 που μετά την περιπέτειά του 23 Αυγούστου, η φωτιά, δεύτερο υπόγειο, καταστροφή, στούντιο, όλες οι υποδομές που υπήρχαν, η δημιουργία ενός στούντιο σε έναν άλλο χώρο εκεί που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα δεδομένα, με τεχνολογικές δυσκολίες, πλην όμως ο 84 όπως και κάθε σταθμός, αλλά εμείς εν προκειμένου στην πορεία προς τα 40 χρόνια, ο Αθήνα Νέα 84 είναι πάντα κοντά σας με τα εμποδίων και με τα κυμάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε, με τεχνικές δυσκολίες υπαρκτές στην κατανόησή σας. Σε κάθε περίπτωση, Αθήνα Νέα 84 είναι το πνεύμα των ανθρώπων που εργάστηκαν στο παρελθόν, που εργάζονται σήμερα και πρωτίστως είναι εσείς. Οι ακροατές, εσείς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας, αλλά και όλη η πολιτεία, όσοι επιλέγουν μια άλλη συχνότητα ως συγκάτοικοι της πολιτείας σε ένα σημείο αναφοράς. Είναι η μέρα Παρασκευή και ο Σεπτέμβριος έχει 11 Αγίας Εμαρθίας Μάρτυρος, Οσίου Εφροσύρου του Μαγείρου, Αγία Θεοδόρα Ιάννη Βαστά. Ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργια ημέρας. Με τις μεγάλες προκλήσεις και την καθημερινότητα σε ένα σύνθετο κόσμο, η παγκόσμια σκακέρα και κανείς αισθάνεται ότι είναι ένα σύμπαν το πιόνι, που όμως κάθε πιόνι έχει τη δική του σημασία και τη δική του κίνηση. Μέσα σε πύργους αξιωματικούς άλογα, βασιλιάδες και βασίλισσες επιλέξει και μεταφορικά. 2-13-09-09-104 και όμως λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο, λέμε τώρα, και στο Viber 6-9-48-9-84-9-84 για τα μηνύματά σας. Ιδού πρώτο μήνυμα η κυρία Αντωνάτου, σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Το φθινοπορεινό πρόγραμμα, φθινόπορο γάρ και παρέα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σύμφωνα με τα ωστέρα δεδομένα. Η καλοκαιρινή άδεια που πέρασε, οι καλοκαιρινές διαδρομές σε άλλες ώρες, τώρα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 6 λεπτά και βλέπουμε. Και βεβαίως είδου και τα βιβλία της ημέρας, προϊόντα πολιτισμού πάντοτε, ως αντίβαρο στην δυσιογραφία. Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας. Σύγχρονη ποιήση τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική με ελληνική θεματολογία, παρακαλώ, εκδόσεις Πατάκη. Θα παρουσιαστεί και 17 Σεπτεμβρίου. Ανθολόγηση, μετάφραση, σχόλια για Αγαθή Δημητρούκα. Και από τις εκδόσεις Μετέχμιο και σήμερα η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης. Σε μια περίοδο που είναι πλέον σε πλήρη προεκλογική εξέλιξη, τόσο με επίκεντρο τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες και τις ομιλίες. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με τις παροχές και με τα ερωτηματικά, οι εξαγγελίες και οι αναφορές και οι καταγγελίες από την αντιπολίτευση ή ο διαγωνισμός για ποιος θα πάρει τη μεγαλύτερη προσοχή από τους πολίτες και οι παροχές, οι άμεσες, οι υπαρκτές, οι μελλοντικές και εκεί πια η ψήφος ημών των ιδίων που θα κατευθυνθεί με κριτήριον, όχι πλέον, κυρίως την ιδεολογία, αλλά κυρίως το κέρδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ευθέως χρηματισμός. Όποιος ψηφίσει ρεπουμπλικάνους στις εκλογές ενδιάμεσης του Νοεμβρίου έχει 5.000 δολάρια. Αν αυτό δεν είναι χρηματισμός εμφανής, υπάρχουν και άλλες εκφάνσεις σαν να την υφήλιο. 2-13-09-09-104 και στο Viber 6-9-48-9-84-9-84. Την καλημέρα σας περιμένουμε και τα μηνύματά σας, καθώς επανήλθαμε σε Ζαρεα Ευώρα, μάλιστα.

Ωραίες μελωδίες, καλημέρα, καλημέρα. 6 και 4, καλό δρόμο αν είστε εν κινήση. Στον κύριο Παπαδημητράτο την καλημέρα μας, άχα αυτές οι σκιές και η παρέα, η συντροφιά. Ευχαριστούμε την κυρία Ταχίντζη, αυτό το επιτέλους να είμαστε παρέα. Φθινόπωρο, κύριο Δωρή, κύριε Πελετλή, καλημέρα σας. Ναι, είχαν πιάσει φωτιά στο δεύτερο υπόγειο, καπνή τοξική σε διάφορα σημεία. Έλεγχοι, καθαρισμοί, γιατροί εργασίας, μετρήσεις και ξανά μετρήσεις και πάει λέγοντας και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε πάρα πολύ εργασία. Καλημέρα στον κύριο Χατήρη. Να ξαναβρεθήκαμε, η χαρά είναι δική μας. Με μια τεράστια δισιογραφία, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Και όλοι να βλέπουν ότι η κατάσταση διεθνώς δεν είναι καλή. Όλοι να ξέρουν τους κινδύνους και το τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως ότι θα γίνει. Το μεν το γνωρίζουν ελάχιστοι, το δε άπαντες εικάζουν. Ως και ο καθής εξημών εικάζει τη μέλη για να έρθει στη μικρή μας γη, ως κινούμενη άμμος, με πολέμους σε εξέλιξη, πολέμους πραγματικούς δυστυχώς, πολέμους οικονομικούς, διπλωματικούς, ενεργειακούς, με αντιπαλότητες πολλές και ποικίλες και συμμαχίες, συμμαχίες με βάθος ή πρόσκαιρες, οι λεγόμενες λυκοφιλίες. Και βλέπει κανείς πως έχει πάει στην άκρη η κοινή λογική του παρελθόντος, οι διαχρονικές αξίες που χτίστηκαν μέσα από πολλές διαδικασίες και δυσκολίες μέσα στην πάραδο των δεκαετιών, οι διαχρονικές αξίες για την ελευθερία του ατόμου και των κρατών, το σεβασμό, τα σύνορα, η κοινή λογική, οι διεθνείς κανόνες στο εμπόριο, στη δικαιοσύνη. Και βλέπει κανείς το να πλέον να αμφισβητούνται και οι ηγεσίες να έρχονται και να παρέρχονται. Η ισχυρή της ημέρας, η ισχυρή της ημέρας δύο λίγων. Αλλά το αποτύπωμά τους όμως να έχει πολλές άμεσες και κυρίως μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ορατές και μη ορατές. Βλέπει κανείς την ανησυχία σε ευρωπαϊκές χώρες για την επόμενη μέρα, ο χειμώνας που έρχεται, το ενεργειακό ζήτημα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, καύσιμα, τόσο από την Ουκρανία και τη μάχη εκεί, όσο και από τη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, με ό,τι σηματοδοτεί αυτό, αφενός για την κατανάλωση ημών των ιδίων των πολιτών, 2,15 βενζίνη στην Αθήνα, και πάει λέγοντας, και όσο βεβαίως για τη βιομηχανία, με πολλά ερωτηματικά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Βλέπει κανείς το αποτύπωμα, οι πολιτικές εξελίξεις εντός των ευρωπαϊκών κρατών, οι εκλογές στη Γερμανία με έναν ασκό που άνοιξε την συζήτηση ευρύτερα και τα σημεία αναφοράς από την Φιλανδία με την ενίσχυση των συνόρων μέχρι τη Θέουτα και το Μαρόκο και την Ισπανία και τα ερωτηματικά. Η μετανάστευση που έχει διχάσει και έχει δημιουργήσει πολλές αναταράξεις σε ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπει κανείς βεβαίως την διεθνή σκηνή υπό το πρίσμα των Ηνωμένων Πολιτειών με το «θα βομβαρδίσω, δεν θα βομβαρδίσω», οι καθημερινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που ανεβάζουν ή κατεβάζουν την τιμή στο βαρέλι του πετρέλαιο. Βλέπει κανείς μια χέμισα πληγή στη Μέση Ανατολή και έναν κόσμο να είναι πραγματικά άνω κάτω. Και ο καθής να προσπαθεί να δει τα δικά του συμπεράσματα ή στη δική του γεωγραφική γειτονιά, είτε αυτό είναι οι στέπες της Ουκρανίας, είτε είναι η Ανατολική Μεσόγειος, είτε η Μέση Ανατολή, είτε οι Βαλτικές χώρες, είτε οι διατλαντικές σχέσεις με χάρτες που κυκλοφορούν με τη σημαία των ΗΠΑ, στον Καναδά, στο Μεξικό, στην Γροιλανδία ή την Ισλανδία, με αναταραχές και με ερωτηματικά και με ανασφάλεια για την επόμενη μέρα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες εξ αυτών, αγαπητέ μου Νίκο, έχουν φροντίσει και έχουν ξεκινήσει. Πρωτίστως η Γερμανία, καιρό πριν, η Γαλλία, τώρα η Ολλανδία, να μεταφέρουν πίσω ή να επαναπατρίζουν τον χρυσό, τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία που βρισκόντουσαν πέρα του Ατλαντικού, να τα τοποθετούν σε άλλες γωνιές πιο κοντινές, ίσως υπό τον φόβο. Τις είδε τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον, βλέπει κανείς ακόμα και τα περιουσιακά στοιχεία κρατών που βρίσκονται σε άλλα κράτη να εξαφανίζονται μία ανοιχτή και πολλοί φοβούνται πολλά σε έναν κόσμο γεμάτο αστάθεια. Μια ανωτελεία.

Λέξεις, σκέψεις, ομιλίες, ειδησιογραφία, μελωδίες, το ραδιοφωνάκι που είναι συντροφιά. Πολύ καλημέρα στην κυρία Τζάκη, ναι, και μας λείψατε. Η παρέα των ακροατών, να συντονιστούμε, να ξαναβρεθούμε στην συχνότητα και στην δική σας και δική μας παρέα. Βελίνα Κορινθία, Αγιώφυλλο Τρικάλων, Αστακώστη Τολακαρνανία, Πολυδάμιο Λάρισα, Μακρικά Πια Εύβοια, Πεδιοβολή Αϊτό Εύρου, σημεία αναφορά τη πολιτεία που οι φωτιέ έκαναν καταστροφέ, ξέσπασαν οι μάχοι, οι πυροσβέστε, μακριά από τα πλάνα τη τηλεόραση, από τι συνεχεί αναμεταδόσει όταν βρίσκονται πέριξ τη Αττική ή αν είναι τεράστιε φωτιέ, αλλά φωτιέ που ξεσπούν, με την ζέστη ακόμα, υψηλέ θερμοκρασίε, καύσιμη ύλη, αγέριδε που σαρών τις γειτονιές της πολιτείας και οι πυροσβέστες εκτός των πλάνων της τηλεόρασης, εποχική και μόνιμη, σε διάφορες κατηγορίες, πενταετούς ή με συμβάσεις να μάχονται και να προσφέρουν για την τοπική κοινωνία την καλημέρα μας και ευχαριστίες. Αχ, όταν φεύγουν τα φώτα. Η προβολή στην ασπίδα του Αχιλέα, με όλες αυτές τις αναφορές που έχουν γίνει, ο βαθμός εμπλοκής του Ισραήλ στον έλεγχο και στην χρήση του συγκεκριμένου συστήματος, η διασφαλής από πλευράς της πολιτείας και οι αναφορές για πλήρη ενημέρωση για τη συμφωνία με το Ισραήλ και ερωτήματα για τον έλεγχο και τη χρήση του συστήματος να πάει στην Ολομέλεια της Βουλής η σύμβαση, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πες ο κύριος Κουτσούμπα στην Θεσσαλονίκη. Τα μεγάλα και τα σπουδαία, τα μικρά της καθημερινότητας, στη Δάφνη, δημοτικός σταθμός, αλλίως στη γεύση ενός φαγητού που σερβιρίστηκε για τα παιδάκια, υπήρχε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για αξίδι. Και ο γιος του δυτικού του Νείλου να είναι και αυτός εδώ και το καμπανάκι μέσα στη μεγάλη δυσιογραφία. 34 νέα κρούσματα, 6 θάνατοι, 30 θάνατοι συνολικά από την αρχή του χρόνου. Το καμπανάκι και η αναγκαιότητα των μέτρων, της προσοχής, πώς να προσέξεις ένα κουνούπι και δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 25 στον κατά 0,25 η αύξηση των βασικών επιτοκίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ευρύτερα οικονομικά επίπεδα, 2,5% το βασικό επιτόκιο συνολικά και ένα 3,8 μια εκρηκτική, όπως λένε, αύξηση στην ενέργεια σύμφωνα με την Ελστάτ, και ο πληθωρισμός τον Αύγουστο 3,8 κυρίως η ενέργεια να είναι βασική αιτία για την αύξηση και ασχολικά ήδη αυξημένη κατά 40%, λέει το Κέντρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣ, τα σχόλια που ανοίγουν σήμερα. Και η δημοσιογραφία βεβαίως να έχει στο επίκεντρο και πολύ λογικά τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη, ο καλός τραγουδιστής, ερμηνευτής, να έχει φύγει από τη ζωή με έναν πολύ παράξενο τρόπο. Οι έρευνες που γίνονται από τις αρχές, τόσο στο ιατρείο και στη διαδικασία που ακολουθήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα το πρωί, δύο γιατροί, κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης και η καταθέση μαρτύρων, η διαδικασία πλασμασφαίρεσης, στην ατζέντα τι ακριβώς συνέβη αυτές τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο και τι ακριβώς συνέβη που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα μηχανήματα, οι παρεμβάσεις του Ιατρικού Συλλόγου, οι ανακριτικές αρχές και βεβαίως οι αναφορές για την πορεία του Γιώργου Μαζονάκη στον χώρο του τον καλλιτεχνικό, στον χώρο του τραγουδιού, αλλά και αναφορές για τη δική του παρουσία και συμβολή σε συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη μακριά από τα φώτα.

Η ώρα είναι 6.30, είναι Αθήνα 9.84. Καλημέρα σας, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει. Στην κυρία Τζάκη την καλημέρα μας, στον κύριο Στρατηγέλη, σε παλιούς και νέους φίλους. 2-13-09-09-104, πάνω στις μελωδίες απαντούμε. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, Viber 6-9-48-9-84-9-84. Για τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας, μας κάνετε τη χαρά και την τιμή. Εκδόσεις Πατάκη. Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνα. Σύγχρονη ποίηση από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική με ελληνική θεματολογία. Αγάθη Δημητρούκα, η ανθολόγηση και οι μετάφρασεις και τα σχόλια από τις εκδόσεις Πατάκη, σήμερα το βιβλίο της ημέρας. Και από τις εκδόσεις Μετέχνη, η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης του Θανάση Διαμαντόπουλου, άκρος ενδιαφέρον, με μια χαρτογράφηση της πορείας των πραγμάτων αυτές τις 5 δεκαετίες. Βιβλία, προϊόντα πολιτισμού, αντίβαρο στην τρέχουσα ειδησιογραφία. Με τα σχολεία να ανοίγουν σήμερα, όλοι μιλάμε βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουμε άποψη και ακράδαντα στοιχεία. Έλαξη καταλαβαίνουμε βεβαίως όλο το εύρος των πραγμάτων και τις πολλές πτυχές που έχει η έννοια, η λέξη παιδεία με το πρώτο κουδούνι στα σχολεία και το εφαλτήριο με τα πρωτάκια να ξεκινούν την πορεία των πραγμάτων. 6 χρόνια δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, και τις είδε πόσες αλλαγές θα γίνουν και θα βιώσουν αυτά τα παιδιά μέσα στην πορεία την εκπαιδευτική όλα αυτά τα χρόνια, πόσες μεταρρυθμίσεις θα γίνουν, πόσες κυβερνήσεις ή υπουργοί εντός των κυβερνήσεων θα έρθουν και θα αλλάξουν τα πράγματα ή αν τα κάνουν καλύτερα κατά την άποψη της κάθε κρατούσας κατάστασης ή εποχής. Υπό τη σκέπη παιδεία και σχολεία έχει και τι δεν έχει. Έχει τα πρωτάκια, έχει το διοικητικό βάρος που έχει γίνει άχθος για πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς με διοικητικά καθήκοντα σε μια ηλεκτρονική διαδικασία γραφειοκρατική. Έχει συζητήσεις για τον bullying εντός των σχολείων και τα κινητά. Έχει συζητήσεις για τις εκδρομές υπό ποιες συνθήκες θα γίνουν. Και βεβαίως συζητά κανείς την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που κάποιοι λένε παιδιά στο πανεπιστήμιο εξετάσεις χωρίς γυαλιά και χαρτί και μολύβι, διότι η AI ή η τινή, αν προτιμάτε στα ελληνικά, η τεχνητή νοημοσύνη κάπου παραμονεύει. Στην ατζέντα υπό τη σκέπη της παιδείας είναι η σύνδεση με την αγορά, αν οι σπουδές στο πανεπιστήμιο πρέπει να συνδέονται ευθέως με την αγορά και αν υπάρχει ανάγκη για ουσιαστικές γνώσεις, για κριτική σκέψη και βέβαιως αν είναι το χαρτί το κριτήριο άπαξ και μόνο. Το θέμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το εθνικό απολυτήριο σε πλήρη εξέλιξη και ο διάλογος και βεβαίως μια μεγάλη ατζέντα για τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, για το περιεχόμενο των σπουδών από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, για τα σχολεία που κλείνουν απόρρια της έλλειψης πληθυσμού, έλλειψης μαθητών ανά την επικράτεια μου, ότι αυτό σηματοδοτεί όταν κλείνει ένα σχολείο σε μια γειτονιά της πατρίδος από ένα μικρό νησάκι μέχρι τα δίκαια ή τις πρέσπες, τι σημαίνει αυτό για τις τοπικές κοινωνίες. Η εκπαιδευτική και αυτή στην ατζέντα, το κυνήγι της κατοικίας και βεβαίως τα ρεπορτάζ από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο κάθε χρόνο ή τη Σαντορίνη ή τη Μύκονο, για τις δυσκολίες των εκπαιδευτικών να βρουν μια στέγη από Οκτώβριος, τέλη Απρίλη πιο εύκολα τα πράγματα, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη πιο δύσκολα τα πράγματα. Και δημιουργία κατοικιών στο Καστελόριζο, θα φτιάξει η Βουλή των Ελλήνων δύο σπίτια για γιατρούς και για δασκάλους σε κάθε νησάκι, κάτι γίνεται. Πλην όμως σε άλλες γειτονίες που έχουν προβλήματα, τα μόρια και βεβαίως η αναφορά για ίσες ευκαιρίες και για διακρίσεις. Ο μισθός των εκπαιδευτικών, το κύρος των εκπαιδευτικών και αυτά στην ατζέντα τη συζήτηση για την παιδεία. Όνου και έστει τέλος.

0: Pink Floyd, 7:36. Καλημέρα στον κύριο Στρατηγέλη, στην όμορφη την Κο, στους ακροατές μας που είναι από την Κύθινο στο Ρέθυμνο και από την Κόρινθο στην Τζιά. Καλημέρα στον κύριο Σοήλ, έχετε δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Οθονέου, σε παλαιούς και νέους φίλους. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Τυριλή, η μαθηματική εταιρεία. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, Αποστολίδη.
0: Έτοιμη σχολική χρονιά, το καμπανάκι, το κουδούνι και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα.
0: Για τον εκπαιδευτικό. Για τον εκπαιδευτικό, κάθε ειδικότητος, εκείνη η πρώτη μέρα. Λέμε τα πρωτάκια πώς νιώθουν, τα παιδιά πώς νιώθουν, οι εκπαιδευτικοί πώς αισθάνονται.
1: Και για αυτούς είναι μια καινούργια σχολική χρονιά. Ξέρετε, κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Βέβαια, η δουλειά έχει αρχίσει από πιο πριν. Τα σχολεία, ναι, μεν ανοίγουν 11 το μηνός, αλλά οι καθηγητές είναι εκεί ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου για να προετοιμάσουν την νέα σχολική χρονιά. Αλλά πάντα μια καινούργια αρχή. Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια καινούργια αρχή. Μια νέα γενιά παιδιών μπαίνει μέσα στο παιχνίδι της εκπαίδευσης. Και το ξεκίνημα πρέπει πάντα να το αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία, παρά τα προβλήματα που πάντα υπάρχουν.
0: Υπό τη σκέπη της λέξης παιδεία, κύριε Τυριλή, στα θεωρητικά, στα πρακτικά, στη φυσική, στη χημεία, στα αρχαία, στη γλώσσα, στα μαθηματικά, ό,τι και αν πιάσει κανείς την ιστορία, υπό τη σκέπη της λέξης παιδεία είναι η κατανόηση, η βαθιά γνώση, το να πασαλείψουμε κάτι και να προχωρήσουμε, να αποκτήσουμε μια κριτική σκέψη ή να πάρουμε ένα βαθμό. Όλα αυτά στην ατζέντα. Και τι καλείται να ακολουθήσει ένας γονιός, τι να προτρέψει το παιδί του σε όλα αυτά.
1: Το σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα να διαμορφώσει πολίτες οι οποίοι είναι ενήμεροι για το τι γίνεται στον κόσμο γύρω μας, οι οποίοι έχουν κριτική σκέψη, οι οποίοι έχουν δημιουργική σκέψη, οι οποίοι μαθαίνουν να σκέφτονται, οι οποίοι μαθαίνουν να συνεργάζονται. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ δύσκολο στίχημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η οικογένεια με το εκπαιδευτικό σύστημα. Και πρέπει να, με πολύ ενδιαφέρον, να κοιτάζουμε τον μέλλον των παιδιών μας. Πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα φτιάξουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι καλύτεροι, οι οποίοι θα περνάνε καλύτερα και οι οποίοι θα έχουν την αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο και σε όλα αυτά βέβαια χωράει και η μαθηματική σκέψη που είναι όλα αυτά. Ξέρετε, τα μαθηματικά και η μαθηματική σκέψη δεν είναι ένας απλός υπολογισμός, είναι ένας ολόκληρος τρόπος σκέψης ο οποίος καθημερινά είναι στον άνθρωπο μπροστά του, γιατί πρέπει να, κάθε μέρα να λύνει προβλήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια ισχυρή μαθηματική παιδεία, όπως επίσης και σε όλα τα μαθήματα χρειάζονται, όλες οι επιστήμες είναι χρήσιμες, αλλά τα μαθηματικά έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι ο τρόπος να σκέφτεται ο άνθρωπος. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ίσως ο άνθρωπος έχει ανάγκη να σκέφτεται μαθηματικά, όχι αλγοριθμικά. Η αλγοριθμική σκέψη είναι ένα μικρό κομμάτι της μαθηματικής σκέψης, ενώ τα μαθηματικά είναι πολλά περισσότερα ακόμα. Είναι η δημιουργικότητα, είναι η φαντασία, είναι η αντιμετώπιση του προβλημάτων.
0: Βλέπει κανείς, κύριε Τυριλή, σε ένα σύνθετο κόσμο, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της λεγόμενης AI, βλέπει κανείς την αλλαγή σε πολλά πράγματα εργασιακά και παιδευτικά που έρχεται, ακόμα δεν την έχουμε κατανοήσει. Βλέπει κανείς και την PISA, είναι η καταγραφή των πραγμάτων, πώς πάει η παιδεία σε διάφορες χώρες. Οι αναφορές ότι μισοί μαθητές στα μαθηματικά και 4 στους 10 στην κατανόηση κειμένου και φυσικές επιστήμενες τελειώνουν το σχολείο χωρίς να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις. Και αν είναι έτσι, γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Αυτό είναι ανησυχητικό. Αλλά να πούμε κάτι ακόμα. Η PISA είναι μια έρευνα διεθνής η οποία μετράει μερικά πράγματα. Μετράει δηλαδή τις δεξιότητες των μαθητών στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένων κτλ. Δεν είναι το απόλυτο κριτήριο σύγκρισης, δεν είναι η απόλυτη παράμετρος για το εκπαιδευτικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα πρέπει να τα ακούμε όπως θεσμένα κάποιας έρευνας, αλλά πρέπει να το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη ως μια παράμετρο για το πώς θα βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ναι μεν αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, ναι μεν βλέπουμε και εμείς έρευνες που κάνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, έχουμε προβλήματα και πτώση επίπεδου των μαθητών σε κάποια επίπεδο στο μαθηματικά, αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι πώς θα το βελτιώσουμε και πώς ακούγοντας τις έρευνες αυτές θα μπορέσουμε να το κάνουμε καλύτερο. Και αυτό είναι το κακό. Δεν βλέπουμε κάποια πράγματα να γίνουν τα τελευταία 20-25 χρόνια τα οποία να μας κάνουν αισιόδοξους, όσο στα μαθηματικά τουλάχιστον. Και αυτό, ξέρετε, όταν κάθε φορά βγαίνουν τα αποτελέσματα, βγαίνουν, ας πούμε, λένε κάποιοι διάφορα πράγματα και μένουμε εκεί. Δεν βλέπουμε βήματα. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Ναι, ένα πράγμα να πω. Και ξέρετε κάτι, η χώρα πρέπει να φτιάξει πολίτες, όχι μόνο για να αντιμετωπίζουν την PISA, τα προβλήματα της PISA.
0: Προφανέστατα, αυτό είναι.
1: Όχι, είναι είναι κάτι που είναι αντιφατικό. Δηλαδή προσέθεσαν 50 θέματα στην τράπεζα, ξέρω εγώ, λυκείο το μαθηματικό, που έχουν προβλήματα που μοιάζουν κάπως με την πίεση. Αυτό δεν είναι σοβαρή κίνηση. Πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι, όχι για να είμαι καλύτερη στην πίεση, για να φτιάξουμε καλύτερο παιδευτικό σύστημα και τα παιδιά να γίνουν καλύτερα στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένων, στη φυσική και όσα αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Άρα θέλει κινήσεις, οι οποίες βέβαια προφανώς αποδίδουν μακροχρόνια, μια δυνατότητα συνένεσης κάτω δυνατών, και γενικώς δεν θέλει απλώς να ρίξουμε κάποια τουφεκιά στον αέρα. Κάναμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε την πίεση, κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτό είναι σημειολογικό. Μια ακόμα ερώτηση.
1: Αυτό μας ανησυχεί και εμάς ως ελληνική μαθηματική εταιρεία.
0: Μια ακόμα ερώτηση, κύριε Τυρίλη. Έχετε κι εσείς την αίσθηση, όπως πολλοί γονείς ή παιδιά λένε, μα βρε παιδί μου στο λύκειο τα μαθηματικά που διδάσκονται λίγα χρόνια πριν, τα κάνουν στο πανεπιστήμιο στο δεύτερο έτος. Έχει κατέβει σε πολλά μαθήματα η ύλη σε πιο χαμηλές τάξεις? Κάτι που δυσκολεύει, προφανώς τους μαθητές να μπορέσουν να φτάσουν στα 15 τους χρόνια αυτό που άλλος κατανοεί στα 19.
1: Και τα αναλυτικά προγράμματα όλων των μαθημάτων, που είναι η βάση αυτών που διδάσκονται, είναι ένα ζήτημα. Δυστυχώς εκεί δεν έχουν γίνει πράγματα. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι μια παράμετρο. Δηλαδή κάποια πράγματα έχουν ανέβει. Έχει γίνει μια αλλαγή αναλυτικών προγραμμάτων, δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό έγινε περίπου το 21, έχουμε φτάσει 26-27, τα βιβλία ακόμα δεν θα έρθουν. Άρα λοιπόν το θέμα αναλυτικά προγράμματα, το τι διδάσκουμε στα παιδιά, τι βιβλία έχουμε, ποια άλλη θα περάσουμε, ποια είναι και το πανεπιστήμιο, ποια είναι το νηπιαγωγείο, ποια είναι το δυνατικό, είναι ζήτημα, αλλά και αυτό θέλει μια σοβαρή κουβέντα και κινήσεις από την μακροχρόνια όπως θα προηγουμένως, που δυστυχώς δεν έχουν γίνει όπως θα έπρεπε να είναι. Άρα θέλει πάλι προσπάθεια και υπομονή να ξαναδούμε μερικά πράγματα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα των αναλυτικών προγραμμάτων. Δυστυχώς δεν γίνεται κάτι όπως έπρεπε να γίνει.
0: Κύριε Τυρίλη, ναι, παρακαλώ.
1: Γι' αυτό έχει και κακά αποτελέσματα κάθε φορά. Γιατί αυτό πρέπει να είναι σωστό. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να τρομάζουμε τα παιδιά. Ναι, μεν τεχνολογία, η διάσπαση προσοχής είναι προϊόντα τα οποία έχουμε υπέρ και κατά. Αλλά αυτό πρέπει να το ξέρει η πολιτεία, όλοι οι φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση να το ξέρουν και να συνεργαστούν όλοι για κάτι καλύτερο.
0: Εμείς πολύ ευχαριστούμε. Κουβέντα κάνουμε, συζητήσεις, ο δημόσιος διάλογος και ό,τι μπορέσει να ακολουθήσει την πορεία, το ποτάμι των πραγμάτων, τα προσεχή χρόνια, κύριε Τυρίλη. Σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστολή. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Είναι 7 παρατέταρτο. Καλημέρα, καλημέρα. Κάντε το like στο ραδιοφωνάκι σας. Είναι Αθήνα 984. Μια μέρα στην Αθήνα, παρέα. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, την ώρα που ξημερώνει το πρώτο φως της ημέρας. Ανάμεσα στο καλοκαίρι και στο φθινόπωρο. Με κάποιους ακόμα να κάνουν τις βουτιές, τα μπανάκια από την Κινέτα στη Σαρονίδα και το Χαλκούτσι στο Σούνιο. Και κάποιοι ετοιμάζονται σήμερα, πρώτη μέρα για το σχολείο, εκείνη στην πόλη και ότι αυτό σηματοδοτεί η πορεία της παιδείας, η πορεία των πραγμάτων υπό τη λέξη παιδεία, πόσες έννοιες εμπεριέχονται από το μισθό των εκπαιδευτικών, το κύρος των εκπαιδευτικών στην κοινωνία και στις τοπικές κοινωνίες, τα κτηριακά ζητήματα και τα νερά που στάζουν σε αίθουσες ορθοφρονιστηρίων, η έννοια της καλλιέργειας του ανθρώπου μέλος της κοινωνίας, τα πρότυπα τα οποία αναδικρύονται, οι καθηγητές που κάνουν διεκπαιρέωση έχουν ένα όραμα, τα πανεπιστήμια, η έρευνα που γίνεται, η δυσκολία να βρουν κονδύλια και μετά η εξαγωγή των καλών επιστημόνων στα ξένα. Ένα σύνθετος κόσμος, η παιδεία, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τη μαθηματική εταιρεία κύριο Στυρλής. Τώρα στον κόσμο της φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΚΠΑ, ο κύριος Γιώργος Τύρης, επικεφαλής στο τμήμα φιλοσοφίας. Καλημέρα σας, κύριε Στύρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Υπό τη σκέψη της λέξης παιδεία, πόσες έννοιες εμπεριέχονται, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, προφανώς είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Και ανάμεσα στην καλλιέργεια του ανθρώπου, την απόκτηση ενός πτυχίου, τις ουσιαστικές γνώσεις ή το πώς να βρει κανείς δουλειά, είναι μια δύσκολη πορεία και μια λεπτή γραμμή ισορροπίας.
1: Ναι, αν και το ζητούμενο φαντάζομαι το πρώτο είναι η εκπαίδευση και μετά θα μιλήσουμε για την παιδεία.
0: Λοιπόν, η εκπαίδευση.
1: Ναι, υπό την έννοια ότι η εκπαίδευση έχει να κάνει με αυτό που το κράτος ως επίσημος φορέας πρέπει να εξασφαλίσει στους πολίτες του. Η παιδεία είναι κάτι ευρύτερο, αφορά προφανώς και άλλους φορείς της κοινωνίας, αφορά και τον άνθρωπο τον ίδιο από ένα σημείο και κατόπιν, αλλά εκείνο που νομίζω πρέπει να μας απασχολεί ως βάση είναι η εκπαίδευση που παίρνει ο καθένας.
0: Η εκπαίδευση, δηλαδή οι βασικές γνώσεις του πώς το έχει δομήσει το σύστημα μια ευνομούμενη πολιτεία.
1: Αυτό που το κράτος απαιτεί ως μίνιμουμ τουλάχιστον να γνωρίζουν οι πολίτες του.
0: Και βέβαια σε μια εποχή που εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή βλέπει κανείς αλλαγές επί αλλαγών στα πανεπιστήμια, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια και τα παιδιά που ξεκινούν μια μακρά πορεία προς την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια, δύο, τρεις, πέντε μεταρρυθμίσεις, κύριε Στύρη.
1: Αυτό δεν είναι παραδεκακό να σας πω την αλήθεια, υπό την έννοια ότι αλλάζει και ο κόσμος γρήγορα. Άρα δηλαδή αν δεν αλλάζαμε κι εμείς θα υπήρχε εγκρίνια ότι μα ο κόσμος αλλάζει και εμείς κάνουμε τα ίδια. Το πρόβλημα νομίζω είναι ότι δεν έχουν γίνει τόσες πολλές αλλαγές όσες απαιτούνται στην πραγματικότητα. Γιατί σκεφτείτε, από το 1984 το σύστημα για να εισαχθεί κάποιος στο πανεπιστήμιο, το οποίο στην πραγματικότητα καθορίζει και το είδος των σπουδών, ισοτήρησε τα παιδιά βιώνουν στο γυμνάσιο και το λύκειο τουλάχιστον. Είναι το ίδιο στην πραγματικότητα. Έχουν αλλάξει τόσο πράγματα γύρω μας και εμάς τώρα σχεδόν 90 χρόνια πια πάει, έχουμε το ίδιο σύστημα.
0: Διότι δεν έχει βρεθεί κάτι καλύτερο.
1: Δεν έχει βρεθεί κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει στην Ελλάδα μια εδρεωμένη πεποίθηση περί ρουσφετιού. Κάποια στιγμή, εκεί στη δεκαετία του 80, που τα πράγματα ήταν προφανώς πολύ χειρότερα, βρέθηκε αυτό το σύστημα των πανελλαδικών, στο οποίο δεν χωρούσε ο ρουσφέτη, να το πω όσο πιο απλά μπορώ. Και το σύστημα αυτό το θεοποιήσαμε, το κάναμε το TEM και δεν το αγγίζουμε. Και ο τρόπος με τον οποίο εισάγονται τα παιδιά στο πανεπιστήμιο επηρεάζει καθοριστικά τις σπουδές στο γυμνάσιο και το λύκειο και θα έλεγα ότι τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια τους έχει κάνει κακό. Δηλαδή στην αρχή μπορεί αυτού τύπου εξετάσεις να ήταν ένας παράγοντας προωθητικός για την κοινωνία κυρίως. Από το 2000 και μετά νομίζω ότι το σχολείο το έχει καταστρέψει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
0: Διότι η σημασία έχει να δούμε πώς θα περάσουμε και πώς θα γράψουμε, να πάμε στο φροντιστήριο και να μάθουμε καλύτερα τα πράγματα, να αφήσουμε κάποιες ώρες από το σχολείο και όλη αυτή η διαδικασία ουσιαστικά κάνει τη διαδικασία του σχολείου να φθήνει όσον αφορά τις τελευταίες τάξεις, κύριε Στύρη. Αυτό εννοείται.
1: Όχι μόνο τις τελευταίες. Δηλαδή, χθες το απόγευμα είχα πάει λίγο στο γυμναστήριο και βρίσκω ένα νεαρό εκεί, ο οποίος είναι μαθητής. Λέω, άντε, θα γίνει στο σχολείο αύριο. Ωα, μου λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Καλύτερα μου λέει να συνέχιζα μόνο στο φροντιστήριο. Και το έλεγε με μια ειλικρίνεια και αυθορμησία. Και δεν είναι κακός μαθητής. Δηλαδή, θεωρούν τα παιδιά ότι καλή εκπαίδευση είναι αυτή η εκπαίδευση που παίρνουν στο φροντιστήριο, που είναι μια τεχνικού χαρακτήρα γνώση, δηλαδή πώς να λύσω μια άσκηση, πώς ενδεχομένως να γράψω μια περίληψη, γιατί αυτή έχει πρακτικό αντίκρισμα. Και με τον τρόπο αυτό υποτιμούν οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να μάθουν.
0: Και βέβαια είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν στα σχολικά βιβλία, υπάρχουν στο εγκύκλιο πρόγραμμα και απλώς δεν διδάσκονται ποτέ. Δεν υπάρχει ο χρόνος για να ανοίξει ίσως το πνεύμα ανάμεσα στην μάθηση και στην κριτική σκέψη. Η PISA που λέει ότι 4 στους 10 μαθητές έχουν δυσκολία στην κατανόηση κειμένου, το βλέπετε και εσύ φιλοσοφική σχολή, ο λόγος που είναι ουσιαστικά το σημείο αναφοράς της φιλοσοφικής κατανόησης των πραγμάτων, το βλέπετε και εσείς στα παιδιά που έρχονται στα πανεπιστήμια, κύριε Στήρη?
1: Προφανώς υπάρχει μία πτώση του επίπεδου. Αλλά την άλλη μεριά όμως νομίζω, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι σημασία έχει και τι μετράς. Το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο δεν καλλιεργεί τέτοιου τύπου δεξιότητες. Άρα το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι αναμενόμενο, να σας πω την αλήθεια. Στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα καλλιεργείται αντιστρόφως η παπαγαλία, καλλιεργείται ενδεχομένως η δυνατότητα του παιδιού να λύνει ίσως ασκήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, τώρα στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, αν η PISA μετρούσε τέλος πάντων το ποιος μαθητής μπορεί να κάνει σύνταξη ένα κείμενο, οι δικοί μας μαθητές ίσως να ήταν από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω αυτό πόσο ουσιαστικό είναι.
0: Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Και αλήθεια, κύριε Στήρη, ΕΚΠΑ Φιλοσοφική Σχολή, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η έμφαση δίνεται σε αλγορίθμους, στην πληροφορική, σε εφαρμογές σε έναν κόσμο θαυμαστό εντός ή εκτός αγωγικών που διανοίγεται. Παράλληλα, υπάρχει και μια τάση για την ενίσχυση των σπουδών, όπως και η φιλοσοφική, διότι υπάρχει και μια τάση διεθνής, ένα συγκερασμό η τεχνολογία με τη φιλοσοφία, να μπορέσουν να προχωρήσουν κάπως κοντά. Υπάρχει αυτό, το βλέπετε?
1: Μα είναι απαραίτητο, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, γίνεται πολλή λόγο για την τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη τι είναι, αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη τέλος πάντων. Είναι μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Είναι δηλαδή αλγόριθμοι, ούτε για να λειτουργήσουν χρειάζονται υλικό, χρειάζονται πληροφορία. Η πληροφορία δεν τη δίνουν οι τεχνολόγοι. Τη δίνουν άλλες επιστήμες. Και μάλιστα και οι αλγόριθμοι αυτοί που είναι καθαρά τεχνικοί και έχουν κάποιο αντίκρισμα στην καθημερινή ζωή. Σκεφτείτε, ας πούμε, έναν αλγόριθμο που φτιάχτηκε για ένα αυτοκινούμενο λεωφορείο ή για ένα αυτοκινούμενο αυτοκίνητο, ένα όχημα, ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτός, χρειάζεται να έχει μέσα τόση πολλή πληροφορία που έχει, να έχει χαρακτήρα νομικό, χαρακτήρα ηθικό, χαρακτήρα κοινωνιολογικό, γιατί το αυτοκίνητο καλύτερα να πρέπει να αποφάσεις το αυτοκινούμενο στον δρόμο. Τις οποίες αυτές τις πληροφορίες δεν μπορεί να τις εντάξει στον αλγόριθμο ένας τεχνολόγος.
0: Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Στήρη. Και υπάρχει και τάση πολύ να κάνει ένα συγκερασμό σπουδών ανάμεσα στις σπουδές της πληροφορικής, για παράδειγμα, και μετέπειτα να ακολουθούν και μια διαδρομή φιλοσοφίας για να μπορέσουν να ανοίξουν το δικό τους νοητικό μονοπάτι.
1: Δεν νομίζω ότι να σας πω έτσι, ούτε καν χρειάζεται αυτό. Δηλαδή, έτσι καλώς πάντα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι άνθρωποι δουλεύουν σε διεπιστημονικές ομάδες. Δεν χρειάζεται να ξέρει ο ένας ότι ξέρουν και άλλοι. Ξέρει ο καθένας αυτό που ξέρει και συνεργάζεται μεταξύ τους. Αλλά μην θεοποιείτε και τις σπουδές αυτές της τεχνολογίας. Δηλαδή, ο γιος μου κάποια στιγμή χρειάστηκε να μάθει μια γλώσσα προγραμματισμού και πήγε σε ένα πιστοποιημένο σεμινάριο και 8 μήνες την έμαθε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει σπουδές 4 ή 5 ετών για να μπορέσει να μάθει τη βασική γλώσσα προγραμματισμού. Αντιστρόφως, για να μάθει καλά μαθηματικά, καλή χημεία, η φιλοσοφία χρειάζεται χρόνια σπουδών, να το λέμε.
0: Για τη φιλοσοφία χρειάζεται μια πορεία ολόκληρη ζωή και πάντα αναθεωρείς, κύριε Στήρη, συνηγορείτε, φαντάζομαι.
1: Πάντα έχετε δίκιο, ναι.
0: Εμείς πολύ ευχαριστούμε για την συνομιλία αυτή. Λίγο να προσεγγίσουμε τα πράγματα. Πρώτη μέρα του σχολείου, αλλά η παιδεία είναι στην καθημερινότητά μας με πολλές εκφάνσεις. Σας ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Αχ, η κυρία Θωμά, στο μήνυμά της εκπαιδευτική, ερχόμαστε πια να αντιμετωπίσουμε παράλογα θέματα και αρμοδιότητες που δεν θα έπρεπε. Και νέοι δάσκαλοι που ψάχνουν για άλλες δουλειές, παράλληλα μια που ξεκινούμε τα 800 ευρώ. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε στο παρατέσσερα. Δύο αριθμούς νίκομαι από το 1 μέχρι το 14 για τα βιβλία μας, σε παρακαλώ. 2 και 10 λοιπόν, μάλιστα. Ο κύριος Παπαδημητράτος, κύριε Παπαδημητράτου, Ακαδημίας 65, εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο σας ολόφρεσκο, Μπολιβαρής, ωραίος ανέλληνας, ποίησε τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, με θέμα την με ελληνική θεματολογία, Αγάθη Δημητρούκα. Το υπογράφει καλοδιάβαστον, κύριε Μενέλα. Και από τις εκδόσεις Μετέχνιο, η κυρία Οθονέου, Υποκράτους 118 στον Πολυχώρο των Εκδόσεων Μετέχνιο του Θανάση Διαμαντόπουλου, η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης. Καλοδιάβαστον, κύριε Αθωνέου μου. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Στον Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 6 με 7, την ώρα που ξημερώνει και βεβαίως με τα νέα δεδομένα του 984, στον δεύτερο όροφο, με τις δυσκολίες που έχουμε περάσει και ακόμα αντιμετωπίζουμε, τις οποίες θα ξεπεράσουμε, καθώς τα πράγματα και ο σταθμός είναι η ψυχή των ανθρώπων. Από όλους εμάς, σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ανοίγουν τις πόρτες του σήμερα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας για να υποδεχτούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παρευρεθεί στις 9 στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Στον αγιασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλαισίνα στις 8:15, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Να αλλάξουμε θέμα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει θεραπεία. Χθες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιο του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργεια της, καθώς δεν αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Ως τα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή, που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σε συνέντευξή του στο Fox News, είπε εμφατικά: αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Σε αυτό το φόντο και με τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, είναι στα ύψη ξέφρενη η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent χθες το απόγευμα να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε αυξημένη τιμότητα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξετάζει νέα μέτρα για τον περιορισμό των επιβαρύσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Τη σημασία της σύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με τις τοπικές κοινωνίες, επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να πάρουν πίσω τον έλεγχο. Στις 9 το πρωί στο Λίβια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, στη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, με θέμα η δημοκρατία στις ρίζες της, θα παρουσιαστεί διακήρυξη των Αθηνών, με τη συζήτηση να αφορά μεταξύ άλλων τον ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών απέναντι στις νέες απειλές για τη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα και οι ανωδικοί κίνδυνοι στο μέτωπο του πληθωρισμού εντείνονται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία. Φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας, ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Σε κίτρινο συναγερμό, επίπεδο 3 είναι σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Στη διεθνή σας ενημέρωση και πάλι, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

0: 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Στο Νέο Δελχή βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν εν ώψη της συνόδου της κορυφής των BRICS, την ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμπιχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά. Στις γυναίκες κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Amy Hunt, που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

Πάμε λίγο καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λες και είμαστε στην Επίδαυρο, καλημέρα σας. Κύριε Παπάζογλου, τι κάνετε? Αριστοφανικές καταστάσεις πάντως, ε. Και μιας και πιάσαμε και τα θέατρα και την τέχνη έτσι πρωί-πρωί, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα, μην το βάζετε κάτω. Καλά, και Δευτέρα να ήταν, κάτω δεν το βάζουμε. Σκληρό πετσί είμαστε. Μιας και πιάσαμε λοιπόν τα θέατρα και την τέχνη, πάμε λίγο και στον κινηματογράφο, γιατί τέχνη κάνει και ο άνθρωπος εδώ. Μπορεί να μην ασχολείται με τον κινηματογράφο. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Στο μετέωρο βήμα των μουσικών επιλογών ο Χρήστος Κόκκινος, ο Πάνος Καβαδάς στο φιλότιμο και στον σταχανοβιτισμό. Επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σταύρος Αμάραντος. Καλημέρα και στο Σταύρο, τον είδα νωρίτερα, είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στο 213-09-09-100 στις νόμιμες επισυνδέσεις και 6948-984-984 ο έτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, γιατί είμεθα και μοντέρνη. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984, 11 Σεπτεμβρίου. Γράφει το ημερολόγιο 11 Σεπτεμβρίου του 2026.

Υπάρχουν όμως δύο ημέρες που αξίζει έτσι να ανασύρουμε από το παρελθόν, σε αυτό που έτσι περιγράφεται και ως σαν σήμερα. Δεν είναι μόνο η 11η Σεπτεμβρίου που έχει να κάνει με την επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους, σε εκείνο το χρονικό σημείο δηλαδή της σύγχρονης ιστορίας, όπου ουσιαστικά τι σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, στην μετάβαση σε νέους συσχετισμούς, σε νέες καταστάσεις, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας όπως κηρύχθηκε τότε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην επισήμανση και σκιαγράφηση και περιγραφή αυτού που ονόμασε η Δύση τότε, η Συλλογική Δύση, ως άξονας του κακού, φτάνοντας δηλαδή εκεί πέρα, τραβώντας τη γραμμή και φτάνοντας μέχρι το Ιράν. Το Ιράν όπου βλέπουμε σήμερα τι γίνεται και ποιες είναι και οι επιδιώξεις συγκεκριμένων δυνάμεων για να επιμένουν στο να προκαλούν αστάθεια σε μια έτσι και αλλιώς ευαίσθητη γεωστρατηγική περιοχή. Υπάρχει όμως και μια άλλη 11η Σεπτεμβρίου, η 11η Σεπτεμβρίου του 1973. Είναι η μέρα της δολοφονίας του Σαλβαδόρ Αλιέντε, είναι η μέρα κατά την οποία η ουτοπία πνίγει και στο αίμα από τις δυνάμεις της Χούντας Πινοσέτ, οι οποίες άφησαν όχι μαύρο, όχι κατάμαυρο, όχι αρνητικό, αλλά μέσα στο αίμα, αποτύπωμα σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής που κάνε πάρα πολλά χρόνια να σηκώσει κεφάλι. Και μαζί της χρόνια έκανε να σηκώσει κεφάλι και η δημοκρατία, και τελικά έχουμε πάλι κάνει έναν ολόκληρο κύκλο, μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό μας, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς αυτή τη στιγμή αν δεν κάνει τα πράγματα πώς αποτυπώνονται στην Λατινική Αμερική. Καλά λέω, δεν έχουμε πηγή καφέ, οπότε κανένα σαρδάμ να μου το συγχωρήσετε. Η Λατινική Αμερική που σύντο χρόνο μετατρέπεται στο επενδυτικό, ενεργειακό, γεωπολιτικό Λούνα Πάρκ και Ελντοράντο μαζί της κυβέρνησης Τραμπ. Η Λατινική Αμερική που κάποτε θεωρούνταν γεωστρατηγικά μιλώντας η πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αυτή τη στιγμή με έναν τέτοιο τρόπο, με μια τέτοια ματιά, η ίδια κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει ξανά τη γεωγραφία, αντιμετωπίζει ξανά το χάρτη, αντιμετωπίζει ξανά τελικά τους λαούς. Οι λαοί οι οποίοι γονατισμένοι αυτή τη στιγμή από τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, βλέπετε πόσο ωραία τα περνάνε και εκεί στη Λατινική Αμερική. Οι λαοί βέβαια της Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι έχουν φτάσει στο σημείο να επιλέγουν συγκεκριμένους ηγέτες, γιατί τα ελλείμματα άλλων ηγετών, η έλλειψη σε ηγέτες, έχουν οδηγήσει τον κόσμο στην απόγνωση. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα προβλήματα είναι όπως και τα καλά, έτσι και τα κακά, η takes two του τάγκο. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, εισαγωγικώς μιλώντας, μπορείτε όμως να μας το μεταφέρετε στο 6948-984-984, στέλνοντας τα μηνύματά σας. Και βεβαίως να πούμε και καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας, στα μικρότερα ή στα μεγαλύτερα παιδιά, και στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τον τελευταίο γύρο. Πώς χτυπάει στο στίβο το καμπανάκι για το τελευταίο τετρακοσάρι και οι δρομείς έτσι δίνουν τα ρέστα τους προκειμένου να κόψουν πρώτοι το νήμα στον τερματισμό. Καλή επιτυχία να πούμε και στους μαθητές που ξεκινάνε έτσι με μια ανάσα την τελευταία κούρσα πριν από τις πανελλαδικές, τις επόμενες πανελλαδικές του ερχόμενου θέρους. Πολλές καλημέρες και καλή αρχή να πούμε, καλή σχολική χρονιά και στους δασκάλους των παιδιών μας, αλλά και στις δασκάλες, στους καθηγητές και στις καθηγήτριες των γυμνασίων και των λυκείων, που και αυτοί πάλι καλούνται να δώσουν τον αγώνα τους για να αφήσουν μια κοινωνία με θετικότερο αποτύπωμα την επόμενη μέρα. Δίνουν αγώνα καθημερινό στο κομμάτι αυτό, αλλά είναι και πολλά τα προβλήματα. Διαβάζω ένα θέμα που μου κάνει όχι εντύπωση, αλλά με προβληματίζει πάρα πολύ, από την εφημερίδα Καθημερινή Έλληνες, εκπαιδευτικοί άνω των 40 ετών, κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές. Ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα της καλής εφημερίδας Καθημερινή, εργασιακός φόρτος και χαμηλές αποδοχές συνθέτουν το προφίλ του μέσου Έλληνα δασκάλου και καθηγητή σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής
της ΓΕΣΕ. Δεν το λες και καλό νέο. Διαβάζω επίσης από την Καλή Εφημερίδα των Συντακτών, κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτη, μελέτη της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς, μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, είναι το ίδιο θέμα, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος ο εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά, και έχει αφιέρωμα εφημερίδα, ολόκληρο αφιέρωμα, έχει ρεπορτάζ για την πρώτη μέρα στο σχολείο.

Καλημέρα στη φίλη τη Σοφία. Καλημέρα, Μοντέρνε Γιώργο. Τι είπα, Σοφία μου, και με λες Μοντέρνο, το παλαιομοδίτη του κερατά, τι με είπες, αν είναι. Σου φαίνω μια Μοντέρνο, Αγγελόπουλε, δεν νομίζω. Νέλη, παιδάκι μου, δεν πας καλά, αλήθεια. Έχεις πιει καφέ. Παραγγείλουμε. Δεν πίνεις καφέ. Α, τον έχεις έξω τον καφέ. Τι να πω. Τι κόσμος είναι αυτός. Καλημέρα στη Σοφία, λοιπόν. Καλημέρα και στη φίλη την Μαρία. Στέλνει την κούπα της με τον καφέ που γράφει η κούπα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μας καλημερίζει η Φιλιππέγγι. Μας καλημερίζει και ο φίλος η φίλη με το κινητό 158. Μου κάνετε, λέει, παρέα στην πρωινή πεζοπορία μου. Σήμερα πετάω για Κύπρο. Καλό ταξίδι, εύχομαι. Τι μου προτείνετε να πάω να δω? 4 ημέρες πάω. Δυστυχώς δεν έχω επισκεφτεί την Κύπρο ποτέ. Δυστυχώς. Συμπληρώνει η Σοφία για το Μοντέρνος. Είπες, λέει, για το Viber και είσαι. Καλά, Σοφία μου, εντάξει, φήμες. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, γράφει η φίλη η Μαρία. Άλλο θέμα θέτει εδώ. Στα νέα ΤΕΠ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δεν έχει προβλεφθεί το σωστό ύψος για τα ασθενοφόρα. Καταλαβαίνεις. Με κοιτάζει ο Αγγελόπουλος, πήγε να του πέσει κονσόλα από το χέρι. Να το διαβάσουμε πάλι αυτό. Στα νέα ΤΕΠ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, πόλη, Θεσσαλία, μεγάλη πόλη, μεγαλύτερη πόλη της Θεσσαλίας, δεν έχει προβλεφθεί το σωστό ύψος για τα ασθενοφόρα. Τα πληρώματα, σημειώνει η φίλη Μαρία, καταγγέλνουν ότι αφήνουν τραυματίες στο πεζοδρόμιο που η ζωή τους κρίνεται στο δευτερόλεπτο. Τι να πει κάνει, τώρα πραγματικά, τι να σχολιάσει κάποιος. Καλημέρα στον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, στον υπουργό της καρδιάς μας. Τώρα δηλαδή περίμενε, ρε παιδί μου, κάνεις μια γέφυρα, εγώ να σου το πω έτσι πιο απλά, έτσι. Τι είναι η γέφυρα? Ένα πι, ουσιαστικά, αν το δούμε σχηματικά. Και από κάτω πρέπει να περάσει ένας δρόμος. Υπάρχουν γέφυρες που υπάρχουν προειδοποίησεις που λέει ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ύψος οχημάτων είναι αυτό. Τώρα το καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, με τι ευθύνη ένας πολιτικός μηχανικός πρέπει να φτιάξει αυτή τη γέφυρα για να περνάνε οχήματα με αυτό το μπόι, να το πω. Δεν είπαμε περάσω Γιάννης Αντιτοκούμπου από κάτω, να περάσω εγώ που με ζουμπάς. Λέει, το καταλαβαίνουμε, και να μην περνάω ούτε εγώ που με ζουμπάς. Τι να πω. Και να μην περνάω εγώ που με ζουμπάς, πάει στο διάολο. Δηλαδή λες, αδερφέ, έχει κι άλλο δρόμο, πήγαινε από εκεί. Που και πάλι είναι προβληματικό. Όταν ο άλλος κρίνεται η ζωή του μέσα στο δευτερόλεπτο και πρέπει να διακομιστεί στο νοσοκομείο, να τον βάλουν σχεδόν πάνω στο κρεβάτι του νοσοκομείου όταν τον πηγαίνει το νοσοκομιακό, το ασθενοφόρο. Που δεν έχουμε και ασθενοφόρο, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Δεν μιλάμε για την Αλάσκα, μιλάμε για τη Λάρισα. Είναι δυνατόν? Αλήθεια τώρα. Εδώ δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική, δεν μιλάμε για τίποτα κοστολογημένα προγράμματα που βγαίνουν οι τάχα μου νοικοκυρέοι αυτής της χώρας και λένε αν έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας, δηλαδή αν φτάνουν τα λεφτά για τους φτωχότερους αυτού του κόσμου, γιατί για εκείνο ο πόνος. Και βεβαίως ο άλλος ο πόνος ο μεγάλος είναι μην τυχόν πάθουν τίποτα οι πλούσιοι και μετά έχουμε ποπό ότι πάθαμε στο σπίτι. Μη συζητάμε για αυτά, εδώ πέρα συζητάμε για πιο απλά πράγματα. Για ένα νοσοκομιακό που δεν μπορεί να πάει τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα εκεί πέρα που πρέπει να τον πάει, στο νοσοκομείο. Η φίλη Μαρίζα από τα Πετράλωνα, τις καλημέρες μου, Μαρίζα μου. Τρελά και να, λέει, στους καθηγητές θεατρικής αγωγής στα σχολεία. Το θέατρο είναι το σχολείο της κριτικής σκέψης αλλά και της δημοκρατίας. Μπράβο στη Μαρίζα για το μήνυμά της. Η κυβέρνηση προτιμά πολίτες οπαδούς και όχι σκεπτόμενους. Μάλλον είναι καλύτερο να σφάζονται τα παιδιά για τις ομάδες από το να εκφράζονται μέσω της τέχνης. Εδώ, Μαρίζα μου, θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν ζούμε στην εποχή της αποθέωσης της τέχνης, αλλά ζούμε στην εποχή της αποθέωσης του θεάματος. Τα πάντα πρέπει να καταντούν θέαμα με έναν τρόπο, σκεφτείτε το λίγο αυτό, με ένα θέαμα το οποίο είτε θα παράξει πολιτικό αποτέλεσμα, είτε θα αφήσει πολιτικό αποτύπωμα, είτε κοινωνικό τελικά αποτύπωμα, είτε απλά θα είναι ένα θέαμα το οποίο, επειδή θέλουμε να το δούμε και να το απολαύσουμε, θα πάμε να το πληρώσουμε. Αυτή είναι η εποχή μας, η εποχή της εικονοποίησης των πάντων, ακόμη και των σκέψεών μας, των τελευταίων σκέψεών μας και του θεάματος. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε φτάσει εκεί. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο. Καλημέρα, λέει, σαμποτάζ του Σαμαρά είναι αυτό. Έχει γνωστό, λέει, τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ και στέλνει τα ψηλότερα ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Πέστα ρε Γιώργο, πέστα ρε Γιώργο.
Και γιατί δεν κοντένουμε τα ασθενοφόρα, δεν ξεφουσκώνουμε τα λάστιχα. Ε, δεν τα κουρεύουμε λίγο από πάνω. Μπαίνει κάμπριο το ασθενοφόρο μέσα, το σκέφτηκε κανείς. Όλα εγώ πια. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα. Καλά περνάμε, Νίκο. Ε. Ωραία, δεν περνάμε. Πρίμα που λέγει και μια φίλη μου. 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Α, δεν σας το είπα. Το καλύτερο δεν σας είπα. Αλλά το φύλαγα για το τέλος του πρώτου ημίωρου. Ενώ πηγαίνουμε δηλαδή προς το τέλος του πρώτου ημίωρου του Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984. Σας έχω και δωράκι σήμερα, θα σας το κληρώσω. Θα σας το χωρίσω, θα σας το χαρίσω στο τέλος της εκπομπής. Και άμα είστε και πολλοί και πολλές που το θέλετε, θα σας το κόψω να το πάρετε στο σπίτι. Βγάλε το μαχαίρι, Αγγελόπουλε, να το κόψουμε σιγά σιγά το δωράκι, για να μην αδικήσουμε κανέναν και καμία, να το πάρει όλος ο κόσμος. Και στέλνουμε και Θεσσαλονίκη άμα θέλει κανένας, όπως ο φίλος εδώ ο Κωνσταντίνος. Μετά την αναφορά σου λέει στη Λατινική Αμερική, έχω λέει μόνο αυτό να πω ή μάλλον να φωνάξω. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και φυσικά λευτεριά στην Παλαιστίνη. Γεια σου Κωνσταντίνε, φιλαράκι μου. Θα έχουμε και Ξανθάκη σε λίγο. Θα έχουμε Χρήστο Ξανθάκη, το καλό φιλαράκι μου, τον καλό συνάδελφο. Να δούμε έτσι και μέσα από τη ματιά του την επικαιρότητα αλλά και την πραγματικότητα

Επιστολή συναγερμός διαβάζω από τα νέα. Εδώ να δείτε, γιατί καλό το δόγμα τάξη και ασφάλειας, όταν είναι λόγια του αέρα, όταν είναι κουβεντούλες, αλλά το πράγμα είναι, έχουμε πει πολλές φορές, άλλο πράγμα το security και άλλο πράγμα το safety. Περιγράφεται πιο σοφά νομίζω στην αγγλική γλώσσα. Διαβάζω από τα νέα, επιστολή συναγερμός, λειψή ασφάλεια στα τρένα, τι αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και Ινόητη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται, πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, τι μας είπαν από την κυβέρνηση, ότι επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, και οι παλιότεροι και οι παλιότερες της ραδιοφωνικής παρέας, άνθρωποι που κάναμε παρέα και σε απάλλω έτσι ραδιοφωνικά μετερίζια παλιότερα όταν ήμουν και στο κόκκινο αλλά και εδώ, πριν το έγκλημα των Τεμπών, πολύ πριν το έγκλημα των Τεμπών, πάρα πολύ πριν το έγκλημα των Τεμπών, θα θυμάστε ότι βγάζαμε συνδικαλιστές κατά καιρούς οι οποίοι επισήμεναν τα προβλήματα, τα πολλά προβλήματα που είχαν υπερσυσσωρευθεί στον σιδηρόδρομο. Και προειδοποιούσαν οι άνθρωποι και βάραγαν όχι καμπανάκια, καμπάνες μεγάλες, να, τόσες, σαν το κεφάλι μου. Και λέγανε θα γίνει κανένα κακό. Και λέγανε θα γίνει κανένα κακό και προειδοποιούσαν, ξαναλέω, προειδοποιούσαν και έλεγαν θα γίνει κανένα κακό γιατί 1, 2, 3, 4, 5. Και ρωτούσαμε κι εμείς, έχετε προειδοποιήσει τους αρμόδιους και τις αρμόδιες? Βεβαίως έχουμε προειδοποιήσει τους αρμόδιους και τις αρμόδιες με τα χαρτιά 1, 2, 3, 4, 5. Τελικά που κατέληξε όλο αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να σας το πω, όλοι ξέρετε, όλες ξέρετε. Και ενώ κύλησε το νερό στα βλάκι, έτρεξε το νερό στον ποταμό, πέρασαν οι μέρες, πέρασαν τα χρόνια, βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, 11η Σεπτεμβρίου του 2026, και διαβάζουμε αυτό πρωτοσέλιδο από τα νέα για την επιστολή συναγερμό για την λειψή ασφάλεια στα τρένα. Τώρα βέβαια μια ψυχή που έλεγε ότι τα κάστρα δεν πέφτουν θα έλεγε ότι είναι ντροπή και ντρέπεται για το γεγονός ότι μιλάμε για την ασφάλεια στα τρένα. Καλημέρα και στον είναι ντροπή και ντρέπεται. Θα βάλουμε άνω τελεία όμως και θα επιστρέψουμε και στο θέμα αυτό αλλά και στα υπόλοιπα στη συνέχεια της εκπομπής αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Καλή σας ημέρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984, μην το κουνήσετε ρούπι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρωτοκουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης θα παραστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνα στις 8 και 4 ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ενώπιον του εισαγγελέα το πρωί, οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Στα ύψη ξέφρενη πορεία ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τον Brent χθες το απόγευμα να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Σε κίτρινο συναγερμό σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Στις 9 το πρωί στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, η συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα η δημοκρατία στις ρίζες της. Θα παρουσιαστεί η διακήρυξη των Αθηνών με τη συζήτηση να αφορά μεταξύ άλλων το ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών απέναντι στις νέες απειλές για τη δημοκρατία. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 3-1 της Κηφισιάς στο ΆΚΑ σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Πανετολικό. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε την πρωινή ενημέρωσή σας με την κίνηση στους δρόμους. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια εντοπίζεται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό. Στο κόκκινο η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας στο τμήμα από τη Φιλοθέη και το Χαλάνδρι έως το Μαρούσι. Τέλος, προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Συνέχεια με τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.

0: Επειδή κρατάμε το λόγο μας αυτή εδώ την εκπομπή, βλέπεις, φυλάω και σταυρό, Νίκο Αγγιό. Κοίτα πώς κάνω. Κάνω εδώ και κάνεις και το σχηματάκι αυτό.
1: Έχω δει να φυλάς και σταύρο. Όχι μόνο σταυρό, αλλά δεν το είχα πει μέχρι τώρα.
0: Τι σταυρό κουβαλάμε, ρε. Τα σταυρό κουβαλάμε.
1: Δεν το είχα πει μέχρι τώρα, γιατί βγαίνεις και το παίζεις άντρακλας.
0: Τι να σου πω, παιδάκι.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Χρήστος Ξανθάκης στο μικρόφωνο. Έχω να δηλώσω ότι ήρθα εδώ πέρα και είναι όλα ψέματα. Ήρθα να σνιφάρω λίγο από αυτή την περιβόητη μπουρούχα του 1984 που είχε γίνει με το κάψιμο. Λέω, θα μπω κάτω στο υπόγειο και θα γίνω καινούριος άνθρωπος. Και με φέραν εδώ στα σαλόνια.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Τι να πω.
1: Όλα ψέματα. Όλα ψέματα.
0: Άκου εδώ.
1: Και η ομάδα σου, Ολυμπιακός, δεν ξέρω και πώς τον λέτε, έχει και ένα παρατσούκλι, αλλά δεν θα το πω. Η ομάδα σου, το μεγαλύτερο ψέμα. Το μεγαλύτερο, το ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός έχει γίνει Πασόκ, έτσι.
0: Δεν τον κοιτάω.
1: Έχεις καταλάβει ότι έχει γίνει Πασόκ ο Ολυμπιακός. Διότι κάνατε το ίδιο πράγμα που κάνει το Πασόκ με το δήμαρχο, το Χάρη Δούκα. Ένας άνθρωπος κέρδισε σοβαρές εκλογές στο Πασόκ την τελευταία δεκαετία και έχουν πέσει πασοκάρες να τον εφάνε. Το ίδιο κάνατε εσείς στον Ολυμπιακό με το Μεντιλίμπαρ.
0: Ξεκίνησε με το
1: σας θέμα, κέρδισε ένα τίτλο ο άνθρωπος σοβαρό ευρωπαϊκό.
0: Του φταίει τώρα ο Μεντιλίμπαρ.
1: Και τον εφάγατε.
0: Του φταίει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης τώρα.
1: Ξέρεις όμως τι έγινε στο αεροδρόμιο, έτσι.
0: Τώρα πάει στο αεροδρόμιο.
1: Ξέρεις τι έγινε στο αεροδρόμιο.
0: Είχε και στα τρίκαλα.
1: Που ήρθε αυτός ο καινούριος. Είχαμε στο Φλαμούν. Που ήρθε αυτός ο καινούριος ο τεχνικός.
0: Ποιος ο τεχνικός.
1: Του Ολυμπιακού αυτής της ομάδας με τα ερυθρόβληθηκα.
0: Τεχνικός είναι ο υδραυλικός, παιδάκι.
1: Πώς τον λένε, τον θυμάσαι.
0: Δεν θέλω να μάθω το όνομα, δεν ξέρω.
1: Τον θυμάσαι.
0: Ιγουαΐν, Λοπετέγγι.
1: Θυμάσαι πώς τον λένε. Ξέρεις ποια τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο.
0: Αλλά μου
1: ξέρεις ποια τον υποδέχτηκε.
0: Αμάλ.
1: Μαρίνα Σταυράκη. Και ξέρεις τι του είπε. Που πας ρε κακομοίρη.
0: Βάλε μουσική, κύριε Αγγελόπ. Βάλε μουσική, παιδάκι, μην πας και σωθούμε εδώ πέρα. Πάμε να φύγουμε. Του βάλουμε μουσική να μιλάει. Είναι τεχνικά εφικτό αυτό. Να το αφήσουμε τη μουσική. Πάμε έξω να κάνουμε κάτι τσιγάρο εμείς, να πιούμε κάνα καφέ. Συμπαρασταθείτε μου, σας παρακαλώ. Συμπαρασταθείτε στο Mind the Trap. Μαζεύουμε υπογραφές. Διώξτε τον 6948-984-984.
1: Ας μην με καλούσες, παλικάρι μου.
0: Ποιος σε κάλεσε, εγώ σε κάλεσα.
1: Εσύ.
0: Σε πήρα εγώ τηλέφωνο ποτέ χθες.
1: Ένας τάχα συνεργάτη σου.
0: Έχω τον Πάνο Καβαδά εδώ πέρα
1: και
0: που έχει
1: λέει,
0: αυτονομηθεί. Και καλεί μόνος του τον Ξανθάκη.
1: Μου λέει άνοιξε θεία από το 1984 είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. κατέβασε τον τραπεζιώτη, σε παρακαλώ. Ωραία. Φιλαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Τι να πω, εγώ έχω αρχίσει και μαζεύω λεφτά για τον Κουμπαρά. Θα κάνω τον Κουμπαρά του γάτου. Εσείς κάνετε τον Κουμπαρά των παιδιών. Ακούω. Εγώ έχω γατιά.
0: Γατώνει ο Ξανθάκης.
1: Θα κάνω τον Κουμπαρά του γάτου. Έχω λοιπόν να σου πω για τον Κουμπαρά αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι ταξικός, τοξικός, τραπεζικός και σοβιετικός. Τρελαίνεσαι.
0: Να ξεκινήσουμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Έτσι, μου τα εξηγήσει. Εμένα μ' άρεσε αυτός ο Κουμπαράς.
1: Ναι,
0: είναι ωραίο νεοφιλελεύθερο. Ναι. Σου λέει στα μούτρα, κοίτα να δεις, δεν έχεις να φας. 12-15 μήνα τελειώνει ο μήνας. Βάλ το κάτω στάρικο μέσα. Να έχουν εκεί τράπεζες λεφτά. Μην είσαι τώρα.
1: Τσιπή.
0: Να τα πει. Κάποιο στέλνει μήνυμα. Εγώ διαβάζω λίγο εδώ πέρα τα μηνύματα. Για πες.
1: Λοιπόν, πρώτον, ο Κουμπαράς είναι ταξικός διότι επιβραβεύει αυτούς που τους περισσεύουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα δεν συμπεριστεύουν τα 50-80%,
0: ναι,
1: παίρνεις πολύ λιγότερα από αυτόν που του περισσεύουν τα 50-80%.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, είναι τοξικός. Διότι σου λέει, δεν έβαλες την κατοσταρού. Δεν είσαι καλός γονέας.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι τοξικό αυτό,
0: σωστό,
1: σε ρωτάω.
0: Σωστό.
1: Είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι κεντρός. Είναι τοξικό. Δεν είναι τραπεζικό. Τι κάνει? Παρκάρει λεφτά του δημοσίου στις τράπεζες αντί, ας πούμε, να φτιάξει μια παιδική μεθ. Στα Γρεβενά που χάθηκε το παιδάκι,
0: ναι,
1: θυμάσαι αυτά τα ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην φτιάξεις κάτι για τα παιδάκια το οποίο θα είναι χειροπιαστό και πας και παρκάρεις τα λεφτά του δημοσίου?
0: Δεν μου λες, πουλάει άμα φτιάξει μεθ στα Γρεβενά. Πουλάει, μπορεί να το βγάλει στα κανάλια και πει κάναμε μεθ στα Γρεβένα. Ενώ άμα πει για τον Κουμπαρά, ξέρει πόσου συναδέλφου, Ντουγάνια, Τελάρα, άκουσα στην τηλεόραση να λένε: αχ, πολύ ωραία ιδέα αυτή που είπε, λέει ο Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι,
0: τα υπόλοιπα λέει μέτρα, λέει, δεν μ' άρεσαν.
1: Ξέρεις,
0: αυτό γιατί... όμω λέει το βρήκα πολύ καλό. Αγάπη μου, πώ το βρήκε πολύ καλό? Ξέρει τι σημαίνει 100 ευρώ για τη μέση τσέπη?
1: Είσαι τρελός.
0: Το κοιτάνε με έρωτα το 100 ευρώ. Τα αγκαλιάζει, λε, μη φύγει, ρε. Εδώ το κρατάω, μη φύγει.
1: Σιγά με να αγκαλιάσουμε τα θηλυκά.
0: Κατάλαβε. Πηγαίνει τώρα, πηγαίνει στην τράπεζα. Σοβαρά μιλά.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει είναι να είναι έθνο ηλικίων δηλαδή, για να το να πει ότι μπράβο.
1: Επειδή όμω εσύ μα παριστάνει και τον αριστερό, ναι, είναι και σοβιετικό το μέτρο.
0: Μπα, σε πιάσω πόνο τώρα.
1: Είναι σοβιετικό.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι Σοβιετία. Έρχεται το κράτο.
0: Ναι.
1: Το κράτο δηλαδή, το απαράτσινικ, πώ το λένε όσο αυτού, οι κομισάροι.
0: Αρχίσαμε. Ναι.
1: Έρχονται αυτοί λοιπόν τα κουμούνια και μου λένε πώ θα φροντίσω εγώ το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εγώ μπορεί να το πάω Disneyland.
0: Θα δώσω
1: αυτά τα 1200 το χρόνο που μου λέει ο άλλος βάτης του κουμπαρά. Εγώ μπορεί να θέλω να το πάω Disneyland. Κακό είναι. Μπορεί να θέλω να το ταΐζω βιολογικά. Να μην το δίνω μπουρούχα από το Mercosur. Γιατί να μην μάθει το παιδί μου με αυτά τα λεφτά μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Όχι, σου λέει να το βάλεις στο κουμπαρά. Δεν είναι Σοβιετία αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι Σοβιετία, με συγχωρεί.
1: Το κράτος έρχεται και. Όχι, έρχεται
0: όχι,
1: το κράτος και μου λέει θα τα βάζει στον κουμπαρά.
0: Όχι, είναι άλλο κράτος αυτό.
1: Ποιο κράτος είναι
0: τον αυτό. Άλλο κράτος.
1: Τι κράτος είναι.
0: Είναι άλλο κράτος. Είναι άλλο κράτος αυτό, ρε.
1: Το κράτος είναι άλλο κράτος.
0: Σε έπιασε τώρα σαν το κουκουέ εσωτερικού και ήρθε εδώ πέρα τώρα.
1: Σου έρθε καταγγελία.
0: Σου έρθε καταγγελία.
1: Ξέρεις γιατί δεν χωράνε τα στενοφόρα.
0: Γιατί δεν χωράνε.
1: Βάζουν αυτές τις ρόδες που έχουν τα Monster Trucks. Και γίνονται πολύ ψηλά.
0: Είπαμε πριν
1: το
0: να,
1: κάνουν οι εργαζόμενοι.
0: Να ξεφουσκώσουν τα λάστιχα.
1: Αλητεία των εργαζόμενων.
0: Να ξεφουσκώσουν τα λάστιχα.
1: Κατάλαβες. Να ξεφουσκώσουν. Τι να βάζουν κανονικά λάστιχα.
0: Τι να πω.
1: Βάζουν
0: τι
1: τα άλλα τα μεγάλα, γι' αυτό.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Ναι. Ξέρεις πόσος κόσμος τσίμπησε με αυτή τη φάση με τον κουμπαρά και μου κάνει εντύπωση γιατί είχαμε και την έκθεση της Πίζα προχθές που έλεγε ότι 3 στα 4 παιδιά έχουν πρόβλημα. Αδυναμία κατανόησης κειμένου. Ας τα παιδιά, γιατί λέμε τα παιδιά και κουνάμε και το δάχτυλο τώρα εμείς, οι γεροντότεροι και σοφότεροι. Μην πω πρωί-πρωί. Κάτσε καλά, θα σου έλεγα τι είσαι. Λοιπόν, περίμενε. Έχουμε σκεφτεί το τομάρι μας που σου λέει κάποιος εν μέσω κρίσης με 2-10 τη βενζίνα, με 4,5 το πιτόγυρο, με το σούπερ μάρκετ να έχει πάει στο διάολο, θα βάζεις 100 ευρώ το μήνα στον κουμπαρά για να έχει το παιδί σου, που το παιδί σου τώρα δεν έχει να φάει.
1: Μην μου τα λες.
0: Για να το καταλάβω. Όχι, σε σένα τα λέω. Όχι, σε σένα τα λέω. Κάποιο απλά τα πω. Πού να τα πω, τι θα πω. Θα τα πω εδώ στον κόσμο. Τα λέω στον κόσμο.
1: Πάρε πρωί-πρωί τέτοια ώρα και βγαίνει στο.
0: Καταλαβαίνει. Και βγαίνουν πραγματικά δηλαδή δύο δράμια μυαλό. Δεν έχει ένα γραμμάριο μυαλό. Και βγαίνει στην τηλεόραση και λες είναι ωραίο μέτρο. Ό,τι και να είσαι, δεν με νοιάζει αν είσαι δεξιός, Πασόκος, Τσιπρέος, Σιριζέος, Κουκουές, αστροναύτης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Δεν με νοιάζει τι είσαι. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: δεν το καταλαβαίνεις.
1: Τι θες να σου πω τώρα, ότι δεν το καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν. Ωραίο!
0: Εγώ πιστεύω δεν το καταλαβαίνουν. Είναι χειρότερο αυτό. Τους μιλάς για πλούτο, για φορολόγηση πλούτου και καταλαβαίνουν εισόδημα. Έχουν κάνει το πλούτο του πλούσιου, του υπερπλούσιου, ίσα βάρκα, ίσα νερά με το εισόδημα, όπως δηλαδή γίνεται κουβέντα σε επίπεδο. Είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε για τη φορολόγηση του πλούτου των υπερπλουσίων, ναι, και ο άλλος το αντιλαμβάνεται με όρους εισοδήματος. Είναι άλλο πράγμα ο πλούτος, άλλο το εισόδημα.
1: Το κουμπαρά της γιαγιάς.
0: Είναι άλλο πράγμα ο κουμπαράς της γιαγιάς και είναι άλλο πράγμα η τράπεζα που θα σου. Μην πω τώρα για τις τράπεζες πρωί-πρωί.
1: Βγήκε η Καθημερινή τώρα πριν από 4-5 μέρες, τις οποίες τα οικονομικά είναι εξαιρετικά. Εγώ γι' αυτό την παίρνω και τη διαβάζω. Και έγραψε ότι πάμε για κέρδη ρεκόρ πάλι για το πρώτο εξάμηνο των εισηγμένων.
0: Εν ποιος θα. Τι.
1: Λοιπόν,
0: προφανώς.
1: Οι μέτοχοι αλλού φορολογούνται 10-15% τα κέρδη τους, αυτά που θα πάρουν τα μερίσματα, και εδώ 5%. Όταν έχεις κέρδη ρεκόρ. Γιατί να μην το πας το 5 στο 8, ρε παιδάκι μου, να δώσεις και κάτι στον κακομοίρη, να βάλεις στον κουμπαρά τον τραπεζικό, ε!
0: Τώρα τι θα σου λέγανε. Δεν αντέχουμε, δεν κάνουμε, αυτό, βάζουμε, ναι, σε, ναι, κίνδυνο, ναι, εκείνο το άλλο, το
1: στις
0: άλλο, το άλλο.
1: Στις εποχές των ισχνών αγελάδων, αυτοί οι οποίοι τώρα απολαμβάνουν τα υπερκέρδη, είχαν βάλει από την τσέπη τους. Πόνεσε ο πλούσιος.
0: Τι να πω.
1: Είναι αυτό που είχε πει η κυρία Σδούκου, η οποία είχε πει. Έτσι, αυτά είναι για να καταλάβεις τι μαθηματικά ξέρει ο κόσμος. Σου λέει, όταν πάνε καλά τα πράγματα όπως πάνε τώρα,
0: ναι,
1: λέει υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν τραβάει το κάρο, υποφέρουν. Άμα όμως λέει δεν πάνε καλά τα πράγματα, κάτσε τώρα, κάθεσαι, μπράβο. Πολυθρόνες εδώ, ποιο ώρες είναι που κάτσουν.
0: Ποιο ώρα,
1: λέει, άμα δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν θα πάνε καλά για όλους. Και λες, ας πούμε, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, πέφτει η αγοραστική δύναμη. Ο άλλος που παίρνει 8 εκατοστάρικα, πέφτει 20% η αγοραστική δύναμη, 2-8, 16, μένει με 6-40. Δηλαδή δεν έβγαινε ο μήνας στις 20, τώρα τελείωσε αυτός, πάει κλάφτωνα. Ο τσέος που παίρνει 15 χιλιάρικα, μείον 20%, 2-15-30, θα παίρνει αντί για 15-12 το μήνα. Αμάν ο άνθρωπος. Τσουροφλίστηκε.
0: Ξέρεις τι εξηγούσε.
1: Υποφέρουν όλοι, αυτό σου λέει. Υποφέρει και αυτός που θα πάει από τα 8 στα 6-40.
0: Άκουσα συνάδελφο της προάλλες, ακριβώς αυτό, ναι, που λες και λέω... Είναι αυτό, είναι ο βιασμός της λογικής σε κοινή θέα, σε live μετάδοση τηλεοπτική. Να λέει ότι Έχει δικαίωμα κι αυτός που έχει εξασφαλίσει μια ποιότητα ζωής. Πρόσεξε πως το πουλάει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γιατί εσύ βγάζεις 1000 ευρώ το μήνα και εγώ βγάζω 20.000 το μήνα. Καλά κάνω και τα βγάζω, καλά κάνεις και τα βγάζεις.
1: Τι θα κάνω, τι είναι.
0: Δεν είμαστε το ίδιο εκτεθειμένοι απέναντι στην κρίση.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Το γεγονός ότι θα πρέπει να πάω δύο φορές λιγότερες για σούσι το μήνα στην πανάκριβη σουσερή της Αθήνας δεν σημαίνει ότι μειώθηκε η ποιότητα της ζωής μου όταν ο Ξανθάκης δεν έχει να φάει. Για το χιλιάρικο που δεν του φτάνε.
1: Αυτό ακριβώς. Όταν σου λέει, όταν...
0: Εγώ δεν μπορώ να αντέξω συναδέλφους που επιχειρηματολογούν πάνω σε αυτό. Γιατί κοροϊδεύεις τον
1: όταν
0: κόσμο.
1: Σου λέει, όταν υποφέρουν τα νούμερα, υποφέρουν όλοι. Λες, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλο υποφέρεις όταν τρως μια μπουνιά στη μούρη και άλλο να σου κάνει έτσι. Ταπ, ωραίο στόριμο στο χεράκι.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη. Άλλο είναι, ανοίξαν και τα σχολεία να συμβαράει ο δάσκαλος με τη βίτσα. Έχω φάει δε, αυτό με τη βίτσα. Δεν ήταν ωραίο, Γιώργο, πρέπει να σου το πω. Και βίτσα από κρανιάκι ήταν και σκαλισμένη. Αυτός ο αλήτης που την είχε χαρίσει το δάσκαλο, τη σκάλισε κιόλας για να σου αφήνει και σημάδια.
0: Μερακλής, ε.
1: Μερακλής,
0: μπρουτάλ ανώμαλος.
1: Άλλο είναι να την τρως με τη βίτσα, και άλλο να σου λέει ο δάσκαλος, πέρασε έξω, παιδί ναι. μου. Υπάρχει μια διαφορά εκεί πέρα, Γιώργο μου. Δεν ξέρω πώς θα σου το πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, βάλε τραγούδι.
0: Βάλε τραγούδι. Καλημέρα στη φίλη της Σάσα, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα λέει σε ένα τραπ και στον τεράστιο Ξανθάκι Κική. Γράφει ο Χρήστος. Τι τρίλεπτο δικαστήριο ήταν αυτό πρωί-πρωί. Λευτεριά λέει στο μικρό Αγρινιώτη. Πονάς. Καλημέρα στην Κατερίνα.
1: Εσύ πονάς.
0: Άργησε
1: και όχι
0: λέει.
1: Όχι μόνο πονάς, αλλά παγώνεις κιόλας γιατί έκατσες στο παγωτό πρωί-πρωί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου. Άργησε ο φίλος μας, λέει ο Ξανθάκης. Γιατί τον είχαμε φημώσει δύο μήνες το καλοκαίρι. Τον στείλαμε. Πού σε στείλαμε, κάπου σε στείλαμε.
1: Μακρόνισε
0: για όλα. Λοιπόν,
1: Αϊστράτη.
0: Καλημέρα και στη Βούλα, λέει. Όλα τα καταλαβαίνουμε.
1: Αλήθεια, Δούκα, με στείλανε Μακρόνισο.
0: Καλημέρα, λέει. Καλημέρα, γράφει η Βούλα. Όλα τα καταλαβαίνω, αλλά δεν τους νοιάζει για τον κόσμο. Μας καλημερίζει η Ρίτσα και ο Όμηρος. Κάνε μου ένα σχόλιο λίγο. Τώρα, επειδή έχουμε την εικόνα έτσι να συμπληρώνεται σιγά-σιγά, είχαμε Μητσοτάκη, ομιλία, συνέντευξη τύπου. Okay. Ο Τσίπρας ήταν η ομιλία του λίγο νωρίτερα, είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα.
1: Okay.
0: Τώρα έρχεται και ο Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε ακόμη και ολοκληρωμένη εικόνα τη Δευτέρα. Προς ώρας. Έχεις βγάλει συμπεράσματα από τη ΔΕΘ.
1: Καριστιανό, ποτέ είναι.
0: Άκουσα δηλώσεις σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Μίλησε για την ανάσταση της χώρας.
1: Ανάσταση της χώρας.
0: Ναι.
1: Βόηθα Χριστέ και Παναγιά. Εγώ το είχα πει. Το είχα πει και στο φίλο του Μπελικόνη. Όσο η Καριστιανού ακούει περισσότερο τον Αυγερινό και λιγότερο τη Γρατσία, το κόμμα της θα πάει μπροστά.
0: Γιατί λες όσο. Αφού...
1: Το είχα πει πριν.
0: Ναι.
1: Όχι μετά.
0: Τώρα ακούει η Γρατσία. Κοίτα, η Καριστιανού. Γρατσία άκουγε πάντα έτσι. Ναι, ό,τι θες να
1: λοιπόν,
0: πεις.
1: Ας πούμε λοιπόν, αν η Καριστιανού. Το πω αλλιώς. Ακούει περισσότερο τον Αυγερινό και λιγότερο τη Γρατσία, το κόμμα θα πάει μπροστά. Αν ακούει λιγότερο τον Αυγερινό και περισσότερο τη Γρατσία, το κόμμα δεν θα πάει μπροστά. Απεδείχθη ότι ο Γέρον Ξανθάκιος είχε για μία ακόμη φορά δίκιο. Τι ψέματα. Εντάξει.
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου.
1: Από εκεί και πέρα, συμπεράσματα από τη ΔΕΘ. Χτες που βγήκα στην αυτεμπορική στην Νικόλ και στον Φίλιππο, είχα και τον μπλουζάκι, ελεημοσύνη χριστιανή, ελεημοσύνη δώστε. Αυτό ήταν συμπυκνωμένο, εντάξει, του Πρωθυπουργού το μήνυμα. Και μάλιστα οφείλουμε να τους το πιστώσουμε αυτό. Γιατί μέχρι προχτές ήταν φιλελέδες, πισαρίδες, άντε γεια σας όλοι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πρόκειται να σας δώσουμε ούτε τίποτα δραχμές, θα σας δίνουμε opportunities, ευκαιρίες. Αυτή είναι η λογική του φιλελευθερισμού, του νέου φιλελευθερισμού, όχι του παλιού του Λίμπερα, αλλά Γκρέκ κλπ. Τώρα λοιπόν γίνανε λαϊκή δεξιά. Πάρτε ψυχουλάκια, παιδιά. Υπάρχει μια διαφορά. Δεν στα δίνει καν τώρα. Σου λέει πρώτα θα με βγάλεις και μετά θα στα δώσω.
0: Πρέπει να έχει προσδοκία. Είναι σαν τον έρωτα αυτό το πράγμα. Ναι, δεν περιμένεις το ραντεβού.
1: Ναι, αυτό, μπράβο.
0: Δεν θυμάσαι το ραντεβού.
1: Τι να θυμάμαι, ρε μαλάκα.
0: Εγώ παλιά θυμάμαι.
1: Συγγνώμη.
0: Όταν ήμουν μικρούλη. Λοιπόν,
1: που ήμουν. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Κάτσε ένα. Δύο χρονών κολόγυρος. Τι να θυμάμαι.
0: Εγώ επειδή είμαι όμως πιο νέος και θυμάμαι πράγματα. Όταν είσαι παιδάκι, εφηβάκι και θα βγεις το πρώτο ραντεβού, δεν έχεις αυτή την προσδοκία και λες.
1: Α, ναι.
0: Θα βγω με τη Μαρία, θα πάμε εκεί για καφέ. Θα χαμός. Θα ανέβουμε στο Λυκαβητό.
1: Τέλεια. Τα σενάρια που φτιάχνεις.
0: Και περιμένεις να έρθει το Σάββατο. Να δεις τη Μαρία. Έτσι λοιπόν, είσαι τώρα συνταξιούχος.
1: Και έρχεται η Μαρία και σε παίρνει τηλέφωνο το απόγευμα και σου λέει: έχω πυρετό.
0: Κατάλαβες, φέρε φάρμακα. Και λες: μα δεν έχω φάρμακα. Δεν έχω λεφτά για φάρμακα, της πεις αγάπη μου τώρα. Εδώ είμαστε. Περιμένεις.
1: Λοιπόν, Αυτά ήταν τα πρωθυπουργικά. Όσον αφορά στο Τσίπρα, έδωσε και αυτός επιδόματα, okay, διότι όλοι δίνουν, και ο Ανδρουλάκης πήγε επιδόματα κλπ. Αλλά είχε και 5 αναπτυξιακές ιδέες και ολίγο σχέδιο ανασυγκρότησης στο πλαίσιο πάντα της σοσιαλδημοκρατίας. Και εδώ πέρα ήτανε, που ήταν το αστείο της υποθέσεως, διότι βγήκανε διάφοροι σύντροφοι εντός και εκτός εισαγωγικών και είπανε ορίστε ξεσκεπάστηκε ο Τσίπρας, δεν κατέθεσε ριζοσπαστικό και αριστερό πρόγραμμα. Και λες παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν καταθέτει
0: ριζοσπαστικό. Το πανεδιηλίζονται στον Κόνοπα και καταπίνονται στην Κάμιλο. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Γιώργο μου, δεν καταθέτει ριζοσπαστικό και αριστερό πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο του 2015. Τώρα το καταλάβατε. Μάλιστα. Το 2026, το Σεπτέμβριο, 11 χρόνια μετά. Δηλαδή, συγγνώμη. Θα δώσω και εδώ ένα εύσημο, όπως έδωσα και στην κυβέρνηση.
0: Για πες.
1: Η οποία έδειξε αντανακλαστικά η κυβέρνηση. Θα δώσουμε ένα εύσημο στο Τσίπρα ότι έμαθε μετά από αρκετά χρόνια και δεν ανοίγει όλα τα μέτωπα όλη την ώρα. Άνοιξε συγκεκριμένα μέτωπα στη ΔΕΘ και κάποια άλλα τα άφησε πίσω-πίσω, διότι όντως δεν γίνεται να ανοίξεις όλα τα μέτωπα όλη την ώρα. Και το άλλο που κάνει, το οποίο είναι επίσης έξυπνο πολιτικά, είναι ότι δεν μπαίνει σε καυγά με το Σαμαρά. Αυτή τη στιγμή βγαίνει και λέει, βλέπω δύο τύπους που σφάζονται και πιστεύετε ότι αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν την Ελλάδα.
0: Ούτε ο Σαμαράς μπαίνει σε καυγά με τον Τσίπρα. Χθες ακούω το Σαλμά να δηλώνει ότι δεν είναι μόνο, λέει, στο κόμμα Σαμαρά που προσέρχονται άνθρωποι που θέλουν να συντρέξουν και να βοηθήσουν και να προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο την επόμενη μέρα, μπλα μπλα μπλα μπλα. Mm. Βλέπω, λέει, και σε άλλα κόμματα, λέει, ανάλογη προσπάθεια. Βλέπω, λέει, αξιόλογα στελέχη, λέει, και στην Ελλάς του Τσίπρα και στο Πασόκ του Ανδρουλάκη. Βλέπω, λέει, κυρίες, λέει, και από την αριστερά που μπορεί, λέει, ιδεολογικά να διαφωνούμε, αλλά βλέπω. Δηλαδή, και από το Σαμαρά είναι λίγο προσεκτική αυτή τη στιγμή.
1: Ο Σαλμάς είναι, συγγνώμη, είναι γατόνι. Οπότε ξέρει και τα φέρνει τα πράγματα. Ο Σαμαράς, απ' την άλλη, όπως ξέρεις, ενίοτε κάτι. Ξέρω εγώ, ανεβάζει γράδα, ανεβάζει στροφές. Πετάει και κανένα χοντρό, ας πούμε, προς την πλευρά του Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα κρατηθεί αυτή τη φορά και θα επικεντρώσει. Αλλά θα το δούμε αυτό. Βεβαίως, να πούμε και κάτι άλλο. Συμφέρει κάποιο κόσμο από την ελληνική άρχουσα τάξη ο καυγάς να είναι μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά, ότι και καλά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, ή δεξιός ή πιο δεξιός. Mm-hmm. Και ότι εσείς οι υπόλοιποι δεν υπάρχετε, δεν σας βλέπουμε, που λένε. Αυτό από τη μία.
0: Χτίζεται, ναι, αυτό είναι πολύ
1: αυτό
0: ενδιαφέρον.
1: Από τη μία συμφέρει κάποιους κοντόφθαλμους, θα έλεγα εγώ, της ελληνικής mm-hmm. άρχουσας τάξης. Απ' την άλλη, θα έλεγα επίσης ότι συμφέρει και τον Τσίπρα, ο οποίος θα βγει κάποια στιγμή και θα πει: παιδιά, ήρεμη δύναμη, τι είναι αυτές οι κοκορομαχίες. Εδώ λέμε να κυβερνήσουμε, να σώσουμε τη χώρα και εσείς ασχολείστε ως αγοράκια. Ποιος είναι πιο ψηλός, ποιος είναι πιο κοντός, ποιος έχει τα μούσκουλα. Δηλαδή. Μισό λεπτό, χαλαρώστε.
0: Γράφει ο φίλος μου Ξανθάκης, δεν τον ξέρεις, ένα στο Twitter που ακολουθώ. Έλεος πια με τους μπολσεβίκους της καθημερινής που παραμυθιάζουν τον κόσμο, και το γράφει έτσι σωστά, ότι είναι χαμηλές συντάξεις. Και επισημαίνει ένα δημοσίευμα, γιατί όλα αυτά που περιγράφεις δεν γίνονται σε νεκρό πολιτικό και κοινωνικό χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Βγαίνουν στη σύνταξη οι άνθρωποι εδώ στην πατρίδα μας, στη Γλυκιά, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται. Λόγω των χαμηλών συντάξεων, το 50% των νέων συνταξιούχων δουλεύει. Αυτό είναι το θέμα, φίλες και φίλοι, που σχολιάζαμε και χθες στην εκπομπή. Όλα αυτά που περιγράφεις, που λέμε, που συζητάμε, συμβαίνουν, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
1: Ακριβώς. Και γράφει η Καθημερινή, λόγω των χαμηλών συντάξεων. Ακούω στην Πολυσεβίκη. Γράφουν ότι είναι χαμηλές συντάξεις. Ακούω και κάτι θορύβους από πίσω. Ein Sturz in den Neubauten. Μπήκανε στο στούντιο. Έχει μπει ο Μπλίξας στο στούντιο και τα κάνει όλα αληθή.
0: Έτσι που λες.
1: Έτσι λέω εγώ. Πρέπει να πούμε και ένα καλό λόγο τώρα που τελειώνει η εκπομπή.
0: Για πες, και είναι το τελευταίο που θα πούμε για να κλείσουμε.
1: Αυτό που έγραψα στο Twitter, να χαιρετήσουμε και εμείς τον Γιωργάρα του Μαζονάκη, ο οποίος ήταν για μας, για την Ελλάδα, ήταν η Dolly Parton της Ελλάδας, γιατί κάθε παιδί, κάθε αγόρι, κάθε κορίτσι, κάθε αγοροκόριτσο είχε ένα λόγο να τον αγαπάει αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Έτσι θα τον χαιρετήσουμε, με την αγάπη μας.
0: Κύριε, κύριε Χρήστο, σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας και ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα, κύριε Ξανθάκη.
1: Κάτω θέλω να με βάλεις τα υπόγεια, να με πιάσει που ρούχα, να χαρώ, ρε παιδάκι.
0: Μου έθεσε ντοστογευστικό σήμερα.
1: Εδώ πάνω στα κυριλέ.
0: Να σας στείλουμε, το στείλουμε μόνο του. Ε? Μπορούμε να βγαίνει από τον κάτω όροφο, από το μείον 2, τηλεφωνικά. Άμα θέλει, με μεγάλη χαρά. Και με κράνος μπορώ να σας στείλω κάτω. Λοιπόν,
1: καλημέρα την αγάπη μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορδίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 213-09-09-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα ο Σταύρος Αμάραντος. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, ο αριθμός είναι 6948-984-984 ή μήνυμα μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com.
2: Είναι δικό σου το θέμα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα σήμερα, ούτως ή άλλως. Οπότε, πριν πω οτιδήποτε, να αναφερθούμε σε μια μαύρη επέτειο.
1: 25 χρόνια σήμερα από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 στους δίδυμους πύργους στο κέντρο της Νέας Υόρκης και στο Πεντάγωνο. Εκεί λοιπόν σήμερα είναι στραμμένα τα βλέμματα, πέρα από το καθιερισμένο που τιμούν την επέτειο και τις εκδηλώσεις που υπάρχουν. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση του Reuters που δείχνει ότι πλέον ο μέσος Αμερικάνος θεωρεί ότι η εγχώρια τρομοκρατία είναι στο 33% μεγαλύτερη απειλή, βασική απειλή, συγκριτικά με την ξένη τρομοκρατία που είναι σε χαμηλότερο ποσοστό. Και αυτό έχει μια σημασία, διότι στην προηγούμενη μέτρηση που έγινε για το ίδιο θέμα το 2013 τα ποσοστά έχουν ανέβει πολύ. Από το 21% έχει πάει στο 33% η απάντηση ότι θεωρούν μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια την εγχώρια τρομοκρατία. Να πούμε βεβαίως ότι στην ίδια δημοσκόπηση, η οποία έγινε την περασμένη εβδομάδα από το Reuters, οι Αμερικάνοι δεν πιστεύουν ότι οι πόλεμοι που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου άξιζαν το κόστος. Το 48% των συμμετοχόντων δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν δεν άξιζε το τίμημα. Ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν αντίστοιχα πολύ αντιδημοφιλής, 51% τον απορρίπτει. Και σε ό,τι αφορά τον πόλεμο του Ιράν, που ξεκίνησε πριν από 6 μήνες ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, μόνο το 25% των Αμερικανών πιστεύει ότι αξίζει τον κόπο. Και να πούμε κλείνοντας ότι οι περισσότεροι Αμερικάνοι θεωρούν ότι η 11η Σεπτεμβρίου ήταν ένα γεγονός που ένωσε τη χώρα πολύ περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και 2009.
2: Να συμπληρώσουμε απλά. Λειτουργεί το μικρόφωνο, λειτουργεί το μικρόφωνο. Να συμπληρώσουμε απλά ότι στην ιστορία του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ χθες δήλωσε αμετανόητος σε ό,τι αφορά τις επιλογές που έκανε και θα έκανε και
1: ξανά ακριβώς τα ίδια. Ναι.
2: Υπάρχει και αλλάζω θέμα, αλλά επειδή έχει στατιστικά και είχα κατά νου να πω 2-3 πράγματα που διάβασα χθες στη Eurostar και μου έκαναν εντύπωση, συμπληρώνοντας και κλείνοντας την εισαγωγή. Υπάρχει μια λίστα στην οποία η Eurostat έχει ερευνήσει πόσοι από εμάς σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που διαβάζουμε online το επιβεβαιώνουμε. Κοιτάμε αν είναι σωστό ή λάθος, κοιτάμε ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, ο μέσος όρος είναι 29,2%, δηλαδή 3 στους 10 Ευρωπαίους είναι αυτοί που επιβεβαιώνουν αυτό που διαβάζουν, αν όπως έρχεται είναι αλήθεια το διαδίκτυο ή όχι. Πρώτοι είναι και με διαφορά, με ποσοστό πάνω από 60%, οι Ιρλανδοί. Εμείς έχουμε την τελευταία θέση στη συγκεκριμένη λίστα, με ποσοστό κάτω από 10%.
1: Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μάλιστα.
2: Είσαι λοιπόν στον Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορδίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Εκτός λοιπόν από την μαύρη επέτειο, σήμερα ανοίγουν τις πόρτες τους στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ξεκινά επίσημα λοιπόν η σχολική χρονιά 2026-27. Ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παρευρεθεί στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.
2: Στη μαύρη επέτειο, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να ετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, υπό

0: ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί ώρα Αμερικής με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων και της ομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια, για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σε συνέντευξή του στο Fox News είπε εμφατικά: αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Σε αυτό το φόντο και με τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ να είναι στα ύψη, αναδοκή πορεία ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent χθες το απόγευμα να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Χθες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιο στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίζονται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Φως στα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή, που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας.
1: Σε αυξημένη ετοιμότητα το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξετάζει νέα μέτρα για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι εκτιμήσεις θέλουν την τιμή να προσεγγίζει ακόμη και το 1,9 ευρώ το λίτρο, ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήμασταν κοντά στο 1,1 ευρώ. Στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται η παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης, η επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για θέρμανση των κατοικιών.
0: Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, συμφωνία πρόοδου και ευημερίας με ορίζοντα το 2030 χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων για δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια.
1: Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρσία Πέρες. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιαδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νότιο-ανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις Αιγαίου και Κύπρο.
0: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη ΔΕΘ. Χαρακτήρισαν επαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, λέγοντας ότι τα 2,2 δις ευρώ των εξαγγελιών δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Όπως υποστήριξε, την ίδια ώρα οι φορολογικές επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους.
1: Συμφωνία για στενότερη συνεργασία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και για ισχυρότερη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες υπεγράφει χθες στην Αθήνα παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Στο επίκεντρο της συμφωνίας που υπέγραψαν η πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κυρία Πέρες και ο πρόεδρος αντίστοιχης ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Λούκα Μενεσίνη, βρίσκονται η στεγαστική κρίση, η πολιτική συνοχή και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Τη σημασία της σύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με τις τοπικές κοινωνίες, επισήμανε ο Δήμαρχος της Αθήνας, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να πάρουν πίσω τον έλεγχο. Στις 9 το πρωί, στο Ολύμπιο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, η συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «Η Δημοκρατία στις ρίζες της» θα παρουσιαστεί η διακήρυξη των Αθηνών με τη συζήτηση να αφορά μεταξύ άλλων το ρόλο των Δήμων και των Περιφερειών απέναντι στις νέες απειλές για τη δημοκρατία.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στο νέο Δελχείο βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων.
1: Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Πάλγκοροντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.
0: στο στόχαστρο των φρουρών της επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στο στενό του Ορμούζ, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν στην περιοχή μέσα σε λίγες μέρες. Το Ιράν έχει επαναλάβει τη διεξαγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Αυτά σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται αξιωματούχος από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό Bab El Mandeb προκαλεί κατάληψη από τους αντάρτες Χούθη της στρατηγικής σημασίας πόλης Μούχα στην Ερυθρέα Θάλασσα, φτάνοντας στα νησιά Χανής. Δορυφορικές φωτογραφίες που εξετάστηκαν από το γαλλικό πρακτορείο εικονίζουν πιθανές διαρροές υδρογονοθράκων κοντά στο στενό του Ορμούζ, έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενών πλοίων, που η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι συνδέονταν με τους φρουρούς της Επανάστασης. Στιγμιότυπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δείχνει ίχνη καφέ στην επιφάνεια του νερού, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τις ιρανικές ακτές.
1: Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Οι αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει το πιο ακριβή απολογισμό. Το τουριστικό λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική εταιρεία και μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί.
0: Διαβάζω ότι έρχονται βροχές από
1: εβδομάδα,
0: αλλά σήμερα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική και η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Πέρα από τον καθιερωμένο αγιασμό που θα παρακολουθήσει και σε σχόλιο στα Ανελιώσια σήμερα ο Πρωθυπουργός, μετά θα μεταβεί στο Καστελόριζο με όποια σημασία έχει αυτή η επίσκεψη στο Καστελόριζο. Ο Απόστολος Χοντρόπουλος είναι μαζί μας και μας τα συνοψίζει. Καλημέρα, Απόστολη.
2: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Όπως είπες και εσύ, και ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί σε αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε δημοτικό στα Ανελιώσια. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO και το απόγευμα πρόκειται να μεταβεί στο Καστελόριζο. Εκεί θα παραμείνει το Σαββατοκύριακο. Αύριο το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης. Θα επισκεφθεί συνέχεια έργα και υποδομές στο νησί και την Κυριακή θα παραστεί σε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου, μια επίσκεψη που σαφέστατα έχει έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό λόγω και του κλίματος το οποίο έχει δημιουργηθεί όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Μετά αυτή την ένταση της τουρκικής προκλητικότητας, της ρητορικής η οποία έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα από την γειτονική χώρα. Τώρα, επίσης ο κ. Μητσοτάκης και γενικότερα η κυβέρνηση εξακολουθούν να καταβάλουν μια μεγάλη προσπάθεια στο πεδίο της επικοινωνίας των μέτων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μέσα σε ένα περιβάλλον βέβαια θα λέγαμε που αυξάνει τις ανησυχίες για ένα δύσκολο χειμώνα ενεργειακά λόγω των εξελίξεων στα στενά του Ορμούς. Πάντως χθες ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του θα έλεγε κανείς συνόψησε για μία ακόμη φορά όλα αυτά τα οποία συνθέτουν το σχέδιο το οποίο παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ως μία νέα συμφωνία πρόοδου και ευημερίας. Μπορούμε να πούμε ότι χθες ο κ. Μητσοτάκης εδώ στην Αθήνα είχε συνάντηση και με την δικηγόρα ανθρώπινων
1: δικαιωμάτων. Την Αμάλ Λαλαμουντίν.
2: Ακριβώς. Βέβαια βρέθηκε στην Αθήνα για την συνάντηση, την ετήσια συνάντηση των πρέσβων καλής θελήσεως της UNESCO. Και βεβαίως ένα από τα θέματα τα οποία όπως αναφέρεται και από το Μέγαρο Μαξίμου συζητήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση είναι αυτό της επανένωσης των λιτών του Παρθενώνα, θέμα με το οποίο η κυρία Λαμουντίν έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Και από τη Νέα Δημοκρατία πάμε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, εκεί που αναμένεται να στείλει και πάλι το μήνυμα πολιτικής αλλαγής, με όρους κυβερνησιμότητας από ό,τι διαβάζω. Διαβάζω σωστά, Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
3: Σωστά. Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πολιτική αλλαγή δεν γίνεται αν δεν περάσει την αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία. Θα επαναλάβει από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για την ανάληψη διακυβέρνησης της χώρας βάσει προγραμματικού σχεδίου που θα υπηρετεί την κοινωνία και θα πλαισιώνεται από έμπειρο και αξιόλογο πολιτικό προσωπικό. Επιπλέον, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να εστιάσει και στην ηθική διάσταση της πολιτικής με όρους αξιοπιστίας, κάτι για το οποίο κρίθηκαν, όπως αναμένεται να επαναλάβει τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί σε πλάνο 100 πρώτων ημερών εφόσον το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση. Ειδικότερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να εστιάσει σε μέτρα που αφορούν μεταξύ άλλων στην σταδιακή επαναφορά σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης, χορήγησης 13ου μισθού στο δημόσιο, επαναφορά του ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξίχους, μέτρα για το στεγαστικό με ίδρυση μεταξύ άλλων κοινωνικών κατοικιών. Έμφαση αναμένεται να δώσει ο κ. Ανδρουλάκης στο ιδιωτικό χρέος, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται, Γιάννη και Αθηνά, και οι λεπτομέρειες νομοθέτησης μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, mm-hmm. που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Αναμένεται να εξαπολύσει βολές κατά της κυβερνητικής πολιτικής, κυρίως για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα και την ενέργεια, μιλώντας για ολιγοπόλια και εξυπηρέτηση συμφερόντων λίγων σε βάρος των πολλών. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιπλέον αναμένεται να επαναλάβει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει αντιπαρατεθετικό πρόγραμμα έναντι του κυβερνώντος κόμματος. Και στο μεταξύ, λίγο πριν από την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, να πούμε ότι η Χαριλάου Τρικούπη απαντά και στον Αλέξη Τσίπρα μετά το διαφαινόμενο άνοιγμα που έκανε προς το ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ ο πρόεδρος της Ελλάς, με φόντο τη συζήτηση που έχει ανοίξει για πιθανές συνεργασίες μετεκλογικά. Σε ανακοίνωσή της, λοιπόν, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει χαρακτηριστικά: πριν από μήνες και πριν αρχίσει να ξεφουσκώνει απέρριπτε κάθε συνεργασία, ακόμη και μετεκλογικά, δήλωνε πως δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ όμορο χώρο και έκανε μόνο μέτωπο αγώνα απέναντι στη Δημοκρατική Παράταξη. Τώρα που καταλαβαίνει πως οι χορηγοί του δεν αρκούν, εμφανίζεται μετανιωμένος, σημειώνουμε νόημα από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Τώρα, μιας και βρισκόμαστε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πριν κλείσουμε, ας συγκρατήσουμε και την αντίδραση, αν θέλετε, ενόχληση από πλευράς ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι η δημοσκόπηση της GPO, που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ώρες, εμφάνισε επιδόσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ, οι οποίες ακόμα ωστόσο δεν έχουν λάβει χώρα, χωρίς, όπως αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, να περιμένουν ούτε την ομιλία ούτε τη συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Από τη Χαριλάου Τρικούπη έκαναν λόγο για έλλειψη fair play, καθώς, όπως σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, οι δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να δημοσιευθούν αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο κύκλος όλων των κομμάτων στη ΔΕΘ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τέλος το πρόγραμμα του κ. Ανδρουλάκη σήμερα, σε λίγη ώρα θα παρευρεθεί στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, μιας και σήμερα χτυπάει η πρώτη μέρα το κουδούνι με τον αγιασμό, και στις 12 το μεσημέρι θα επισκεφθεί
1: το τεχνολογικό πάρκο.
3: Ακριβώς, στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, και θα συζητήσει με νέους και νέους που δημιουργούν ή εργάζονται σε start-up επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα, Κατέρινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Αθήνα 984.

0: κάθε ένα θέμα που μας έχει στεναχωρήσει, σοκάρει και απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες είναι η υπόθεση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή του Γιώργου Μαζωνάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση. Τα όσα έχουν συμβεί από χθες μέχρι σήμερα μας τα συνοψίζει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Πέρος. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Συνελήφθη το ζευγάρι των γιατρών της ιδιωτικής κλινικής, του ιατρείου, θα λέγαμε καλύτερα, στο Κολωνάκι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν στο.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί η κλινική σημαίνει ότι έχει και άδεια για να κάνει κάποια επεμβατικά πράγματα.
1: Ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Να πούμε ότι χθες για 8 ώρες κλιμάκιο της ασφάλειας μαζί και με γιατρούς του Ιατρικού Συλλογού Αθηνών πραγματοποίησαν τουλάχιστον για 8 ώρες έρευνα στο ιατρείο. Πραγματικά το έκαναν φίλο και φτερό και εκεί εντοπίστηκαν πολύ σημαντικά ευρήματα που ουσιαστικά κατέρευσαν και τους ισχυρισμούς της γιατρού, της γυναίκας δηλαδή, η οποία ήταν αυτή η οποία είχε αναλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το βασικό στοιχείο που εντοπίστηκε είναι ότι αντί για τις 4 ώρα που λέγανε ότι πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο και 4:30 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ, διότι κατέρευσε η ανακοπή, διαπιστώθηκε από κάμερες ασφαλείας και από άλλες στοιχεία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν τουλάχιστον από τη μία ώρα το μεσημέρι εκεί. Επίσης το δεύτερο στοιχείο που έλεγε η γιατρός ήταν ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία στο δικό αυτό μηχάνημα, αλλά μόλις είχε προσπαθήσει να το συνδέσει με το μηχάνημα έπαθε την ανακοπή. Ωστόσο τόσο μια μαρτυρία ενός διασώση του ΕΚΑΒ που είπε ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία όταν πήγαν εκεί και προσπαθούσαν να τους σταματήσουν, αλλά και από τους ελέγχους που έκανε το κλιμάκιο της αστυνομίας μαζί με ειδικούς διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον ήταν για 45 λεπτά σε λειτουργία εκείνες τις ώρες που ήταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη ξεκινήσει την ειδική αυτή θεραπεία στο μηχάνημα και όλα δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της θεραπείας κατέρευσε, έπαθε ανακοπή και συνέχεια έχασε την ζωή του. Τώρα, χθες ήταν πραγματικά μια thriller υπόθεση. 8 ώρες ήταν το ζευγάρι στο ιατρείο και απαντούσε σε ερωτήσεις και έδινε στοιχεία στους αστυνομικούς. Γύρω στις 5 η ώρα αναχώρησαν μαζί και πήγανε στο σπίτι τους, στο ψυχικό. Έγινε και εκεί μια ολιγόλεπτη έρευνα περίπου 10-15 λεπτών και συνέχεια τους είπαν να οδηγηθούν να πάνε όλοι μαζί πάλι στην έδρα της ασφάλειας Αθηνών, στην Κυψέλη. Μετά από λίγη ώρα εκεί έφτασαν και οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη μαζί με τον δικηγόρο τους. Εκεί ενημερώθηκαν ότι σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος των γιατρών και έκαναν ήδη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών και κατά παντός υπευθύνου. Mm-hmm. Και μετά από λίγη ώρα μάθαμε ότι πράγματι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για έκθεση, θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, να δούμε και ποιες άλλες κατηγορίες, διότι έχουν διαπιστωθεί παρανομίες, θα λέγαμε, όσον αφορά τη λειτουργία του ιατρείου και για τα μηχανήματα που ήταν παράνομα. Δεν μπορούν να δικαιολογηθούν αυτά τα μηχανήματα σε ιατρείο παρά μόνο σε περιβάλλον νοσοκομιακό, όπως μας λένε οι ειδικοί. Και όπως είπαμε, σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα να δούμε τι θα περιλαμβάνει η δικογραφία και ποιες κατηγορίες θα ασκήσει σε βάρος τους ο εισαγγελέας.
0: Και βέβαια σήμερα έχουμε και την νεκροψία, νεκροτομή.
1: Να το πούμε γι' αυτό, διότι αναμένεται γι' αυτό η έκθεση της νεκροψίας του ιατροδικαστή να συμπεριληφθεί στην δικογραφία. Είναι πολύ σημαντικό. Από ό,τι μας λένε, από την ιατροδικαστική έκθεση θα διαπιστωθεί αν είχε υποβληθεί και πόση ώρα σε αυτή την πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης και αν είναι πράγματι η αιτία
0: της ανακοπής.
1: Αυτή η διαδικασία, ναι.
0: Μάλιστα. Έχει και επόμενα επεισόδια αυτό το θρίλερ. Δημήτρη Πέρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε στα δημοτικά. Εκτός από την χθεσινή συνάντηση της σοσιαλιστικής ομάδας ήταν η Ράτσε Γκαρσία, εδώ παρουσία του Χαριδούκα και όσα έγιναν χθες θα γίνουν και σήμερα στο Μαρία Κάλλας. Υπάρχει και η υπόθεση των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη. Χθες λοιπόν χαρακτήρισε ο Χάρης Δούκας ιδιαίτερα κρίσιμες στις εκθέσεις στατικής επάρκειας και πρότεινε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες. Πού ακριβώς είμαστε, θα μας το πει ευθύς αμέσως ο Πάνος Θεοδωρόπουλος. Πάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πάνο.
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Και καλό φθινόπωρο, δεν το έχουμε πει μαζί.
3: Δεν το έχουμε πει. Καλό φθινόπωρο σε όλους και καλό χειμώνα να έχουμε. Το ζήτημα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη. Εκεί μίλησαν και οι κάτοικοι της περιοχής της Κυψέλης που έχουν υποστεί οι κατοικίες τους ζημιές. Τοποθετήθηκαν και όλες οι δημοτικές παρατάξεις και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Αυτό που ζητούν πλέον και ο Δήμος αλλά και οι κάτοικοι είναι να υπάρξει πριν η αποκατάσταση των ζημιών στις πολυκατοικίες της Κυψέλης πριν επανακινήσει ο Μετροπόντικας. Ο Μετροπόντικας, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι έχει σταματήσει από το Μάιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ζημιές σε 14 κτίρια λόγω καθίζησης. Και μάλιστα οι καθιζήσεις φτάνουν μέχρι και 55 χιλιοστά έναντι ορίου ασφαλείας 15 χιλιοστών.
0: Ναι, καταλαβαίνετε,
3: το πρόβλημα είναι πολύ το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο ζητούν να υπάρξει αποκατάσταση στις ζημιές σε όλες τις πολυκατοικίες πριν επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας το πρώτο, και το δεύτερο είναι να υπάρξει ένα πόρισμα το οποίο θα δεσμεύεται, μπορούμε να πούμε, η Αττικό Μέτρο, ότι μπορεί με ασφάλεια να επανεκκινήσει το έργο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμες και τις εκθέσεις στατικής επάρκειας, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο πόρισμα που θα δώσει και η Αττικό Μέτρο, και επανέλαβε με τα επιτάσεως ότι αυτό που πρέπει να αποτυπωθεί σε όλες τις μελέτες είναι ότι τα κτίρια και τα κίτρινα, γιατί έχουμε και κίτρινα και κόκκινα κτίρια αυτή τη στιγμή, μπορούν να κατοικηθούν με ασφάλεια από τους κατοίκους.
0: Να πούμε ότι είναι αρκετοί αυτοί που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους αυτό το διάστημα.
3: Ναι, είναι αρκετοί. Βέβαια, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταχιάος, πρόσφατα στη Βουλή δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την κατοίκηση αυτών των κτιρίων και ότι δεν υπάρχει εντολή για να εκενωθούν. Ωστόσο, οι κάτοικοι, μέχρι να πάρουν και τις στατικές μελέτες στα χέρια τους, γιατί και σε αυτό υπάρχει ένα κενό, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία, και κυρίως να πάρουν τη διαβεβαίωση από την Αττικό Μέτρο ότι και θα υπάρξουν οι εργασίες αποκατάστασης, αλλά ότι και τα σπίτια θα κατοικηθούν, αλλά και κυρίως ότι θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικας χωρίς να δημιουργηθούν νέα προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι στον αέρα και υπάρχει φόβος και για τα συγκεκριμένα σπίτια. Πάντως, ο Δήμος Αθηναίων μπαίνει μπροστά για ακόμα μια φορά, και μάλιστα ο κύριος Δούκας είπε ότι θα υπάρξει και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα, και οι νομικοί και τα νομικά στελέχη του Δήμου θα συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να υπάρξει ένα πόρισμα που θα δώσει ο Δήμος των Αττικών Μετρών και θα ζητά συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να επιληθεί το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πλέον στην Κυψέλη.
0: Μάλιστα, για να δούμε πότε θα βγει και αυτό το πόρισμα και πώς θα προχωρήσουν και οι εργασίες του Μετρό, γιατί όπως είπες και εσύ έχουν ήδη σταματήσει. Πάνω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλω να πω για την καρέκλα σου. Μπορώ. Έχουμε ένα λεπτό.
2: Καρέκλα μου, δεν είναι δική μου, είναι του σταθμού.
0: Εντάξει, καρέκλα που κάθεσε.
2: Μπορεί να έχει καθίσει και ο πρόεδρος του σταθμού.
0: Μπορεί. Τρίζει πάντως όταν κάθεσαι εσύ.
2: Και δεν είναι γιατί σταθερά η δική μου
0: καρέκλα. Και δεν είναι γιατί έφεγες πολύ το καλοκαίρι.
2: Μην τα συζητάς αυτό, είναι ένα άλλο θέμα. Καλύτερα να τρίζει η καρέκλα μου.
0: Αλλά πρέπει να σε ανησυχείς, να ασχοληθείς με το θέμα.
2: Μια
0: να το σκεφτείς.
2: Μια και είπες για φαγητό, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Υπήρξε ένα γεύμα εργασίας, κάτι θα τους έβγαλε. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε χθες στο 13ο όροφο εκεί στον Πελεγμό.
0: Αυτή είναι αδύνατη, δεν τρώει πολύ.
2: Δεν γνωρίζω τις διατροφικές συνήθειες. Μπορώ να σου πω όμως ότι κάλεσε όλους τους πρέσβεις των 27 κρατών μελών, γιατί στις 16 του μήνα, την άλλη εβδομάδα, έχει το State of the Union την ομιλία της, τις προγραμματικές δηλώσεις μεταξύ άλλων για το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Και από ό,τι μαθαίνουμε, οι 27 της είπαν πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή έχουμε αρχίσει και θυμίζουμε καταστάσεις του 2012, 2011, 2010 σε ό,τι αφορά την οικονομία, μάλλον πρέπει να εστιάσεις και εκεί και στο μεταναστευτικό. Και μαθαίνω ότι το άκουσε.
0: Και αυτό μου θύμισε το ότι πριν από 3 χρόνια λοιπόν ήμασταν στο Στρασβούργο τέτοιες μέρες. Παρέα. Δυστυχώς 3.
2: Δυστυχώς.
0: Περνάνε τα χρόνια.
2: Θες να φύγεις να πας, προλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν θέλω. Θέλω να κάτσω εδώ κοντά σου. Ανησυχώ για σένα. Για την καρέκλα.
2: Και πολύ, για την καρέκλα ανησυχείς. Και πολύ καλά κάνεις. Ειδικά όταν σε αυτή την καρέκλα θα καθίσεις σε λίγο η Δέσποινα Βαρδάκου για να μας μεταφέρει τις ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφοντας.
0: Έχουμε 2 συνεντεύξεις σήμερα.
2: Πάμε, η μία είναι καθημερινή. Θα πάμε στην πλευρά του Πασόκ αυτή.
0: Γιατί είναι weekend Πασόκ στη Θεσσαλονίκη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Επιστροφή σήμερα των μαθητών στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαλεσίνας στις 8 και 4 το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Μονοψήφιος ο αριθμός των διελεύσεων πλοίων από το στενό του Ορμούς. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων μειώθηκαν σε 7 χθες σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα υπηρεσιών παρακολούθησης. Στα ύψη ξέφρενη πορεία ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τον Brent χθες το απόγευμα να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Σε κίνδυνο συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Στις 11 το πρωί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας η συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα η δημοκρατία στις ρίζες της. Θα παρουσιαστεί η διακήρυξη των Αθηνών με τη συζήτηση να αφορά μεταξύ άλλων το ρόλο των Δήμων και Περιφερειών απέναντι στις νέες απειλές για τη δημοκρατία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και έφτασε η ώρα να συνδεθούμε με το ράδιο Ταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα για την πρωινή εικόνα της κίνησης. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα, το ίδιο και Κατεχάκη, στη Σταδίου, στην λεωφόρο Κηφισίας και στα διορεύματα από την Κηφισιά έως τον κόμβο των Αμπελοκήπων, λεωφόρο Αθηνών στην άνοδο από το Δαφνί έως την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από τα Σεπόλια έως τη Νέα Φιλαδέλφια, λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο από την Αρδιτού έως το Χίλτον, Παναγιώτη Κανελοπούλου στην άνοδο κατά διαστήματα, Αχαρνών από τα Κάτω Πατήσια έως τη Νέα Χαλκιδόνα αρχές Δεκελίας κατά διαστήματα και στα διορεύματα, στην άνοδο της Αττικής Οδού από το Μενίδη έως το Μαρούσι και τέλος το λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και πάλι ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Τη σκυτάλη παίρνουν πάλι ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε στον Αθήνα 84, είμαστε η ελεύθερη κυκλοφορία. Αναλυτική πρωινή σας ενημέρωση, Αθηνά Κορδίδα και Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Και θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας, καθώς αύριο είναι, μάλλον όλο το Σαββατοκύριακο, είναι Σαββατοκύριακο Πασόκ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς και να ρωτήσουμε δύο πράγματα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρώτα απ' όλα, τι να περιμένουμε σε επίπεδο ανακοινώσεων, αλλά και ποιος είναι ο πολιτικός στόχος αυτού του διημέρου.
2: Κοιτάξτε, σε επίπεδο ανακοινώσεων θα περιμένετε λίγο παραπάνω να έχει ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, το λογικό προνόμιο να ανακοινώσει εκείνος τις προτάσεις του Πασόκ. Βέβαια, ένα περίγραμμα είναι ήδη γνωστό όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Αυτό που κυρίως αύριο θα θέσει ο πρόεδρος του Πασόκ θα είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένα σχέδιο να υλοποιηθεί για να έχουμε ανάταξη της οικονομίας, αύξηση της παραγωγικότητας, πιο δίκαιη διανομή του παραγόμενου πλούτου, πώς θα μεγαλώσει η πίτα, πώς θα μπορέσουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, όπως είναι η ναυτιλία, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, όπως είναι οι δυνατότητες για μεταποίηση, να γίνουν πραγματικά αξιοποιήσιμες, ώστε να μπορούμε να μπούμε και σε αγορές προστιθέμενης αξίας και να διευρύνουμε το ανταγωνιστικό εύρος της οικονομίας μας.
0: Σε επίπεδο πολιτικό.
2: Πέραν αυτού, εμείς λέμε ότι για να μπορέσεις να στηρίξεις την κοινωνία με τις δικές μας προτάσεις, που είναι και η μεγάλη διαχωριστική γραμμή που έχουμε με τις άλλες δυνάμεις. Εμείς λέμε για προστασία πρώτης κατοικίας, δικαίωμα προαίρεση στο δανειολήπτη, 13η σύνταξη, 13ο μισθό, νέο ΕΚΑΣ, 120 δόσεις με κούρεμα τόχων και προσαυξήσεων και στο τέλος της δεκαετίας, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μέχρι και διαγραφή του 30% αν είναι συνεπής ο οφειλέτης, αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10-20.000 ευρώ, κατάργηση στεγματής φορολόγησης. Αυτό το πακέτο, για να μπορέσει να στηριχθεί και πράγματι να έχει μια θετική επιρροή στην κοινωνία, θα πρέπει πρώτα να έχει προηγηθεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο κράτος και η αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Άρα μαζί έχουμε δύο στόχους. Έναν, να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Δεύτερον, η αγοραστική δύναμη. Πού φαίνεται η αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας? Ότι η χώρα μας είναι στο πάτο και στα δύο αυτά μεγέθη. Και στην παραγωγικότητα, άρα στην ανταγωνιστικότητα στην ουσία της οικονομίας μελλοντικά και μακροπρόθεσμα, αλλά και στην αγοραστική δύναμη. Δεν μπόρεσε το ρυθμό ανάπτυξης που παρήχαν τα ταμεία ανάκαμψης αφενός να τον κάνει διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ. Εδώ και βλέπουμε να μειώνονται οι προβολές του ρυθμού ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Και βέβαια κατάφερε, ενώ υπήρχε παραγωγή πλούτου τουλάχιστον πιο μεγάλη από ό,τι μέσα στα μνημόνια, κάτι λογικό, να μην μειωθούν οι ανισότητες, να παραμείνουν οι ίδιες ή να διαβριθούν και να έχουμε στην πραγματικότητα και καθήλωση αγοραστικής δύναμης. Άκουγα χθες στέλεχος Νέας Δημοκρατίας που έλεγε το εξής. Πήκανε 70 δις, έλεγε, και οι δείκτες ανισότητες παρέμειναν ήδη. Το έλεγε μόνος του. Είναι λογικό αυτό? Όταν αποδέξει ότι ήρθαν άλλα 70 δις, δεν θα περίμενε κανένας να έχει μειωθεί η ψαλίδα των ανισοτήτων? Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην ουσία το πολύ μεγάλο μέρος του παραγόμενου πλούτου τα τελευταία 7 χρόνια πήγε σε πολύ συγκεκριμένες τσέπες. Αυτό και εμείς τι λέμε? Ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη το μόνο που κάνει είναι να εγγυάται την κερδοσκοπία των ολιγοπολίων. Ενώ απέναντι σε αυτό θέλει μια άλλη πολιτική. Τώρα ο πολιτικός στόχος είναι να αναδειχθεί, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και όραμα και σχέδιο και πολιτικό προσωπικό, έχει όμως και ετοιμότητα. Γιατί θα εξηγήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ακριβώς πώς θα είναι οι πρώτες μέρες μιας άλλης διακυβέρνησης, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες και ποια θα είναι τα χρονοδιαγράμματα, ακριβώς ώστε να είναι πολύ γρήγορη η μεγάλη αλλαγή στα πολιτικά πράγματα. Εδώ δεν κυνηγάμε μια αλλαγή διαχείρισης, δεν μας νοιάζει μια αλλαγή φρουράς που θα μείνουν όμως όλα ίδια. Δεν μας νοιάζει να γυρίσουμε στο παρελθόν, ούτε να διορθώσουμε ένα λάθος με ένα προηγούμενο. Ο στόχος μας είναι να μπορέσει η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα, να φύγει από την τοξικότητα. Ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη σε μια επικίνδυνη δήλωση. Να παίζει με τα εθνικά θέματα λέγοντας ότι αν δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία στην ουσία θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτές είναι αδιανόητες και εθνικά επικίνδυνες και ανεύθυνες δηλώσεις. Ταυτόχρονα ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι οι Έλληνες δεν το καταλαβαίνουν, αλλά ζουν μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Η χώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε επικίνδυνους, αλλά ούτε και μη σοβαρούς υπουργούς. Θέλει σοβαρό υπουργικό συμβούλιο που έχει δελφινάριο.
1: Αλλαγή φρουράς και βεβαίως να αλλάξει η διακυβέρνηση, να φύγει από τα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Για το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι το ζητούμενο, με συνεργασία ή όχι με άλλα κόμματα.
2: Υπάρχουν δύο σενάρια. Τι θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα σχηματιστεί κυβέρνηση με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θα δούμε ποιοι συμφωνούν με τις κεντρικές γραμμές για περιφερειακή ανάπτυξη, για αποκέντρωση, για αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο και για τα κοινωνικά μέτρα που είπαμε, τα οποία είναι σημεία τομής. Ξέρετε, δεν μπορείς να είσαι λίγο ή πολύ με τους πληστηριασμούς ή είσαι με την δικαστική προστασία, με τους κανόνες, τα fans και τους services ή δεν είσαι. Δεν υπάρχουν εδώ ίσες αποστάσεις. Άρα, με κύριους που συμφωνούν στο πρόγραμμα αυτό. Από την άλλη μεριά, θα υπάρξει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που έρχονται από τα σπλάχνα της. Ο κύριος Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα είναι τουλάχιστον αστείο να λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι είμαστε πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Σαμαρά, που ήταν μέλος, πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, και τα πιο πολλά στελέχη σήμερα έχουν διατελέσει υπουργοί του. Τον κύριο Βελόπουλο, όπως και εκείνος είχε συμμαχήσει με τη Νέα Δημοκρατία το 2012, και την κυρία Ρατζινοπούλου, πολιτευτή επί χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ή θα έχουμε κυβέρνηση δεξιά με στήριξη ενδεχομένως και των άκρων όπως η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα πάει τη χώρα σε μια άλλη κατεύθυνση.
0: Να το ρωτήσω λίγο ανάποδα αυτό. Τώρα ακούγεται και λίγο προβοκατόρικο, αλλά δεν είναι. Μήπως την κουβέντα αυτή που κάνουμε για το προς τα που θέλει να πάει την χώρα το ΠΑΣΟΚ θα ήταν πιο εύλογο με οποιαδήποτε πολιτική δύναμη να την κάνει το ΠΑΣΟΚ από τη θέση που θα βρίσκεται, παίρνοντας αυτές τις θέσεις σε όποια επόμενη κυβέρνηση? Δηλαδή το να καταλαβαίνω, το να αποκλείουμε συνεργασίες
2: εγώ
0: πριν.
2: Εγώ σας απάντησα ότι αυτό θα το δούμε τελείως μετά. Mm-hmm. Τώρα, αν με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς εξαιρείται, διότι μας χωρίζει ηθικό, αξιακό και ιδεολογικό χάσμα.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Απλά μετά τις εκλογές ενδεχομένως και τα πράγματα να είναι διαφορετικά, όχι ως προς αυτά που σας χωρίζουν σήμερα, αλλά ως προς τα αυτά που θα πρέπει να ενώνουν το πολιτικό σύστημα μετά. Λέτε, υπάρχει μια λαϊκή εντολή εννοώ.
2: Μου λέτε γενικά ή με τη Νέα Δημοκρατία? Με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το έχουμε πει. Είναι συνεδριακή απόφαση.
0: Με την Ελλάς?
2: Δηλαδή, εδώ πρέπει να δούμε τι λέει το κόμμα αυτό. Έχουμε μπερδευτεί. Τη μία μέρα λέει ότι είναι όμορφος χώρο με το ΠΑΣΟΚ, την άλλη μέρα δεν είναι. Τον Ιούλιο έκανε μια μονομέτωπη επίθεση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και για δύο μήνες περίπου δεν έκανε καμία κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Προχθές είπε ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίπαλος. Σε θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, η υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου, η εξωτερική πολιτική, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχει σύμπτωση με τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται για εμάς κομβικά ζητήματα. Σε άλλα θέματα όπως είναι η ακρίβεια, το ρεύμα, φαίνεται να έχει σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσει κάποιες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, πάντα όμως χωρίς να βάζει μέτωπο με τα ολιγοπόλια. Εμείς έχουμε ένα καθαρό μέτωπο. Εμείς λέμε ότι δεν είναι η μεσαία τάξη που πρέπει να ξαναφορολογηθεί. Είναι τα φαντς που έχουν ειδική φορολογική ασυλία από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας όταν έχουν υπερκέρδη, οι εταιρείες τροφίμων όταν έχουν και εκείνες οι αλυσίδες πολύ μεγάλα υπερκέρδη. Γι' αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης έρχεται με μια πρόταση αύριο τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Δεν είναι το θέμα τα φυσικά πρόσωπα να φορολογήσουμε, που ήδη υπάρχει φορολόγηση προοδευτική και που βέβαια δεν είναι και εφαρμόσιμη με τις προτάσεις, διότι ένα φυσικό πρόσωπο, αν νιώθει ότι μπορεί να φορολογηθεί πέραν του σημερινού, μπορεί να μεταφέρει σε νομικά πρόσωπα και τα περισσότερα στοιχεία. Άρα εμείς έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε καθαρό μέτωπο με τους μεγάλους. Δεν πάμε να φορολογούμε. Δεν έχουμε αιμονές με τη μεσαία τάξη. Το αντίθετο, είμαστε το κόμμα που θέλει να διευρύνει τη μεσαία τάξη.
1: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή των όσων θα ανακοινώσει λοιπόν ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, από το Βήμα της ΕΔΕ. Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Τσουκαλά, να τα σχολιάσουμε και σε επόμενη συζήτηση εκ των υστέρων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή.
0: Ο κύριος Τσουκαλάς είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή, διαδραστική εκπομπή με επίκεντρο τη γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα, με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή, 4 με 5 το απόγευμα, στους 98 και 3. Συντονιστείτε.
3: Ενημέρωση χωρίς playlist.
4: Αθήνα 984.

0: Έλεγα πριν από λίγο την επίσκεψη που έκαναν οι 27 πρέσβεις στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εν όψη της ομιλίας της, της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ευρώπης, που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Και θα γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο και θα γίνει στο Στρασβούργο. Άρα, όταν Ευρωκοινοβούλιο, Στρασβούργο και Παρασκευή.
1: Έχουμε τη χαρά να συνδεόμαστε με το γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα και είναι μαζί μας η υπεύθυνη τύπου, κυρία Άννα Ευσταθίου. Καλή σου μέρα, Άννα. Καλό φθινόπωρο.
2: Καλημέρα, καλή σεζόν θα πω εγώ σε όλους μας.
0: Εξαιρετική σεζόν θα είναι. Ξεκινάει λοιπόν από αυτή τη βδομάδα και μάλιστα με ατζέντα και ευρωκοινοβουλευτική και προφανώς και ατζέντα κομισιών με βάση την ομιλία για το ΣΟΤΕΟΥ, το State of the Union.
2: Ναι, η πρώτη ολομέλεια μετά το καλοκαίρι οσήθηστε από το 2010 και μετά. Έχει μια κομβική στιγμή που είναι η συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης, κατά την οποία η πρόεδρος κάνει τον απολογισμό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε και εκθέτει το σχέδιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια κομβική στιγμή γιατί ούτως ή άλλως μια από τις βασικές αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου είναι ο έλεγχος του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εκτελεστικού βραχίωνα, αν θέλετε, της Ένωσης. Και μια βαθιά δημοκρατική στιγμή, μετά την ομιλία φυσικά τοποθετούνται πάντα και οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων.
0: Τι
2: τώρα, τι περιμένουμε. Φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε ακριβώς τι θα πει η πρόεδρος von der Leyen. Θα ήθελα να θυμίσω όμως αυτό το σημείο μια ατάκα, αν θέλετε, που είχε η πρόεδρος Μετσόλα σε μια ομιλία της το καλοκαίρι, όπου είπε: η ταχύτητα με την οποία έχει αλλάξει ο κόσμος μας αφήνει μόνο δύο επιλογές. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν είτε να ηγηθούν από κοινού αυτής της αλλαγής, είτε να αντιμετωπίσουν μόνες τους τη δική τους παρακμή. Ακούγεται λίγο ίσως δυνατό και σοκαριστικό, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς η Ευρώπη θα απαντήσει, θα ανταποκριθεί σε έναν κόσμο που έχει γίνει όλο και πιο ασταθής. Θέματα ασφάλειας και άμυνας, σίγουρα με τα όσα συμβαίνουν και στην Ουκρανία και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και σε άλλες μέρες του πλανήτη, η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση που επηρεάζει και τα ενεργειακά αποθέματα, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η εξέλιξη της ενιαίας αγοράς, το ψηφιακό μέλλον, η κλιματική αλλαγή, το εμπόριο και η θέση της Ευρώπης στον κόσμο σε αυτό το πλαίσιο, θέματα διεύρυνσης, αλλά και πώς θα πληρώσουμε για όλες αυτές τις προτεραιότητες, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, επόμενος προϋπολογισμός και πού θα βρούμε τους πόρους για να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Επίσης να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την ολομέλεια επίτιμος προσκεκλημένος θα είναι ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο οποίος και θα απευθυνθεί στην ολομέλεια, και δεν είναι τυχαίο γιατί σίγουρα η Ευρώπη προσβλέπει στον Καναδά ως σύμμαχο σε μια σειρά σημείων και σε οικονομικό επίπεδο και σε θέματα εμπορίου αλλά και σε θέματα άμυνας.
0: Και αντιστρόφως νομίζω ισχύει αυτό όπως έχουν γίνει τα πράγματα στον πλανήτη.
2: Ακριβώς όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι μια εξαιρετική συγκυρία και είναι και μια συμμαχία την οποία προφανώς επιδιώκουν και οι δύο πλευρές να αναζωογονήσουν. Mm-hmm.
0: Επειδή είμαι και λίγο αδιάβαστος, μέσα σε αυτή τη βδομάδα υπάρχουν και κάποιες ψηφοφορίες, υπάρχει κάτι που πρέπει να, να δώσουμε περισσότερο ενδιαφέρον, κάτι που να επικυρωθεί εννοώ νομοθετικά.
2: Ναι, βεβαίως έχουμε θέματα άμυνας και δημοκρατίας σε εξέχουσα θέση σε αυτή την ολομέλεια. Δηλαδή θα ψηφιστούν προτάσεις σχετικά με την ετοιμότητα της Ευρώπης σε θέματα άμυνας και τις υβριδικές απειλές, τις οποίες είδαμε να πλήττουν και μέλη, από τις οποίες είδαμε να πλήττουν και μέλη της Ένωσης.
0: Η Γερμανία πρόσφατα.
2: Παραδείγματος χάρη. Επίσης θα ψηφίσουν για τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ψηφιακού περιβάλλοντος στους νέους ανθρώπους, αλλά και γενικότερα για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους. Υπάρχει και ακόμα η πρώτη έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας, πώς δηλαδή μπορεί η Ευρώπη να προστατεύσει καλύτερα δημοκρατικές διαδικασίες από ξένες παρεμφάσεις, παραπληροφόρηση και άλλες απειλές. Μια πλούσια ατζέντα, μια ολομέλεια στην οποία περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς δημοσιογράφους και μια ολομέλεια που φυσικά μπορεί ο καθένας όπως πάντα να παρακολουθήσει online στα ελληνικά.
1: Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε
0: πολύ. Θα είσαι στο Στρασβούργο, έτσι?
2: Οπωσδήποτε. Έτσι. Δεν τυχάνω τη συζήτηση για την κατάσταση.
1: Ξέρουμε ακριβώς πού θα είναι, πού θα μένει, πώς θα πάει. Τα ξέρουμε.
0: Και πού θα είναι και την άλλη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, Άννα, ευχαριστούμε πολύ. Η Άννα Ευσταθή είναι υπευθυνή τύπου στο γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα. Και ήρθε η ώρα για αθλητισμό. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Τι λες, Απόστολε?
0: Άντε, θα ξεκινήσουμε. Ισοβαθμοί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση.
3: Καλημέρα. Έχουμε την εικόνα λοιπόν των τριών πρώτων αγωνιστικών. Ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστές τους δύο Αργεντινούς μεσοεπιθετικούς, του Σαντίνο και Ταμπόρδα. Στην αρχή ζωρίστηκε πολύ απέναντι στην Κηφισιά, αλλά τελικά πήρε την νίκη με 3-1 στο Ολυμπιακό στάδιο στο ξαναβολής παιχνίδι. Έκανε το 3-3 και έπιασε τον Πανετολικό στην κορυφή της βαθμολογίας.
0: Όσο το έβλεπα, γιατί έβλεπα και Champions League, ο Ταμπόρδα είναι σε εξαιρετική φόρμα. Δηλαδή έχει αρχίσει σιγά-σιγά έχουν αρχίσει να αποδίδουν μεταγραφές, νομίζω.
3: Αυτό δείχνει ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε και σε βάθος χρόνου, θα το δούμε και σε σταθερότητα, γιατί πάντα η σταθερότητα και ο ρυθμός παίζουν ρόλο και κυρίως όταν έχεις και Ελλάδα και Ευρώπη που βαραίνει το πρόγραμμα, αλλά τα λέμε συνήθως για τους Έλληνες, τις ελληνικές ομάδες, τα ίδια τραβάνε και στην Ευρώπη. Πρέπει κανονικά, αν θέλεις να κυριαρχήσεις, να βρεις ένα ρυθμό και να μπορείς να παίρνεις τις νίκες. Και μιας και είπαμε για Πανετολικό και Παναθηναϊκό ότι ισοβαθμούν, την Κυριακή, την τέταρτη αγωνιστική, 9:30, στον ντέρμπι κορυφής, παίζουν μεταξύ τους στο Ολυμπιακό στάδιο. Το Σάββατο Ολυμπιακός αύριο στις 7 υποδέχεται τον Όφη. Η ΑΕΚ την Κυριακή στις 7 θα ταξιδέψει στην Τρίπολη να παίξει απέναντι στον Αστέρα, ενώ θα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης την Κυριακή στις 9 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στο Champions League ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, 69 γκολ σε 18 παιχνίδια, δηλαδή περίπου 4 γκολ ανά παιχνίδι, έτσι, δηλαδή δεν το λες και άσχημα.
1: Φορταστικό, ναι, ναι.
3: Έτσι, ακριβώς. Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής είναι στην 16η θέση, και αυτό γιατί
0: κέρδισε με ένα 0 και κάποιοι μετράτε,
3: ακριβώς. Στα χθεσινά παιχνίδια φυσικά η ΑΕΚ κοιτούσε το Eindhoven Σαχτάρ Ντόνετσκ που έληξε 1-1. Η Ντόνετσκ, η Σαχτάρ είναι η επόμενη αντίπαλος της Ένωσης στο Λονδίνο. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιντ 5-0. Manchester United Σαμπάχ 4-0. Σλάβια Πράγας Λανς τρομερό παιχνίδι 2-3 με ανατροπή. Οι Γάλλοι στο 93 πήραν το τρίποντο και Κόμο Λειψία 4-1 στην πρεμιέρα της Σταχτοπούτας Κόμο. Στον Ολυμπιακό ξεκίνησε η εποχή η Μανώλ Αργουαθήλ, έγινε χθες η πρώτη προπόνηση με τον νέο Βάσκο. Βάσκος έφυγε, Βάσκος ήρθε. Ολυμπιακός, αν σκεφτείτε, έχει Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Αργουαθήλ. Θα μάθουμε και το όνομά του.
1: Ωραία, ισπανικά θα μιλάνε στην ομάδα.
3: Όχι, Μανολάκη θα το λέμε. Η Μανώλη. Και το όνομα του Μάουρο Ικάρντι ακούγεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που αναζητάει έναν ακόμα έξτρα επιθετικό, αλλά υπάρχει και το όνομα του Πορτογάλου Παουλίνιο, του 33χρονου διεθνή center for, που μετά από μια μεγάλη καριέρα σε Sporting και Μπράγκα βρίσκεται στην Τολούκα του Μεξικού. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα επιθετικό ουσιαστικά για να τον έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα και αν όλα πάνε καλά με το Europa League και καταφέρει να προκριθεί, να τον βάλει στη νέα λίστα. Και να σου κλείσω φυσικά,
0: να μου κλείσεις,
3: θα στεναχωρήσω Γιάννη με τέννη,
1: είναι και Παρασκευή,
3: και φυσικά με τη γνωστή από εδώ εμείς η Σαμπαλέγκα. Λοιπόν, Σαβαλένκα Ριμπάκινα είναι ο τελικός των γυναικών. Η Σαβαλένκα πάει για ένα ρεκόρ να το κατακτήσει για τρίτη φορά. Θα δούμε τι θα γίνει στον αυριανό τελικό. Είναι ντέρμπι το ζευγάρι.
0: Αφού εμείς οι Σβιώτεκ δεν προχωρήσαμε.
1: Είμαστε και εμείς οι Σβιώτεκ. Ναι.
3: Ακριβώς. Ενώ σήμερα Σβέρεφ Κατσάνοφ, Τιαφό Σέλτον είναι οι δύο μεγάλη μητελική των ανδρών.
0: Με το Σέλτον να είναι σε εξαιρετική φόρμα. Ποιος έχει δει τα παιχνίδια του, δηλαδή όλα. Ιδιαίτερα αυτό με τον Αλκαράθ ήταν απίστευτο.
3: Ναι. Όντως, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Απόστολε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι εκεί που λέγαμε ότι δρόσε λίγο χθες, έχουμε ένα διήμερο πολύ καλοκαιρινό, ειδικά εδώ στην Αττική, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς σήμερα και αύριο. Ίσως είναι το τελευταίο πολύ καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, καθώς από την Κυριακή αναμένουμε μία αλλαγή του καιρού, ενδεχομένως από Δευτέρα να λέμε και για τα πρωτοβρόχια.
0: Χθες σε πήγα στο 1987 και στην ταινία για το Ρίτσι Βάλενς, το Λαμπάμπα και...
1: Ναι, θυμήθηκα το φουστίς φουστίτσι.
0: Αυτή,
1: ναι.
0: Αυτή η επικοδομητική συζήτηση, η ενημερωτική συζήτηση που κλείσαμε χθες στην εκπομπή. Θα σε πάω ένα χρόνο μετά λοιπόν, όταν ένα συγκρότημα έβγαζε τον πρώτο του δίσκο, έκανε το πρώτο το νούμερο 1 στην Αμερική, νομίζω ότι είναι και το μοναδικό μέχρι σήμερα, σάρωνε από εκεί και πέρα για αρκετά χρόνια, εμφανίζεται ακόμα και σήμερα. Όχι με την ίδια επιτυχία.
1: Από τα αγαπημένα μου
0: και
1: συγκρότημα.
0: Αυτό το συγκρότημα λοιπόν έχει πρώτο τραγούδι που έβγαλε από το Appetite for Distraction, το Sweet Child of Mine, και είναι ένα από τα τραγούδια που χαρακτηρίζονται μέσα στη δεκάδα των τραγουδιών με τις καλύτερες εισαγωγές κιθάρας. Δηλαδή το έχουν βάλει στην κατηγορία του Smoke on the Water, του Dizzy Leila, και έτσι θα κλείσουμε.
1: Να μην το χαλάσουμε λοιπόν. Με Guns N' Roses κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και την εκπομπή για αυτή την εβδομάδα.
0: Σαν σήμερα νούμερο 1, 88 στις ΗΠΑ.
1: Ανανέωνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 8.

υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας και επίσημα την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να επισκεφτεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί αυτή την ώρα στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Στον αγιασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλαισίνας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να αλλάξουμε θέμα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο γιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Χθες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιο του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να καθίστανται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργεια της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Φως στα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συνέντευξη του στο Fox News, είπε εμφατικά: αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Σε αυτό το φόντο και με τη σύγκρουση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ξέφρενη πορεία ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent χθες το απόγευμα να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω μετά την κατάληψη του λιμανιού της Μούχας στην Ιεμένη από τους προσκύμενους στο Ιράν Χούθη, γεγονός που απειλεί άμεσα την ευσυπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς μειώθηκαν χθες σε 7 από 11 την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα υπηρεσιών παρακολούθησης της ναυσιπλοείας που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξετάζει νέα μέτρα για τον περιορισμό επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Στο Καστελόριζο το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός το πρωί του Σαββατοκυριακού Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγγύς της Νικόλα Οσβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Τη στενότερη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες επιδιώκει συμφωνία ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας που υπέγραψαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην Αθήνα η πρόεδρος της Ομάδας των Σεσουαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο πρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία του Χάρη Δούκα. Τη σημασία της σύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με τις τοπικές κοινωνίες, επεσήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να πάρουν πίσω τον έλεγχο. Σε κίτρινο συναγερμό επίπεδο 3 είναι σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική, σε ύφεση χωρίς ενέργειες εστίαση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της 4ης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, εξέφρασε μέσω X ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, υπογραμμίζοντας παράλληλα το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με μια επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλο Γκραντ, στην κέντρο Ανατολική.

0: η Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο η κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Δύσκολη κατάσταση και στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Χαλάνδρη από τη Νέα Ιωνία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό τόσο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα.
0: Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Μαριλένα Αναστασοπούλου.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, κορίτσια και αγόρια. Ναι, καλά ακούσατε, κορίτσια και αγόρια. Γιατί κορίτσια θα παραμείνουμε για πάντα, αγόρια θα παραμείνουμε για πάντα, άσχετα με την ηλικία που έχουμε. Έχουμε 11 του Σεπτέμβρη σήμερα, 9 και 9 πρώτα λεπτά. Σήμερα λοιπόν μαζί με μας ξεκινάνε και τα σχολεία. Χτυπάει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι στα προάβλια. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα πρώτα κουδούνια έχουν χτυπήσει ήδη, γιατί οι περισσότεροι αγιασμοί γίνονται από όσο έτσι ξέρουμε στις 9 η ώρα. Κάποιοι βέβαια γίνονται και στις 9.30. Αλλά οι περισσότεροι τώρα γονείς και παιδιά βρίσκονται στα προάβλια όλων των σχολείων της χώρας. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή αρχή σε όλα τα παιδιά, αλλά θέλουμε να ευχηθούμε και στους καθηγητές καλή δύναμη και στους γονείς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς αγαπητοί μας γονείς, γιατί καταλαβαίνουμε το τρέξιμο της καθημερινότητας, τις ευθύνες και τα βάρη. Τον ήχο για σήμερα ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βαρβάρα Μιτζηλαίου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Μην ξεχνάτε στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Μέσω email στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com, αλλά και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις σας, τα ερωτήματά σας, την κριτική σας. Είμαστε ανοιχτοί στην κριτική, η ανοιχτή ατζέντα είναι πάντοτε ανοιχτή στην κριτική, αλλά και ο Αθήνα 984. Περιμένουμε λοιπόν και τις δικές σας παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και την σημερινή εκπομπή. Να πούμε εδώ πως ναι μεν οι αυλές των σχολείων γεμίζουν ξανά παιδιά, αλλά είναι όλο και λιγότερα. Παρουσιάστηκε ένα εξαιρετικό έτσι, θέμα, στο πρώτο θέμα, το διαβάσαμε πριν από λίγες μέρες, με τίτλο, με ένα σοκαριστικό τίτλο, «Κλείνουν σχολεία, ανοίγουν γυροκομεία». Και είναι αυτό μια αλήθεια, που δεν είναι κακό βεβαίως να ανοίγουν γυροκομεία, είναι κακό όμως να κλείνουν τα σχολεία. Γιατί τα πρωτάκια μειώνονται συνεχώς, τα σχολεία συγχωνεύονται ή κλείνουν και η υπογεννητικότητα από έναν αριθμό στις δημογραφικές μελέτες που έχουμε γίνεται πλέον εικόνα καθημερινή μέσα στις σχολικές αίθουσες. Θα απαντήσουμε σήμερα σε ένα κρίσιμο έτσι, ερώτημα, γιατί προφανώς και έχετε καταλάβει, έχω ήδη προαναγγείλει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: γιατί η μείωση των μαθητών της πρώτης δημοτικού εμφανίζεται ακόμη μεγαλύτερη από τη μείωση των γεννήσεων? Ακούστε τώρα το παράδοξο, έτσι. Τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς και τι μας προειδοποιεί αυτή η εικόνα για την Ελλάδα των επόμενων χρόνων? Βέβαια, μαζί με αυτό, γιατί έχουμε, να σας πληροφορήσω, 30.000 λιγότερα πρωτάκια στα σχολεία μέσα σε 10 χρόνια. Είναι σοκ αυτό. Την ίδια ώρα όμως ανοίγουν τα σχολεία με τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται? Υπάρχουν κενά την πρώτη μέρα της χρονιάς? Λιγότερα παιδιά, ελλείψεις εκπαιδευτικών και ένα σχολείο που αλλάζει. Θα τα δούμε όλα αυτά παρέα σήμερα.

Πριν περάσουμε όμως στο θέμα το σημερινό που σας ανέφερα λίγο πριν και για όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να το επαναλάβω, θέλουμε λίγο να ασχοληθούμε σε σχέση με το άνοιγμα των σχολείων σήμερα, την υπογεννητικότητα και το ότι κάποια σχολεία συρρυκνώνονται, τμήματα κλείνουν, υπογεννητικότητα χτυπάει κόκκινο κτλ. Να σχολιάσουμε και άλλο ένα θέμα, έτσι που είναι ένα θέμα των τελευταίων ημερών, ωρών θα λέγαμε, και είναι ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η αλήθεια είναι ότι η είδηση αυτή έσκασε σαν βόμβα όχι μόνο στα δημοσιογραφικά γραφεία αλλά και σε όλο το Πανελλήνιο. Ήταν ένας δημοφιλής τραγουδιστής με ένα ξεχωριστό έτσι, στυλ, με ένα δικό του τρόπο να ερμηνεύει. Πολύ συχνά οι περισσότεροι λένε ότι δεν χρειάζεται να ακούσεις πολλά από ένα τραγούδι για να καταλάβεις ότι τραγουδάει ο Γιώργος Μαζωνάκης, και είναι αλήθεια αυτό. Από την πρώτη νότα, από την πρώτη λέξη τον καταλαβαίνεις. Είχε έτσι ένα παράμιλο στυλ, ένα ροκ έτσι στυλ, και στη ζωή του όμως πόσο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, ήταν και ο ίδιος ροκ. Η είδηση λοιπόν του θανάτου του ήταν σοκαριστική, και μάλιστα με τον τρόπο που έγινε. Και να σταθούμε τώρα λίγο εδώ σε αυτό. Στις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε, οι δύο αυτοί γιατροί στον οποίον το γραφείο ο αγαπητός τραγουδιστής κατέρευσε, έκανε μία διαδικασία, μία ιατρική διαδικασία, μπήκε στη ζωή μας δηλαδή, και ο νέος αυτός όρος που πολλοί δεν τον ήξεραν και εμείς δεν τον ξέραμε όμως, της πλασμαφαίρεσης, γιατί όταν δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν μπορείς να ξέρεις και τη διαδικασία αυτή. Μάλιστα πάρα πολλοί, και έτσι πολλοί δικοί μου φίλοι μου το είπαν αυτό, μπέρδεψαν τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης με την διαδικασία του PRP, των αυτόλογων δηλαδή παραγόντων, είναι μια τέλος πάντων θεραπεία που κυρίως κάνουν οι γυναίκες και οι άνδρες όμως βέβαια, για αναγέννηση του προσώπου. Δεν είναι κάτι τέτοιο, μην τα μπερδεύουμε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό η πλασμαφαίρεση, και από όσο έχουν πει οι ειδικοί πρέπει να γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες σε νοσοκομείο και όχι σε ένα ιατρείο απλώς, το οποίο, προσέξτε, δεν είχε ούτε την άδεια για αυτά τα μηχανήματα, αυτά τα μηχανήματα τέλος πάντων που κάνουν, εννοούμε, την πλασμαφαίρεση, και μάλιστα τα δύο αυτά μηχανήματα που υπήρχαν στο ιατρείο του κυρίου Θεοδωρόπουλου και της κυρίας Γάκα κοστίζουν έκαστο 300.000 ευρώ. Ένα σύλληπτο το ποσό, άρα αντιλαμβάνεστε και οι υπηρεσίες που παρέχονταν στο συγκεκριμένο ιατρείο ήταν ανάλογες σε κόστος, εννοούμε, έτσι. Δεν απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, δεν απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια, και είναι κατανοητό. Όμως, λιγάκι να σχολιάσουμε το εξής. Οι δύο άνθρωποι αυτοί, οι δύο γιατροί, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Είναι κατανοητό αυτό. Βέβαια, εντάξει, θα το δούμε και στην πορεία πώς αυτή η υπόθεση θα καταλήξει. Όμως υπάρχουν κάποια σοβαρά ερωτήματα. Λοιπόν, τα μηχανήματα αυτά που βρέθηκαν μέσα στο ιατρείο των δύο αυτών γιατρών δεν δηλώθηκαν κάπου. Δηλαδή, ο ιατρικός σύλλογος, όπως έχει δηλώσει, έκανε μία αυτοψία στο χώρο αυτό, έκανε μία έρευνα το 2025. Το ένα το μηχάνημα, από όσο ξέρουμε, δεν είχε πάρθει από τους ιδιοκτήτες. Ήταν όμως το ένα στο ιατρείο και είναι και πολύ ογκώδες. Αυτό δεν το είδε ο ιατρικός σύλλογος. Δηλαδή, κάνοντας μία αυτοψία σε ένα χώρο, σε ένα ιατρείο, δεν το είδε. Το είχαν κρύψει οι συγκεκριμένοι γιατροί που τώρα βρίσκονται κατηγορούμενοι. Έγιναν κάποια λάθη από εκεί. Επίσης, μία ερώτηση που θέλω να κάνω. Αυτό τώρα θα μας το απαντήσουν φυσικά οι ειδικοί, ο ιατρικός σύλλογος, ενδεχομένως το Υπουργείο Υγείας. Δεν ξέρω βέβαια αν το Υπουργείο Υγείας μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή αν το Υπουργείο κάνει ελέγχους
τους οποίους οφείλει να κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Αυτό δεν το ξέρουμε, θα το δούμε όμως, θα το ψάξουμε λιγάκι, να δούμε για τις ευθύνες ποιος τις έχει και πού βρίσκονται. Όμως, πείτε μου κι εσείς οι γιατροί, σίγουρα κάποιος γιατρός μας ακούει σήμερα. Όταν παίρνετε ένα καινούριο μηχάνημα στο ιατρείο σας, είτε είστε ορθοπαιδικός, είτε είστε παθολόγος, δεν πρέπει αυτό το μηχάνημα να δηλωθεί κάπου? Πρέπει να πάρει άδεια ή μπορεί ο κάθε γιατρός στο ιατρείο του να βάλει και να πάρει όποιο μηχάνημα θέλει? Εντάξει, λοιπόν, και να κάνει όποια ιατρική πράξη θέλει. Αυτό είναι μεγάλη απορία δηλαδή που έχουμε. Πώς γίνεται ο έλεγχος? Ο έλεγχος από ποιον γίνεται και πώς γίνεται? Δεν μπορεί αυτοί οι δύο άνθρωποι 23 χρόνια που ήταν σε λειτουργία το γραφείο τους να λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα. Και σε αυτό το κομμάτι θα βάλω και την ευθύνη μέσα των πολιτών, εντάξει. Δεν υπονοώ κάτι για τον εκλειπώντα, τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Όμως, αν διαπιστώνουμε κάτι για κάποιον γιατρό, δηλαδή για παράδειγμα η κυρία, η σύζυγος του κύριου που είχε το παθολογικό αυτό ιατρείο, δεν είχε κάνει ειδικότητα από όσο μαθαίνουμε. Πώς γίνονται βρε παιδιά όλα αυτά? Δηλαδή κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα απολύτως? Απαντήστε λίγο σε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα πάρουμε από την αρχή, όχι από το τέλος. Δηλαδή τι πρέπει να φτάνουμε πάντοτε σε ένα σημείο, στο απροχώρητο σημείο, για να γίνονται έλεγχοι? Γιατί από όσο μάθαμε θα γίνουν τώρα, θα ξεκινήσουν μαζικοί έλεγχοι στα ιατρία σχετικά με τα μηχανήματα και τις υπηρεσίες που παρέχονται. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει γίνει πιο πριν? Ερωτώ. Λοιπόν, ή πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να χάνει τη ζωή του ένας άνθρωπος, και μάλιστα ένας άνθρωπος αναγνωρίσιμος στο Πανελλήνιο? Γιατί δεν ξέρω αν το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο αν αυτό συνέβαινε σε έναν άλλο άνθρωπο που δεν ήταν αναγνωρίσιμος, τουλάχιστον τόσο όσο ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Να τα δούμε λίγο όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν κάποιος ακροατής έχει μία άποψη γι' αυτό, είναι και γιατρός, θα χαιρόμασταν πάρα πολύ να την μοιραστείτε μαζί μας, για να μπορούμε και εμείς να το μοιραστούμε με τους υπόλοιπους ακροατές.

Τι να πρωτοσχολιάσουμε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές εξελίξεις από την προηγούμενη Παρασκευή που ξεκινήσαμε την πρώτη μας εκπομπή, την πρώτη ανοιχτή ατζέντα. Μεσολάβησαν πάρα πολλά, είχαμε πάρα πολλές ειδήσεις, είχαμε και μια ΔΕΘ στη μέση που ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα από τον Πρωθυπουργό και εδώ θέλω λίγο να σταθούμε, λίγο να σχολιάσουμε τον κουμπαρά για τα παιδιά έως 2 ετών. Για τον οποίο θα πρόκειται τέλος πάντων για έναν τραπεζικό επενδυτικό λογαριασμό στον οποίο για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονέας προβλέπεται αντίστοιχη συνεισφορά από το κράτος, όμως με όριο, έτσι, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή σαν να λέμε έως 100 ευρώ το μήνα από την πλευρά του γονέα. Γιατί αντίστοιχο ποσό, δηλαδή αντίστοιχο ποσό με αυτό που θα βάζει ο γονέας, θα βάζει και η κυβέρνηση. Ούτως ώστε, να πούμε βέβαια εδώ ότι θα είναι κλειδωμένος μέχρι και τα 18 έτη του παιδιού, δεν θα μπορεί όταν συμπληρώσει τα 18 έτη να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Και θα μπορεί λοιπόν το παιδί που ο γονέας έχει επιλέξει αυτό το κουμπαρά, για παράδειγμα να βάζει 100 ευρώ το μήνα και να υπάρχει και αντίστοιχη συνεισφορά όπως είπαμε από το κράτος και μέχρι την ενηλικίωσή του να έχουν έτσι συγκεντρωθεί γύρω στις 64.000 ευρώ για να προχωρήσει το παιδί στα πρώτα βήματα της ζωής του, να τα χρησιμοποιήσει τέλος πάντων αυτά τα λεφτά. Και να πούμε το εξής εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό το μέτρο. Φαντάζομαι ότι αν είχε βγει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα από μία έτσι, ασφαλιστική εταιρεία θα είχε έτσι μεγάλη αποδοχή, ευρεία. Αρκετοί γονείς θα το είχαν επιλέξει. Πολύ ωραίο λοιπόν το μέτρο. Εντάξει, όμως να πούμε λίγο κάτι διαφορετικό εμείς σε αυτό το σημείο. Μέχρι λοιπόν 2 ετών μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι όσοι έχουν παιδάκια μέχρι 2 ετών ή οι γονείς που θα κάνουν τώρα παιδιά μπορούν αυτό το μέτρο να το χρησιμοποιήσουν. Οι υπόλοιποι, ναι, ούτε λόγος, έτσι. Δηλαδή, εμείς που μπορεί να έχουμε μεγαλύτερα παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, γιατί έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 2 ετών. Επίσης, στη χώρα μας το κράτος επιδοτεί το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο παιδί. Πάρα πολύ καλά κάνει, γιατί αυτό σχετίζεται και με το θέμα που έχω προαναγγείλει, εντάξει. Λοιπόν, το λάθος όμως που κάνουμε, γιατί δεν λύνεται έτσι κανένα πρόβλημα. Εντάξει, επιδοτώντας το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο παιδί που επαναλαμβάνω καλά κάνει η χώρα. Όμως ξεχνάμε το εξής, ότι για να φτάσει κάποιος να κάνει ένα τρίτο παιδί πρέπει πρώτα να έχει κάνει άλλα δύο. Δηλαδή πώς ένας γονιός θα νιώσει σίγουρος για να κάνει δεύτερο παιδί? Δεν θα φτάσει ποτέ στο τρίτο. Δηλαδή ας φτάσουμε πρώτα να αντικαταστήσουμε τους εαυτούς μας. Δηλαδή ο γονιός να κάνει κατελάχιστο ένα παιδί για να αντικαταστήσει τον ίδιο όταν εκείνος φύγει. Εκεί πρέπει να δοθεί δηλαδή το βάρος. Και μετά φροντίζουμε και για τα υπόλοιπα. Για να γίνει κάποιος πολύτεκνος, αγαπητοί μου, πρέπει πρωτίστως να είναι δύο φορές γονιός. Λοιπόν, για πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με το θέμα μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο πόνος εκείνης της ημέρας έγινε αισθητό σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, είπε μέσω του CNN Greece η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα το έκανα, είπε εμφατικά σε συνέντευξή του στο Fox News. Με νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου άνοιξαν οι ασιατικές αγορές με το Brent ακριβότερο κατά 0,9%, υψηλότερο ανατιμάται στα 108,59 δολάρια ανά βαρέλι. Στα ύψη η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά που ξεπερνά τα 2,11 ευρώ το λίτρο. 98 λοδαποί εντοπίστηκαν στη θάλασσα περιοχή νότια της Κρήτης και μεταφέρονται με σκάφη του λιμενικού στην Ιερά Πέτρα. Σε κίτρινο συναγερμό επίπεδο 3 είναι σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία υπό 22-35 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στην Μαριλένα Αναστασοπούλου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Αθήνα 984.

0: Μετά την μουσική μας ανάσα αλλά και τους τίτλους, τους απαραίτητους τίτλους ειδήσεων με την Ζέτα Καρφίδου, να περάσουμε στο θέμα που είχαμε προαναγγείλει από τις 9 το πρωί. Είναι για την μείωση των μαθητών της πρώτης δημοτικού. Έχουμε 30.000, να θυμίσω, λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μια δεκαετία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα φέρει ένα ντόμινο. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά τώρα που θα πάνε πρώτη δημοτικού, είναι και οι επόμενες τάξεις μετά που δεν θα έχουν επαρκείς μαθητές, έτσι, η Δευτέρα, η Τρίτη κτλ. Να κάνω εδώ έναν σχολιασμό για να περάσουμε λίγο στον καλεσμένο μας, ότι επειδή επικοινώνησα προσωπικά με το σχολείο του γιου μου, ένα πολύ μεγάλο σχολείο τέλος πάντων της Ηλιούπολης, το δεύτερο μεγαλύτερο σχολείο, εννοώ σε παιδιά, είναι η πρώτη χρονιά στην ιστορία του που θα έχει ένα τμήμα πρώτης δημοτικού και μάλιστα με 19 παιδάκια. Μην φανταστείτε ότι έχει, ας πούμε, 25-30, έχει 19 παιδάκια. Λοιπόν, για να το δούμε όμως λίγο όλο αυτό, με τον καλεσμένο μας τον κύριο Βίρονα Κότζαμάνη, Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών Μελετών. Κύριε Κότζαμάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ακροατές και ακροατές σας. Μια παρατήρηση,
0: ναι.
1: Η μείωση των γεννήσεων κατά 30.000 αφορά τους εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια δημοτικά. Στα ιδιωτικά-διωτικά δεν υπάρχει καμία μείωση, να ξέρετε.
0: Άρα λοιπόν στα ιδιωτικά έχουμε μια διαφορετική εικόνα από ό,τι έχουμε στα δημόσια.
1: Φυσικά τα ιδιωτικά σχολεία δεν καταγράφεται μια μείωση. Είναι γύρω στις 6,5 με 7.000 τα τελευταία 15 χρόνια. Επομένως δεν έχει καμία μείωση. Η επιπτώση της μείωσης των γεννήσεων δηλαδή αφορά μονάχα, αποτυπώνεται μονάχα στις εγγραφές στα δημόσια δημοτικά και όχι στα ιδιωτικά δημοτικά. Μια παρατήρηση.
0: Ας κρατήσουμε, ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση, γιατί μας δείχνει ότι οι γονείς στρέφονται πλέον στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι ολοκληρωτικό, γιατί σχετικά, αν κοιτάξουμε τις αναλογίες, αν είναι 70.000 τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού στο δημόσιο σχολείο και γύρω σε 7.000 κατά την εκτίμησή μου, σημαίνει η αναλογία είναι αυτό που βλέπετε. Ένα στα 10 παιδιά πηγαίνει στην γράφτη στην ιδιωτικά σχολεία. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα ιδιωτικά σχολεία δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει,
0: όχι, ναι.
1: Σαφώς. Αν πιστεύουμε τα δημόσια, η εκτίμησή μου στα μεγάλα σικά κέντρα πλέον, ένα στα 7 παιδιά στην πρώτη δημοτικού έχει γραφεί φέτος στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία.
0: Αυτό, εντάξει, θα έπρεπε, η αλήθεια είναι, να απασχολεί δηλαδή την κυβέρνηση, γιατί οι μαθητές, όχι μόνοι τους μαθητές, οι γονείς των μαθητών επιλέγουν να στραφούν στα ιδιωτικά σχολεία από τη δημόσια εκπαίδευση, που σαφώς είναι και δωρεάν. Όμως, εδώ να ρωτήσω το εξής. Γιατί η μείωση των μαθητών της πρώτης δημοτικού εμφανίζεται ακόμα μεγαλύτερη από τη μείωση των γεννήσεων? Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι αυτό που μας είπατε.
1: Ναι. Η ερώτηση αυτή είναι μεγαλύτερη από τη μείωση των γεννήσεων, γιατί την περίοδο αυτή που συζητάμε υπάρχει μετανάστευση. Μια σειρά νέα ζευγάρια, τα οποία κάποια από αυτά έχουν και παιδιά, κυρίως αλλοδαποί, έχουν φύγει από τη χώρα μας. Επομένως, οι γεννήσεις κανονικά θα έπρεπε να είχαν παρουσιαστεί στην πρώτη δημοτικού φέτος, ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, 77.000. Έχουν παρουσιαστεί 77.000, 70.000 στο δημόσιο και γύρω σε 7.000 στο ιδιωτικό. Οι γεννήσεις ήταν 84.500. Επομένως υπάρχει μια διαφορά που οφείλεται στη μετανάστευση.
0: Άρα οφείλεται σε αυτούς τους δύο παράγοντες, δηλαδή πρώτον στη μετανάστευση και δεύτερον υπάρχει το παράγοντας.
1: Κυρίοντας στη μείωση των γεννήσεων, κατά τα 2/3 οφείλεται στη μείωση των γεννήσεων, κατά το 1/3 οφείλεται στη μετανάστευση. Μην ξεχνάτε το εξής, μου φέρετε τα στοιχεία επίσης του πριν από 10 χρόνια, πότε με τα στοιχεία τα συγκρίνετε με πριν από 10 χρόνια, έτσι. Θα σας πω το εξής, ότι πριν από 10 χρόνια ήρθαν στην πρώτη δημοτικού οι γεννήσεις στο τέλος της δεκαετίας του 2000, έτσι,
0: δεν είναι 2000, 2000, ναι.
1: Συμφωνούμε. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι οι γεννήσεις αυτές ήταν αυξημένες και ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 2000, ένα στα 7 παιδιά προέρχονται από αλλοδαπές μητέρες. Έτσι. Δηλαδή μετανάστευση έπαιξε σημαντικό ρόλο στις, αποτυπώνεται σαφώς στην εξέλιξη του αριθμού δανεικού. Στην πρώτη περίοδο όθησε στην αύξηση των αριθμών, μάλλον στη μη μείωση, αν θέλετε, στην πρακτική μείωση, η μείωση του αριθμού των εγγραφέντων, γιατί ήρθαν οι αλλοδαποί στη χώρα μας και ομένως στη δεκαετία αυτή, πέρα την προηγούμενη δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία κάναμε παιδιά, τα οποία πήγαν στο σχολείο. Την τρέχουσα δεκαετία, οι αλλοδαποί και τα παιδιά τους έχουν φύγει, έχουν φύγει και Έλληνες με τα παιδιά τους, και ομένως Έχει το αντίστροφο αποτέλεσμα η μετανάστευση. Στην πρώτη περίπτωση όδησε στην μη μείωση των γραφών στην δημοτικό. Στη δεύτερη περίοδο όδησε στην επιτάχυνση της μείωσης των γραφών στο δημοτικό μαζί με την μείωση των γεννήσεων.
0: Άρα λοιπόν και οι αλλοδαποί που είχαν επιλέξει την Ελλάδα για να μεταναστεύσουν την περίοδο εκείνη έχουν πλέον μεταναστεύουν προφανώς στις χώρες τους, προφανώς πίσω στις χώρες τους ή και αλλού.
1: Δεν μεταναστεύουν πολλές χώρες, μεταναστεύουν σε άλλες χώρες όπου υπάρχουν πιο ευνοϊκές συνθήκες, γιατί αυτοί που μεταναστεύουν και φεύγουν από την Ελλάδα, μην ξεχνάτε ότι είναι αυτοί οι οποίοι είναι, περισσότεροι έχουν έρθει εδώ και πολλά χρόνια εδώ πέρα, είναι νόμιμοι και επομένως έχουν δυνατότητα να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πιο ευνοϊκές συνθήκες από την άποψη της οικονομίας.
1: Έχουν καλύτερες συνθήκες όσον αφορά η χώρα μας, είσαι κρίση, ξέρετε, μισθή και δεν θα πούμε τώρα. Εντάξει, έχουν καλύτερους μισθούς και πολύ ευνοϊκότερο ο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Είναι μια ολόκληρη πορεία για να νέο τη άδεια εργασία. Τα ξέρετε, άδεια παραμονή τη άδεια εργασία, αποκτήσει τα γένεια. Δεν τα πούμε τώρα αυτά. Επομένως, έχουν μια σειρά χώρες έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις οι οποίες διευκολύνουν την παραμονή και δεν έχουν σχέση μόνο με τους μισθούς. Εντάξει, έχουν σχέση με τα υπόλοιπα που είναι με το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά του Ελλανδού. Στην ακραία περίπτωση είναι η Ισπανία που τα έχει τώρα τελευταία. Επομένως, το συμπέρασμα το εξής, ότι η μείωση των γεννήσεων αποτυπώνεται βασικά στα δημόσια και δημοτικά, δεν αποτυπώνεται στα ιδιωτικά δημοτικά. Δεύτερον, η μείωση των γεννήσεων είναι μεγαλύτερη, η μείωση των γραφών είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση των γεννήσεων, γιατί υπήρχε η εξωτερική μετάσταση, μια σειρά νέα ζευγαρία που είχαν παιδιά, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα, τα πήραν και έφυγαν.
0: Να πω το εξής, κύριε Κοντζαμάνη. Μιλάμε για περίπου 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μία δεκαετία, στο δημόσιο τώρα σχολείο, εντάξει, ας το εξειδικεύσουμε λιγάκι. Είναι αυτό πλέον η εικόνα μιας Ελλάδας που αλλάζει οριστικά?
1: Αποτυπώνει εκτός από τη μετανάστευση ένα βασικό στοιχείο που είναι ότι τα νέα ζευγάρια που έρχονται στη χώρα μας σε ηλικία να κάνουν παιδιά με το 1980, η μείωση των γεννήσεων δεν ξεκινήσει σήμερα. Έχουμε δύο μεγάλες περιόδους κατάρρευσης των γεννήσεων, η μία περίοδος κατάρρευσης των γεννήσεων δεκαετία του 80, από 145.000 γεννήσεις το 80 είχαμε 100.000 το 1990. Πρώτη περίοδος. Η δεύτερη περίοδος κατάρρευσης είναι από το 2009. Το 2009 είχαμε 117.000 γεννήσεις. Πέρυσι είχαμε 65.000 γεννήσεις. Έχουμε δύο μεγάλες περίοδους κατάρρευσης των γεννήσεων και μια μείωση των γεννήσεων που ξεκινάει από το 1980. Αυτό αποτυπώνεται και σε εγγραφές και στο σχολικό χάρτη, στις εγγραφές σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και αποτυπώνεται με μεγαλύτερη έμφαση τώρα λόγω της κατάρρευσης των γεννήσεων. Τις έντονες καταρρεύσεις που έγιναν στην τελευταία 15 ετία, σε γραφές του δημοτικού και θα αποτυπωθεί όλο και περισσότερο, θα πάει προς τα πάνω. Επίσης, μπορώ να σας πω το εξής, ότι δεν έχει σταματήσει αυτή η υπόθεση. Με ποια έννοια? Ότι οι γραφές του δημοτικού προέρχονται από τις φέτος, προέρχονται από τις γεννήσεις που έχουν γίνει πριν από 6 χρόνια, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν 84.500. Κάποιοι φύγανε, έμπαιναν 77.000, πήγαν στην πρώτη δημοτικού. Μην ξεχνάτε το εξής, ότι το 2025-26 είμαστε τέτοιοι, οι γεννήσεις είναι 65.000 μονάχα. Εντάξει, δηλαδή σε σχέση με τα πριν από 10 χρόνια, είναι το 84 με 65.000 είναι σχεδόν 20.000 λιγότερες. Το εξής, ότι αν έχετε 65.000 γεννήσεις, μετά από 6 χρόνια, είναι η σχολική χρονιά, δεν κάνω λάθος, 31-32, έτσι δεν είναι. Μετά από 6 χρόνια δεν μπορεί να έχετε 65.000 παιδιά στην πρώτη δημοτικού στο δημόσιο σχολείο. Θα έχετε γύρω στους 58.000, οι υπόλοιποι 7.000 θα πάνε στο ιδιωτικό και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει τη μετανάστευση, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν ανατρέπεται αυτή η υπόθεση. Πώς θα ανατρέψετε?
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν βάλουμε εδώ μία υπόθεση, αν κάνουμε μία υπόθεση. Αν αύριο αυξάνονταν σημαντικά οι γεννήσεις για τον Α ή Β λόγο, εντάξει, ας μην αναλύσουμε αυτό. Υποθετικά μιλάμε. Σε πόσα χρόνια θα βλέπαμε αυτή την αλλαγή μέσα στις σχολικές αίθουσες?
1: Μέσα σε παραμόνο, μετά από 6 χρόνια. Αν το 2000, είμαστε το 2025, παραμόνο, είχαμε 65.000 γεννήσεις. Ας πούμε τώρα το 2026, φέτος, μέσα στην, δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά, με μαγικό τρόπο οι γεννήσεις γινόταν 80.000. Μαγικό τρόπο, δεν γίνεται.
0: Εντάξει. Δεν γίνεται,
1: Αυτό θα αποτυπωθεί μετά από 6 χρόνια, το 31-32. Στη σχολική χρονιά 31. Αλλά αυτό που λέμε τώρα δεν γίνεται. Είναι μια υπόθεση εργασίας που δεν είναι καν υπόθεση εργασίας. Δεν πρόκειται να γίνει με κανέναν τρόπο γεννήσεις. Και την επόμενη, και την τρέχουσα δεκαετία και την επόμενη δεκαετία δεν πρόκειται να ξεπεράσουν. Θα κλιμαθούν γύρω στα 65.000. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί, και το είναι πολύ απλό να το καταλάβει κάποιος, γιατί μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνω. Αυτή η γέννηση κάθε χρονιά είναι συνδυασμένη δύο παραγόντων. Πόσα παιδιά κάνουμε κατά μέσο όρο και πώς είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά. Ωραία. Τα άτομα που έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώνονται από το 2009 και μετά. Μειώνονται και γρήγορα. Γιατί μειώνονται? Γιατί προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Επομένως δεν μένουμε. Ό,τι και να κάνετε, όποια μέτρα και να πάρετε, οι γεννήσεις δεν πρόκειται να πάνε, στα επίπεδα της δεκαετίας, όχι του 1980, ούτε στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας. Στη δεκαετία την προηγούμενη δεκαετία είχαμε κατά μέσο 92.000 γεννήσεις. 10 χρόνια 920.000. Εντάξει, την προηγούμενη δεκαετία. Την τρέχουσα δεκαετία, δεν έχει τελειώσει, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση, δεν πρόκειται να έχουμε παραπάνω από 680.000. Εντάξει.
0: Είναι πολύ σημαντική η μείωση τώρα όμως αυτή που αποτυπώνεται.
1: Ναι, γιατί σας παράδειγμα μειώνεται ο αριθμός πλέον των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά για αυτή την επίπτωση. Γιατί όσο και πέρα. Ακόμα και αυτοί που έχουν οι λιγότεροι, να κάνουν λίγο περισσότερα παιδιά που δεν είναι σίγουρο με τους γονείς τους, δεν πρόκειται να αυξηθούν οι γεννήσεις. Απλώς θα επιβραβευτεί η μείωσή τους και θα σταθεροποιηθούν γύρω στα 65.000. Μπορώ να σας πω, είναι μία αναστρέψη, μια σειρά πράγματα, είναι μία αναστρέψιμα βραχυπρόθεσμα και μαχυπρόθεσμα. Δεν γίνεται.
0: Και υπάρχει κι άλλος ένας φαύλος κύκλος, κύριε Κοντζαμάνη, γιατί το κλείσιμο ένα σχολείο μπορεί να δημιουργήσει έναν τέτοιο φαύλο κύκλο. Δηλαδή φεύγουν οι οικογένειες επειδή δεν υπάρχει σχολείο και στη συνέχεια το σχολείο κλείνει επειδή φεύγουν οι οικογένειες.
1: Όπως θέλετε, δηλαδή, εντοπίστε πολύ σωστά. Ένας φαύλος κύκλος και εδώ πέρα. Δηλαδή βλέπετε και κυρίως εδώ είναι στην πυρωτική Ελλάδα, στις περισσότερες ιερωνές και μειωνές περιοχές, όπου δεν είναι μόνο το σχολείο. Κλείνουν οι τράπεζες, τραπεζικά καταστήματα ή τα ATM, το ξέρετε, δεν σας το πω εγώ. Κλείνουν τα ταχυδρομεία, κλείνουν τα καφενεία, κλείνουν τα πάντα. Και όμως είναι μια σειρά περιοχές στις οποίες δεν έχουν γίνει ποτέ παραγωγικές επενδύσεις. Είναι αυτά στη συνέντευξη, έχει σύνδεση με τι έχει γίνει στον πρωτογενή τομέα, δεν τα ξαναπούμε αυτά. Όπλα δεν έχουν γίνει ποτέ παραγωγικές. Δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Όχι τα τελευταία χρόνια, δεν μιλάω χθες και προχθές, ούτε την κρίση. Τις τελευταίες δεκαετίες μιλάω, έτσι. Δεν έχουν γίνει παραγωγικές επενδύσεις και έχουν και στέλνουν επίσης επενδύσεις όσο αφορά στις υποδομές. Επομένως, όταν δεν έχετε υποδομές, όταν δεν έχετε αυτό το άλλο κατάλληλο, εντάξει, προφανές είναι τα νέα ζευγάρια τα οποία βρίσκονται στις περιοχές, είναι επιλεπή, αν θέλετε, στο να εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές. Και αυτό γίνεται. Επομένως, όταν φεύγουν, έχουν όλο και λιγότερο νέους. Όλοι και λιγότεροι νέοι κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Επομένως, αυτό αποτυπώνεται μετά από 5-6 χρόνια, θα στο στην προσχολική εκπαίδευση. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Δεν κλείνουν, συγχωνεύω τα σχολεία, όχι μόνο στις περιοχές αυτές εδώ πέρα, και στις αστικές περιοχές. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και θα μας κάνω κάτι άλλο που με έκανε εντύπωση.
0: Κλείνουν σχολεία ή συρρυκνώνονται.
1: Πώς το λένε, δεν κλείνουν, αλλά πώς το λένε, τα συμπτύσσονται.
0: Συμπτύσσονται. Όπως ακριβώς ανέφερα και για το σχολείο του γιού μου, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του θα έχει ένα τμήμα πρώτης δημοτικού και μάλιστα με πολύ λίγα παιδάκια, με 18 ή 19 παιδάκια.
1: Συμπτύσσονται. Επομένως, έχετε δύο θέματα. Έχουμε στα μεγάλα σιγά κέντρα και σύμπτυση σχολείων, λόγω της μείωσης των γεννήσεων και της μετανάστευσης. Και στις άλλες περιοχές, οι οποίες έχουμε πολύ λίγες γεννήσεις, έχουμε κλείσιμο αναστολή λειτουργίας και κλείσιμο σχολείων. Δεν είναι. Τώρα,
0: ναι, βέβαια.
1: Έχουμε τη χώρα μας 4.500 δημοτικά. Έχουμε. Προφανές είναι ότι η μείωση των γεννήσεων και η μετανάστευση που παίζει και αυτή ένα ρόλο, δεν μπορεί. Πρέπει να σχεδιάσουμε τον σχολικό χάρτη και στις αστικές περιοχές και στις μη αστικές περιοχές. Αυτό θέλει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κοιτάξτε να δείτε, κλείνεται, τουλάχιστον όχι, δεν μιλάω για στις αστικές περιοχές. Προφανές είναι, κλείνεται, δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι συνδεδεμένα με άλλα. Δεν υπάρχει υποδομές, δεν υπάρχει εργασία, δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις. Κλείνουν τα ATM και οι τραπεζικές υπηρεσίες, κλείνουν τα ταχυδρομεία. Δηλαδή, αν υπάρχει και αυτή η υπόθεση, όλα αυτά δεν δημιουργούν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για όσοι έχουν μείνει, για τους νέους που έχουν παραμείνει.
0: Στις περιοχές, ας πούμε, που συζητάμε. Ναι.
1: Επομένως, είναι ένα επαναλαμβάνω και δεν είναι ένα δεύτερο φαύλο κύκλο. Τώρα, φυσικά, δεν είναι και μονόδρομος αυτή η υπόθεση. Όσο αφορά τα αστικά κέντρα, μα είχαν η ίδια μια, όχι αντίστοιχη, με αντίστοιχη ένταση η συζήτηση. Υπάρχει στη Γαλλία και συμμετείχα στην συζήτηση πρόσφατα στην Γερουσία. Μου έκανε εντύπωση η θέση του Υπουργού, της Υπουργού Γενικά. Είναι παιδεία στη Γαλλία. Είπε το εξής. Μου έκανε εντύπωση ότι η μείωση του γεννήσεως έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Αλλά στο σχολικό, στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να έχει και θετικές επιπτώσεις. Τι θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει.
0: Αυτό
1: και μου λέει, και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μας βοηθήσει να ανασχεδιώσουμε το σχολικό χάρτη μειώνοντας συνταρακτικά τον αριθμό των μαθητών. Να εντάξει, δεν είμαστε που έχουμε τα κλείσιμα όλα.
0: Πάντως είπε, πέρα από αυτό που λέτε, το οποίο πραγματικά είναι δυσνόητο, δεν μπορεί κάποιος να το καταλάβει, ενδεχομένως να θελήσει να μας το εξηγήσει κάποια στιγμή υπουργός.
1: Υπουργός της Γαλλίας. Είναι γυναίκα κιόλας. Και μου έκανε εντύπωση. Είπε το εξής. Όλοι έμειναν άναυδοι. Τι περιμένει.
0: Ναι, θα πρέπει να μας το εξηγήσει κάποια στιγμή αυτό. Γιατί το είπε, τι ακριβώς εννοούσε, ποιο είναι το θετικό της υπόθεσης.
1: Το θετικό είναι το εξής, ότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι όταν έχετε λιγοπληθεί τα τμήματα, έχετε καλύτερο παιδευτικό επίπεδο. Αυτό είναι. Δεν έχετε. Όλα τα υπόλοιπα
0: προσφέρουμε, ας πούμε, ιδιωτική εκπαίδευση, ουσιαστικά είναι σαν να λέει, στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου.
1: Ναι, επίσης όλες όλα τα υπόλοιπα. Δεν φτάνει μόνο να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Ξέρετε, είναι υποδομές, είναι για σειρά πράγματα. Είπε το εξής, εντάξει, να δείτε, να κάνω μικρότερες τάξεις, θα έχουν όλα τα υπόλοιπα επίσης όρεις, δηλαδή τέτοιο, θα έχουμε, αναμένουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μήπως, κύριε Κοντζαμάνη, τότε πρέπει να το δούμε θετικά το όλο θέμα. Δηλαδή, μήπως το έχουμε προσεγγίσει.
1: Λέω ότι η μονομερής προσέγγιση της υπόθεσης ότι κλείνω ή συμπτύσσω, δεν είναι μονόδρομος, γιατί κάνουμε οικονομίες κλίμακος. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, προφανώς κάνουμε οικονομίες κλίμακος. Αλλά κατά την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να έχουμε τον αριθμό μαθητών ανατάξει σήμερα και πριν από 30 χρόνια και πριν από 20 χρόνια. Εντάξει, η χώρα μας έχει και άλλες ιδιαιτερότητες. Έχει τα νησιά και τα υπόλοιπα, έχει μικρές μονάδες και τα υπόλοιπα. Αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα, σας επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι η σύμπτυξη είναι μονόδρομος στο βαθμό που σας επαναλαμβάνω. Αντί να έχουμε το μάξιμο, δεν ξέρω στο δημοτικό πόσο είναι, δεν θυμάμαι τώρα πόσο δημοτικό το μάξιμο για να υπάρχει μια τάξη, μπορεί να το διαρρέσουμε του 2. Αν έχετε 10-12 παιδιά να τάξει στο δημοτικό. Εντάξει, δεν είναι κακό. Να σας πω με ποια έννοια δεν είναι κακό. Είναι.
0: Ναι, με την έννοια αυτή που είπαμε προηγουμένως, ότι η ποιότητα.
1: Η ποιότητα είναι όλα τα υπόλοιπα, θα είναι πολύ καλύτερα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να έχετε το maximum και το minimum, το ελάχιστο να έχετε 10 παιδιά με 12 σε ένα.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Έτσι όμως, όπως το θέτουμε, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επίπεδο του να είναι, ας πούμε, να τάξει ένα παιδί, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να κάνει φροντιστήρια.
1: Ναι, τώρα πάτε στο άλλο άκρο. Πάτε στο άλλο άκρο. Πάλι άλλο θέμα τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα τι γίνεται με τα ιδιωτικά σχολεία. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλά ιδιωτικά σχολεία. Μην νομίζετε ότι είναι. Δεν είναι όλα τα ιδιωτικά σχολεία τα εξαιρετικά σχέση με τα δημόσια. Απλώς γιατί τα πηγαίνουν οι γονείς τους. Γιατί έχουν διευρυμένα ωράρια, το βασικό. Έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες μέσα και δημιουργικές απασχόλησεις των παιδιών τους. Έχουν μια σειρά πλεονεκτήματα τα οποία δεν τα έχουν τα δημόσια σχολεία.
0: Εντάξει, και το δημόσιο σχολείο όμως, κύριε Κοντζαμάνη, έχει διευρυμένο ωράριο. Δηλαδή με την έννοια.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Τώρα δεν θέλω να συνηγορήσω υπέρ του ιδιωτικού σχολείου. Δεν θέλω να κάνω την προμοσχεία του ιδιωτικού σχολείου. Σας παραλαμβάνω, έχει πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα όσον αφορά τις υποδομές, καθαρότερο, λειτουργούν τα πράγματα. Και το βασικό του, σας παραλαμβάνω, είναι δεν χρειάζεται να γίνεται λάστιγμα να τρέχει το παιδί σας από εδώ, εκεί και εκεί. Αυτό είναι το βασικό. Μην νομίζετε.
0: Αυτό
1: είναι κόστος ψυχολογικό, κόστος σε χρήματα, χρόνο. Μην νομίζετε. Για το σύνολο, μην νομίζετε τα ιδιωτικά σχολεία έχουν τεράστια διαφορά όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους, αν θέλετε την εκπαίδευση που τέλειωμε, είναι χάος. Δεν είναι χάος, αλλά έχουν μια σειρά άλλες διευκολύνσεις, κάποιες πιο οργανωμένα σχολεία, καλύτερες αίθουσες, καθαρότερες αίθουσες, πιο συγκροτημένα προγράμματα, εξωσχολικές δραστηριότητες, δεν χρειάζεται να τρέχετε, πάνε το σχολικό, το παίρνει το παιδί σας και το γυρίζει. Έχετε τέτοιου είδους προνεκτήματα. Αυτά φυσικά κοστίζουν. Δεν μπορεί να τα πάει όλος ο κόσμος στο ιδιωτικό σχολείο. Αυτό όμως έχω μια ιστορία. Μην πηγαίνοντα όμως, φαντάζεστε τώρα ότι τα ιδιωτικά σχολεία τα πηγαίνουν μόνο εφοπλιστές, εντάξει, το δεύτερο εννοώ θα σας πω.
0: Εντάξει, προφανώς και όχι.
1: Στα αστικά κέντρα και μεσαία στρώματα τα οποία δεν είναι στο όριο της φτώχειας, μπορούν να πάνε ένα παιδί στο ιδιωτικό σχολείο. Δεν μπορούν να πάνε δύο ή τρία αν θέλουν να κάνουν. Εντάξει, και αυτό έχει άλλες επιπτώσεις πλέον. Αν θέλετε να κάνετε περισσότερα παιδιά, αλλά θέλετε να δώσετε στο παιδί σας, καλός ή κακός, δεν το σχολιάζω τώρα, μια καλύτερη εκπαίδευση πηγαίνοντας σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Το ιδιωτικό σχολείο έχει κόστος. Επομένως, αν θέλετε να κάνετε περισσότερα του ενός παιδιού, ωραία, είστε πάρα πολύ ζωρισμένοι αν δεν έχετε πάρα πολλά υψηλά εισοδήματα. Και τα νέα ζευγάρια τώρα δεν είναι πάρα πολλά που έχουν πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα που τους επιτρέπουν να έχουν και δύο και τρία παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο, δεν είναι. Επομένως, η τάση για να πάμε τα παιδιά μας σε ιδιωτικό σχολείο στα μεσαία στρώματα περιορίζει, έχει επιπτώσεις και στα αριθμό τα οποία που θα κάνουν, θα ξέρετε. Προφανές είναι. Δεν μπορεί να τα κάνετε. Αν θέλετε να κάνετε δύο ή τρία παιδιά, δεν μπορεί να τα κάνετε. Αν θέλετε το παιδί σας να πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο και να μπαίνει στο ιδιωτικό σχολείο, στο δημόσιο, θα συνεχίσει το πιο πιθανό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Ξέρετε τι θεωρία.
0: Ναι, είναι το πιθανότερο αυτό.
1: Και αν θέλετε να βάλετε υπόψη και τούτο σε άλλο δημόσιο ιδιωτικό σχολείο. Τα φροντιστήρια που πρέπει να κάνει για να περάσει στο πανεπιστήμιο, είτε από ιδιωτικό δημόσιο, αρχίζει και ακόμα γιατί παίρνει το κόστος.
0: Μα γι' αυτό πήγα στην άλλη άκρη, κύριε Κοντζαμάνη, για να μην κάνουμε φροντιστήρια. Αυτή είναι η πρότασή μας, για να μην γίνονται λοιπόν φροντιστήρια.
1: Αν το κάνουμε κάθε στιγμή αυτό, το κάνουμε, θα μειώσουμε και το κόστος της έλευσης και του μεγάλου ενός παιδιού που είναι συνταρακτικό στη χώρα μας και το οποίο οδηγεί στα νέα ζευγάρια να σκέφτονται πότε θα κάνουν οικογένεια, αν θα κάνουν οικογένεια και πόσα παιδιά θα κάνουν. Δεν γίνονται τα πράγματα. Είναι μία από τις παραμέτρους. Δεύτερη παράμετρο στα μεγάλα σκαφιάντα, το οποίο το συζητάμε καιρό τώρα, είναι η στεγαστική κρίση. Εντάξει, αν τα συνδυάσετε μια σειρά πράγματα, καταλήγει στο να έχετε τα νέα νοικοκυριά να έχουν σημαντικά εμπόδια να υλοποιήσουν το όνειρο της οικογένειας που έχουν. δηλαδή τον αριθμό των παιδιών που θα κάνουν. Δεν είμαστε, όλες οι έρευνες δείχνουν τουλάχιστον, δεν υπάρχουν έρευνες για την νεότερη γενιά, δηλαδή του 90 του 2000. Θα κάνουμε μια έρευνα εμείς τώρα σε λίγο. Αλλά όλες οι έρευνες που δείχνουν στην Ευρώπη, που αφορούν και τις γενιές που γεννήθηκαν το 1980, εντάξει, αυτά τα παιδιά από το 80, δείχνουν ότι θέλουν να κάνουν παραπάνω από δύο παιδιά. Σε άλλες χώρες κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά στο 2. Υπάρχουν τέτοιες χώρες στην Ευρώπη, υπάρχουν, 10 χώρες, υπάρχουν γύρω σε 9 χώρες στην Ευρώπη, όπου τα νέα ζαυγάρια ακόμα κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Υπάρχουν άλλες χώρες σαν τη χώρα μας, που τα νέα ζευγάρια, όταν λέω νέα, λέω όσοι γεννήθηκαν το 80 που έχουν στοιχεία. Κάνω ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούν. Κάτι γίνεται.
0: Είναι αλήθεια.
1: Δεν εξηγείται. Γιατί είμαστε το lifestyle που είναι το λέμε συνεχώς. Το lifestyle είναι παντού. Δεν είναι διαφοροποιητή η Ελλάδα. Το lifestyle από τη Σουηδία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Δανία, η Φιλανδία κ.ο.κ. Εντάξει, οι τάσεις είναι κοινές. Δεν φτάνει το lifestyle για να μας εξηγήσει την υπόθεση, γιατί σε μια-σέρα χώρες κάνουμε ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν, και σε μια-σέρα χώρες, σαν την Ελλάδα, κάνουμε ένα αριθμό παιδιών, κάνουν τα νέα ζευγάρια ένα αριθμό παιδιών που είναι μακριά από αυτό που επιθυμούν. Εντάξει. Αλλά εντάξει, είναι το κόστος το οποίο είναι υψηλό, το οποίο το σχολείο συμμετέχει, δηλαδή το σχολείο. Ο τρόπος που είναι το γραμμένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ο τρόπος που πάμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο, έχει πολύ ψηλό κόστος. Έχει ψηλό κόστος η υγεία, έχει ψηλό πολύ ψηλό στέγαση, έχει ασυμβατότητα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή, έχει έμφυλες διακρίσεις στο εσωτερικό της ζευγαριού. Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από μόλις ένας που έχουμε εντάσσεται στην ομάδα των χωρών εκείνων που η γυναίκα φαίνεται το βασικό βάρος ευθύνης των παιδιών, πολύ περισσότερα. Ναι, πολύ περισσότερα. Σημαντικό, δεν έχει κόστος, δεν είναι οικονομικό κόστος το παιδί. Είναι θέμα πολιτισμικό παιδείας, εντάξει. Επομένως, και ταυτόχρονα φέρνει και το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας των ανιόντων. Αρχίζει και γίνεται, δηλαδή, σάντουιτς μέσα. Ναι. Επόμενο είναι να μην έχουν τα ζευγάρια να μην κάνουν το αριθμό των παιδιών που θα ήθελαν να κάνουν. Αφού μπορούν να το κάνουν, κάνουν. Κάνουν ένα αντί για δύο ή δύο αντί για τρία. Τι να κάνουμε.
0: Κύριε Κοντζαμανέ, η Ελλάδα του 2035, με βάση την σημερινή δημογραφική πορεία, έτσι, τι εικόνα θα έχει, θα είναι απελπιστική?
1: Τώρα, ο φόβος και ο πανικός δεν αλλάζει τα πράγματα. Θα σας πω τι γίνεται. Έχουμε στη χώρα μας 65.000 γεννήσεις και εκεί πάνω θα κοιμαθούν αν δεν κάνουμε τίποτε τρομερά πράγματα. Εντάξει. Και στη χώρα μας έχουμε 125.000 θανάτους. Οι θάνατοι δεν πρόκειται να μειωθούν τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια. Εντάξει. Είναι επομένως ένα γύρω σε 125 με 130.000. Αν οι γεννήσεις είναι 65.000, που είναι ένα μεσαίο σενάριο, θα έχετε κάθε φορά ένα μείον ανάμεσα στις γεννήσεις θανάτου γύρω στις 60 με 65.000. Μια μείωση δηλαδή του πληθυσμού μας κάθε χρονιά κατά 60 με 65.000. Επομένως, μπορείτε να το παλαπλασιάσετε επί 5, επί 10, επί 15, επί 20 και θα βγάλετε το αποτέλεσμα. Εντάξει, όσον αφορά τη μείωση του πληθυσμού. Προπασιάσει το 60.000 που είναι ένα ευνοϊκό σενάριο επί 10 χρόνια, θα έχετε μια μείωση του πληθυσμού κατά 600.000 σε 20 χρόνια κατά 1.200.000, σε 30 χρόνια κατά
0: 1.800.000.
1: Αυτό υπό την προπόθεση δεν υπάρχει μετανάστευση. Έτσι, γιατί συνεχίσουμε να φεύγουμε, θα πάμε ακόμα χειρότερα. Το μόνο που θα έχετε σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι θα έχετε μια μείωση των νέων, μια μείωση των ατόμων που είναι σε ηλικία παραγωγική, να κάνουν παιδιά και αναπαραγωγική και παραγωγική, και η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί, ό,τι και να κάνουμε, δεν αναστρέφεται η υπόθεση, είναι ηλικιωμένη. Επομένως, θα έχετε μια χώρα που θα είναι μικρότερη, θα έχει λιγότερο πληθυσμό, με περισσότερους ηλικιωμένους. Λιγότερους νέους και λιγότερους ενδιάμεσες ηλικίες. Και πρέπει να διαχειριστείτε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αυτό έχει πολλαπλές επιπτώσεις και απαιτεί μια διαχείριση, ώστε οι αρνητικές επιπτώσεις, αυτό που λέμε των δημογραφικών εξέλιξεων, να μην επηρεάσουν άλλους τομείς.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Δυστυχώς, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν προλάβαμε να πιάσουμε καθόλου το θέμα των εκπαιδευτικών, τα κενά δηλαδή.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτά τα κενά δεν υπάρχουν στο ιδιωτικό σχολείο, ξέρετε όμως. Τα παιδιά σας πάνε.
0: Όχι, προφανέστατα.
1: Το ιδιωτικό σχολείο δεν είναι πανάγια. Δεν είναι ότι είναι σούπερ τέτοιο. Δεν είναι αυτή. Έχει άλλα πλεονεκτήματα. Ανάμεσα στα άλλα και αυτό που είπατε. Προφανές είναι.
0: Είναι προφανές. Δυστυχώς. Δεν προλάβαμε να πιάσουμε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε όμως. Σας ευχαριστούμε
1: συνέχεια.
0: Πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ολοκληρώσαμε και σήμερα τη δεύτερη ανοιχτή μας ατζέντα. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Κόντι από το Υψηλό της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος, προσέξτε, είναι ο μικρότερος στο χωριό του και ο άνθρωπος είναι 70 ετών. Άρα δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε για σήμερα, να παραμείνετε κοντά μας. Έρχεται η Βάνα Λυκομήτρου με το Δελτίο Ειδήσεων και η Δέσποινα Παρδάκου. Στο μικρόφωνο για σήμερα και για την ανοιχτή ατζέντα ήταν η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραβρέθηκε στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, στον αγιασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται το πρωί οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων γίνεται σαφές ότι η ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη συνέβη ενώ είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης τουλάχιστον πριν από 45 λεπτά, ενώ η ιατρός που ήταν υπεύθυνη για τη διαδικασία στην κατάθεσή της είχε υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει. Επίσης, ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να είχε φτάσει στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από εκείνη που ανέφερε γιατρός. Χθες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία που γίνεται στο νοσοκομείο. Πως τα αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή, που θα διενεργηθεί σήμερα πιθ παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα και διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του τηλεφώνησε δύο φορές χθες και τον παρότρινε να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον προς το παρόν δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συνέντευξή του στο Fox News, είπε εμφατικά: «Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Την ίδια ώρα, ξέφρενη πορεία ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πριν από λίγο, η τιμή του Brent διαμορφωνόταν στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε έναν μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά δηλαδή υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα είναι το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξετάζει νέα μέτρα για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν όψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Στο Καστελόριζο το απόγευμα Πρωθυπουργό, το πρωί του Σαββάτου, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλα Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργό θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Τη στενότερη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες επιδιώκει συμφωνία ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας που υπέγραψαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας η πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ, και ο πρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Λούκα Μενεσίνη, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τη σημασία της σύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με τις τοπικές κοινωνίες επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να πάρουν πίσω τον έλεγχο. Σε κίτρινο συναγερμό επίπεδου 3 είναι σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κυλικής. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού, που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα, τα θερμά του συγχαρητήρια προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας X ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 98 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης και μεταφέρονται με σκάφη του λιμενικού στην Ιεράπετρα. Σε άλλα διεθνή, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραβρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Την διάσωση 8 ανθρώπων, τους οποίους κρατούσε ομοίρους ισχυρό καρτέλ ναρκωτικών σε μυστική κλινική στο δυτικό

0: Το τμήμα της χώρας ανακοίνωσαν οι μεξικανικές αρχές. Τα θύματα ήταν κλεισμένα σε ανηλιακό χώρο με βρώμικους τοίχους και στρώματα πεταμένα κάτω, όπου υπήρχαν διάφορα χειρουργικά υλικά, αναπνευστήρες και φάρμακα, σύμφωνα με ανακοίνωση και οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την Εισαγγελία της Πολιτείας. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Ακτέλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Αυξημένη κίνηση παραμένει σε Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παρόμοια εικόνα σε Μεσογείων, Κηφισίας, Κατεχάκη, Λεωφόρο Αθηνών, Ποσειδώνος, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσει συντροφιά ο Παύλος Μεθενίτης.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 84.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 στους 98.3. Στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζικλέου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι θα καταπιαστούμε κυρίως με το εσωτερικό δελτίο. Θα μας απασχολήσουν κάποιες ειδήσεις της καθημερινότητας, αυτής της αγίας καθημερινότητας, που είναι τόσο τετριμένη και συνηθισμένη, ώστε δεν καταλαβαίνουμε πως είναι η ζωή μας η ίδια. Οι πολύτιμες μέρες μας που περνάνε και δεν ξαναπερνάνε, φίλες και φίλοι, και πως είναι αυτή η καθημερινότητα όχι απλώς σημαντική, αλλά κεφαλαιώδης. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτήν και θα αφήσουμε προς το παρόν τα μεγάλα θέματα του εξωτερικού άθικτα. Να, ας πούμε, δεν θέλω να μιλήσω, αλήθεια δεν θέλω, έτσι, για το μήνυμα που ανέβασε στα social media ο Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της γυναίκας του, με φερόμενο ως δράστη τον ίδιο τους το γιο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Λοιπόν, αυτός ο πορτοκαλί εφιάλτης που υποδίεται τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που θεωρείται ως ο ισχυρότερος άντρας του κόσμου, έτσι, με το κόκκινο κουμπί των πυρηνικών σε απόσταση χειρός, αυτός που οι Αμερικανοί πολίτες εν το βάθη της αμέτρου ιδιωτίας τους εξέλεξαν πρόεδρο και μάλιστα δύο φορές, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν βγήκε και είπε πως ο αχαλήνοτος αντιτραμπισμός του σκηνοθέτη, του Ρομπ Ράινερ, προκάλεσε μεγάλη οργή, η οποία επέφερε το φόνο του. Καθώς ο Ράινερ, με την αχαλήνοτη αντιτραμπική του ψύχωση, έφτασε να αμφισβητήσει και να αμαυρώσει το μεγαλείο της κυβέρνησης Τραμπ. Προσέξτε, Όλα αυτά τα έγραψε ο ίδιος ο Τραμπ για τον εαυτό του. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, δεν σας κάνω πλάκα. Ναι, ο πρόεδρος τον είπα, βρίζει, συκοφαντεί και προσβάλλει έναν δολοφονημένο άνθρωπο και τη γυναίκα του, που είναι ακόμα ζεστή, έτσι. Και υμνεί τον εαυτό του στο ίδιο post. Ποιον? Το Rob Reiner, που μας έχει δώσει ταινίες όπως το «Όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλλη», όπως το συγκλονιστικό «Μίζερι», ένα φιλμ στηριγμένο σε μυθιστόρημα του Stephen King, όπως το υπέροχο «Στα σουπλάι μου» και άλλες πολλές. Ποιος? Ο Τραμπ, που δεν είναι άξιος ούτε να καθαρίσει τις σόλες του Rob Reiner με τη γλώσσα. Αλλά είπαμε, θα συγκρατηθώ και δεν θα μιλήσω σήμερα για θέματα παγκοσμίου ελληνικούς, όπως ας πούμε εκείνη την τρομακτική, την επωνίδιστη, τρομοκρατική επίθεση στους Εβραίους της Αυστραλίας που γιόρτασαν το Χάνουκα με τους 16 μέχρι στιγμής νεκρούς και τον ανίκουστο αφοπλισμό του ενός από τους δύο φανατικούς του Ισλαμικού κράτους δράστες από ένα μουσουλμάνο. Την οποία επίθεση, εάν δηλαδή χρειάζεται να πω το αυτονόητο, φυσικά καταδικάζω κάθετα, οριζόντια και διαγώνια. Όχι, δεν θα πω τίποτε άλλο για όλα αυτά τα τόσο άγρια, μυτερά και κοφτερά γεγονότα παγκοσμίας εμβελίας που από όπου και να τα πιάσεις πληγώνεσαι. Γιατί θέλω να σας μιλήσω για την καθημερινότητα. Να, ας πούμε για τα διόδια. Αλλά για να μπούμε στο κλίμα της είδησης, να πέσει ένα τσάμικο πρώτα για το λίσταρχο Φώτη Γιαγκούλα.

Τώρα εσείς θα ρωτήσετε και δικαίως τι σχέση έχουν οι ληστές με τα διόδια. Λοιπόν, οι ληστές των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, όπως ο Φώτης Γιαγκούλας ας πούμε, μεταξύ άλλων βιαίων πράξεων έφνης πετάγονταν μπροστά στους ταξιδιώτες της υπαίθρου χώρας και απαιτούσαν χρήματα από αυτούς για να τους επιτρέψουν διέλευση, με σαφή προτίμηση τους πλούσιους περιηγητές. Όμως έκαναν ό,τι έκαναν βάζοντας το κεφάλι τους στον τορβά, που λένε, δηλαδή διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, την οποία και οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, έχασαν στις αναπόφευκτες συγκρούσεις με τους χωροφύλακες. Επιπλέον, είχαν και κάποιον κώδικα τιμής. Προστάτευαν όσο μπορούσαν τους αδυνάτους και ήταν και λεβέντες. Οι σύγχρονοι λίσταρχοι είναι οι κοστουμαρισμένοι παραχωρησιούχοι που έχουν στήσει διόδια καμιά φορά και ανά 20 χιλιόμετρα, καθιστώντας στην Ελλάδα το πιο διοδιόπληκτο κράτος του πλανήτη, δηλαδή για το όνομα του Θεού. Μιλάμε για νόμιμη ληστεία. Μιλάμε για ένα κατάπτυστο επονίδι στον ταβαντζιλίκι των ισχυρών του πλούτου που κυριολεκτικά κάνουν ό,τι γουστάρουν, καθώς λιμένονται τις εθνικές οδούς. Με την άδεια, ποια άδεια, με την ύποπτη αφωνία, με την εγκληματική αφασία ενός ψοφοδεούς κράτους που έχει παραχωρήσει τον πλούτο του λαού, όπως είναι η εθνική του δρόμη, στους σύγχρονους λίσταρχους. Οι οποίοι δεν σου κολλάνε την πιστόλα στον κρόταφο, όπως ο Γιαγκούλας, αλλά σου βάζουν το σπαθί της Θέμηδας, του νόμου, στο λαιμό, απειλώντας με δίωξη αν αρνηθείς να τους πληρώσεις. Και έτσι, ασίδωτοι, ακαταδίωκτοι και ασύστολοι, κυριολεκτικά απομυζούν τον πλούτο του ελληνικού λαού, επιβάλλοντας αυθαιρέτως και μονομερώς αυτά τα γελιοδός υψηλά διόδια που όμοια τους δεν υπάρχουν σε καμία πολιτισμένη χώρα τσιφλίου. Κάθε λίγα χιλιόμετρα, πάνω εκεί που μετράς τα αρέστα σου από τα προηγούμενα κλεπτοδιόδια, να σου τα επόμενα, που καθιστούν το ταξίδι με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή απαγορευτικό για τους απλούς ανθρώπους, που έχουν το θράσος να ταξιδεύουν οδικώς. Δηλαδή, καλύτερα να πέφτες στα χέρια του λίσταρχου Νταβέλη, αχ, κατακαημένη Αράχοβα,

Κυρίες και κύριοι, τα διόδια σήμερα στην Ελλάδα είναι μια πελώρια αλητεία, ένα σκάνδαλο. Βέβαια, υπήρξε οργανωμένη αντίδραση σε αυτό. Θα θυμάστε το κίνημα «Δεν πληρώνω». Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα ενεργά κινήματα πολιτών που αναπτύχθηκε ως αντίδραση στις οικονομικές εξελίξεις, στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, την περίοδο που ξέσπασε η ελληνική κρίση χρέους. Το κίνημα «Δεν πληρώνω» εμφανίστηκε τότε στις αρχές της δεκαετίας του 10 ως ένα κάλεσμα προς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να αρνηθούν να πληρώνουν για κοινωνικά αγαθά που θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν ή με πολύ χαμηλότερο αντίτιμο. Στο πλαίσιο του κινήματος συγκροτήθηκαν συντονιστικά όργανα όπως το Πανελλήνιο Συντονιστικό Μέτωπο ενάντια στα διόδια. Οι οργανωμένες ομάδες του κινήματος ανέπτυξαν δράσεις που αφορούσαν το άνοιγμα των διοδίων των αυτοκινητόδρομων, την απελευθέρωση περιφραγμένων παραλίων, τη δωρεάν επιβίβαση πολιτών σε μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλα. Βέβαια, αυτές οι κινηματικές δράσεις έγιναν πονοκέφαλος για την τότε κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε να τις καταπνίξει, ψηφίζοντας αυστηρά μέτρα που περιλάμβαναν υψηλά πρόστιμα για όσους δεν πλήρωναν διόδια, ποινή φυλάκισης για όσους δεν πλήρωναν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και κατασυκοφάντηση του κινήματος. Αυτοί που αντιδρούσαν στη νόμιμη ληστεία των διοδίων είχαν χαρακτηριστεί τότε τζαμπατζίδες. Τελικά, φίλες και φίλοι, νίκησε η νομιμότητα εντός εισαγωγικών, αυτός ο διαχρονικός φερετζές της υψηλής παρανομίας. Και έτσι φτάσαμε στο σήμερα, όπου η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ας πούμε, χωρίς να υπολογίσουμε τα διόδια της Αττικής Οδού για να βγει στην Εθνική, περιλαμβάνει 11, το επαναλαμβάνω, 11 σταθμούς με τοπικών διοδίων σε μια απόσταση 500 χιλιόμετρων. Δηλαδή, κατά μέσο όρο έχουμε διόδια ανά 45 χιλιόμετρα. Σε όλα αυτά τα διόδια, λοιπόν, ένα γιόταχη θα πληρώσει πάει και έλα πάνω από 60 ευρώ με τιμές του 2024, έτσι, περσινές τιμές, δηλαδή, σχεδόν προπέρσινες. Δηλαδή, αν προσθέσεις και τη βενζίνη, η οδική μετακίνηση είναι μία πολυτέλεια. Αυτό το έσχος, φίλες και φίλοι, αποτελεί ακόμα ένα επίτευγμα, λέμε τώρα, της κυβερνώσας αριστείας, που έχει βαλθεί να βελτιώσει τη ζωή μας, όπως κοκορεύονται κάποιοι φιλελέ πολυτελείας, τους οποίους όμως δεν απασχολούν τα διόδια, καθότι μετακινούνται με τις κρατικές μαύρες λιμουζίνες. Αυτή την ελίτ, λοιπόν, αυτή τη γαλάζια νομεκλατούρα, δεν τη στενοχωρεί η αύξηση των διοδίων από τον καινούριο χρόνο. Το ξαναλέω για να το πιστέψω κι εγώ ίδιος και για να το εμπεδώσετε κι εσείς, εάν δηλαδή δεν το έχετε πληροφορηθεί μέχρι τώρα. Από τον καινούριο χρόνο, οι ήδη παραφουσκωμένες ληστρικές τιμές των διοδίων αυξάνονται. Αυτή η αύξηση αφορά προς το παρόν τα διόδια των εξής αυτοκινητοδρόμων: Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Μωρέας, Κεντρική Οδός, Ιόνια Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Άθε, όπου οι νέες τιμές θα αρχίσουν να ισχύουν ακριβώς από τα μεσάνυχτα της πρωτοχρονιάς, από το πρώτο δευτερόλεπτο της 1ης Ιανουαρίου του 2026. Φυσικά, αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών των πρώτων 5 και οι υπόλοιποι παραχωρησιούχοι, οι οποίοι γίνονται χρόνο με το χρόνο όλο και πιο πλούσιοι, άρα και όλο και πιο διαπλεκόμενοι, με το αργυρώνητο καθεστώς που έχει ξεπουλήσει μπυρπαρά τις φλέβες και τις αρτηρίες της χώρας, τις εθνικές της οδούς, σε 10 γραβατωμένους λίσταρχους για να τους καλοπιάσει, οι οποίοι, ξαναλέω, είναι απλώς παράσιτα, είναι απλώς αρπακτικά, μην έχοντας ούτε στο ελάχιστο τη λεβεντιά του λιόντα του ληστή, ας πούμε.

Φίλες και φίλοι, η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση είναι μια αδιέξοδη στάση. Χώρια που για κάποιους υποκρύπτει ιδιωτελή κίνητρα. Ενώ όπως ορισμένοι κοντράρουν την κυβέρνηση όχι προς το συμφέρον του λαού, αλλά για τη δική τους πάρτη, για την εξουσία. Θέλουν να γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη. Κάτι που δεν ισχύει με τους απλούς ανθρώπους που αγανακτούν τα διόδια ή με τη στάση του καθεστώτος απέναντι στους αγρότες, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του σκοπίμως καταρακωμένου συστήματος υγείας, τους δασκάλους και τους καθηγητές. Όλοι αυτοί που στέκονται άδολα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχουν κανένα συμφέρον. Αγωνίζονται γιατί βρίσκονται σε άμυνα. Η κυβέρνηση δεξιάς είναι αυτή που επιτίθεται εδώ και 6 χρόνια στην τσέπη μας, στην αξιοπρέπειά μας, τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, ακόμα και στη λογική και στην καλεσθησία μας. Σκεφτείτε πως ένας υστερικός, ακροδεξιός, πρώην τηλεπολιτής νανογυλαίκων είναι πρωτοκλασσάτος υπουργός. Θα μπορούσε να πει κανείς πως όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι που φωνάζουμε το κάνουμε όντως από συμφέρον. Από την άποψη πως τα λάθη, οι ολιγορίες, οι παραλήψεις, αλλά και τα έσχη που διαπράττει το καθεστώς μας δίνουν υλικό. Φίλες και φίλοι, μας τροφοδοτούν με θέματα. Όμως σκέφτομαι καλύτερα να μην είχα εγώ να πω τίποτα στην εκπομπή μου και να φλιαρούσα σχετικά με τη βραδινή έξοδο του κυρίου Σελεμπριτόπουλου ή με την απάντηση της κυρίας Σουργελίδου στις προσβλητικές δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παπαρόπουλος στο Klein Mind, τη δημοφιλή πρωινή εκπομπή του Pipa Channel, κάτι που δυστυχώς για όλους μας όντως συμβαίνει σε πολλά μέσα μαζικής εξημέρωσης. Καλύτερα να μην είχα τίποτα να πω και τα διόδια να ήταν τα μισά με το μισό αντίτιμο. Να μην είχαν διασπαθιστεί οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι από τους γαλάζιους αρουραίους, να έπαιρναν οι αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται, να πουλούσαν τη σοδειά τους σε μια αξιοπρεπή τιμή, ώστε να μην θησαυρίζει ο μεσάζοντας και ο σούπερ μαρκετάς, και εγώ να μην αγοράζω το λάδι 13 ευρώ το λίτρο, το μοσχάρι 18 και τις φακές 4 ευρώ το κιλό. Μακάρι να συνέβαιναν όλα αυτά και ας κυνηγάγαμε εμείς δημοσιογράφοι τα θέματα με τον ντουφέκι. Δυστυχώς όμως εμείς δεν ξέρουμε ποιο σκάνδαλο να πρωτοκαλύψουμε. Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και όλοι μας συνεχίζουμε να πληρώνουμε ένα ληστρικό κεφαλικό φόρο στα διόδια, ώστε ο παραχωρησιούχος να αποκτήσει την 28η βίλα του με τις 7 πισίνες, στην οποία θα φιλοξενήσει το καλοκαίρι τον υπουργό, για να χαλαρώσει ο καημένος από την ασταμάτητη γκρίνια των δημοσιογράφων που δεν τον αφήνουμε επιτέλους ήσυχο. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο με την κυρία Ζέτα Καρφίδα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Πρώτο κουδούνι σήμερα για τα σχολεία της χώρας. Η νέα εκπαιδευτική χρονιά βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Σε εξέλιξη νεκροψία νεκροτομή στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία τεχνικών συμβούλων. Τα αποτελέσματα αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας. Το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα το ζευγάρι των γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και τη γενναιότητα όσων έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν συνανθρώπους τους, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε έτοιμο του Σαουδάραβα πρίγκιπα και διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του τηλεφώνησε δύο φορές χθες και τον παρότρινε να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Στο Καστελόριζο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. 98 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότιας της Κρήτης και μεταφέρονται με σκάφη του λιμενικού στην Ιερά Πέτρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 22 στους 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Θέλω να, τώρα που ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο, να ευχαριστήσω τους καλούς φίλους, τους ακροατές για τα πολύ θερμά μηνύματά τους. Να είστε καλά, ναι, όλοι υποφέρουμε από τα διόδια, το Στυλιανό, την Άννα, το Λεόντιο, την Τίνα, τη Δέσποινα, τον Μιχάλη και άλλους. Λοιπόν, σας είπα από την αρχή της εκπομπής πως σήμερα θα κινηθούμε σε ειδήσεις του εσωτερικού δελτίου που αφορούν την καθημερινότητά μας. Οπότε, επιτρέψτε μου να μιλήσω για ένα έργο τέχνης, κυριολεκτικά, που φωτίζει σαν μπρουβολέας ένα πολύ συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου που επιδημεί στην κοινωνία μας. Αυτό το έργο μας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της αισθητικής απόλαυσης που χαρίζει η τέχνη, μετά από κεφαλαίο, όχι να συμπαθήσουμε, αλλά τουλάχιστον να καταλάβουμε αυτόν τον τύπο, να δούμε μέσα στην ψυχή του. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πήγα προχτές και είδα τη Σπασμένη Φλέβα, τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Στάθη Σταμουλακάτο, Μαρία Κεχαγιόγλου και Μπέτη Αρβανίτη, σε σενάριο του σκηνοθέτη και του Βαγγέλη Μουρίκη. Το υποβλητικό soundtrack υπογράφεται από τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, ενώ το τραγούδι που ένα στίχος του έδωσε και τον τίτλο της ταινίας είναι του Λέξ. Ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας, ο Θωμάς, είναι ένας κατόνομα επιχειρηματίας. Ένα λαμόγιο της πιάτσας κατ' ουσίαν, που τα ασυλλόγιστα ανοίγματά του τον έχουν βυθεί στα χρέη. Με αποτέλεσμα να καταφύγει σε ένα από τα ανώτερα αρπακτικά της τροφικής αλυσίδας. Ένα τοκογλύφο που κινείται σαν καρχαρίας μέσα στα θολά νερά του περιθωρίου της αγοράς, ξεδιαλέγοντας κάθε φορά το επόμενο θύμα του που θα βρεθεί σε ανάγκη για να το δαγκώσει. Αυτός ο τοκιστής και σουλατσαδόρος, που έλεγα παλιά, οι παλιότεροι το θυμούνται αυτόν τον όρο, θα προσφέρει στον άνθρωπο που πνίγεται μια σανίδα σωτηρίας, η οποία όμως στην πραγματικότητα είναι σαν εκείνη τη σανίδα πάνω από την κουπαστή του πλοίου που οι πειρατές ανάγκαζαν με την πιστόλα στον κρόταφο τα θύματα τους να κάνουν τα τελευταία τους βήματα σιδηροδέσμια πριν πέσουν στη θάλασσα. Η προθεσμία αποπληρωμής του χρέους του Θωμά λήγει σε μερικές μέρες, αλλά ο τοκογλύφος είναι ανένδοτος, απαιτώντας την πλήρη εξόφληση του εξαψήφιου ποσού που του οφείλει ο ήρωας στο ακέραιο, χωρίς να του κάνει σκόντο ούτε ένα ευρώ. Έτσι, ο επιχειρηματίας προσπαθεί αγωνίως να βρει τα λεφτά που του λείπουν. Κάτι που αποδεικνύεται απίστευτα δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Ο Θωμάς απευθύνεται στους πάντες. Στον επιτυχημένο φαρμακοποιό γιο του, στην ηλικιωμένη ερωμένη του, σε όσους απέμειναν από τους φίλους του, στους πάντες. Σε όποιον θα μπορούσε να του δώσει μερικά χιλιάρικα δανεικά και κατά πάσα πιθανότητα αγύριστα. Όμως, όλες και όλοι θυμούνται τις παλιές του αμαρτίες. Τη χυδαιότητα, τη σκληρότητα και την αφαιρεγγιότητά του. Την αλαζονική συμπεριφορά του όταν ήταν καβάλα στάλογο. Τώρα όλοι τον ελεηνολογούν για την κατάντια του με έκδηλη ικανοποίηση. Τώρα που τον βλέπουν πεσμένο στα γόνατα, όλοι του λένε «Εσύ φταίς για ό,τι συμβαίνει, ας πρόσεχες».

Όλοι λοιπόν το χτυπούν ενώ είναι πεσμένο στο καναβάτσο. Όμως έχουν δίκιο στην κριτική τους. Όντως, ο ίδιος φταίει για τα βάσανά του. Ο Θωμάς είναι ένα γνήσιο λαμόγιο, περασμένο με ένα κοσμικό γυαλιστερό λούστρο, με το ακριβό του αυτοκίνητο και το ρετυρέ στη βούλα, που θα καταλήξει στα χέρια του Καρχαρία, αν δεν βρει τα λεφτά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους χυδαίους, επιρμένους ανθρώπους που θεωρούν ότι το σύμπαν ολόκληρο γυρίζει γύρω από τον εαυτό τους, που πιστεύουν πως δικαιούνται τα πάντα και δεν χρωστάνε τίποτα σε κανέναν, που πατούν επιπτωμάτων. Όμως κάποια στιγμή το φιλογυρίζει, σπάει δύο λεσποδάρι του και βρίσκονται στη θέση του θύματος. Ο Θωμάς είναι ένας ημιεξημερωμένος, παπουτσωμένος αγριόγατος, που κάποιοι πιο ισχυροί, πιο αδίστακτοι, πιο πλούσιοι και πιο σάπια και από αυτόν τον έχουν στριμώξει στη γωνία. Και δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πλάσμα στη φύση από ένα στριμωγμένο αγρίμι. Προσωπικά πιστεύω πως η Σπασμένη Φλέβα είναι η πιο όρημη, η πιο κατασταλαγμένη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Όταν εκείνο το θυελλώδες, το κατακλυσμικό σπιρτόκτο, η πρώτη ταινία που εξεράγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν από 23 χρόνια, ήταν η καλλιτεχνική, η σχεδόν πειραματική οπτικοποίηση ενός αδιάκοπου ουρλιαχτού. Σήμερα όμως, με τη Σπασμένη Φλέβα, ο Οικονομίδης κάνει ουσιώδη κινηματογράφο. Σενάριο κέντημα, αφήγηση σφιχτή, ρυθμός καλπάζων, χιούμορ λιγοστό μαύρο αλλά ξεκαρδιστικό, λόγος ρέων και αυτιασίδωτος από αυτόν που χρησιμοποιούν οι κανονικοί άνθρωποι και όχι οι εκπρόσωποι τύπου, έτσι. Ερμηνείες ψυχωμένες και ένα εντελώς απροσδόκητο αποκορύφημα της πλοκής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από μια κοινωνική ταινία? Ο σκηνοθέτης, φίλες και φίλοι, και με τις προηγούμενες ταινίες του, αλλά κυρίως με αυτήν, αποδεικνύει πως διαθέτει μια αλάνθαστη πηξίδα για να βρίσκει το δρόμο του στη σκοτεινή πλευρά της ελληνικής ψυχής, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Της ελληνικής νοοτροπίας και του ψυχισμού, αν προτιμάτε, εντοπίζοντας τα θηρία που εγκαταβιούν εκεί. Ένα από αυτά είναι και ο ήρωας ταινίας, ενσαρκωμένος υπέροχα από τον Μπισμπίκη, που ντύθηκε Θωμάς για να μας δείξει πόσο βαθιά και πόσο στενά διαπλέκεται η κακώς εννοούμενη αλητεία του περιθωρίου με την κοινότητα των ομοταγών ανθρώπων. Θα ήταν λάθος να πει κανείς πως η κοινωνία είναι υπεύθυνη για την ύπαρξη τύπων σαν το Θωμά ή ακόμα χειρότερα σαν τον Κογλίφο. Φυσικά ζούμε όλοι εντός του ληστρικού και αλλοτριωτικού καπιταλιστικού συστήματος και όλα αυτά, αλλά να σας πω κάτι, ο Θωμάς είναι απολύτως υπεύθυνος για τα δεινά του και το ότι πληρώνουν και άλλοι τη μεγαλομανία και τον άμετρο εγωισμό του είναι απολύτως δική του ευθύνη. Ναι, δεν φταίει η κοινωνία για το Θωμά, όμως αυτός προσωποποιεί μια ολόκληρη συνωμοταξία αρπακτικών που καμιά φορά τους βλέπουμε στις ειδήσεις συνηθέστερα να γυαλίζουν από επιτυχία με ένα ρολόι 100.000 στον καρπό και σπανιότερα να απολογούνται ενώπιον μιας εξεταστικής επιτροπής, αν με καταλαβαίνετε. Ο Οικονομίδης στη Σπασμένη Φλέβα ανέδειξε ένα χαρακτηριστικό τύπο αυτού του εσμού, δείχνοντάς μας τόσο την ανθρώπινη όσο και την αληθινά τραγική με την αρχαία έννοια πλευρά του. Όμως ο άνθρωπος, ως γνωστόν, είναι ένα άπτερο, δίποδο, έλογο, πανθάγο ζώο, το πιο επικίνδυνο αρπακτικό του πλανήτη, είτε με μια σπασμένη φλέβα στο μετωπό του είτε όχι.

Όταν βγήκα από την αίθουσα, φίλες και φίλοι, σκέφτηκα πως αυτό που εκπροσωπεί ο Μπισμπίκης στην ταινία του Οικονομίδη, αυτό το πρόσωπο του Έλληνα Λούμπεν μεγαλοαστού, που μπορεί να είναι επιχειρηματίας ειδών υγιεινής ή μεγαλοαγρότης, δεν έχει σημασία, μου φάνηκε πως κάπου το είχα ξαναδεί. Και μετά έγινε το φως. Θυμήθηκα πως έτσι ακριβώς έμοιαζαν, όχι στα φυσιογνωμικά, αλλά στα ψυχικά χαρακτηριστικά, όλα αυτά τα λαμόγια. Οι χασάπιδες και οι φραπέδες που παρήλασαν και παρελάβουν από την Εξεταστική Επιτροπή για το δυσόδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κουστούμια και μαγιά, Ρόλεξ και τσαμπουκάς. Όλοι τους μοιράζονται την ίδια φάτσα. Ένα πρόσωπο ιδεχθές που δεν ανήκει μόνο σε ένα νεοδημοκράτικους ΟΠΕΚΕΠΕΝΣΙΣ ή σε ένα κινηματογραφικό ήρωα. Δεν είναι μόνο ένα αρχιτυπικό πρόσωπο, είναι η προσωποποίηση των ταπεινότερων χαρακτηριστικών της ελληνικής μενταλιτέ. Το ίδιο πρόσωπο έχει αυτός που παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο και στη ράμπα για τους ανάπηρους. Είναι αυτός ο σταρχιδιστής που, παραβιάζοντας αβλεπτή το κόκκινο, θα πέσει πάνω στον ποδηλάτη, τον οποίο θα παρασύρει και θα εγκαταλείψει. Είναι αυτός που δένει τη γυναίκα του στις 3 τα ξημερώματα και που όταν πας και του βαράς το κουδούνι θορυβημένος από τα ουρλιαχτά της, θα σε σκυλοβρίσει επειδή ανακατεύτηκες στα εγωγενειακά του. Και μετά, κοιτώντας σε από τα ανεμοδαρμένα ύψη του ανδρισμού του, θα σε ρωτήσει έμπλεος οργής: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε?» Να το μότο όλων αυτών, να το ρητό στο θηρεό τους. «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε?» «Είμαι αυτός που κάνει ό,τι γουστάρει. Είμαι ο Άντρακλας ο Πελαγίσος. Είμαι του Βοτανικού ο Μάγκας. Είμαι ό,τι κατάφερα, ό,τι πάτησα επιπτωμάτων για να γίνω. Είμαι αυτός που έχει δύναμη, λεφτά, ισχυρούς φίλους. Είμαι αυτός που έχει μια αμαξάρα με 300 άλογα παρκαρισμένη έξω. Και επιπλέον, είμαι αυτός που σε έχει γραμμένο. Εσένα και όλο το σόι. Τις απόψεις σου, τη γνώμη σου, την αξιοπρέπειά σου, την ησυχία σου, την προτεραιότητά σου, τις ευαισθησίες σου, τα δικαιώματά σου, τα συναισθήματα και τις επιλογές σου γενικότερα. Είμαι ο άντρας ο πολλάς βαρύς. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε?»

Αυτή η φράση, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, είναι το σήμα κατά τεθέν των ψωνισμένων εγωπαθών. Αν και τη συνηθίζουν οι αλήτες του λευκού κολάρου, τα λαμόγια, οι κολλητοί και οι μέτεροι, οι σιελοπροωθούμενοι, αυτοί που γλύφουν προς τα πάνω και φτύνουν προς τα κάτω, αυτοί που παρασιτούν εις βάρος κοινωνίας, μπορεί να ακούσει να την προφέρουν και άνθρωποι κάθε οικονομικού βεληνικούς, κοινωνικής τάξης, φύλου, μόρφωσης ή ιδεολογίας. Η ιδιότητα του ψώνιου δεν έχει ταξικό πρόσημο, ευτυχώς ή δυστυχώς. Σίγουρα πάντως την έχουν στην άκρη των χιλιών τους αυτές και αυτοί που είναι σίγουροι πως το σύμπαν υπάρχει μόνον ως φέρον οργανισμός της μοναδικότητάς τους. «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?» ρωτούν. Ίσως επειδή πραγματικά δεν ξέρουν και οι ίδιοι ποιες τα αλήθεια είναι. Ποιος είσαι? Να σου πω εγώ, μεγάλε. Από συμπαντικής απόψεως είσαι, όπως και εγώ άλλωστε, κάτι ελάχιστα περισσότερο από το απόλυτο τίποτα. Ένας ασήμαντος κόκκος σκόνης με αυτοσυνείδηση. Είσαι κάμποσα τρισεκατομμύρια κύτταρα που αποτελούνται από κοσμικά υλικά κατεδαφίσεως, έτσι. Από μπάζα πεθαμένων αστεριών. Αυτό είσαι. Και όταν επιστρέψουμε εσύ και εγώ τα στοιχεία μας στη φύση, η γη θα συνεχίσει μια χαρά να γυρίζει στο αγανές σύμπαν. Μια χαρά. Αυτός είσαι. Όπως όλοι. Και καλά θα κάνουμε να το εμπεδώσουμε αυτό μια ώρα αρχίτερα. Μπας και κάνουμε τη σύντομη ζωή μας καλύτερη. Ήδη παράγουμε πολύ περισσότερη βλακώδη μοχθηρία από όσοι μπορούμε να καταναλώσουμε. Γι' αυτό, φίλε μου, εσύ που επαναλαμβάνεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Σκέψου πόσο μικρός είσαι, πόσο μικροί είμαστε όλοι μας, πόσο μόνοι και χαμένοι στο κενό είμαστε, κάπως σαν τον Major Tom.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Σας ευχαριστώ και πάλι και ανθρώπους που μου στείλανε τώρα τη Ράνια, την Περσεφόνη, το Ταυζήτα, όποιος και αν είναι ή όποια και αν είναι. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά η Βάνα Λυκομήτρου θα μας επαναφέρει στην τάξη με το δελτίο ειδήσεων. Το μικρόφωνο μετά θα πάει στους κυρίους Χονδρόπουλο και Κατσίγανη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Τα λέμε σε μια εβδομάδα, την επόμενη μέρα νομίζω των Χριστουγέννων. Να είστε καλά, να περάσετε καλές γιορτές. Να είστε ευτυχείς, γεροί και χαρούμενοι. Να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής που αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζουνάκη, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας και του αγαπητού τραγουδιστή. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας στο ζευγάρι των εμπλεκόμενων γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας στο ζευγάρι των εμπλεκόμενων γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

Μακιό του στο ιατρείο γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο, ενώ δεν επιτρέπεται η διενέργειά της, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία που γίνεται μόνο στο νοσοκομείο. Πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα στα σχολεία της Επικράτειας. Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια υποδέχτηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς καλή χρονιά και ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε πέρσι πλησιάζουν τα 700. Ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, υπογράμμισε. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη βρέθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παραβρέθηκε στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Στον αγιασμό του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μαλαισίνας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος ευχήθηκε σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς. Απέναντι στην ατζέντα του χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή, απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα, καλή σχολική χρονιά, αναφέρει στο μήνυμά της η Ρένα Δούρου. Η Γαλλία πιστεύει ότι υπάρχει λύση στο Κυπριακό και ότι πρέπει πλέον να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την επανέναρξη θετικών συζητήσεων, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Γαλλίας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ζερόμ Μποναφών, υπογραμμίζοντας πως η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι εκείνοι που βρίσκονται σε θέση να φέρουν αυτή τη λύση θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο. Για τη Μέση Ανατολή τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθεί χωρίς περιορισμούς η ελευθερία διέλευσης στα στενά του Ορμούς, απευθύνοντας έκκληση προς όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή. Οι υποστηριζόμενοι τώρα από το Ιράν, αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ανέλαβαν χθες τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της ιεμενικής πόλης Μόχα και προχωρούν κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας προς τα στρατηγικής σημασίας νησιά, απειλώντας να αποκλείσουν το στενό Μπαλ Ελ Μπαντέμ στη νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας και μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές διαδρομές στον κόσμο, σύμφωνα με το Reuters. Η κυβέρνηση της Ιεμένης αναφέρει πως οι αντάρτες έχουν φτάσει ήδη στα νησιά Χανής. Απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα και διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του τηλεφώνησε δύο φορές χθες και τον παρότρινε να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος πηγές του στην Αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον προς το παρόν δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος εντωμεταξύ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σε συνέντευξη του στο Fox News είπε εμφατικά: «Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Την ίδια ώρα, ξέφρενη πορεία ακολουθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πριν από λίγο, η τιμή του Brent διαμορφωνόταν στα 106,09 δολάρια το βαρέλι. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε έναν μήνα. Ενώ το diesel διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο τώρα εξετάζει νέα μέτρα για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Στο Καστελόριζο θα βρεθεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο Σάββατο θα συναντηθεί το πρωί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστήσει τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Τη στενότερη σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες επιδιώκει συμφωνία ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας που υπέγραψαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας η πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ, και ο πρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροφή των Περιφερειών, Λούκα Μενεσίνη, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τη σημασία της σύνδεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες με τις τοπικές κοινωνίες επισήμανε ο κ. Δούκας, τονίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να πάρουν πίσω τον έλεγχο. Ένας 59χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος για εμπρισμό από αμέλεια για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη δασική περιοχή του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, καίγοντας 20 στρέμματα μεικτού δάσους και η οποία φέρεται να προκλήθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων που βρίσκονται σε αύλιο χώρο πνημιοστάσεων.

0: Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιάς στο Κυλικής. Σε κίτρινο συναγερμό κατηγορίας 3 είναι σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21 και σύμφωνα με ανακοίνωση η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραβρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο, στη Βιρτζίνια, για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και την γενναιότητα όσων έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν συνανθρώπους τους, αναφέρει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. 98 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης και μεταφέρονται με σκάφη του λιμενικού στην Ιερά Πέτρα. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Κατσίγιαννη και τον Απόστολο Χονδρόπουλο.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καλή σχολική χρονιά. Είστε πάντα στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Ξανασμίξαμε Απόστολος Χονδρόπουλος, Γιώργος Κατσίγιαννη στα μικρόφωνα του σταθμού. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Βαρβάρα Βεντζηλέο και Λίλιαν Ξύλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Χρήστος Κόκκινος σταθερός στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο καταγράφει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας ο Σταύρος Αμάραντος. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας στον αριθμό Viber. Καλείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948-984-984. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Ανοίγουν και τα σχολεία. Είχαμε και τον Πρωθυπουργό στα Λιώσια, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνων Λιωσίων, για τον αγιασμό. Εκεί ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Αναφέρθηκε βέβαια. Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους και όλους.
0: Και στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είναι μέσα από το πρόγραμμα
1: Μαριέτα
0: Γιαννάκου, έτσι. Κάτι που το διαφημίζει κατά κόρον η κυβέρνηση, όχι μόνο το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και άλλα.
1: Γενικά το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που έχει να κάνει τα σχολεία, το πρόγραμμα που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης που ολοκληρώθηκε, που έχει να κάνει με τα τμήματα, τα επίγοντα των νοσοκομείων και τα κέντρα υγείας, την ανακαίνιση, τον εξυγχρονισμό.
0: Είναι αυτό που λένε για το Μαξίμου, να που πάνε τα λεφτά όταν απαντούν στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς, είναι η απάντηση στην κριτική που δέχεται, που έχει δεχτεί κατά κόρον η κυβέρνηση, ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατά βάση πήγανε σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες δεν επωφελήθηκαν τόσο και ότι δεν έχουν το αποτύπωμα το κοινωνικό τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης που θα μπορούσε να έχει. Και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός απαντά μέσα από τέτοια έργα ότι και κοινωνικό αποτύπωμα υπάρχει, γιατί αφορά στην παιδεία, στην υγεία, αφορούν αυτά τα έργα. Αλλά βεβαίως και ότι και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Τώρα, βέβαια,
1: θα το δούμε τον απολογισμό
0: σε μέρες διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουν εμφανιστεί σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στη συμπρωτεύουσα, έχουν δοθεί συνεντεύξεις, έχουν ανακοινωθεί προγράμματα.
1: Βέβαια, είναι ένα βασικό κομμάτι που λείπει, να το πούμε έτσι, στο παζλ, η παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα το Σαββατοκύριακο για να ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι μετά και στις δημοσκοπήσεις εκεί πλέον θα έχουμε το αποτύπωμα, πώς το έχει σπάξει ο κόσμος όλο.
0: Έγινε και μια παρεξήγηση, μάλλον. Υπήρξε μια ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη, επειδή είδε το φως της δημοσιότητας μια δημοσκόπηση που δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη η ερώτηση σε σχέση με τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών. Ενώ ο Ανδρουλάκης δεν έχει πάει στη ΔΕΘ ακόμα. Υπήρχε ερώτηση μέσα σε αυτή τη δημοσκόπηση για το πώς είδατε τα προγράμματα, αυτά που λένε οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Αυτό νομίζω ότι εκεί ήταν ένα.
0: Αλλά από ό,τι καταλάβαμε όμως, τον Ανδρουλάκη τον μετρήσανε με βάση αυτά που είχε πει την 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εκεί ήταν κανονικό πανηγύρι.
1: Σίγουρα τώρα νομίζω εκεί μια ένδειξη υπήρξε, έτσι, για το πώς εισέπραξε ο κόσμος στις εξαγγελίες, κυρίως του Πρωθυπουργού, νομίζω, το περασμένο Σαββατοκύριακο. Από εκεί και πέρα, το πώς, τι αποτύπωμα, τι αντανάκλαση έχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα όσα παρουσίασαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, τι αντανάκλαση έχει στην κοινή γνώμη, αυτό θα φανεί τώρα από εβδομάδα στις δημοσκοπήσεις επόμενες, στο επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων. Εκεί θα δούμε το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται, Γιώργο. Και να μην ξεχνάμε πάντα ότι βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας προεκλογικής περίοδου που, βάσει των όσων λέει ο Πρωθυπουργός, θα κρατήσει 7-8 μήνες.
0: Καλό Πάσχα δηλαδή.
1: Έτσι όπως πάνε το πρόγραμμα για το φέτος, Μάιο. Δηλαδή,
0: ναι, το Πάσχα φέτος πέφτει Μάιο.
1: Αν και μήπως υπολογίζουμε γενικά χωρίς τον ξενοδόχο.
0: Το θέμα είναι ότι έχουν πάει όλοι στον κουβά σε σχέση με αυτά που λέγανε ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη, θυμάσαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι γινότανε.
1: Εντάξει, δεν ήταν. Είχαν βάσει όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Πρέπει να σου πω ότι και προσωπικά εγώ θεώρησα έτσι πιθανό να πηγαίνουμε σε εκλογές το
0: Σεπτέμβρη. Μας έλεγα ότι δεν θα γίνουν.
1: Ναι, εντάξει, εγώ εκτιμούσα και πρέπει να σου πω, ο βασικός λόγος που εγώ πίστευα θα μπορούσε να οδηγηθεί σε εκλογές είναι η ακρίβεια. Δηλαδή 8-9 μήνες, 10 μήνες ακόμα ακρίβειας είναι πάρα πολύ βαρύ για μια κυβέρνηση και έχω την αίσθηση ότι τώρα έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, ναι, η ακρίβεια είναι ο βασικός αντίπαλος. Δηλαδή βλέπεις ότι συζητάμε για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ήδη λίγες μέρες μετά από αυτό τώρα η συζήτηση είναι στο αν θα εξανεμιστούν και πόσο γρήγορα με βάση το σκηνικό που διαμορφώνεται διεθνώς. Η βασική αιτία είναι διεθνώς από τις εξελίξεις, είναι διεθνής λόγω των εξελίξεων.
0: Και δεν ανακοινώνει και μια πατριωτική σφορά να μαζέψουμε κανένα φράγκο.
1: Αλλά αυτή είναι μια
0: λοιπόν,
1: άλλη συζήτηση.
0: Επειδή όμως σήμερα είναι στη δεύτερη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Ένα κόμμα το οποίο κατά ψέματα κυβέρνησε, έχασε την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην συντρέχουσα κυβερνητική περίοδο και τώρα. Τους τελευταίους μήνες μετά και την παρέτηση Φάμελου επιχειρεί να ανακάμψει, να μπει ξανά σε μια τροχιά ανόδου. Σήμερα λοιπόν έχουμε την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπάρχει κάτι θετικό αν μου επιτρέψει ούτως ή άλλως, ότι μετά από πολύ καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ απασχολεί πολιτικά την επικαιρότητα με τις θέσεις του, τις δραστηριότητες του. Έτσι. Βέβαια έχει υποστεί όσα έχει.
0: Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Είναι ο άνθρωπος που τρέχει όλο το μαγαζί σε επίπεδο επικοινωνιακό το τελευταίο διάστημα. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσιγιάννη, καλημέρα κύριε Χονδρόπουλο, καλημέρα Σοκρατές, Σοκράτηρες, 1984.
0: Έχουμε τη συνέντευξη,
2: έτσι. Επιτρέψτε μια διόρθωση, δεν το τρέχω μόνος μου, είμαστε 13 άνθρωποι, μία παρέα, οριζόντια, ούτε γραφειοκρατίες, ούτε σοβιετικά πράγματα. Δίνει τον καλύτερο εαυτό της εργαζόμενη πρωτίστως του Γραφείου Επικοινωνίας και Τύπου του Κόμματος και ο έτερος εκπρόσωπος τύπου Δημήτρης Ομελίδης και ένα Τάτσα Αγκαρά, ένα πληρότερο γραμματέας από τη Βουλή που μας φέρνει την πληροφορία. Είμαστε μια ομάδα τελείως διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας.
0: Ωραία. Σήμερα το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη πώς θα είναι δομημένο? Εσείς θα είστε ο Πασαδόρος, θα δίνετε τις ερωτήσεις στους δημοσιογράφους και ποιοι θα απαντάνε, η κυρία Δούρη ή ο κύριος Παπάς?
2: Τη συνέντευξή του θα την δώσει ο Νίκος Παπάς.
0: Mm-hmm.
2: Και την κεντρική ομιλία είναι ένα Ιδούρο. Τις ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι θα τις λαμβάνουν δηλαδή με τη σειρά τους από τον Δημήτρη Τομελίδη.
1: Η συνέντευξη είναι στη μία, έτσι.
2: Μία η ώρα. Αλλά από τις 12 ξεκινάνε διαπιστεύσεις.
0: Ξεκινάνε διαπιστεύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από χίλια κύματα τον τελευταίο καιρό. Αισιοδοξείτε ότι με την εμφάνισή σας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μπορέσετε να διαψεύσετε όλους αυτούς που λένε ότι πλέον έχετε κλείσει και τον κύκλο, τον ιστορικό σας και ότι ουσιαστικά δεν θα καταφέρετε ακόμα και να μπείτε στη Βουλή, ακούγεται?
2: Κύριε Κατσίγιαννη, κοιτάξτε, αυτή η μυθοπλασία περί κλεισίματος του ιστορικού κύκλου έχει καταρρεύσει ήδη από την ώρα που αφαιρέσαμε το σιγαστήρα. Δηλαδή, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, υπήρχε σιγαστήρας με ιδιωτελές σχέδιο να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ και να τον καταστήσει ακολούθημα νεοφυών κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο εδώ, όχι μόνο όπως έχετε διαπιστώσει και ήδη διατυπώνει πολιτική καθημερινά, όχι μόνο έχει έτσι τους 10 πιο δραστήριους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου με βάση το Βουλή Watch και κλείνει στόματα με αυτό, αλλά και κατέθεσε και πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος και αν μου επιτρέπετε την πιο καινοτόμα πρόταση μεταπολεμικά για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και το ρόλο του ΕΦΤΑ και της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Δηλαδή,
0: αυτό για κάντε το λίγο Λιανά, γιατί...
2: Να σας το πω. Στο αεροδρόμιο πάτε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Πάμε.
2: Ποιος το έχει?
0: Ποιος έχει, ξένοι.
2: Ο ΕΦΚΑ του Καναδά.
0: Ο ΕΦΚΑ του Καναδά έχει κάνει επένδυση εκεί.
2: Ρεύμα στο σπίτι έχετε εκεί στο σπίτι.
0: Και κάποιο συνταξιδοτικό από την Ταϊλάνδη νομίζω έχουμε στην Ελλάδα.
2: Όχι Ταϊλάνδη, θα σας πω. Τα καλώδια που φέρνουν ρεύμα στο στούντιό σας θα έχει το ΔΔΕ. Ποιος έχει το ΔΔΕ? Ο Αυστραλιανός ΕΦΚΑ.
0: Mm-hmm.
2: Διεθνώς λοιπόν και σε άλλες χώρες υπάρχουν παραδείγματα όπου το συνταξιδοτικό ταμείο δεν γίνεται παθητικά και ζυμνογόνα. Πάει επιθετικά. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια διαστροφή με την οποία και ο Μητσοτάκης και η συστημική ολιγαρχική αντιπολίτευση, όπως το λέω εγώ, προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή η κανονικότητα των funds που τους έχουμε σώσει τράπεζες που τα έχουν 4 φορές και έχουν φτιάξει servicers, έτσι, υπηρετητές λέμε εμείς. Ο λαός λέει χειρότερα, σαν πουλιά. Ένα είδος πουλιού συγκεκριμένο. Που παρενοχλούν τον κόσμο και παίρνουν σπίτια ζητώντας 200% πάνω από τον ονομαστικό φίλο και έχοντας αγοράσει το 1/35 το δάνειο του κάθε ανθρώπου, μέσα στην κρίση, γιατί ο κόμμα δεν ήθελε να χρεοκοπήσει, η κρίση το χρεοκόπησε. Και δεν τη χρεοκόπησε τη χώρα ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι λέμε εμείς, ποια είναι το μη, κύριε Κατσιγιάννη και κύριε Χονδρόπουλε. Ότι οι εγγυήσεις θα μεταφερθούν με νόμο του κράτους στο σχέδιο Ηρακλής, στον ΕΦΚΑ και στην Ελληνική Ανεξαρτητική Τράπεζα, η οποία μέχρι σήμερα λειτουργεί σαν ταμείο διευκόλυνσης του Μαξίμου. Όχι. Θα γίνει τράπεζα, η οποία είναι αδειοδοτημένη να διχειρίζεται κόκκινα δάνεια. Οι εγγυήσεις αυτές λοιπόν, με τις εγγυήσεις αυτές, θα παραχθεί ο ανάλογος πλούτος, όπως ακριβώς το κάνουν οι τράπεζες με τα φάνης. Το ίδιο κόλπο, μόνο που είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Και τα δάνεια θα αγοραστούν στην τιμή που τα πήραν τα φάνης. Αυτοί οι κακοποιοί με τα 1000 ευρώ κεφάλαιο στις Σφυρίδες της Ιρλανδίας θα φύγουν από τη χώρα. Ή αυτοί θα μείνουν ή ο λαός. Διότι για να πέσει ακρίβεια, για να γεννάει ο κόσμος παιδιά σε αυτή τη χώρα, πρέπει να έχει εισόδημα. Και εισόδημα, ξέρετε, δεν είναι το παραμύθι της ονομαστικής αύξησης και η πλειοδοσία. Είναι τα λεφτά που παίρνει να σε φτάνουν να ζεις και να κάνεις οικογένεια. Τα ενίκια πρέπει να αποκλιμακωθούν. Ποια είναι η μαγική λύση λοιπόν? Η αναπτυξιακή τράπεζα παίρνει τα δάνεια και τα ρυθμίζει με τον κόσμο με τρόπο που αντέχει να πληρώσει, δηλαδή σε ένα κλάσμα αυτών που ζητούν τα φαντς, αλλά κερδοφόρα για τον ΕΦΚΑ, κερδοφόρα για τον ΕΦΚΑ ως εξυπηρετητής, όχι τη μνημογόνα, γιατί το ΕΦΚΑ έχει προβλήματα με το δημογραφικό, πρέπει να βρει πόρους.
1: Ναι, ακριβώς πώς, γιατί υπάρχουν τέτοιες παράμετροι που είναι βασικοί στο να επιτύχει ένα οποιοδήποτε σχέδιο.
2: Είναι απλούστατο. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν τι θα κάνει? Παίρνει 345.000 ακίνητα που είναι σε φάση πληστηριασμού, εκ των οποίων τα 69.000 είναι παρκαρισμένα σε εταιρείες φαντάσματα των funds, πάρε και τα αγοράζουν οι ίδιοι, ξέρετε, δεν υπάρχει πραγματικό αγοραστικό ενδιαφέρον, και μετατρέπονται αυτόματα σε κοινωνική κατοικία, με πρώτο δικαίωμα προτίμηση ενοικιαστή στην οικογένεια που το έχασε, αν μιλάμε για πρώτη κατοικία, έτσι.
0: Άρα εδώ πάμε στη διαδικασία της ζήτησης με ακριβές τιμές και δεν υπάρχει προσφορά.
2: Ναι. Και έτσι θα σκάσουν τα ενίκια με κρότο. Διότι αυτή τη στιγμή ο νομίζει ότι επειδή κληρονόμησε δύο διάρκεια στην Κυψέλη πόγια, θα ταλαιπωρεί τον κόσμο να τα νοικιάζει 700 ευρώ και να λέει ευκαιρία, τελείωσε το παραμύθι. Δεν παίρνει μονόπολη εμείς με τη ζωή του κόσμου της εργασίας. Το 19 είχε 5 ευρώ το μέτρο και σήμερα έχει πάει 10 και 12.
0: Αυτό θα τελειώνει. Αυτή η συζήτηση να υπάρξει επένδυση, φαντάζομαι και στα αποθεματικά κάποιων ταμείων, ασφαλιστικών ταμείων.
2: Όχι μόνο. Όχι. Η δεύτερη φάση σχεδίου είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα από αυτή την κίνηση.
0: Γιατί
2: μόνο,
0: θυμάστε τι γίνονταν το 2015 με τα αποθεματικά των ταμείων.
2: Γιατί είναι σύνθετο να το καταλάβει ο κόσμος. Το αντίθετο πάνε να αποφύγουμε. Όχι μόνο να μην έχει κόστος στο δημόσιο, να έχει και έσοδα. Ξέρετε πόσα θα βγάζει ο ΕΦΚΑ το χρόνο από αυτή την κίνηση. Κοντά 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Ξέρετε τι θα κάνει με αυτά τα λεφτά ο ΕΦΚΑ? 1 εκατομμύριο τετραγωνικά κοινωνική κατοικία για νέα ζευγάρια να μπουν να κάνουν οικογένεια, και το κυριότερο θα ανακτήσει με τη σειρά που σας τα λέω. Τη ΔΕΗ, η Εθνική Τράπεζα, τα ΕΛΠΕ και το ΔΔΕ. Με αυτή τη σειρά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που δεν τον κρατάει κανένα πρέδατο και κανένα ολιγάρχης, έχει τη δυνατότητα να λέει αυτό που συμφέρει το λαό και να το κάνει. Σήμερα ο Νίκος ο Παπάς θα αποδείξει, και σας καλώ αν έχετε πρόσωπο να ρωτήσει συγκεκριμένα πράγματα. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί λειτουργεί σε όλο τον κόσμο και εδώ μας έχουν παραμυθιάσει ότι οι τράπεζες που τις σώσαμε και βγάζουν 5,5 δισκέρδη το χρόνο με 5% φορομερίσματος δικαιούνται να καταδυναστεύουν το λαό με τους σέρβισερ και με τα φάντς που έχουν ειδήσει όλοι μαζί. Όχι λοιπόν, ο εθνικός σέρβισερ θα γίνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Εθνικό Επενδυτικό Κοινωνικό Φαντ θα είναι ο ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Για να σώσει τις τάξεις του κόσμου, να σώσει τα σπίτια του κόσμου και να ανακτήσει τις δημόσιες υποδομές. Τελειώσαν τα μνημόνια, είμαστε γεμάτοι με λεφτά αυτή την ώρα. Προπληρώνει ο Μητσοτάκης 13 δις τους Γερμανούς και τους Γάλλους να ισορροπήσουν ισολογισμούς και εδώ ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή γίνεται και μια συζήτηση για τις προτάσεις που έχει κάνει και ο κύριος Τσίπρας, που προέρχεται από εσάς και ακούγεται αν στο παρελθόν υπήρχε μια συζήτηση για το αν θα τα βρείτε ή όχι. Τέλος πάντων, αυτό έκλεισε προς το παρόν.
2: Δεν έχουμε να βρούμε κάτι.
0: Αυτό με την πατριωτική εισφορά, επειδή τα ξέρετε τα οικονομικά. Αυτό με την πατριωτική εισφορά, πώς το βλέπετε εσείς?
2: Δεν μ' αρέσει να κρίνω προτάσεις που είναι αδιαμόρφωτες και είναι επικοινωνισμοί. Το δικό μας δεν είναι επικοινωνισμό, είναι οικονομικό μοντέλο άμεσα εφαρμόσιμο. Τώρα η πατριωτική εισφορά θα μου επιτρέψει να σας πω ότι η έννοια της ευεργεσίας, έμεσης ή άμεσης, δηλαδή το 1% του 1% που άκουσα κλπ, μας γυρίζει στις εποχές του Ανδρέα Συγκρού και του Τζάπα. Μας πάει 150 χρόνια πίσω. Όχι. Οι άνθρωποι αυτοί θα μάθουν να πληρώνουν 15% φόρο μερίσματος. Αλλιώς να πάνε στην Ταϊλάνδη. Εδώ μέσα θα μείνουν φαντς που επενδύουν στην πραγματική οικονομία. Εδώ μέσα οι τράπεζες με οδηγό την Εθνική Τράπεζα θα γκρεμίσουν τις χρεώσεις και θα ανοίξουν τις πιστωτικές γραμμές για να ξαναμπούν στο σύστημα πιστώσεων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι επαγγελματίες. Ξέρετε ότι για τους πόρους Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ στην περίμετρο βρίσκονται μόνο 69.000, κρατήστε το νούμερο, από τις 932.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ατομικές επιχειρήσεις χώρας, μόνο 69.000 έχουν κρυφθεί αξιόκρες. Από ποιους? Από ποιους? Από αυτούς που τους έσωσε ο λαός. Θα φύγουν και αυτοί. Ο πιανού δεν του αρέσει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, τα λεφτάκια που έβγαλε στην αρπαγή του Μητσοτάκη και έξω από τη χώρα. Έξω από τη χώρα.
1: Τώρα ένα ερώτημα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι αυτό το πρόγραμμα, το προγραμματικό σχέδιο που θα ακούσουμε, φαντάζομαι, σήμερα και περισσότερα.
2: Το έχουμε καταθέσει ήδη.
1: Επεξηγήσει και συνέντευξη τύπου. Το δικό μου ερώτημα είναι, κινείται απολύτως μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο σε όλες
2: τις... Απολύτως, τι εννοείται?
1: Οι
2: κρατικές εγγύες που τη δίνει το κράτος, ενώ μη αλλάζουμε
1: διότι, νόμους... Διότι γίνεται μια συζήτηση με αφορμή τις προτάσεις, ναι, που έχει να κάνει με την κοστολόγηση, ένα άλλο κομμάτι των προτάσεων, και ακούμε συνεχώς ότι υπάρχει... υπάρχει αυτό το κομμάτι και όλο γίνεται, ο αντίλογος αναπτύσσεται ότι δεν κινείται μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η τάδε πρόταση, η
2: Δήμα... Α, δεν κινείται ότι δεν συμφέρει στον Ναρά.
1: Είπατε για τα 13 δις που θα αποπληρωθεί. Και ο αντίλογος είναι ότι δεν μπορούν βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων. Όλο αυτό το πλαίσιο κινείται απολύτως.
2: Κύριε Χονδρόπουλε, ακούσε. Μέχρι το 2041 ρυθμισμένο ήταν το χρέο, είναι χαρά με 1,5%. Και τώρα δανείζεται με 4%, γιατί ξέρετε, αυτό που δεν λένε στον κόσμο, όλοι αυτοί οι τύποι δεν λένε στον κόσμο το εξής, ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αυξάνεται ραγδαία. Δηλαδή, πληρώνουμε 13, θα δανειστούμε 13, λείπουν από την οικονομία. Με 4%, 380 εκατομμύρια το χρόνο, 400 ανάλογα με τη διακύμανση των διεθνών επιτοκίων, με αυτά που γίνονται. Δηλαδή στον ταραγμένο κόσμο εμείς είμαστε απάνω σε μια μπουνάτσα και πάμε να το κάνουμε φουρτούνα.
1: Αυτό που λέτε εσείς, έτσι με πολύ απλά λόγια, έτσι μας πιέζει και ο χρόνος, είναι ότι ουσιαστικά αποπληρώνουμε φθηνό δάνειο το οποίο λύγει αργά για να δανειζόμαστε ακριβότερα για τις τρέχουσες ανάγκες. Αυτό λέτε.
2: Πάνω απ' όλα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, όπως λέτε, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει το εξής. Ότι η αριστερά, όπως την εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι το μόνο αντίβαρο, η μόνη ελπίδα του κόσμου, ώστε σε μια προοδευτική κυβέρνηση να μην ξαναγύρουμε προς τα συμφέροντα.
3: Μάλιστα.
2: Και προς την αμαρτωλή ύπαρξη της Τράπεζας της Ελλάδος και των συστημικών τραπεζών. Τελειώσαν τα παιχνίδια με το λαό. Θα σκάσει ο λαό. Δεν γεννάνε τα παιδιά. Δεν γεννάνε τα παιδιά. Θα πεθάνει η χώρα πριν μας σκοτώσει ο Τούρκος.
3: Κύριε Παναγιώτη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε και στο τέλος των ειδήσεων.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την
3: ευκαιρία. Ένα τελευταίο. Τον κύριο Πολάκη, γιατί τον αφήσατε πίσω εδώ, δεν τον πήρατε μαζί σας στη Θεσσαλονίκη?
2: Πολάκη. Ο Πολάκη αυτή τη ώρα μιλάμε στον οικονομικό εισαγγελέα. Κυνηγάει την Οβάρκη, να βάλει τη φυλακή του κακού και θα του βάλει.
3: Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο θέμα?
2: Όχι, κανένα.
3: Εντάξει.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Γιατί έκανα μια φιλολογία, ξέρετε, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να διατάσσουμε τις δυνάμεις μας όπως συμφέρει την κοινωνία. Εμείς δεν μπαίνουμε στην παραπολιτική σφαίρα, κάνουμε πολιτική. Δηλαδή. Το διαβάζω και εγώ.
3: Ναι.
2: Φυσικά προβληματίζει τον τύπο. Γιατί το ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα του Πολάκη δεν είναι στη διάθεση? Γιατί εμείς είμαστε πάνω από τα πρόσωπα σαν κόμμα. Όλα τα πρόσωπα συλλογική ηγεσία έχουν διακριτούς ρόλους και θα δείτε πιο διακριτούς ρόλους σε προσεχή χρόνο, όχι κάποτε.
3: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Γιατί σήμερα...
2: Δεν θα σα λείψει. Δεν θα σα λείψει κανένα. Μην
1: είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Καλή σα ημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλή σα ημέρα.
3: Λοιπόν, πήραμε και λίγο χρόνο παραπάνω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και επιστρέφουμε.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα έντος της ημέρας στο ζευγάρι των εμπλεκόμενων γιατρών στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε εξέλιξη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του αγαπητού καλλιτέχνη. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία της Επικράτειας είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως. Ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά και την πατρίδα μας, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που παραβρέθηκε στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Η Γαλλία πιστεύει ότι υπάρχει λύση στο Κυπριακό και ότι πρέπει πλέον να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την επανέναρξη θετικών συζητήσεων, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Γαλλίας στον ΟΗΕ, πρέσβη Ζερόν Μποναφόν. Η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι εκείνοι που βρίσκονται σε θέση να φέρουν αυτή τη λύση θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο, τόνισε. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν χθες τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της ιεμενικής πόλης Μόχα και προχωρούν κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας προς τα στρατηγικής σημασίας νησιά, απειλώντας να αποκλείσουν το στενό Μπαμ Αλ Μαντέμπ στη νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με το Reuters. Ξέφρενη πορεία για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πριν από λίγο η τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 105,53 δολάρια το βαρέλι. Συνελήφθη 59χρονος ως υπαίτιος για εμπρισμό από αμέλεια για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, καίγοντας 20 στρέμματα μεικτού δάσους. Σε κίτρινο συναγερμό κατηγορίας 3 σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. 98 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης και μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στην Ιεράπετρα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Απόστολο Χονδρόπουλο και τον Γιώργο Κατσιγιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98,3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: 84.

0: Επιστρέψαμε 41 λεπτά, 42 λεπτά για την ακρίβεια μετά τις 11. Είστε πάντα στον Αθήνα 94. Ακούτε την εκπομπή Έκτακτο Παράρτημα. Απόστολος Χονδρόπουλος και Γιώργος Κατσίγιαννης στα μικρόφωνα του σταθμού. Εβδομάδα ΔΕΘ. Μάλλον κοντεύουμε 15η μέρο ΔΕΘ. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν Θεσσαλονίκη να το μεγαλύτερο, γιατί ξεκίνησε από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες και άλλες δημοσκοπήσεις. Θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί ένα προβάδισμα. Είναι σταθερά στο 30 και κάτι.
1: Τώρα,
0: το Πασόκ, όπως λέγαμε.
1: Και θα το δείξει. 30 και κάτι σε αυτή που λέγαμε τώρα. Ναι. Στην εκτίμηση ψήφου, έτσι.
0: Ναι. Καλά, ναι. Το Πασόκ είναι κάποιες μονάδες πίσω από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται πλέον ως ο άνθρωπος που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αυτά που έχει πει τις τελευταίες ημέρες, ότι οι άλλοι ήταν σχεδόν ανίκανοι και άχρηστοι για να τον αντιμετωπίσουν και γι' αυτό ήρθα εγώ, έχει προκαλέσει. Και την οργή της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Είναι κομβικό σημείο και για την Ελλάς. Με την έννοια ότι, επειδή έχει γίνει και όλη αυτή η συζήτηση τις προηγούμενες εβδομάδες, θα δείξει τώρα, θα φανεί αν αυτό το ποσοστό μετά την δημιουργία του κόμματος είναι η αφετηρία για να πάει ψηλότερα ή είναι η οροφή.
0: Οροφή, τα βάνη.
1: Οπότε, αν δημιουργηθεί τέτοια αίσθηση, ενδεχομένως αυτό να οδηγήσει και σε πτώση σιγά-σιγά. Είναι νομίζω και εκεί κομβικό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το επόμενο διάστημα, έτσι, για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτή την αίσθηση έχω. Αν αποκτήσει δυναμική, μπορεί να λειτουργήσει αυτό πολλαπλασιαστικά. Αν δημιουργηθεί αίσθηση ότι φτάσει στην οροφή, αυτό να...
0: Η ευχή που έδωσε ο Τσίπρα στον Αντώνη Σαμαρά για καλή επιτυχία, πώς σου φάνηκε?
1: Εντάξει, στα πλαίσια της ευγένειας, σωστό.
0: Σε ευγένους άμυλας και του πολιτικού πολιτισμού.
1: Και ο κ. Σαμαράς ήταν που δεν είχε πάει και να το παραδώσει, θυμάσαι.
0: Δεν του είχε. Όχι μόνο. Δεν του παρέδωσε. Έλεγε ότι θα του πάει μέχρι τέλους στην υπόθεση Νοβάρτης. Κατηγορούσε τον Τσίπρα ότι ήθελε να τον κλείσει φυλακή μέσα από αυτή την σκευωρία.
1: Ο κ. Σαμαράς είναι.
0: Και τώρα του βλέπουμε να σβήνουν τα ειδόνια.
1: Είναι πίσω ο κ. Σαμαράς, ένα πρόσωπο που θα μας απασχολήσει τώρα το επόμενο διάστημα. Περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος.
0: Είσαι σίγουρος ότι θα ανακοινώσει κόμμα στο τέλος?
1: Θα είναι έκπληξη να μην ανακοινώσει εδώ που έχει φτάσει το πράγμα. Τώρα, τι να πω.
0: Δεν ξέρω, εγώ κρατάω μια πισινή, γιατί για να φτιάξει ένα κόμμα πρέπει να μετρήσει και το δημοσκοπικό σου μπόι.
1: Δημοσκοπικά αυτό το οποίο είχε φανεί, δηλαδή, πριν, βέβαια, όσο γίνονται δημοσκοπήσεις πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα, είναι ότι υπάρχει μια δυναμική εισόδο στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος. Ναι, φαινόταν να υπάρχει. Τώρα ποιο είναι το κλίμα, δεν ξέρω.
0: Όταν ναι, ένας πρωθυπουργός, ένας πολιτικός του μεγέθους του Αντώνη Σαμαρά θα είναι ικανοποιημένος αν παίζει να μπει οριακά στη Βουλή με ένα τέτοιο.
1: Νομίζω ότι ο βασικός στόχος ενός τέτοιου κόμματος θα είναι καταρχάς να μπει στη Βουλή. Από εκεί πέρα, τι ρόλο ενδεχομένως μπορεί να διαδραματίσει σε διεργασίες για την επόμενη μέρα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και δεύτερον, το να μπει στη Βουλή είναι το βασικό βήμα. Νομίζω ότι αυτή είναι η στόχευση. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Απλά
1: δεν ξέρω,
0: μου περνάει από το μυαλό, μήπως δουν ότι, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο ρυψοκίνδυνη αυτή η κίνηση, γιατί δεν ξέρουν σε τι ποσοστά θα φτάσουν. Γι' αυτό φαντάζομαι θα πάρει δημοσκοπήσει ο κ. Σαμάρας.
1: Προφανώς, εντάξει.
0: Και θα ανταζυγίσει τα πράγματα.
1: Και νομίζω ότι είναι δείγμα του ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα τα υπολογίσει, και το γεγονός ότι αφήνει τελευταία στιγμή, έτσι, κοντά όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εκλογές για να κάνει το βήμα. Σε αντίθεση με ό,τι έγινε, ας πούμε, από τον κύριο Τσίπρα ή την κυρία Χαριστιανού.
0: Για να μην ξεφουσκώσει. Ήταν και η κυρία Χαριστιανού, μια και την ανέφερε χθες στη Θεσσαλονίκη, έκανε και εκεί η ομιλία. Και αυτή. Ουσιαστικά το μήνυμα που έστειλε ήταν ότι το κόμμα που δημιουργήθηκε ήταν. Να μετατραπεί η Οδύνη και το Πέμπτο σε πολιτική ουσιαστικά πρόταση για να επέλθει δικαιοσύνη στη χώρα. Να κάνουμε και μια αναφορά στην κυρία Χαριστιανού.
1: Μένει να τα δούμε. Τώρα, πάντως, Γιώργο, τώρα έτσι η συζήτηση, η ουσία της συζήτησης, έτσι, που αφορά τον κόσμο και την καθημερινότητα του κόσμου, έχει να κάνει, έτσι, με μια σειρά από προτάσεις που έχουν μπει στο τραπέζι στη διάρκεια της ΔΕΘ, και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Τσίπρα νωρίτερα, και από το Πασόκ, ούτως ή άλλως έχουν μπει διάφορες προτάσεις και θα τις παρουσιάσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι, αναλυτικά. Υπάρχουν έτσι ενδιαφέρουσες προτάσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει και συζητήσεις. Έχουμε ακούσει και αυτή που αναφέρθηκε στη πατριωτική εισφορά. Είναι μια συζήτηση αυτό, γιατί με την ευρία έννοια, ας πούμε, την δικαιοσύνη στη φορολογία είναι ένα θέμα, και το πώς θα φορολογηθεί ο πλούτος. Και εγώ άκουσα, δεν άκουσα αρνητικά αυτά που έλεγε ο κ. Τσίπρας και για την οικειοθελή προσφορά των πλουσιότερων να συμμετέχουν έτσι να σηκώσουν ένα μεγαλύτερο βάρος.
0: Εντάξει, αυτό σε έναν βαθμό γίνεται βέβαια.
1: Σε κάποιο βαθμό μπορεί να γίνεται μέσω, να τώρα λέμε για το πρόγραμμα έρχεται για να ακούει, για κάποια συνεισφέρουν ή νοσοκομεία σε εξυγχρονισμό που συμβάλλουν. Αλλά νομίζω ότι και ήδη δεν θα πρέπει να έχουν την παραμικρή αντίρρηση στο να φορολογηθούν με κάποιο τρόπο, και είναι καλύτερα αν μπορούσε αυτό να γίνει με έναν τρόπο σε συνεννόηση. Δεν είναι κάτι παράλογο.
0: Νομίζω ότι αυτό
1: το οποίο θέτει,
0: αν θες να,
1: τώρα, τεχνικά
0: να αποδώσει,
1: να γίνει,
0: γιατί υπάρχουν και εφοπλιστές και επιχειρηματίες που δίνουν χρήματα. Κακά τα ψέματα τώρα.
1: Γιατί να μην γίνεται θεσμικά και να υπάρχει ένα τρόπο ο οποίος θα είναι θεσμικός. Ένας τρόπος φορολόγησης από ένα σημείο και μετά. Ο πλούτος, γιατί όχι. Γιατί να μην γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν είναι. Τώρα, αν θα γίνει έτσι όπως το λέει ο κύριος Τσίπρας, ή αν αυτά που υπόθηκαν από στελέχη της Ελλάδας έχουν βάσει.
0: Τώρα βλέπω πάντως ότι από το Υπουργείο Οικονομικών
1: βγάλαν και άλλη κοστολόγηση.
0: Όχι, τώρα έχουν. Ναι. Υπάρχει μια απάντηση κύκλων του Υπουργείου Οικονομικών στην Ελλάδα. Να το πω έτσι σε τίτλο: στη Wall Street και στο City δεν μπορείς να επιβάλλεις πατριωτικό φόρο.
1: Εντάξει. Πάντως η συζήτηση αυτή είναι σωστό να ανοίξει, να γίνει.
0: Και έχει ανοίξει επίσης και μια συζήτηση για τη 13η σύνταξη. Τι θα κάνουν, αν δεν θα την επαναφέρει η κυβέρνηση.
1: Τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, η κυβέρνηση καταρχάς.
0: Και το γεγονός
1: δεν
0: ότι
1: έχει απαντήσει επί της ουσίας αυτό που είχε πει το Πασόκ. Κατά τη δική μου άποψη, γιατί είναι σταδιακή επαναφορά τη 13η σύνταξη. Για το κόστος, αυτά τα οποία έλεγε η κυβέρνηση. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ακριβώς έτσι το κόστος το οποίο υπολογίζει η κυβέρνηση. Έχει ένα δικό της, νομίζω έτσι, ένα δικό της σκεπτικό η κυβέρνηση να κοστολογεί τα πράγματα. Το είδαμε αυτό και με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας. Είναι προφανές. Τουλάχιστον αυτό δεν ξέρω εσύ αν καταλαβαίνεις κάτι άλλο, ότι δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης ούτε 13η σύνταξη ούτε 13ος μισθός για την επόμενη. Τα επόμενα χρόνια, την επόμενη τετραετία.
0: Εγώ κατάλαβα ότι και ο κύριος Τσίπρας.
1: Επειδή δεχόταν. Και τα 500 ευρώ.
0: Ναι, και ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεχόταν και κριτική από στελέχη του Πασόκ ότι δεν προτείνει 13η και 13η σύνταξη, όταν ρωτήθηκε στη ΔΕΦ, δεν ήταν, ξέρεις. Δεν εξέβαινε σε μια σιγουριά και βεβαιότητα, ναι, θα το κάνουμε. Είπε ότι θα ψάξουμε να βρούμε δημοσιονομικό χώρο και να υπάρξει, αν χρειαστεί, αύξηση. Δεν μίλησε ευθέως για επαναφορά.
1: Πάντως εγώ
0: αυτό. Γι' αυτό είναι κάτι που το ανεβάζει και το Πασόκ, για να δείξει, ας πούμε, ότι ο κύριος Τσίπρας μπλέκουν μετά και τα περί συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Τα είδες τώρα τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες.
1: Πάντως αυτό που θέλω να πω
0: και με τον κύριο Σιακαντάρη.
1: Και για 13ο και για 14ο μισθό. Εντάξει, η λογιστική τύχη.
0: Η δημιουργική λογιστική που λέγαμε κάποτε.
1: Η λογιστική παράμετρος είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ούτε να υπόσχεται ο καθένας ότι θέλει για να γίνεται αρεστός. Αυτό σε κάθε περίπτωση θα συμφωνήσουμε και με την κυβέρνηση που το έχει έτσι ως προμετωπίδα. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα και η κοστολόγηση ότι κοστίζει τόσο και όπου θα βρεθούν τα χρήματα, νομίζω ότι είναι λίγο παραγνωρίζει άλλες παραμέτρους. Το να επιστραφεί η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός, δεν είναι ότι τόσα θα δώσουμε και πάει που θα τα βρούμε. Από αυτά, ένα τμήμα επιστρέφει, διότι υπάρχει φορολογία στο κράτος. Δεύτερον, αυτά είναι χρήματα που κατ' εξοχήν πέφτουν στην αγορά. Κατ' εξοχήν. Και επιστρέφουν μέσω ΦΠΑ, μέσω φορολόγηση. Ένα σημαντικό τμήμα
0: και
1: είναι και αναπτυξιακό.
0: Και ζούμε και
1: αυτό δημιουργεί
0: σε
1: και θέσεις εργασίας. Το να δώσει ένα δις, ας πούμε, να πέσει στην αγορά.
0: Με
1: δεν
0: τα προγράμματα, επειδή
1: πράγματα.
0: Γίνεται και η συζήτηση για να θεσμοθετηθεί συνταγματικά και η δημοσιονομική πειθαρχία.
1: Καλά, αυτό θα ήταν.
0: Λοιπόν, βλέπεις ότι ο κόσμος εδώ έρχεται τούμπα. Είχαμε υγειονομική κρίση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πολέμους.
1: Αν είχαμε συνταγματικό, αν είχαμε συνταγματική πρόβλεψη σε αυτό, τι θα γινόταν?
0: Όχι, σε αυτό συμφωνώ απολύτως.
1: Αυτό είναι, δηλαδή, δεν ξέρω εγώ πόσο είναι δυνατόν να υποστηρίζετε μια τέτοια άποψη. Εγώ δηλαδή είμαι τελείως αντίθετος. Υπάρχουν συνθήκες έκτακτες. Θα προβλεφθεί συνταγματικά σε έκτακτες συνθήκες, πάλι θα υπάρχει ένα παράθυρο.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχει και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Ακριβώς, υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Γι' αυτό ρωτήσαμε και τον κύριο Παναγιωτόπουλο αν όλα αυτά κινούνται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί είναι βασικό επιχείρημα. Το ακούμε από την κυβέρνηση. Σχεδόν σε ό,τι πρόταση υπάρχει και διαφωνεί για τον Α ή τον Β λόγο, επικαλείται το ευρωπαϊκό το πρότυπο και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Το έχουμε δει αρκετές φορές.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε 55 λεπτά μετά τις 11. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Απόστολε, ότι έχουμε όλοι συγκλονιστεί από την είδηση του θανάτου, το Γιώργου Μαζονάκη, που ξεψύχησε σε ένα ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Μου έκανε εντύπωση, βέβαια, που ο κύριος Γεωργιάδης αλλά και κυβερνητικά στελέχη, τέλος πάντων, από το Υπουργείο Υγείας, έδωσαν μια διάσταση ότι αυτή η ιατρική πράξη δεν έπρεπε να γίνει εκεί και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ όλα αυτά γινόντουσαν παρανόμως. Το ερώτημα όμως είναι πολλά να μην διαπιστώνει η κυβέρνηση τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αν υπάρχουν έλεγχοι και αν υπάρχει καταλογισμός ευθύνες.
1: Ναι, ακούμε από την κυβέρνηση ότι η αρμοδιότητα
0: είναι
1: υπάρχει
0: σύλλογοι.
1: Στους ιατρικούς συλλόγους, ότι αυτή είναι η πρακτική διεθνώς. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Θα απαντηθούν, ελπίζουμε, από τις έρευνες σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης. Φαντάζομαι ότι και σε θεσμικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που προκύψανε, θα υπάρξουν.
0: Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έφυγε τώρα και έπρεπε να φύγει ένας διάσημος για να δούμε ποιοι άλλοι, γιατί μπορεί να έχουν μεταφερθεί οι ζωές.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
0: Λοιπόν, γιατί αν δεν είχε χαθεί ο Μαζονάκης, δεν θα συζητάγαμε τώρα για το τι γίνεται σε αυτά τα κέντρα ολιστικής ιατρικής, δεν ξέρω πώς θα λένε. Τέλος πάντων, ο Γιώργος Μαζονάκης τη Δευτέρα θα επιστρέψει στα παλιά.
1: Γι' αυτό βλέπω εδώ που έχει μια είδηση για νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγύρανσης και μακροβιότητας, προαναγγέλει ο Υπουργός Υγείας. Το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Το δούμε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης, για να κλείσουμε, τη Δευτέρα επιστρέφει στα παλιά, αλλά με λάθος τρόπο, δυστυχώς. Θα έχουμε την κηδεία του στο τρίτο κημητήριο της Νίκαιας, στη συνοικία Άσπρα Χώματα, στη συμβολή των οδών Κωτιόρων και Κόμβο Λεωφόρου Θηβών και Πέτρου Ράλη. Το βέβαιο είναι ότι έφυγε ένας άνθρωπος, αλλά τα τραγούδια του θα μείνουν και θα μας συντροφεύουν για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, σας αποχαιρετήσουμε από τον Απόστολο Χονδρόπουλο και τον Γιώργο Κατσίγιανη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Θωμάς Ίδερης. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλους.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τα σχολεία της χώρας με τη νέα εκπαιδευτική χρονιά να βρίσκει τις αίθουσες με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Νολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, είπε ο Πρωθυπουργός και ευχήθηκε καλή χρονιά στους μαθητές. Εάν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέπτηκε το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκη στο κέντρο της πόλης. Στο πρώτο και το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Μαλαισίνας για τον Αγιασμό, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ευχήθηκε δύναμη και υγεία στους μαθητές και κυρίως στα πρωτάκια και καλή δύναμη σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Απέναντι στην ατζέντα του χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις, χωρίς μυσαλλοδοξία, διεκδικώντας ισχυρή δημόσια συμπεριληπτική παιδεία, είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου στο μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά. Η στήριξη της εκπαίδευσης είναι επένδυση στα παιδιά μας και στο μέλλον της χώρας μας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σε εξέλιξη νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη στο εργαστήριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας παρουσία τεχνικών συμβούλων. Τα αποτελέσματα αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας των αρχών. Αργότερα το μεσημέρι, το ζευγάρι των γιατρών, στο ιατρείο των οποίων είχε μεταβεί στο Κολωνάκι ο Γιώργος Μαζονάκης για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης. Στο μικροσκόπιο των εξωματικών των εγκληματολογικών εργαστηρίων, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία της ιατρικής πράξης στο ιδιωτικό γιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης, ιατρικών εργαστηρίων, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία της ιατρικής πράξης στο ιδιωτικό γιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης.

0: νιού της Ιεμενικής πόλης Μόχα και προχωρούν κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας προς την νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, που είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές διαδρομές στον κόσμο. Η εξέλιξη στο πεδίο αναμένεται να προκαλέσουν, σύμφωνα με το Reuters, τον Ντόναλντ Τραμπ περισσότερα εμπόδια να βγει από το αδιέξοδο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα λίγο κάτω από τα 106 δολάρια το βαρέλι υπό τον φόβο για παρατεταμένη διαταραχή του εφοδιασμού καυσίμων. Στα ύψη, η μέση τιμή της αμόλυδης πανελλαδικά, που ξεπερνά τα 2,11 ευρώ το λίτρο, νέα μέτρα εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Στη σύλληψη ενός 59χρονου που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στον Πλατανιά Δράμας, προχώρησε η πυροσβεστική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περισυνέλεξε το ανακριτικό, η φωτιά που ξέσπασε χθες στον Πλατανιά προκλήθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων που βρίσκονταν σε αύλιο χώρο πυμνιοστασίου. Από την πυρκαγιά κάηκε συνολική έκταση περίπου 20 στραμάτων. Εις βάρος του 59χρονου επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ. Σε κίτρινο συναγερμό επίπεδο 3 είναι σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η Αμερικανική κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία που συνδέονται με τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβει το αεροσκάφος της πτήσης 93. Την κυβέρνηση Τραμπ στη Νέα Υόρκη θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Στο Καστελόριζο το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός το πρωί του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Σβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής με έμφαση στην κυβερνητική ετοιμότητα του κόμματος, αλλά και με αιχμές για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε μέσω του Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσούκαλας, εν ώψη των ανακοινώσεων αύριο του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Όπως προανήγγειλε, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, εστιάζοντας την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας. Συμπλοκή μεταξύ οδηγών χθες βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλού οδήγησε σε τροχαίο με τον τραυματισμό του οδηγού μοτοσυκλέτας που έκλεισε το δρόμο σε όχημα. Σύμφωνα με την Ελλάς, αρχικώς προσήχθησαν 5 άνδρες ηλικίας από 27 έως 29 ετών, από τους οποίους συνελήφθησαν οι 3, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας άνδρας που συμμετείχε στο επεισόδιο. 4 άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Στο διεθνή χώρο και πάλι, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 άλλοι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα που συνέβη χθες με λεωφορείο που μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.

Αθήνα 984. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές του σταθμού της πόλης των Αθηνών, ακούτε τη σειρά ηχητικών και ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ «Αφύλακτη διάβαση». Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μέσα από τα επίκαιρα του θρυλικού κινηματογραφιστή Νίκου Μπιλίλη». Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπώθηκε στον κινηματογραφικό φακό του Νίκου Μπιλίλη, ενός ευρηματικού και άοκνου κινηματογραφιστή που άφησε ανεξίδηλο το στίγμα του στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ θα μεταδοθεί σε δύο μέρη. Σήμερα θα ακούσετε το πρώτο μέρος και την επόμενη Παρασκευή το δεύτερο. Την ίδια ακριβώς ώρα.

Ξέρετε κάτι, καθώς προετοίμαζα την εκπομπή, αναρωτιόμουν αν ενώσει ο Νίκος Μπιλιλής όλα αυτά τα φιλμ που κατέχει, τα βάλει δηλαδή σε μια σειρά και τα ενώσει, εάν φτάνουν ή αν περισσεύουν να φτιάξουν την περίμετρο αυτού του κόσμου. Νομίζω ότι ο Νίκος Μπιλιλής έχει το μεγαλύτερο κινηματογραφικό αρχείο στην Ελλάδα. Έχει άπειρες ταινίες σε φιλμ, Super 8, 8 δηλαδή μιλιμέτρ, και είναι το οκτάρι που γύριζα και εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς, έφηβος. Έχει φιλμ 16 μιλιμέτρ, έχει 35 μιλιμέτρ. Σπάνιες ταινίες και ταινίες μάλιστα τις οποίες τις έχει γυρίσει μέσα από την αυτοσχέδια μηχανή λήψης που έφτιαξε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όμως, ας πάμε στο σινεμά «Ο Παράδεισος» που το τοποθετούμε χωρικά στη Θεσσαλονίκη.

0: 1907. Στο θέατρο Ποικιλιών, Ολύμπια, στην παραλία, μέσα στο εστιατόριο Όλυμπος Νάουσα, παρουσιάζονται τα Σαββατοκύριακα κάποιες δεκάλεπτες κινηματογραφικές ταινίες. 1917, 10 χρόνια αργότερα, μετά την πυρκαγιά δηλαδή του 17, αρχίζουν να λειτουργούν κανονικά οι κινηματογράφοι Παλάς και Παντέ στην παραλία και το Splendid, αργότερα Ήλιον, στο Βαρδάρι. 1924, ανοίγει ο κινηματογράφος Ολύμπια στην Οδό Μοναστήριου, κάπου κοντά στο ξενοδοχείο Capitol. Τον ίδιο χρόνο αρχίζουν και λειτουργούν οι κινηματογράφοι Αττικών απέναντι από το ξενοδοχείο Βιέννη, Εγνατία 3 και το Πάνθεον, και αυτό στο Βαρδάρι στην Οδό Δωδεκανήσου. 1926. Αρχίζει να λειτουργεί το Αχίλιον στην Οδό Αγίου Δημητρίου, η Έγλη πίσω από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και ο Φίνικας στην περιοχή της Τούμπας. Την ίδια χρονιά, ο Ιωάννης Καράς από την Αθήνα συνεργάζεται με την εταιρεία Splendid, κινηματογράφος Ήλιον της Θεσσαλονίκης, με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Καμινάκη και τον οπερατέρ Λεωνίδα Αθανασιάδη, και γυρίζουν κινηματογραφικές ταινίες όπως «Η Επανάσταση του 1821», «Ο Λίσταρχος Γιαγκούλας», «Οδυσσέας Ανδρούτσος» και άλλα. Καθώς μπαίνει η δεκαετία του 1930, βρισκόμαστε δηλαδή πάντα στο Μεσοπόλεμο, έχουμε μια αλματώδη αύξηση των κινηματογραφικών αιθουσών σε Θεσσαλονίκη, μιας και αυτό είναι το φτηνότερο και το πιο απολαυστικό θέαμα για τους απλό κόσμο. Ενώ για τους πλούσιους έχει αρχίσει να γίνεται νέος χώρος κοσμικών επιδείξεων. Το 1935 ξεκινά το εμπόριο βουβών ταινιών από όπου και μέρος του σημερινού αρχείου της Μακεδονικής Ταινιοθήκης. Πωλείται ως πρώτη ύλη για παιδικά παιχνίδια και ως υλικό για λιώσιμο σε διάφορες μορφές βιοτεχνιών. Βερνίκι για τα νύχια όζα, για χτένες ή κόλλα για τα λουστρίνια. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Νίκο Μπιλιλή να μας μιλά για τις χρήσεις του κινηματογραφικού φιλμ. Και πάμε λοιπόν στην ιστορία του κεντρικού μας ήρωα. Όταν ένα 9χρονο παιδί αγοράζει πρώτη φορά φιλμ και αρχίζει να ανακαλύπτει και τις εφαρμογές αυτού του φιλμ.
1: Μαθητής του στήριξε το 9χρονο. 9χρονο, όταν ανακαλύφθηκε ο Μιλών κινηματογράφος, τις βουβές ταινίες τις πουλούσαν στα περίπτερα με τον πύχη ή με το μέτρο στα ψιλικατζίδικα. Και είδα οι συμμαθητέ μου, και λίγο πιο μεγάλοι από μένα στο διάλειμμα, ότι κορώνα γράμματα, μια μεγάλη πακύρα, την έχω μπροστά δείξω, τις παίζανε και αλλάζαν, τις είχαν κομμένες τετράδες, 4-4 καρέ, και παίζανε κορώνα γράμματα και γινόταν αλλαγή. Γιατί όπως ξέρετε, ήταν τότε 16 εικόνες το δευτερόλεπτο, για να κάνει μια κίνηση μπορούσε να πάει και 2 και 3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή έπρεπε να, μέσα σε 30 εικόνες να είναι η ίδια εικόνα. Και έτσι αλλάζαμε εικόνες. Επήκα κι εγώ στο παιχνίδι, αν σε αυτές τις εικόνες, εάν μέσα υπήρχε καουμπόις, το παλικαράκι, η κοπέλα του παλικαριού, δεν πουλιόταν με τον πύχη ή με το μέτρο, ένα λεφτό το μέτρο ή ένα λεφτό το πύχη. Πήγανε με το καρέ. Είχε μεγάλης αξίας. Είχα την τύχη να περάσω από την Αποστόλου Παύλου, ήταν ένα ψιλικατζίδικο, που τις είχε κρεμασμένες σε ρολά. Ρολά, ολόκληρο ρολό. Και μια δραχμή το μέτρο. Και εγώ πήρα, την πρώτη φορά πήρα καμιά δεκαριά μέτρα. Μέσα σε αυτά μου έτυχαν δυο μέτρα και παλικαράκι. Τα κονόμησα και μετά πήρα όλο το ρολό. Τα πούλησα και τα κονόμησα. Και έτσι συνέχισα. Έφτασα στο σημείο να γίνω, επειδή το υλικό αυτό και τα ρινοίδη, δηλαδή αυτό που ήταν το φιλμ κατασκευασμένο, είχε πολλές βιοτεχνικές εφαρμογές. Επειδή τις ταινίες που έπαιρνα και πουλούσα στους συμμαθητές μου, παίρνανε μόνο εικόνες. Οι βουβές ταινίες είχαν και γράμματα ανάμεσα. Δεν ισχύαν. Είχαν και σπασμένα δόντια, γιατί τα έπαιρνα με το μέτρο. Αν έπαιρνα με τον πύχη, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αλλά επειδή τα έπαιρνα με το μέτρο, στη ροή της εκτύλιξης του μέτρου, του ρολού, βγαίνανε πολλά άχρηστα πράγματα. Και σε κάποιο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι, ένα-δύο μήνες πόσο έπαιρνα και έκανα αυτή τη δουλειά, είχα μαζέψει σχεδόν ένα μπαούλο. και είναι και πολύ επικίνδυνο γιατί είναι έφλεκτο. Μου είπε κάποιος ότι τέτοιες ταινίες, τέτοιο υλικό χρησιμοποιεί ο Μπέζας. Ο Μπέζας έκανε καλλιντικά, όζες και τέτοια. Και πήγα και τον βρήκα και αμάν να τα πάρει, γιατί το έδωσα πιο φτηνά από ό,τι τα αγόραζα εκεί. Εγώ ήδη είχα βγάλει το κόστος του, ήταν τζάμπα. Το έδωσα πιο φτηνά και ήταν ο πρώτος μου πελάτης ο Μπέζας που έκανε όζα για τα νύχια. Πώς γινότανε, τις περούσαν από καναζίνα χλωρίνη, γινόταν μια λευκή ζελατίνα, ωραία ζελατίνα, και με τη διελύεται με ασετόν, γινόταν μάζα, και βάζαν και λίγο ασετάντα μην μέσα για να γυαλίζει, και μετά έβαζαν και χρώμα και γινόταν όζα για τα νύχια. Ξεφορτώθηκα αυτή την ποσότητα που είχα και άρχισα όμως συνέχεια μάζευα, γιατί πουλούσα στα παιδιά και μου μέναν τα άχρηστα πράγματα που έμεναν. Και ήταν επικίνδυνα να τα έχω σπίτι. Εκτός από την όζα, κάνανε βερνίκι για τα αλουστρίνια, κάνανε βερνίκι για τα έπιπλα, σε πηχτή διάλυση κάνανε κουμπιά και χτένες. Ναι. Ένας άλλος στην Εγνατία πάνω στα Μίων, όπως είχε κάσκες σαφάρι και έβαζε μπροστά για να μιλερώνουν. Πολλές εφαρμογές, πάρα πολλές εφαρμογές. Και εγώ αγόρασα όλο το στόκ που είχαν τα γραφεία ταινιών, είχε περάσει από τα χέρια μου.
0: Ένας πιτσιρικάς που αγοράζει όλο το στόκ, που πιάνει στα χέρια του το φιλμ, αλλά που δεν ξέρει, το βλέπει μόνο ως υλικό και οι βιοτεχνικές εφαρμογές αυτού του υλικού. Δεν είχε ανακαλύψει όμως τότε ακόμα ο Νίκος Μπιλιλής τη μαγεία αυτού του υλικού. Πώς δηλαδή αυτό το καρέ μπορεί να σε ταξιδέψει, να σου ανοίξει τα μάτια και να πας σε άλλους πλανήτες. Όλα τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι, που έχω επιλέξει σήμερα είναι σεφαραδίτικα. Τα ερμηνεύει η Σοφία Καλεμκερίδου και είναι από την παράσταση «Δεν σε ξέχασα ποτέ» του Λέοντος Ναρ, μια παράσταση που ανέβηκε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας.

0: Και στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Κωνσταντινούπολη, η πρώτη προβολή γίνεται σε μπειράρια. Το γεγονός καταγράφει με μια μικρή είδηση η εφημερίδα Journal de Salonique στις 4 Ιουλίου του 1897. Ο κινηματογράφος έκανε χθες τον τεπούτο του στη σάλα του καφέ μπειραρία «Η Τουρκία». Οι περίεργες φωτογραφίες, ζωντανεμένες από την πρωτότυπη αυτή ανακάλυψη, εξελίσσονταν μπροστά σε ένα έκπληκτο κοινό που δεν έπαψε ούτε στιγμή να θαυμάζει ένα τόσο θελκτικό θέαμα, γράφει η εφημερίδα. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε πως διάρκειας μικρότερης του ενός λεπτού η καθεμία παρουσιάζονται και άλλες ταινίες με τοπία του Παρισιού και εντυπωσιάζουν τους Θεσσαλονικείς που τρέχουν για να γνωρίσουν την πιο διασκεδαστική εφεύρεση του αιώνα μας. Αλλά κινηματογράφος είναι μύθος. Γιατί, όπως συνέβη και αλλού, η πρώτη προβολή συνοδεύεται και αυτή από μύθους. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ο μύθος θέλει, αντί της μπειραρίας Τουρκία, η προβολή να γίνεται στο καφέ Σαντάνα Λάμπρα, που ανήκει σε έναν σεφαραδίτη Εβραίο. Και όλα αυτά στο μυθιστόρημα του Ενρίκε Σαπόρτα Μπέγια, τριγύρω στο Λευκό Πύργο. Ο κινηματογράφος λοιπόν είναι μαγεία, είναι και μύθος, είναι και όλα αυτά τα πράγματα. Χάρη στη συμβολή της ηλεκτρικής εταιρείας, εγκαθίσταται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ο πρώτος κινηματογράφος. Στην αίθουσα της Αλάμπρα, όπου ονομάστηκε έτσι από έναν σεφαραδίτη Εβραίο στη μνήμη της Γρανάδας, πόλης των προγόνων του, τοποθέτησαν ό,τι χρειαζόταν για την προβολή. Ήταν ένα καφέ Σαντάν, που όμως κάποιοι Θεσσαλονικείς το ονόμαζαν καφέ Σεϊτάν, δηλαδή καφενείο του διαβόλου. Αυτά προπολεμικά, δηλαδή πριν από τον πρώτο μεγάλο πόλεμο, πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η Θεσσαλονίκη θα γίνει το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου. Εκεί θα γυριστούν και προπαγανδιστικές ταινίες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τον Νίκο Μπιλιλί θα εκτυλιχθεί σε 2 ραδιοφωνικά επεισόδια. Και εδώ ο Νίκος Μπιλιλής, πολλά χρόνια αργότερα, στην κατοχή ήταν περίπου ενηλικιωνόταν, δηλαδή ήταν 17-18 χρόνων. Ανακαλύπτει ότι το φιλμ δεν είναι μόνο ένα υλικό που το πάμε, το λιώνουμε και φτιάχνουμε βερνίκι για τα νύχια, αλλά έχει μια μαγεία. Ο Νίκος Μπιλιλής λοιπόν ανακαλύπτει την αληθινή λειτουργία του φιλμ μέσα στην κατοχή.
1: Στην κατοχή πουλούσα 10 μέτρα ρολό φιλμ, 10 μέτρα ρολό, ένα ρολάκι τέτοιο. Σε ποιους? Σε αυτούς που ανατινάσαν τα μάρια. Δεν υπήρχε το μπαρούτι. Πού να βρουν πυρητήδα για να ανατινάξουν τα μάρια εδώ στη Βαγγελίστρα? Πού να βρουν? Τι κάνανε? Βάζανε φυτίλι μέσα, σκάβαν πολύ πολύ βαθιά με την πέτρα του ταμάρι. Το σκάβαν πολύ βαθιά, βάζαν την ταινία μέσα, το φυτίλι απ' έξω, δίναν φωτιά στο φυτίλι, το τσιμεντώναν από πάνω πολύ γερά. Και βάζαν σπίθα στο φυτίλι. Και σιγά σιγά όταν το φυτίλι έφτανε στην ταινία γινόταν ανατίναξη. Τόσο ισχυρό. Βαμβακοπυρίτης είναι. Το φιλμ αυτό είναι βαμβακοπυρίτης. Όταν δεν έμεινε ούτε καρέα στα γραφεία, λέω τώρα τι γίνεται, πάει η δουλειά, αποκαταστράφηκα. Κάποιος μου σύστησε έναν Εβραίο, τον Ζακ το Σεγούρα, ή Ζακ Σεγούρα λεγόταν, που ήταν τρία αδέλφια και είχαν τρεις κινηματογράφους. Είχαν το Αλκαζάρ, το Αττικό και το Ήλιον στη Θεσσαλονίκη. Και μου είπαν ότι αυτός ο Ζακ έχει πολλή ταινία. Πήγα τον βρήκα τον Ζακ. Πήγαμε στον κινηματογράφο Ηλίσια. Έπαιζε ένα έργο με τον Μίκη Ρούνη. You know, I think you're one of the most beautiful girls I ever saw. Do you really? Yeah.

Και πήγαν οι συμμαχητές μου πιο μεγάλοι από μένα, πήγαν να δουν την καμπίνα, το θάλαμο προβολής. Όταν είδα ότι αυτό το πράγμα που εγώ το πουλάω με την ΟΚΑ τότε δεν είχε, με την ΟΚΑ που λιόταν δεν είχε κιλό, με την ΟΚΑ το πουλάω, το χρησίμευε για να γίνεται η εικόνα στο κινηματογράφο. Τρελάθηκα. I'll tie your shoesies and chase your bluesies. Oh lady would you, oh lady

Μίκη Ρούνι, 1942, είναι η ταινία που είδε ο Νίκος Μπιλιλής μέσα στον κινηματογράφο του Ιζακ Σεγούρα. Ο Ιζακ όμως, φίλοι ακροατές, δεν θα έχει καλό τέλος. Στο ολοκαύτωμα, στα τρένα που ξεκινούν από Θεσσαλονίκη, ο Ιζακ θα είναι ένας από τους επιβάτες. Και τότε θα δει για τελευταία φορά πίσω του το σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Θα βρει φρικτό θάνατο στα στρατόπεδα του θανάτου της Ανατολικής Ευρώπης. Λοιπόν, ντουρμε ντουρμε, σε φαραδίτικο τραγούδι.

Απρίλιος 1939. Ζανούλα μου, χτες σε άκουγα που τραγουδούσες. Να νούριζες τη Σίλια, το ανιψάκι σου. Μαγεύτηκα. Δεν μπορώ στιγμή να σε βγάλω από το μυαλό μου. Λέω να μιλήσω για μας τον πατέρα μου. Δεν ξέρω πως θα το έβρισκες κι εσύ.

Από το CinemaScope στα επίκαιρα. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τον κινηματογράφο. 1903. Και στη Θεσσαλονίκη δημιουργείται η πρώτη κινηματογραφική αίθουσα. Όπως σας είπα, πρόκειται για το Θέατρο Ποικιλιών Ολύμπια, στην παραλιακή οδό ανάμεσα στην Πλατεία Ελευθερίας και το ξενοδοχείο Splendid. Ο ηθοποιός και θεατρώνης Πλούταρχος Συμπροχώρης έχει ως συνεταιρό του τον φωτογράφο Ζεν Λεμέρ, ο οποίος πηγαίνει στην Ευρώπη και φέρνει μηχανήματα προβολής. Έτσι το Ολύμπια εξελίσσεται σε κινηματογράφο και προβάλλει ταινίες αρχικώς τα Σαββατοκύριακα. Το Ολύμπια ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική αίθουσα στα Βαλκάνια, με δεδομένο ότι στην Κωνσταντινούπολη ο κινηματογράφος απέκτησε μόνιμη στέγη μόλις το 1907, το ίδιο και στη Σμύρνη, ενώ η Αθήνα έναν χρόνο αργότερα το 1908.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ολοκληρώθηκε η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που ίσως ρίξουν φως ενώπιον του εισαγγελέα εντός της ημέρας στο ζευγάρι των εμπλεκόμενων γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ανίσχυση της αγοραστικής δύναμης αναμένεται να παρουσιάσει αύριο από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης, εστιάζοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής δύναμης της χώρας, όπως προανήγγειλε μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την Τρίτη έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Η Γαλλία πιστεύει ότι υπάρχει λύση στο Κυπριακό και ότι πρέπει πλέον να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για την επανέναρξη θετικών συζητήσεων, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Γαλλίας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ζερόμ Μποναφόν. Η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι εκείνοι που βρίσκονται σε θέση να φέρουν αυτή τη λύση θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο, τόνισε. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν χθες τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της πόλης Μόχα και προχωρούν κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας προς τα στρατηγικής σημασίας νησιά, απειλώντας να αποκλείσουν την νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με το Reuters. 5 νεκροί και 40 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο που μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Αθήνα 984.

0: Από το 1911 ξεκινά τη λειτουργία του και ο κινηματογράφος Πατέ των Αρών Κοέν στην παραλιακή οδό, και τα επόμενα χρόνια φαίνεται να κυριαρχεί, έχοντας φυσικά το προνόμιο να προβάλλει ταινίες της γαλλικής εταιρείας παραγωγών Πατέ, που μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κυριαρχεί στην παγκόσμια κινηματογραφική αγορά. Ο κινηματογράφος Πατέ είναι θρυλικός κινηματογράφος της πόλης της Θεσσαλονίκης, διαθέτει πρώτη και δεύτερη θέση, ενώ προβάλλει ταινίες χρωματιστές σε ένα μεικτό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 2-3 δράματα και ανάλογο αριθμό κωμωδιών. Επιπλέον γίνονται πρωινές προβολές 10 με 12 για παιδιά με ειδική τιμή εσόδου, το 1 γρόση. Δεν λείπουν όμως και προβολές φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι προβολές στο Πατέ συνοδεύονται ηχητικά με την ορχήστρα εκλεκτή υπό του μουσικού κυρίου Βάιτ. Ο κινηματογράφος Πατέ είναι θρυλικός κινηματογράφος. Και εδώ τώρα, στο Μεσοπόλεμο, στο τέλος μάλλον του Μεσοπολέμου, ο Νίκος Μπιλιλής αρχίζει και στείνει ένα κινηματογράφο στη γειτονιά. Είναι μια εικόνα, πραγματικά, όπως την περιγράφει, σαν να βλέπουμε το σινεμά «Ο Παράδεισος». Και ακούστε να δείτε, ακούστε μάλλον, πώς φτιάχνει αυτή την αυτοσχέδια μηχανή προβολής ο Νίκος Μπιλιλής.
1: Λέω, πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο. Και προσπάθησα να κάνω με τις οδηγίες του δάσκαλου μου, το μάθημα της φυσικής κάναμε κινηματογράφο και στο δημοτικό. Προσπάθησα να κάνω μόνος μου κινηματογραφική μηχανή να το προβάλλω. Έφτασε σε ένα σημείο, αλλά κουνιότανε, δεν ήταν σταθερό. Φακό, για φακό προβολής μου είχε πει ο Γιώργος Ιωάννου, ο λογοτέχνης, ο συγγραφέας. Είμαστε συμμαθέ, είμαστε. Μου λέει, θα σπάσει ένα μπουκάλι από συνική μελάνη και θα πάρει στον πάτο να κάνει φακό. Κοίταξε πράγματα. Το έκανα αυτό το πράγμα, είχε, αλλά δεν φαίνονταν καθαρά. Το κούνημα ήταν επόμενο, γιατί θέλει πολύ μεγάλη, τρομερή σταθερότητα για να γίνεται η μεταλλαγή της εικόνας. Πήγα σε ένα ρολογά που τα κοίταζε τα ρολόγια και του πήρα ένα, ήταν λίγο φθαρμένο. Με εκείνο το φακό έκανα καλή προβολή. Αλλά πάλι κουνιότανε. Δηλαδή δεν ήταν σταθερή εικόνα. Τελικά μια πρωτοχρονιά σε ένα μαγαζί στην Ερμού του Βεργόπουλου είδα να υπάρχει μια κινηματογραφική μηχανή προβολής κανονική 35 με μικρό μπεμπινάκι με 30 μέτρα. Έδωσα όλα μου τα λεφτά, κάπου 400 μέσα, δεν θυμάμαι. Και την πήρα, και επειδή ήταν μικρά τα μπεμπινάκια, είχαν 30 λεφτά. Μια τενεκεδένια μηχανή που έπεσε. Όπως οι οχτάρες, βέβαια, οι οχτάρες ήταν με μοτέρα, αλλά αυτές ήταν με το χέρι μανιβέλα, την έχω ακόμα. Αλλά τα 30 λεφτά, 30 μέτρα, βαστούσαν 1,5 λεφτό περίπου με την ταινία. Πώς να φωνάξω τη γειτονιά μου να του κάνω κινηματογράφο με κάθε 1,5 λεφτό να αλλάζω μπινά. Έβαλα ένα μπράτσο μεγάλο από πάνω από κάτω, το στερέωσα ένα τραπέζι, έβαλα μεγάλο μπράτσο και έβαλα μια μπομπίνα 300 μέτρα. Και από κάτω χιονόταν σε τσουβάλι η ταινία. Σε έβαλα ένα τσουβάλι από κάτω και μαζευόταν από μέσα στο τσουβάλι. Και έτσι έκανα τον κινηματογράφο της γειτονιάς μου. Πέρασα από εκεί ταινίες, περάσαν από τα χέρια μου ξέρεις ταινίες. Το ρηκτό Ποτέμκιν, πόσες δεν θυμάμαι τίτλους, μεγάλες ταινίες περάσανε. Το Γέννηση ενός έθνους. Δεν θυμάμαι τι δουλειά. Πολλές ταινίες. Η ζωή του Μωυσέως ήταν οι 10 εντολές πριν να γίνει το 10 εντολές του βουβού. Πολλές, πάρα πολλές. Και τις έπαιζα στη γειτονιά μου, αλλά το χέρι μου ξεχεριαζόμουν γιατί επί 15 λεφτά για τη βουβή ταινία, τα 300 μέτρα δεν είναι 10 λεφτά που είναι στον ομιλούντα, γιατί ο Μιλόν είναι 27,36. Ενώ η βουβή ταινία ήταν 16. Κουραζόταν το χέρι μου, ξεθεωνόμουν. Και έκανα τον κινηματογράφο της γειτονιάς μου σε ένα χώρο που είχαμε στο σπίτι και με μία μισή δραχμή είχα τρελαθεί τότε. Έπαιξα και επανέρχομαι στο Σεγούρα. Μέχρι που διαλύθηκε η μηχανή πια, δεν έπαιζα άλλο, άρχισε να κουνιέται, να τρέπει, δεν γινόταν άλλο. Λοιπόν, και του λέω του Σεγούρα ότι έτσι και έτσι έχω μια μηχανή του Ζακ, του Ιζακ. Ναι, έχω όλο μια μηχανή και πρόβαλα ταινίες. Ναι, πού το να το δω, τι να το δεις, αυτό είναι για πέταμα, σχεδόν τελικές είναι. Πόσο άντεξε, άντεξε πάρα πολύ, πολύ άντεξε, σαν παιχνιδάκι. Αν το ίσως αν πήγαινε με τα 30 μέτρα, να βαστούσε άλλα 10 χρόνια ακόμα, αλλά εγώ με τα 300 που έβαζα, απάνω πόσο να αντέξει. Λοιπόν, να το δω, τι να το δεις, μόνο το νογιάχαστο είναι. Όχι, λέει, φέρε να δω. Του το πήγα και το είδε. Λέει, θα κάνουμε και εμείς τέτοια. Τι θα κάνουμε, ρωτούμε, τι θα κάνουμε. Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει. Θα κάνουμε και εμείς τέτοια. Και έκανε. Έκανε. Τον διέλυσε, το έκανε φίλο και φτερό. Έκανε του άξονε, έβαλε χοντρά καρφιά, λαμπαρίνε, πράγματα. Αντέγραψε το σταυρό, γιατί είχε μέσα σταυρό τύμπανο είχε. Το κανονικό σταυρό, γιατί κατάφερε και τον έκανε, τον αντέγραψε όπως είναι, τον αντέγραψε και ήταν φαγωμένος. Ο καινούργιος δεν ήταν φαγωμένος.
0: Αυτό που με εντυπωσιάζει στον Νίκο Μπιλιλί είναι η εφευρετικότητά του. Πώς κατάφερνε μέσα από την απέραντη αγάπη του για το φιλμ να φτιάχνει μηχανές. Έφτιαξε μηχανή προβολής, στη συνέχεια θα φτιάξει και μηχανή λήψης μέσα σε ένα γκαζοτενεκέ. Ο γκαζοτενεκέ θα λειτουργήσει ως περίβλημα για τη μηχανή λήψης. Έκανα και εγώ το ίδιο. Μόνο που δεν έφτιαχνα εγώ τη μηχανή προβολής, αλλά μάζευα τους φίλους μου, τα παιδιά δηλαδή της γειτονιάς, και τους έδειχνα μέσα από μια οκτάρα μηχανή προβολής, 8 mm δηλαδή φιλμάκι, που μου είχε δώσει η θεία μου, και κάναμε και προβάλαμε ποδοσφαιρικούς αγώνες κλπ. Και επίσης, να πω και κάτι, χρειάστηκε να κάνω κάποια εγχείρηση όταν ήμουν μικρός. Εκβίασα τους γονείς μου και δεν έμπαινα στο νοσοκομείο και τους έλεγα: θα μου πάρετε μια μηχανή λήψης οκτάρα για να τραβήξω ταινία και μετά θα μπορώ να κάνω την εγχείρηση. Και πριν πάω στο νοσοκομείο, μου πήραν την οκτάρα και μόνο έτσι, με την οκτάρα αγκαλιά, πήγα και χειρουργήθηκα. Τον καταλαβαίνω απόλυτα, τον Νίκο Μπιλίλη, ο οποίος βέβαια εδώ μας είπε για κάποιες ταινίες που έδειχνε στα παιδιά της γειτονιάς του. Και θα δούμε, η γειτονιά του ήταν στο Συντριβάνι και έδειχνε, φίλοι ακροατές, μία από τις ταινίες αυτές ήταν και η γέννηση ενός έθνους, του αμερικανικού έθνους, εν προκειμένου. Ταινία του 1915 και εδώ ακούμε τη μουσική του. Η γέννηση ενός έθνους, προπαγανδιστική ταινία, δηλαδή μια ταινία η οποία έγινε για να κατευνάσει τα πάθη, αλλά στην πραγματικότητα δικαιώνει τους λευκούς. 1915 και η επόμενη ταινία που ανέφερε ο Νίκος Μπιλιλής ήταν «Οι 10 πληγές του Φαραώ». Και θα ακούσουμε τώρα τη μουσική από την ταινία αυτή από μετεγγραφή ψηφιακή από τα 16 mm. Ακούμε ήδη τη μουσική.

Και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα είναι ότι μάθαμε από τον Νίκο Μπιλιλή ότι το φακό στην αυτοσχέδια μηχανή προβολής του τον συνέστησε ο αγαπημένος μου πεζογράφος, Θεσσαλονικιός πεζογράφος, ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Νίκος Μπιλιλής κατάγεται από προσφυγική οικογένεια και θα τον ακούσουμε σε λίγο να μιλά γι' αυτό. Εδώ ο Γιώργος Ιωάννου μιλά για την εγκατάσταση των προσφύγων που αλλού στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

τώρα μετά από 60 τόσα χρόνια δεν μπορεί να μιλάει κανείς για πρόσφυγες, αλλά για πληθυσμούς προσφυγικής καταγωγής. Εκτός από τους Πόντιους, όλοι οι άλλοι έχουν συμφωνευτεί και σχεδόν σβήσει.

Οι πρόσφυγες δούλεψαν σκληρά, πολύ σκληρά, για να ορθοποδήσουν, να αποκτήσουν μια στέγη, μια μικρή περιουσία και εδώ. Δεν τα κατάφεραν όλοι, ίσως όμως οι πιο πολλοί. Πάντως η πρώτη γενιά χάθηκε πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Και ίσως όχι μονάχα η πρώτη.

0: μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες αποτελούσε άθλο το να κάθεις εδώ απάνω. Δεν είχε συγκοινωνία ή ήταν πολύ κακή. Δεν είναι μικρό πράγμα το βράδυ μετά την ξεθεωτική δουλειά να σκαρφαλώνεις εδώ. Τους θυμάμαι ακόμα με τα ζεμπίλια να ανεβαίνουν σκυφτοί τις ανηφοριές. Εδώ στην απάνω πόλη κατοικούσαν κυρίως Τούρκοι που δεν ήθελαν να κατοικούν στα χαμηλά που ήταν πιο ανθυγιεινά, γούπατο. Κοντά στα τείχη είχε και πολλά άχτιστα οικόπεδα. Όλα αυτά δόθηκαν στους πρόσφυγες. Οι Πόντιοι βέβαια μαζεύτηκαν κυρίως στην Καλαμαριά και στη Σταυρούπολη, αλλά και σε άλλους συνοικισμούς, ανατολικούς ή δυτικούς. Κάποτε για μένα ήταν παιχνίδι να σκαρφαλώνω εδώ επάνω. Ερχόμουν σε μια θεία μου. Δεν έπρεπε όμως να χτυπήσω στις πέτρες τα παπούτσια. Πρόσεχα πολύ τα μπαΐρια, όπως έλεγαν τις ανηφοριές. Αλλά όσο και απρόσεχα, πάντοτε υπήρχαν μερικά χτυπήματα επάνω στα παπούτσια, δαρσίματα.
1: Μια περιήγηση του Γιώργου Ιωάννου στον ζωντανό προσφυγικό χώρο. Καλοκαίρι του 1912 λειτουργούν, κυρίες και κύριοι, δύο κινηματογράφοι με το όνομα Πατέ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο χειμερινός στη γνωστή θέση και ένας ακόμη θερινός στην οδό Πύργων, πλησίων Κερίμ Εφέντη. Για να φανεί ανταγωνιστικός προς τον κήπο του Λευκού Πύργου, ο θερινός Πατέ προσθέτει ζυθοπολείο και ορχήστρα. Ο κινηματογράφος της πόλεως από τη μεριά του, για να προσελκύσει πελάτες στους θερινούς μήνες, εξοπλίζει την αίθουσα με 20 ανεμιστήρες. Αλλά και το Ολύμπια αποκτά το 1913 τη θερινή του επέκταση, φτιάχνοντας κινηματογράφο παραπλεύρος του ξενοδοχείου Splendid, θερινών αμφιθέατρων, έτσι το ονόμαζε. Λίγο μετά την ενσωμάτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος το 1913, ο ιδιοκτήτης του Πατέ ανακοινώνει ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, μοναδικό ίσως για την εποχή. Τη δημιουργία ενός σαλονιού θεαμάτων, που θα περιλαμβάνει μεγάλη χειμερινή αίθουσα στο ισόγειο και θερινό κινηματογράφο στην ταράτσα σε ύψος 15 μέτρων. Θα πρέπει να πούμε ότι τέτοιοι κινηματογράφοι άρχισαν να χτίζονται στην Ελλάδα μετά τη δεκαετία του 1960. Και όμως μιλάμε για την δεύτερη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, μέχρι που ήρθαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, τη διετία 1912-1913. Ήταν η πρώτη πόλεμη που συγκεντρώνουν τις κάμερες της εποχής. Πάνω από 20 οπερατέρ από τη Γαλλία, τη Ρωσία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Γερμανία, τη Δανία, βρίσκονται στα χαρακόμματα με τη μηχανή λήψη στο χέρι. Από ελληνικής πλευράς εκδηλώνεται τότε για πρώτη φορά κρατικό ενδιαφέρον για την κινηματογράφηση σκηνών των πολεμικών επιχειρήσεων. Σιγά σιγά βλέπετε ότι τα επίκαιρα, τα κινηματογραφικά επίκαιρα μπαίνουν στη ζωή μας. Το έργο ανατίθεται στον Ζόσεφ Χεπ, Ούγγρος τεχνίτης του κινηματογράφου που είχε εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα ήδη από το 1910 και ήταν αναμφισβήτητα ο πιο έμπειρος κινηματογραφιστής. Έτσι λοιπόν οι κάμερες, οι κινηματογραφικές κάμερες φτάνουν στα πολεμικά μέτωπα. Και εμείς θα κάνουμε ένα χρονικό άλμα. Θα πάμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα ακούσουμε τον Νίκο Μπιλιλί να μας μιλά για προβολές και για θεατρικές παραστάσεις με φόντο, τι άλλο, το ολοκαύτωμα και το βαρύ φόρο αίματος που πλήρωσαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης.
2: Και κάναμε κινηματογραφικές μηχανές παιδικές και τις πουλούσαμε στην κατοχή. Δίναμε με την ευκαιρία αυτή τη ταινία, δεν τις πουλούσα πια στους άλλους. κράτησα αρκετές ταινίες που μπορούσαν να, που είχαν ενδιαφέρον σε θέαμα και τις προβάλαμε σε κινηματογράφους. Και τις πουλούσαμε και δίναμε. Μαζί μου αγοράζαν τη μηχανή και δίναμε και ένα σωρό ταινίες να έχουν να βλέπουν. Τελικά σκεφτήκαμε και κάτι άλλο να κάνουμε όπως τις διαφάνειες που προβάλλουν. Κάναμε ένα τετράγωνο κουτί που είχε τρύπα και ο φακός μπορούσε να βγει από τη μια πλευρά να πάει στην άλλη και με δίσκους όπως είναι το Viewmaster κάναμε ταινίες μέσα και βάζανε και είχε και μια λάμπα από πάνω και βλέπανε και ταινίες. Αυτά διασκεδάζανε την πίνανα από πώς να το πω, στην κατοχή στα σπίτια. Τελικά έληξε αυτό, δυστυχώς για μένα έφυγε ο Ζακ, τον πήραν, πήγε στα κρεματόρια, ναι, στο ασχόλεσαν. Και συνέχισα, από εκεί συνέχισα εγώ, στην κατοχή, από εκεί για την κατοχή. Ήμουν στο θέατρο, όταν έφυγε αυτός, είπα το κινηματογράφο, ο Αττικό, ήταν επιχειρηματίας, ήταν τρία αδέρφια, ένας είχε το Αλκαζάρ, ένας είχε το Αττικό και άλλος είχε το Ήλιον. Αυτός που είχε το Ήλιον και ο Ζακ τους πήραν και τους στείλανε. Αλλά πριν, εφόσον είμαστε συνεταίροι, κάναμε κανονικό συμφωνητικό με τον Ζακ. Μου άφησε το θάλαμο προβολής του κινηματογράφου για εργαστήριο και έξω στο πεζοδρόμιο έβαλα ένα πάγκο και πουλούσα πάλι την πράγματιά μου. Αυτά τα μηχανάκια και τις ταινίες. Παράλληλα όμως το είχαν πάρει οι Γερμανοί τον κινηματογράφο και τον έκαναν θέατρο. Ήταν ο θέατρος Χρυσοχώος στον Ίγκα. Με διευθυντή τον Βασίλη Σπυρόπουλο, τον συγγραφέα. Και με βάζει και θυρωρώ στον εξώστη. Με εξασφάλισε, δηλαδή, μια χαρά. Έμεινα θυρωρώ στον εξώστη στο κινηματογράφο, στο θέατρο. Είχα και την καμπίνα πάνω για τα εργαστήρια και την έβγαλα την κατοχή εκεί. Βλέποντας το θίασο κάθε μέρα ένα πολύ τρομερό ρεπορτόριο, ο Περέτα, δηλαδή πάρα πολύ καλό ρεπορτόριο και καλή ηθοποίη. Ξεχώ στο Λίγκα, Ιωαννίδη Κατακάλου. Πόπι Άλβα, τους είχα δει και στην τηλεόραση τέλος, ναι. Λοιπόν, βλέποντας κάθε μέρα, έκλεινε το ταμείο, έβλεπα καθόμουν στο τελευταίο κάθισμα πίσω και έβλεπα συνέχεια θέατρο, λέω θα γράψω κι εγώ θεατρικό έργο. Πήγαινα στην εμπορική τότε. Τελείωσε εμπορική. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα. Έχω χρόνο. Λοιπόν, δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα. Η εμπορική σχολή έδινε πτυχία και όχι διπλώματα. Δηλαδή, τελειώνοντας την εμπορική σχολή, σε έπαιρνε η τράπεζα αμέσως. Αμάν, λέγανε πότε τελειώσουν για να πάνε να εργαστεί.
1: Σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Και εκεί θα συναντήσουμε τον κινηματογραφιστή Ανδρέα Τσατσάια. Και τι μας συνδέει τώρα με τον Ανδρέα. Κοινός μας φίλος είναι ο Νίκος Μπιλιλής.
3: Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και τους συνεργάτες σας. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς, Ανδρέα. Τώρα, ο Νίκος Μπιλιλής διαθέτει, νομίζω, ένα τεράστιο κινηματογραφικό αρχείο. Αναρωτιόμουν αν ενώσει όλα αυτά τα φιλμ που έχει, τα φιλμ 16, τα 8, τα 35 mm, εάν θα καταφέρει να κάνει την περίμετρο του πλανήτη και μια και δύο φορές. Είναι απίστευτος ο όγκος των κινηματογραφικών ταινιών που έχει.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καταρχήν, ο Νίκος Μπιλιλής είναι φίλος για τη Θεσσαλονίκη όσον αφορά τον κινηματογράφο. Έχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή.
1: Ναι.
3: Και επίσης και σαν δάσκαλο στο κινηματογράφο, όταν μου δίδασκε στην σχολή Σταυράκου του δεκαετία του 70. Και αρκετοί μαθητές και αρκετοί συνοθέτες και μοντέρ βγήκαν από τη σχολή. Αυτή είναι που δίδαξε ο Νίκος Μπιλιλής.
1: Μετέφερε τις γνώσεις του στα νέα παιδιά, τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, ακούραστο σε όλη του τη ζωή. Πραγματικά ακούραστος.
3: Εμείς είχαμε κάνει μια ομάδα Super 8. Ήταν ο Χρήστος Αρώνης. Έφυγε νωρίς και αυτός πολύ καλός κινηματογραφιστής και με βραβεία είχε συνεργαστεί με την Ευτρία. Ο Γιώργος Εβερδάρης και αυτός έφυγε νωρίς. Στην παρέα ήταν και ο Χρήστος ο Πύρος, μετά ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου. Ο αδερφός μου ο Γιάννης ο ζωγράφος και εγώ είχαμε μια ομάδα που οι δύο πηγαίνανε στη σχολή του Σταυράκου. Ο Χρήστος Αρώνης και ο Βερδάρης ο Γιώργος.
1: Ναι. Και μεταπολεμικά, και θα το ακούσουμε στο δεύτερο επεισόδιο του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ, μεταπολεμικά ο Νίκος Μπιλιλής ασχολείται, Ανδρέα, με την καταγραφή των επικαίρων και είναι ο πρώτος κινηματογραφιστής ο οποίος θα ασχοληθεί με τη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όμως, θα βάλουμε εδώ μία άνω τελεία στην κουβέντα μας και θα ακούσουμε πώς ο Νίκος Μπιλιλής συνδέει τον κινηματογράφο με τι άλλο, με την προσφυγική ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: Και ένα μισθό απολόγο, από εκεί και ύστερα τράβηξα με το καρουσάκι, τράβηξα σκηνές από την κατοχή, αλλά δεν μου διατηρήθηκαν γιατί, για να τις στερεώσεις, δεν ξέρω τι θα ξέρει και ο κόσμος, πρέπει να κάνω ανάλυση τώρα που, την επεξεργασία. Περνούσε από την εμφάνιση, αλλά έπρεπε να περάσει και από στερέωση μετά το φιλμ, για να σταθεροποιηθεί η εικόνα. Για τη στερέωση χρησιμοποιείται υποθειώδες νάτριο, υποσουλφίτ εσούτ, το πω έτσι απλά, υποσουλφίτ. Δεν έβρισκα υποσουλφίτ πουθενά και έβρισκα από διάφορα φαρμακεία, από γνωστά φαρμακεία, γιατί έκανα και φαρμακοποιός. Στο διάστημα που έκανα το εμπόριο ταινιών, δούλευα στο φαρμακείο του Αργυρόπουλου. Αρκετά, και στη ζυγαριά του Αργυρόπουλου για τα παιδιά ζήγιζα τις ταινίες. Η αποζημίωση της μητέρας μου όταν ήρθα από τη Σμύρνη, πρόσφυγας, ήταν μέσα στο Τούρκικο νεκροταφείο. Της έδωσαν σπίτι, τα γραφεία του Τούρκικου νεκροταφείου ήταν αποζημίωσή της. Και έμεινε με το οικογένειά μου δηλαδή. Ο μπαμπάς μου είχε έναν αδελφό πριν από μένα πέθανε και ήμουν εγώ. Και μετά από τις τέσσερις αδελφές. Έμενα μέσα στο Τούρκικο νεκροταφείο. Το Τούρκικο νεκροταφείο ήταν μεγάλο γιατί αυτοί δεν τους εθάβανε και είχε. Ξεκινούσε από το Συντριβάνι, που είναι το άσυλο του παιδιού, λίγο πιο πάνω και έφτανε μέχρι οδό Χορτατζίδων, πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Στην οδό Χορτατζίδων, το Τούρκικο νεκροταφείο και συνόρευε με το Εβραϊκό νεκροταφείο. Με έναν πολύ χοντρό τοίχο, συνόρευε με το Εβραϊκό νεκροταφείο, που ήταν τεράστιο. Μέναμε μέσα εκεί, σε εκείνο το σπίτι μέναμε, μέσα δηλαδή στα γραφεία του Τούρκικου νεκροταφείου. Το 1940 όμως, εκεί γινόταν χαμός. Με τους συμμαχτές μου, τους έφεραν κάθε Κυριακή και βλέπανε το μάτς. Τον ίδιο χρόνο γίνεται και το. Παίρνει το Τούρκικο νεκροταφείο και γίνεται το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το σπίτι δεν μπορούσε να το χαλάσει. Πήρε το οικόπεδο που ήταν ελεύθερο. Εκτός από την. Και αυνοί μεγάλοι και είχαν πολύ μεγάλες.

1940, πριν από τον πόλεμο, λίγο πριν από τον πόλεμο, ένας πρόεδρος της ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι πώς, της ομάδος ΠΑΟΚ, ήθελε να μας βγάλει από το σπίτι. Και μας, συμφώνησε με τον πατέρα μου, εμείς το άλλο μέρος, το υπόλοιπο μέρος του Τούρκιου Κοινοκρατίου, το είχε χωρίσει ο ΠΑΟΚ, χώρισε, πήρε όσο του χρειαζόταν για να κάνει το γήπεδο. Το υπόλοιπο που ήταν άλλο τόσο και περισσότερο, ο πατέρας μου είχε, είχαμε εμείς κτηνοτροφική μονάδα. Σταύλους, κατσίκες, γαλάδες, πάρα πολύ. Όλους, όλο το μήκος, στάβλοι, πολύ, πάρα πολύ. Γαλακτοκομικά και κότες και πολλά. Λοιπόν, και έφευγε ο πατέρας μου από το σπίτι για να πηγαίνει εκεί να κοιτάει τα στάβλους. Τις γαλάδες και τις κατσίκες και τα πρόβατα. Και όταν μας είπε αυτός να μας χτίσει το σπίτι στο άλλο μέρος, το δέχτηκε άνετα και θα ήταν και καλύτερο σπίτι. Και ξαγιάσαμε από τον ΠΑΟΚ, του 40 φύγαμε από τον ΠΑΟΚ. Η γειτονιά μου ήταν από το κάτω μέρος, ήταν ο συνοικισμός της Αγίας Φωτεινής. Μεσολαβούσε ο οδός Χορταντζίδων και από το κάτω μέρος η οδός Λεωφόρου Στρατού. Και στο ενδιάμεσο από το Συντριβάνι μέχρι πολύ ψηλά, μέχρι το άλλο τουρκικό γραφείο, ήταν ο συνοικισμός της Αγίας Φωτεινής.

Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύρακτης διάβασης. Σήμερα ακούσατε το πρώτο μέρος του επεισοδίου «Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης» μέσα από τα επίκαιρα του θρυλικού κινηματογραφιστή Νίκου Μπιλίλη. Την ερχόμενη Παρασκευή θα ακούσετε το δεύτερο μέρος. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ήταν ο δημοσιογράφος Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Αθήνα 984. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι από την Τεχνόπολη.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτό, να προσδιοριστεί η αιτία που έχασε τη ζωή του, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη. Λίγο μετά τις 12 οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα το ζευγάρι των εμπλεκόμενων γιατρών βάσει της δικογραφίας που θα διαβιβαστεί. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης θα απαγγείλει σε βάρος τους κατηγορίες που θα αποτυπώνουν ποινικά όσα συνέβησαν εντός του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, την επιστημονική ορθότητα ενεργειών που έγιναν, τις ζωτικής σημασίας ιατρικές πράξεις που ίσως παραλήφθηκαν, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπευτικές μεθόδους που εφάρμοζαν. Από τις έρευνες των διοκτικών αρχών, οι οποίες εξελίσσονται, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα τόσο για την θεραπευτική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο καλλιτέχνης, αλλά και για την ιατρική διαχείριση της κατάρρευσής του. Με τον καθιερωμένο αγιασμό, χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας. Για μια καλή σχολική χρονιά, ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ιωάννο Λιωσίων. Ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακατασκευασμένα σχολεία στην επικράτεια, υπογράμμισε. Για ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να ενισχύσουμε την δημόσια παιδεία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προβρισκόμενος στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Στον αγιασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος ευχήθηκε σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, καλή σχολική χρονιά και δύναμη. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Ιεμένης ανέλαβαν χθες τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας λιμανιού της ιεμενικής πόλης Μόχα και προχωρούν κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας προς τα στρατηγικής σημασίας νησιά, απειλώντας να αποκλείσουν την νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας και μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές διαδρομές στον κόσμο, σύμφωνα με το Reuters. Η κυβέρνηση της Ιεμένης αναφέρει πως οι αντάρτες έχουν φτάσει ήδη στα νησιά Χανής. Εν τω μεταξύ, απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ διαδρομές στον κόσμο, σύμφωνα με το Reuters. Η κυβέρνηση της Ιεμένης αναφέρει πως οι αντάρτες έχουν φτάσει ήδη στα νησιά Χανής. Εν τω μεταξύ, απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ

0: ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε έναν μόλις μήνα. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου δηλαδή 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά αν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο Καστελόριζο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής με έμφαση στην κυβερνητική ετοιμότητα του κόμματός του αλλά και με αιχμές για την κυβέρνηση έστειλε μιλώντας στον Αθήνα 984 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς εν όψη των ανακοινώσεων αύριο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως προανήγγειλε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, εστιάζοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την Τρίτη έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξοδικαστικός μηχανισμός τον Αύγουστο. Οι επιτυχείς ρυθμίσεις χρεών άγγιξαν τις 70.000 και φτάνουν τα 20,56 δισεκατομμύρια ευρώ. Κλείνει προσωρινά στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας μας. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Εν τω μεταξύ, 98 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης το πρωί και μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στην Ιερά Πέτρα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και την γενότητα όσων έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν συνανθρώπους τους, αναφέρει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1.30 μείνετε στον Αθήνα 9.84. Η Ελευθερία Κουμάντου και η Ελεονόρα Ορφανίδου θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.
1: Αθήνα 9.84 στους 98.3.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
4: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: 84.
7: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι Παρασκευάρας.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Κουμάντου, έχω έναν ενθουσιασμό.
1: Επειδή είναι Παρασκευή?
0: Όχι μόνο.
1: Α, για ποιον άλλο λόγο?
0: Λοιπόν, είναι Παρασκευάρα. Mm-hmm. Είναι Παρασκευάρα γιατί κάποιοι εξ ημών θα περάσουμε ωραίο Σαββατοκύριακο κουμάντου, κάποιοι όχι, διαχωρίζουμε. Συγγνώμη, θα δουλεύεις. Τι να πω.
1: Όχι.
0: Θα δουλεύεις μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά θα βγω μετά.
0: Το Σάββατο δεν ξέρεις τι θα κάνεις.
1: Λίγα ξέρω.
0: Α, λες. Ενώ εγώ το έχω όλα προγραμματισμένα στη ζωή μου. Λοιπόν, κουμάντου, κάποιοι εξ ημών, οι περισσότεροι δηλαδή, θα περάσουμε τέλεια το Σαββατοκύριακο. Και κάποιοι λιγότεροι, ναι. Εγώ και ναι. Εσύ. Τη Δευτέρα. Mm-hmm. Πού θα επιστρέψουμε?
1: Ναι.
0: Δεν θα πάμε στο υπόγειο χωρίς θέα κουμάντου που μου είχες παραμυθιάσει ότι στα υπόγεια είναι η θέα, γιατί το λέει το άσμα.
1: Ο καλλιτέχνης το είχε πει.
0: Θα έρθουμε στον δεύτερο που είναι η θέα. Mm-hmm. Και που πραγματικά δεν μας έχει αλλάξει όλη την ψυχολογία.
1: Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά.
0: Είναι τέλεια.
1: Είναι πολύ διαφορετικά, είναι αλήθεια αυτό. Αλήθεια.
0: Είναι τέλεια, δηλαδή θέλω να το οριστικοποιήσουμε, ξέρεις τώρα. Έχω αρχίσει από τον αέρα και δημιουργώ κατάσταση. Πες, ναι, γιατί να ξαναπάμε πίσω. Μια χαρά είμαστε εδώ, είναι τέλεια, είναι πανέμορφα. Δεν θέλω να μιλήσω που έχουμε κάνει κατάληψη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Εντάξει, αυτό πρέπει να το πάρει απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τελείω.
0: Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει το πρώτο βήμα, το μεγάλο, δηλαδή τι κάναμε, αλώσαμε το πολιτικό σύστημα του 984.
1: Είναι και διακομματικό.
0: Είναι διαπαραταξιακό.
1: Διαπαραταξιακό.
0: Ναι. Αφού το κάναμε αυτό κουμάντου, τι μας χωρίζει από τη μονιμότητα?
1: Καταρχάς, όπως είναι γνωστό, δεν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Αυτό ακριβώς, λοιπόν.
1: Αυτό θα επιβεβαιώσουμε.
0: Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ, σε αυτό το υπέροχο, λαμπερό, πανέμορφο στούντιο. Έχει μέχρι και αμφιθεατρική θέση καθισμάτων.
1: Διάταξη πίσω μας, ναι.
0: Ναι.
1: Και ραδιοφωνικό αρχείο έχει.
0: Και ραδιοφωνικό μουσείο.
1: Ναι. Μουσείο, αυτό
0: ναι, πολύ, ναι. Πολλά πράγματα που
1: έχουν κάνει τη ραδιοφωνική ιστορία της χώρας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι και ο Πομπός εδώ Πολυτεχνείο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τα έχουμε όλα εδώ πέρα, γιατί να πάμε στο υπόγειο κουμάντου?
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω.
0: Ωραία, γιατί θέα, ποια θέα?
1: Εντάξει.
0: Όχι, ποια ήταν η θέα στο υπόγειο?
1: Τώρα τι θες, να τρέξουμε στις εποχές εκείνες?
0: Όχι, όχι, όχι, ήταν το φαντασιακό μας ότι εντάξει, ξέρεις. Στα υπόγεια που είναι αλλιώς. Που
1: είναι πιο underground, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, μια άλλη κουλτούρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αρκετά.
1: Θες να βγεις το φως.
0: Ξέρεις ότι είμαι πολύ του έξω.
1: Στο φως.
0: Ξέρεις ότι είμαι και του έξω. Και το έξω θα το συνεχίσουμε.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο σκοτεινός τύπος, αλλά εντάξει, μου αρέσει.
0: Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνουν οι ντάμες παθή. Ο 984 βασικά, όχι οι ντάμες παθή.
1: Ήταν μόνες μας.
0: Όχι, αλλά και οι ντάμες παθή. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνουν. Ήδη ξέρω ότι στα σκαριά στείνονται νέες παρεμβάσεις μας ραδιοφωνικές. Εκτός.
1: Εκτός. Μια χαρά. Ωραιότατα.
0: Άρα κουμάντου όλα είναι τέλεια.
1: Εντάξει, θα τα κάνουμε τέλεια.
0: Ναι, βέβαια, άμα δείτε και τη θεματολογία μετά.
1: τίποτα
0: δεν είναι τέλειο, αλλά τέλος πάντων.
1: Ωραία, πάμε τώρα στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Ξεκινάμε με τα μικρά, τα δικά μας που είναι κάπως καλά, και συνεχίζουμε με τη μεγάλη εικόνα που είναι. Μάστε να πάνε. Τέλος πάντων, ποιες είμαστε εμείς, μας την τάμε σπαθή, μόνο τέτοια λέμε. Ελεονόρα Ορφανίδου στο μικρόφωνο, υπερβολικά διάσημη. Όχι.
1: Ελευθερία Κουμάντου. Τελεία. Αυτό. Αριστερά της Ελεονόρας Ορφανίδου, χωροταξικά πια επιτέλους αποκαταστάθηκε η νομιμότητα.
0: Δεν σχολιάζω.
1: Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε, η Πέμπη Πανογοπούλου και ο Σταύρος Αμάροντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και κουμάντου, συνεχίζοντας τα ευχάριστα νέα της ημέρας, πώς θα σου φαινόταν να διαβάσεις το πιτσίρικι σου λίγο πριν πάει σχολείο ή τώρα που ξεκινάει? Πώς να πάτε το χταπόδι σας στο σχολείο?
1: Το πιτσίρικι το δικό μου.
0: Καλά, το πιτσίρικι το δικό σου, άστο. Λέμε, ρε παιδί μου, το πιτσίρικι σου.
1: Το πιτσίρικι, ναι, πιο πιτσίρικι, ναι. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω είναι πολύ ωραίος τίτλος, πολύ εμπνευσμένος.
0: Mm-hmm. Και είναι ένα χταπόδι που το πηγαίνουν σχολείο.
1: Το πηγαίνουν σχολείο. Τέλειο.
0: Τέλειο, δεν είναι?
1: Τέλειο.
0: Λοιπόν, συνεχίζοντας, λοιπόν, μάλλον ολοκληρώνοντας αυτό το πρώτο κύκλο, κλείνοντας τον πρώτο κύκλο με τα βιβλία που χαρίζουμε αυτή τη εβδομάδα στα παιδιά και στους γονείς τους εν ώψη αυτής της μεταβατικής κατάστασης που λέγεται πρώτη μέρα στο σχολείο και έχει μια οδύνη. Εγώ χαιρόμουν, αλλά εγώ ήμουν αψιολόγος.
1: Ναι, το πούμε.
0: Χαρίζουμε λοιπόν και σήμερα.
1: Κοίταξε και τα μικρά παιδάκια. Χαίρονται όποιοι θα ξαναδούν τους φίλους τους που έχουν να τους δουν από το καλοκαίρι. Όταν μετά μαθαίνουν σιγά σιγά όσο μεγαλώνουν.
0: Ότι μπορεί να τα βλέπουν και εκτός.
1: Ναι, και δεν χρειάζεται να χαίρονται και πολύ.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πώς να πάτε το χταπόδι σας στο σχολείο, το Μούμιν και το Αστέρι των Ευχών και το μικρό ευχαριστώ βιβλία για μικρά παιδιά που σχετίζονται και με τη σχολική διαδικασία. Που χαρίζουν σήμερα οι εκδόσεις Παπαδόπουλος. Θα χαρίσουμε από ένα αντίτυπο, τρία δηλαδή συνολικά, στους φίλους και στις φίλες που θα λάβουν μέρος στον σημερινό διαγωνισμό. Η Ελευθερία θα μας πει τις λεπτομέρειες και θα προχωρήσουμε.
1: Λοιπόν, τα μεσπαθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Τη λέξη κλειδί θες να βάλουμε. Να βάλουμε χταπόδι, που είναι το πρώτο βιβλίο που ανέφερες.
0: Χταπόδι.
1: Ωραία. Χταπόδι λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία σας και στο Facebook, στο Viber του σταθμού, στο 6948-984-984. Απαραίτητα όλα τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπείτε στην κλήρωση.

0: Και περνώντας από τον χαριτωμένο εντός πολλών εισαγωγικών βεβαίως και αυτό μικρό κόσμο μας και ανοίγοντας τη ματιά δημοσιογραφικά πια στην πόλη μας, αντιλαμβανόμαστε φυσικά ποιες είναι οι πραγματικότητες, οι οποίες δεν είναι καθόλου, όπως το είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι ζούμε σε μια χώρα πάρα πολύ ωραία. Όχι, ναι.
1: Δεν ακούω.
0: Αφάνταστη. Τέλος πάντων, αυτή είναι αφάνταστη, υπέροχη χώρα.
1: Αφάνταστη.
0: Ναι, κάπως έτσι. Αυτό ήταν το νόημα.
1: Ναι.
0: Ναι, καθόλου όχι, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα.
1: Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί όλα αυτά, παίρνουν κάτι και αυτές τις χώρες, είναι αλήθεια.
0: Αυτό. Προσγειωνόμαστε λοιπόν στην Κυψέλη, επιλέγοντας να συζητήσουμε για άλλη μια φορά για την κατάσταση που, για όλο αυτό που έχει προκαλέσει ο Μητροπόντικας και για το πώς το βιώνουν και αντιδρούν οι κάτοικοι της περιοχής. Θυμίζουμε ρογμές, πολλά προβλήματα μέσα σε κατοικίες, φυσικά ανησυχία, φόβος, ανασφάλεια. Έτσι, ο Δήμος Αθήνας να είναι στο πλευρό των κατοίκων και μαζί μας ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος των κατοίκων της περιοχής, που έχουν πληγεί, που ανησυχούν και που δεν ξέρουν γιατί έρχεται αύριο. Κύριε Καμπαγιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Υπάρχει και μια μελέτη πολύ πρόσφατη, έτσι, που έρχεται λίγο να αλλάξει τα δεδομένα από αυτά που ξέραμε. Προχθές, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Σταχιάος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι δεν θα δημιουργηθούν άλλες ζημιές, γιατί έχει τελειώσει ο Μητροπόντικας στο συγκεκριμένο σημείο. Φαίνεται όμως από τα όσα είδαν χθες στη δημοσιότητα τα στοιχεία της έρευνας ότι είναι αλλιώς τα πράγματα.
2: Να πούμε εδώ καταρχάς ότι χθες οι δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου συνιστούν μια υποχώρηση σε σχέση με αυτά τα οποία ισχυριζόταν μέχρι τώρα το Υπουργείο και η Ελληνικό Μετρό. Δηλαδή μέχρι τώρα η Ελληνικό Μετρό σε επίσημη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε έλεγε ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν κάποιες βλάβες στον τοίχο, όπως κάποιες ρογμές που έχει, ας πούμε, το κάθε σπίτι, ας πούμε, σε έναν τοίχο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στον φέροντα οργανισμό, στα υποστηλώματα, στα δοκάρια, ας πούμε, των κτηρίων. Χθες ο κύριος Σταχιάος επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό. Αυτό το οποίο έλεγαν δηλαδή κάτι από την αρχή, και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον αποδεικνύεται και από την προσωρινή βέβαια, γιατί δεν έχουμε ακόμα όλα τα στοιχεία, τεχνική έκθεση που υπέγραψαν οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων, ο κύριος Κρασάκης και ο κύριος Καλιαμπάκος, είναι αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με πρόταση των κατοίκων, έτσι ώστε και οι κάτοικοι να έχουν μια δικιά τους ανεξάρτητη εικόνα, έτσι, και γι' αυτό το λόγο ζητούν και τα στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Από αυτά τα στοιχεία λοιπόν, τα οποία πήραν οι κάτοικοι, τα οποία είναι ελλειπή, δεν είναι όλα τα στοιχεία τα οποία ζητούσε ο Δήμαρχος, και οι κάτοικοι
1: με τα εξωτερικά. Είναι και για λιγότερες πολυκατοικίες, νομίζω.
2: Είναι για λιγότερες πολυκατοικίες, σωστά το λέτε, κύριε Κουμάντου. Είναι μόνο για 14 πολυκατοικίες, ενώ είναι περισσότερες πολυκατοικίες και δεν έχουν σταλεί όλα τα στοιχεία. Από αυτά τα στοιχεία, τα οποία έστω έχουν σταλεί, προκύπτει το μέγεθος της αστοχίας. Δηλαδή στο 80% των πολυκατοικιών, αντί να περάσει και να αφήσει ανεπαίσθητες ρογμές ο Μητροπόντικας, γιατί αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες πολύ μικρές καθυζήσεις οι οποίες δεν θα είναι αισθητές. Έτσι πρέπει να είναι ένα έργο. Δηλαδή το καλύτερο στην κατασκευή ενός μετρό, ενός υπόγειου έργου, είναι να μην το καταλάβει η υπερκείμενη πολυκατοικία, να μην το καταλάβει ο κάτοικος ο οποίος είναι από κάτω. Και όμως στις 80% των περιπτώσεων δεν επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση της μετρό. Οι πολυκατοικίες κυτρίνησαν, οικοκίνησαν. Μην έχουμε στο μυαλό μας το κίτρινο και το κοκκίνο του σεισμού. Είναι μια μεθοδολογία που ακολουθεί η εταιρεία για το αν έχουν ξεπεραστεί τα όρια συναγερμού στις καθυζήσεις και στη στροφή των κτηρίων, και έχουν ξεπεραστεί. Έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, κυρία Κουμάντου
0: και κύριε Ορφανίδου. Ναι, μπορούμε να σκεφτούμε βεβαίως, να προσθέσω δηλαδή εδώ και την αγωνία και την ανασφάλεια των κατοίκων που είδαν σπίτια που είχαν πάρει το πράσινο και τώρα ξαφνικά, έτσι ξαφνικά, προχωρώντας η διαδικασία, βλέπουν ότι αυτό δεν ίσχυε.
2: Μα από το πουθενά, οι κάτοικοι αυτοί περίμεναν και θέλουν και την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, γιατί είναι ένα υπόγειο έργο, είναι ένα έργο δημόσιας κοινής ωφέλειας. Δεν περίμεναν όμως ποτέ, σε καμία περίπτωση, ότι η διέλευση του Μητροπόντικα και η διάνοιξη αυτής της σύραγγας θα είχε τέτοιου τύπου συνέπειες στη ζωή τους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή
1: και
2: ο κόσμος το
1: περιγράψατε. Δεν είναι και κατά του μετρό σωστά. Οι κάτοικοι, έτσι.
2: Όχι, οι κάτοικοι εξ αρχής δεν έχουν ξεκαθαρίσει αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι ζουν σε κατάσταση ανασφάλειας, σε κατάσταση τρόμου. Δεν ζουν στη συγκλονιστική περίοδο ευημερίας, στην οποία αναφερθήκατε στην αρχή. Αυτή είναι η δήλωση. Στην οποία αναφερθήκατε στην αρχή. Δεν ζουν. Αυτή η περίοδος για εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες κατοίκους της Κυψέλης, δεν είναι μια συγκλονιστική περίοδος ευημερίας.
0: Καλά, εντάξει, είναι κύριε Καμπαγιάννη, περίοδος... δεν είναι συγκλονιστική για κανέναν. Όσο περισσότερο για τους ανθρώπους αυτούς.
2: Μιας και κάνουμε τη συζήτηση σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διώξει τα παιδιά τους από τα σπίτια, έτσι, τα έχουν στείλει στους παππούδες που μένουν αλλού, γιατί φοβούνται. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει οι ίδιοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καρδιοχτυπάνε κάθε μέρα.
1: Σκεφτείτε ότι μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα όμως να μετακινηθούν.
2: Ακριβώς. Οι σεισμοί δεν είναι κάτι το οποίο είναι ασύνηθες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ζούμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τι κίνδυνοι μπορούν να υπάρξουν. Έχει μπει ο Σεπτέμβρης. Θα υπάρξουν και φαινόμενα βροχών και πλημμυρικά φαινόμενα σε μια περιοχή στην οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολυκατοικίες σύμφωνα με τις ίδιες τις εκτιμήσεις της Μετρό που παρουσιάζουν δομητικά προβλήματα. Αυτά δεν είναι δικές μας εκτιμήσεις. Είναι εκτιμήσεις των ίδιων των μηχανικών της Μετρό. Εμείς περιμένουμε ακόμα τις εκτιμήσεις της ανεξάρτητες του ΤΕΕ, έτσι, και έχουμε και τους δικούς μας γραμματογνώμονες οι οποίοι μας τα λέγανε αυτά από την πρώτη στιγμή. Και άρα, κάποιοι ζητάνε πολύ απλά πράγματα. Θέλουν εκθέσεις στατικής επάρκειας και αποκατάστασης των πολυκατοικιών τους. Θέλουν κάποιος με βεβαιότητα να τους υπογράψει και να τους πει ότι εδώ πέρα δεν κινδυνεύουν, είναι ασφαλείς στα σπίτια τους. Να αποκατασταθούν τα σπίτια, να μετρηθούν, να αναλάβει κάποιος το κόστος, γιατί αυτή τη στιγμή γι' αυτό γίνεται η συζήτηση, για το κόστος. Δεν θέλουν προφανέστατα κάποιοι να επομισθούν το κόστος των εκθέσεων στατικής επάρκειας. Τι να κάνουμε όμως που γίνανε αυτές οι ζημιές. Κάποιος θα πρέπει να τις αποκαταστήσει αυτή τη στιγμή και σίγουρα να μην ξαναξεκινήσει το έργο. Χωρίς να έχουμε εγγυήσεις και χωρίς να πάρθουν επαρκή μέτρα ότι δεν θα ξαναγίνουν τέτοιου τύπου ζημιές. Δηλαδή σας ενημερώνω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος που κατοικεί κάτω από τη Ζακύνθο, ας πούμε, στην Κυψέλη, που περιμένει να περάσει από κάτω ο Μετροπόντικας, ζει με τον τρόμο ότι θα περάσει, ότι θα ξεκινήσουν τα συγκεκριμένα έργα. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, άνθρωποι να ζουν με τον τρόμο για ένα τεχνικό έργο που θα έπρεπε να γίνει ανεπαίσθητα, με τη λιγότερη δυνατή, με καθόλου ενόχληση όσον αφορά τους κατοίκους.
0: Ποια είναι τα επόμενα βήματα των κατοίκων, στο βαθμό που σχετίζονται βεβαίως με τη νομική τους εκπροσώπηση, κύριε Καμπαγιάννη?
2: Εντάξει, δύο ζητήματα αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν οι κάτοικοι και θέλουν. Θέλουν πρώτον πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και άρα θα κάνουν δικαστικές κινήσεις και σε σχέση με αυτό. Δεν είναι δυνατόν να στερούνται οι κάτοικοι πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία τους αφορούν κατεξοχήν. Δεν είναι δυνατόν να είσαι ιδιοκτήτης και να μην έχεις τη δυνατότητα να μάθεις στο σπίτι σου αν έχουν υπάρξει καθυζήσεις και όλες τις μετρήσεις, ας πούμε, τις οποίες έχει στα χέρια της η Μετρό. Άρα θα γίνουν δικαστικές κινήσεις προκειμένου να λάβουν στα χέρια τους τα συγκεκριμένα έγγραφα. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο και το άμεσο είναι ότι θα γίνουν δικαστικές κινήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τίποτα δεν πρόκειται να επανεκκινήσει και να ξεκινήσει αν δεν ολοκληρωθούν οι μελέτες αποκατάστασης. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε σε εξέλιξη. Εμένα με φέρνουν κάθε μέρα κάτοικοι και μου λένε ότι εμφανίζονται καινούργιες δρομές, και αυτό γιατί σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο δουλεύει και το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξεκαθαριστεί ότι έχει σταματήσει σαν φαινόμενο, ότι έχουν ενισχυθεί οι συγκεκριμένες πολυκατοικίες έτσι ώστε να προχωρήσουμε να πάμε παρακάτω. Άρα η συνέχεια εκτός αυτού από τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων μελετών θα είναι και δικαστική.
1: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να το βλέπουμε. Ελπίζουμε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα και να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα.
2: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να με ξανακαλέσετε και να είμαι πολύ πιο καθιστικό.
0: Ναι, και εμείς.
2: Από ό,τι ήμουν σήμερα. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω πολύ άσχημα όταν θα πρέπει να πω τέτοιου τύπου ειδήσεις στους κατοίκους. Τους λέω ότι θέλω να σας καθησυχάσω, αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς και εγώ και ο κύριος Καλιαμπάκος, ο κύριος Χρασάκης, η μηχανική μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμπαγιάννη.
2: Εγώ ευχαριστώ.

0: Κουμάντου, κουμάντου, γιατί είναι εσύ κουμάντου.
1: Τι νόημα.
0: Ο κάτι ο Σέξπιρ το λέει αυτό.
1: Άρα παιδί, εντάξει.
0: Κουμάντου, κουμάντου, γιατί είναι εσύ κουμάντου, πάμε κουμάντου.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς, έρχεται η Λία Ιατρίδου.
0: Για τους τίτλους ειδήσεων, στη μία και μισή.
1: Και ερχόμαστε πίσω, μην ανησυχείτε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Απροσδιοριστή αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που ίσως ρίξουν φως ενώπιν του εισαγγελέα του ζευγάρι των εμπλεκόμενων γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης αναμένεται να παρουσιάσει αύριο από το βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, εστιάζοντας την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας, όπως προανήγγειλε μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Περίπου 70.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού για 20,56 δισεκατομμύρια ευρώ, το νέο εργαλείο για την πρώτη κατοικία από τις 21 Σεπτεμβρίου. Οι ρυθμίσεις συνέχισαν να είναι υψηλοί και τον Αύγουστο, καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.364. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την Τρίτη, έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πριν από λίγο, η τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 103,72 δολάρια. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνάει πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,7 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Οι Χούθοι Τσιεμένης ανέλαβαν τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της πόλης Μόχα και προχωρούν κατά μήκος ακτής ερυθράς θάλασσας προς τα στρατηγικής σημασίας νησιά, απειλώντας να αποκλείσουν την νότια έξοδα της ερυθράς θάλασσας, σύμφωνα με το Reuters. 5 νεκροί και 40 τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου με 45 Ολλανδούς τουρίστες στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η Έμα Μπονίνο, η Ιταλίδα πρώην επίτροπος και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Σπαθή με την Ελευθερία Ακουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου και η λέξη κλειδί είναι η λέξη χταπόδι. Ντάμα Σπαθή με ελληνικού χαρακτήρε στη σέλιδα μα στο Facebook. Το όνομα τεπωνυμό στο τηλέφωνό σα και η λέξη κλειδί είναι απαραίτητα για να μπείτε στην κλήρωση για τα τρία βιβλία που δίνουμε σήμερα.
1: Η λέξη
0: μισό,
1: χταπόδι.
0: Μισό. Και στο Viber, να τα πω όλα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, και στο Viber μπορείτε να στείλετε αν σα βολεύει περισσότερο. 6948-984-984.
1: Η λέξη χταπόδι είναι δάνειο από τον τίτλο του ενός βιβλίου, του ενός εκ των τριών. Πώς να πάτε το χταπόδι σας στο σχολείο. Καλό. Το Μούμιν και το Αστέρι των Ευχών. Καλύτερο. Το μικρό ευχαριστώ τέλειο. Λοιπόν, λαμβάνετε εσείς μέρος στο διαγωνισμό και εμείς μένουμε στα του σχολείου. Πραγματικά είναι και μια συγκινητική μέρα. Η μέρα που τα παιδιά μας επιστρέφουν στο σχολείο, τα δικά μας, το δικό μου όχι.
0: Το δικό σου πάει στο
1: πανεπιστήμιο. Πάει πανεπιστήμιο, εντάξει, οκ. Θεά. Μου έλεγε χθες με την κολλητή της. Κάνουμε κάζου στους φίλους μας που πέρσι πήγαιναν βήτα. Κατάλαβες αυτά. Έχει πάρα πολλά ευχάριστα η διαδικασία όλη και η συγκίνηση μεγάλη. Αλλά έχει και κάτι επαναλήψεις, δηλαδή... Mm-hmm. Τα ίδια παντελάκια μου, πόσα χρόνια πάνω από 10 είναι το αρκαλοχώρι, έτσι.
0: Είναι από το σεισμό, το ναι. 21 νομίζω.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα σχολείο στο οποίο επιστρέφουμε κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο μέγα αιτούμενο είναι να φύγει από τα κοντέινερ και βεβαίως αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Ένα σχολείο που κατέρευσε με το σεισμό στο αρκαλοχώρι και δεν ξαναχτίστηκε ποτέ.
0: Περιμένουμε. Να ήταν το μόνο πρόβλημα αυτό του χωριού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά σκέψου τέτοια μέρα.
0: Εντάξει, ίσως ήταν τα παιδιά να μην έχουν σχολείο να πάνε.
1: Τι να πω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος ίσως μας θα πει λίγο καλύτερα. Είναι ο πρόεδρος του
0: συλλόγου.
1: Τα λέμε
0: και σε κάθε αγιασμό, τα λέμε ναι. Με τον πρόεδρο.
1: Ο πρόεδρος του συλλόγου Σεισμοπλήκ των Δήμου Μήνος Παιδιάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σχολική χρονιά. Εμείς
1: καλή σχολική χρονιά. Πραγματικά.
2: Και κυρία Ορφανίδου. Να ευχηθούμε και εμείς καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Βέβαια, εμείς έχουμε τη δυστυχία, τα δικά μας τα παιδιά, 700 περίπου μαθητές για πέμπτη.
1: Πέντε χρόνια.
2: Για πέμπτη χρονιά, μπαίνοντας στην έκτη χρονιά, κάνουν 700 μαθητές σε κοντέινερ. Είναι ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα και δύο μικρότερα. Ένα γυμνάσιο και δύο δημοτικά. Τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν δει οι μαθητές μας φυσικό σχολείο.
0: Λύκειο λειτουργεί κανονικά, πρόεδρε.
2: Λύκειο λειτουργεί κανονικά σε κανονικό, σε φυσικό χώρο. Ήταν από τα καινούργια κτίρια και δεν έπαθε ζημίες. Σήμερα βέβαια έχουμε από τη μία πλευρά τη δύση και από την άλλη την ατυχία να 20 χιλιόμετρα δίπλα μας να είναι η Υπουργός Παιδείας να επισκέπτεται το Ηράκλειο και δυστυχώς για δεύτερη φορά, αν και έχει επισκεφτεί το Ηράκλειο, δεν έχει κάνει καθόλου την κίνηση να περάσει έστω από έξω κρυφά να δει αυτή την κατάντια των σχολείων. Των σχολείων που ακόμα τα παιδιά στεγάζονται σε κοντέινερ. Υπάρχει μια αγωνία, υπάρχει ένας θυμός, θα το έλεγα, απέναντι στην πολιτεία. Και βέβαια πρέπει όλα αυτά να δρομολογηθούν σύντομα, σύνομα εννοείται και σύντομα, για να μπουν και οι δικοί μας μαθητές, όπως όλοι οι άλλοι μαθητές, σε κανονικά φυσικά κτίρια. Δεν μπορεί να μιλάμε το 2026 για ψηφιακή μετάβαση, για ψηφιακά σχολεία, για διαδραστικούς πίνακες και εμείς βέβαια να καρφώνουν ή να κολλάνε τα παιδιά μας με σελοτέιπ στους στίχους τα γράμματα ή τις ζωγραφιές τους. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως σας το λέω, ήδη έχει περάσει μία γενιά στο δημοτικό, από το δημοτικό σε κοντέινερ και πήγε στο γυμνάσιο. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό που έγινε στο σεισμό το 78 στη Θεσσαλονίκη, που μάλιστα μέχρι πρόσφατα, πριν δύο χρόνια, τα σχολεία δεν φτιάχτηκαν, αλλά συστηγάστηκαν σε όμορα σχολεία. Δεν θα το αφήσουμε να γίνει αυτό και γι' αυτό με τη δική σας συνδρομή και βοήθεια αναδεικνύουμε συνέχεια ένα από τα θέματα που μας καίει πάρα πολύ είναι αυτό.
1: Πρόεδρε, ξέρω ότι επειδή έχουμε μιλήσει και πάρα πολλές φορές σε αυτή την πενταετία, ξέρω ότι κάνατε ό,τι είναι δυνατόν από πλευράς του Δήμου, των κατοίκων, προκειμένου να ακουστεί αυτό το αίτημα. Και όχι μόνο στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά να ακουστεί και πανελλαδικά. Θέλω να πω και με τα μέσα ενημέρωσης που νομίζω ότι στήριξαν την προσπάθεια. Τι θεωρείτε ότι πάει λάθος, για ποιο λόγο δεν διορθώνεται αυτή η κατάσταση?
2: κοιτάξτε, όντως τα μέσα, αν δεν ήσασταν εσείς, όλοι και όλοι οι συνάδελφοι, θα έχει ξεχαστεί το θέμα, όπως έχει ξεχαστεί σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιοχές. Εμείς εξ αρχής επισημαίναμε τα προβλήματα. Επισημαίνουμε και τα προβλήματα και τις λύσεις δίναμε. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάμε για υποστελεχωμένο τμήμα που ελέγχει τους φακέλους και να δουλεύει με εξαμηνίτες. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένα τιμολόγιο εργασιών του 2011, ενώ έχουμε 2026 και η Ελστάτ λέει ότι πήραν αύξηση στα ελληνικά 35% μέχρι το Φλεβάρι πριν τον πόλεμο του Ιράν. Αυτά όλα είναι προβλήματα που πάει όλη η διαδικασία πίσω. Δεν μπορεί να μιλάμε κάθε τρεις μήνες να ζητάνε τα ίδια και τα ίδια χαρτιά από πολίτες ταλαιπωρημένους. Ποια είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης εμείς είμαστε από τρεις περιπτώσεις, από το σεισμό, από πλημμύρα και από λευσιδρία. Ποια είναι λοιπόν αυτή η εφαρμογή της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης? Καμία. Μόνο στα χαρτιά βγαίνει ένας τίτλος. Θα έπρεπε λοιπόν σύντομα αυτές οι διαδικασίες να προχωρούν. Εννοούμε όχι να δοθούν λεφτά δεξιά και αριστερά όπως έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να πετιούνται τα λεφτά στον αέρα.
0: Καλά,
2: και να
0: κάνει δεν θέλει έτσι. Κανείς τώρα. Ναι. Αυτούς που
2: ακριβώς. Εμείς θέλουμε σύντομα τα σχολεία να γίνουν, τα σπίτια μας να γίνουν, οι επιχειρήσεις να ενισχυθούν, όχι με λόγια και θεωρίες και προγράμματα που ξεκινούν από το 2023 υποσχέσεις και ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Αυτό είναι το αποτύπωμα της πολιτείας πάνω στην κοινωνία που πονάει και χυμάζεται, στην κάθε περιοχή που έχει περάσει από μια φυσική καταστροφή. Ακόμα οι δικοί μας μένουν σε κοντέινερ. Είναι 160-170 οικογένειες. Ακόμα μένουν σε κίτρινα σπίτια, ακόμα φιλοξενούνται στα παιδιά τους οι περίλικες άνθρωποι που ήθελαν στη δύση της ζωής να ευχαριστηθούν πέντε πράγματα, να απολαύσουν, να μην γίνουν βάρος, γιατί έτσι θα είχαν κανονίσει. Βλέπουμε ένα σεισμός που τους πήγε και βλέπουμε μια πολιτεία που σφυρίζει αδιάφορα. Έχουμε 400 κτίρια, έχουν καταδαφιστεί ακόμα. Και λέμε τώρα, μιλάμε τώρα για Ελλάδα ανάπτυξη 2.0 και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο ακούστηκαν στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς η πραγματικότητα για μας είναι άλλη. Η πραγματικότητα είναι σαν να είμαστε μια βομβαρδισμένη περιοχή, μια περιοχή που δίπλα μας γίνεται νέο αεροδρόμιο και ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο με πρόοδο εργασιών 70% και πρόοδο εργασιών στα σπίτια μας 0%. Αυτό τα λέει όλα. Με πολίτες αγανακτισμένους, με πολίτες που συνέχεια χτυπάνε τα τηλέφωνα και δεν τους απαντούν, και βέβαια ο Υπουργός θεωρεί ότι με μια επερώτηση που την απάντησε στη Βουλή καλά και το χειροκρότησαν οι 2-3 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, έλυσε τα προβλήματα. Ας έρθουν λοιπόν προεκλογικά μόνο να περπατήσουν. Και τότε θα καταλάβουν την πραγματικότητα που βέβαια πρέπει να τη λύσουν και μάλιστα πρέπει να τη λύσουν πριν την κάλπη. Πιστέψτε με, να μην δουν το αποτέλεσμα των εργασιών στην κάλπη. Θα στεναχωρηθούν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε
2: και
0: Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε σύντομα να αποκατασταθούν τα πάντα. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι.

0: Λοιπόν, έχουμε και ακόμα μηνύματα, καλωσορίσματα.
1: Μα ναι. Έτσι. Ναι. Εδώ θα είμαστε δεύτερο για πάντα.
0: Δεύτερο όροφο, μπερδευτούμε.
1: Δεύτερο όροφο.
0: Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Λοιπόν, ένα όμως θα ξεχωρίσω τώρα από όλα αυτά τα μηνύματα.
1: Δεν είναι καλό αυτό για μένα που μάντου, είμαι σίγουρη.
0: Όχι, καλέ. Θα σε είχα προτοπίσει αν δεν ήταν για καλό.
1: Oh, ναι, καλά, εντάξει.
0: Ναι, όπως κάνεις και εσύ για μένα.
1: Αυτό. Για πες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Τάμε Σπαθή. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά. Θυμάμαι την κυρία Ορφανίδου να μιλάει πριν από χρόνια για το 11χρονο και τώρα άκουσα για πανεπιστήμιο. Τις ευχές μου, ό,τι καλό.
1: Για 11χρονο.
0: Πες πώς γίνεται αυτό τώρα.
1: Να σου πω κάτι, κουμάντου. Αυτό έχει μια συμβατότητα. Έτσι θα το πω. Διότι 3 χρόνια γνωριζόμαστε.
0: Πώς γίνεται.
1: 3 χρόνια γνωριμία, 3 χρόνια εκπομπή.
0: Πώς γίνεται να ακούεις στον αέρα να λέμε για το 11χρονο, δηλαδή πριν
1: και ξαφνικά να είναι 18χρονο.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Γίνεται όχι, περισσεύουν χρονάκια.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το
1: ευχαριστούμε
0: μήνυμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρομερά συγκινητικό το ότι το θυμόσασταν πρώτα απ' όλα. Ναι, έχω πει πολλά για το 11χρονο, ήταν αυτό το ξεκίνημα της εφηβείας που μόνο πόρτες χτύπαγαν στο σπίτι.
0: Εντάξει.
1: Και εντάξει. Έτσι δεν είναι, ψέματα λέω.
0: Όχι, γιατί σε μένα δεν χτυπάνε πόρτες, νομίζεις.
1: Μόνο πόρτες.
0: Τώρα είναι 16.
1: Τώρα δεν τολμάς να πεις και τίποτα, κουμάντου. Εκεί στα 11-12 στο ξεκίνημα έλεγες και καμιά κουβέντα.
0: Είσαι με τα καλά που δεν τολμάω να πω. Προφανώς και λέω. Ποιος με ακούει είναι το θέμα. Τα λέω.
1: Λοιπόν,
0: το κάνουμε μετά.
1: Ας πάμε για άλλη πόλη, γιατί έχουμε τρομερά βιβλία σήμερα και βεβαίως ένα τρομερό εκδοτικό οίκο για παιδιά. Το τονίζω αυτό, μόνο ότι βγάζει και βιβλία ενηλίκων φυσικά, αλλά θυμίζεται για τις παιδικές του εκδόσεις, τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Πάμε.
2: Η άλλη πόλη.
1: Και στην άλλη πόλη είναι η υπεύθυνη, η διευθύντρια, η εκδότρια των παιδικών βιβλίων των εκδόσεων Παπαδόπουλος, η κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου. Για να πούμε 2 κουβέντες για αυτό το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς που δεν συνδυάζεται μόνο με την επιστροφή ή το πρώτο βήμα προς τη γραφή ή την ανάγνωση για τα πρωτάκια, αλλά διανύονται και παράλληλοι δρόμοι με την ανάγνωση δίπλα στα σχολικά μας εγχειρίδια, την ανάγνωση που καθιστά την φιλαναγνωσία και την αγάπη προς τα βιβλία ένα πολύ πολύ μεγάλο εφόδιο για όλη τη ζωή, όχι μόνο τη σχολική, αλλά και την ενήλικη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, τι κάνετε. Να ευχηθώ καταρχάς καλή αρχή σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά, τους γονείς, ελπίζοντας σε μια όμορφη και ομαλή σχολική χρονιά.
1: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε όλοι και όλες. Έλεγα λοιπόν και πιθανότατα ακούγατε, σας είχαμε στην αναμονή, ότι δεν υπάρχουν μόνο τα σχολικά βιβλία και δεν μας ταξιδεύουν μόνο αυτά. Είναι και μια ωραία αφορμή αυτή η πρώτη μέρα στο σχολείο για να κουβεντιάσουμε και για τα άλλα βιβλία που είναι δίπλα στα σχολικά. Όπως το πώς να πάτε το χταπόδι στο σχολείο, για να το πω έτσι με τίτλους.
3: Ναι. Έχουμε ένα πολύ ωραίο καινούριο βιβλίο που εκδώσαμε πριν 2 μήνες, πώς να πάτε το χταπόδι στο σχολείο, μέσα από πολύ χιούμορ. Οδηγεί και γονείς και παιδιά στη δύσκολη πρώτη μέρα του σχολείου, που μπορεί να είναι και για τους δύο δύσκολη, και για τους γονείς και για τα παιδιά. Κοιτάξτε, ευτυχώς εκδίδονται χιλιάδες νέα παιδικά βιβλία στη χώρα μας κάθε χρόνο. Το μυστικό είναι να βρει το κάθε παιδί αυτό που του ταιριάζει. Δεν μπορείς να καλλιεργήσεις υποχρεωτικά τη φιλαναγνωσία. Mm-hmm. Πρέπει το σωστό παιδί να συναντηθεί με το κατάλληλο βιβλίο. Δεν πρέπει να γίνεται κάτι υποχρεωτικό.
1: Έτσι, δεν υπάρχει πιθαναγκασμός αυτά. Τώρα,
3: ναι, ακριβώς.
1: Τα παιδιά πρέπει να πιστούν μέσω της εμπειρίας και μέσω των δικών τους προσωπικών ενδιαφερόντων. Νομίζω ότι οι γονείς μπορούν να το αντιληφθούν αυτό.
3: Και οι γονείς και να φροντίσουν. Και οι εκπαιδευτικοί. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σχολικές βιβλιοθήκες που να έχουν σχετικά σύγχρονα βιβλία και παλαιότερα, mm-hmm. αλλά και καινούρια, μια που βγαίνουν καταπληκτικά βιβλία πλέον και στη χώρα μας. Πολύ όμορφες εικονογραφήσεις, πολύ καλά κείμενα. Δηλαδή σίγουρα τα παιδιά, αν έχουν έτσι στο περιβάλλον τους βιβλία, να μπορούν να περιεργάζονται, να διαλέγουν, να τα κουβεντιάζουν μεταξύ τους, γίνεται, δημιουργείται η φιλαναγνωσία mm-hmm. από μόνη της.
2: Έτσι, και να θυμίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και όλος ο ψηφιακός κόσμος με τίποτα δεν είναι υποκατάστατα της ανάγνωσης.
3: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εντάξει, είναι μια άλλη διαδρομή. Για πολύ μικρά παιδιά, mm-hmm. τα οποία βέβαια έχουν αμέτρητα ερεθίσματα σε σχέση με αυτά που είχαμε εμείς στην ηλικία τους. Και γι' αυτό είναι δύσκολο σε εισαγωγικά το βιβλίο να επικρατήσει και να είναι επιλογή. Όμως ξαναλέω, αν υπάρχει στο περιβάλλον και το σχολικό και το οικογενειακό, θα γίνει από μόνο mm-hmm. του, θα είναι κάτι φυσικό. Όπως επίσης ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, εγώ τη λέω όπου σταθώ και όπου βρεθώ, όλοι οι εκπαιδευτικοί, αν είχαν τη δυνατότητα να ξεκινάνε τη μέρα τους στην τάξη με ένα δεκάλεπτο διάβασμα. Το κάθε παιδί να φέρνει το βιβλίο του, το κόμικ του, ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει και ο εκπαιδευτικός αντίστοιχα το δικό του και μέσα να υπάρχουν 10 λεπτά σιωπής που να διαβάζουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχο
2: ξεκίνημα. Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι και μια ωραία ιδέα. Ναι. Λοιπόν, είπαμε πώς να πάτε το χταπόδι σας στο σχολείο. Εντάξει, εδώ το χταπόδι κρύβεται, δεν θέλει να πάει, πρέπει να ντυθεί ειδικά. Είναι μια
3: η μελάνη, ναι, διάφορους τρόπους να το σκάει, αλλά τελικά πείθεται.
2: Τελικά πείθεται
3: και μπορεί
2: να του αρέσει. Ναι. Πάμε στο Μουμίν και το Αστέρι των Ευχών. Εδώ είναι μια σειρά, η σειρά Μουμίν, έτσι, πολύ γνωστή.
3: Τα Μουμίν mm-hmm. τα φέραμε τα τελευταία 2 χρόνια, τα αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Στο εξωτερικό είναι πολύ πετυχημένο μπραντ με θεματικά πάρκα, πάρα πολύ υλικό, ρούχα, κούπες, τα πάντα όλα εκτός από βιβλία. Το καλό με την Ντούβε Γιάνσον όταν δημιούργησε τα Μούμιν ήταν ότι το έκανε βασισμένη στις δικές της εμπειρίες, με το δικό της τρόπο. Ήταν μια καταπληκτική γυναίκα, πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της, νομίζω. Και έτσι με κείμενα απλά καταφέρνουν και περνάνε τις αξίες των Μούμιν, οι οποίες είναι αξίες σχετικά με την οικογένεια και τη φιλία, αλλά με πολύ έμεσο και διασκεδαστικό τρόπο.
2: Μάλιστα. Και καταλήγουμε με το μικρό ευχαριστώ.
3: Καταλήγουμε στο μικρό ευχαριστώ. Το μικρό ευχαριστώ είναι ένα βιβλίο που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι από Έλληνες δημιουργούς, της Δανάης Δάσκα, σε εικονογράφηση της ταλατούχας Έλενας Τσαπρούνη. Έχει φτιάξει γλυκές μορφές με το ευχαριστώ, το παρακαλώ. Είναι ένα βιβλίο για την ευγνωμοσύνη και όχι μόνο. Γιατί πολλές φορές θεωρούνται αρνητικά τα όχι, τα θέλω κτλ. Mm-hmm. Και εδώ πέρα υπάρχει ένας τρόπος, έτσι, που βλέπουμε τη μαγική δύναμη του ευχαριστώ και της ευγνωμοσύνης.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν μαζί μας και χαρίζουμε και αυτά τα πολύ πολύ ωραία βιβλία στα παιδιά που παρακολουθούν. Νομίζω ότι είσαστε μπροστά σε ένα νέο εκδοτικό πρόγραμμα και θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε, κυρία Παπαδοπούλου.
3: Βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε
3: Όποτε
2: πολύ.
3: Θέλετε. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: κάνουμε κλήρωση.
1: Να κάνουμε κλήρωση, κουμάντου μου.
0: Τρία βιβλία.
1: Ξαναέρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Πώς γλυκαίνει ο κόσμος.
1: Ναι, γύρισε μου. Απίστευτο.
0: Θα σε ακούσω τη Δευτέρα. Τρεις αριθμούς θέλω. Από το 1 έως το. Πόσο είναι, 45.
1: Θα πω το 7.
0: Είναι η Παναγιώτα από αριθμό συλλογής 84.
1: Θα πω το 30.
0: Είναι η Ελένη από αριθμό συλλογής 75.
1: Και το 41.
0: Το 41 είναι η Χρυσούλα από αριθμό συλλογής 62.
1: Και τώρα με πολύ πολύ μεγάλη χαρά, υπερβολική
0: θα λάβετε SMS με τις πληροφορίες για το
1: Σαββατοκύριακο. Ανακοινώνω όπως ο κάπως που ήρθε νωρίτερα και είπε κυρίως ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο, γιατί είχε... Είχαμε, ξέρεις, μια σύγκρουση με τον κάπο. Λέω, δεν ήρθε στο, την προηγούμενη Παρασκευή και ήμασταν. Ήρθε, δεν ήρθε το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, δεν ξέραμε, ήρθε, δεν ήρθε.
1: Λοιπόν, ο κάπως έρχεται, ο παραγωγός Σαββατοκύριακου, και λέει κυρίως ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο. Το έκανε, ναι.
0: Το έκανε με τον σωστό τον τρόπο, όπως πρέπει.
1: Και γι' αυτό συνεχίζουμε και εμείς αυτό το mood. Ναι, ήρθε το Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να περάσετε τέλεια, όσο πιο ωραία γίνεται. Και βεβαίως να μας περιμένετε με αγωνία, όχι, τη Δευτέρα μία η ώρα.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι. Τα αγωνία, ναι. Ό,τι πει η κουμάντου μου.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Ελευθερία Κουμάντου. Πάνω Σαργύρη στη ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Λίλιαν Ξύλου και Σαββασκόκκινος. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Πέμι Παναγοπούλου, Σταύρος Αμάροντας στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ελευθερία Κουμάντου, τι θα λες. Είπα, εγώ είπα Ελεονόρα Ορφανίδου και εσύ σκέτο είναι Ελευθερία Κουμάντου.
0: Α, της Ορφανιδού.
1: Και εννοείς εσύ της Ορφανιδού.
0: Της Ορφανιδού, τι νόσεις εσύ.
1: Ναι.
0: Okay, okay.
1: Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Πολλές ευχές.
0: Να είστε καλά.

Σχεδόν εθιμοτυπικά η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι συνυφασμένη με τα πρωτάκια. Κόβει και προσδοκίες για το νέο και ανεξερεύνητο, αποτυπωμένα όλα αυτά μαζί σε αυτό το παιδικό βουητό που σφίζει από ζωή. Το νέο καλωσόρισμα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει πάψει σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω δημογραφικού προβλήματος και υπογεννητικότητας που οδηγούν σε μαζικό λουκέτο και συγχωνεύσεις σχολείων ανά τη χώρα. Η Ελλάδα καταγράφει μείωση 30.000 μαθητών στις εγγραφές της πρώτης δημοτικού κατά την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μειώθηκε κατά περίπου 70.000 άτομα μεταξύ των σχολικών ετών 2014-15 και 2023-2024. Λόγω της έλλειψης μαθητών, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση ή συγχώνευση περίπου 100 σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια κατά την τελευταία τριετία. Κάποτε το ζητούμενο ήταν τα σχολεία, σήμερα οι μαθητές. Μια εικόνα ισούται με 1000 λέξεις. Κλειστά σχολεία ίσον κλειστή κοινωνία. Θήνουσα πορεία και στο τέλος αργός θάνατος μιας χώρας που απειλείται με δημογραφική συρρήκνωση, αν το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν εμπεδώσει ότι μόνο μέσα από συνενέσεις και εθνικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μπορούμε να προχωρήσουμε. Μικροκομματικές σκοπιμότητες εδώ δεν χωρούν. Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες υπερβάσεις. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 4 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100 να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας στη Σωρό του εν αναμονή των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων ενώπιον του εισαγγελέα του ζευγάρι των εμπλεκόμενων γιατρών με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό. Καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων, εκφράζοντας την ευχή να ξεπεράσουν τα 1000 ανακατασκευασμένα σχολεία στην επικράτεια τέτοια εποχή του χρόνου. Στο Καστελόριζο το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, επίσκεψη ιδιαίτερου συμβολισμού με φόντο την κλιμακούμενη επιθετική ρητορική της Τουρκίας. Στα ύψη διεθνής τιμής του πετρελαίου εξαιτίας της αναζωπήρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το Brent προς στιγμή άγγιξε τα 104,18 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το δίζελ. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, γνωστοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής με έμφαση στην κυβερνητική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να στείλει από τη ΔΕΦΤΑ προσοχή Σαββατοκύριακο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, εστιάζοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής δύναμης της χώρας, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του Βάσος Πανταζίου, καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Στην Ινδία, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν για τη

0: Κορυφής των BRICS το Σαββατοκύριακο εν μέσω παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμοί Κελσίου. Χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου, ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Πλέον αναμένονται οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις που ίσως δώσουν απαντήσεις στην αιτία θανάτου. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα. Ναι, έγινε το πρωί η νεκροψία νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία, παρουσία και του τεχνικού συμβούλου που έχει ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και οι δύο συμφώνησαν ότι για την ώρα δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Από ό,τι μαθαίνουμε, Κατερίνα, και από τη μακροσκοπική εξέταση διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίζεται κάποιο ισχυμικό επεισόδιο. Ωστόσο, όλα αυτά θα διευκρινιστούν από τις εργαστηριακές εξετάσεις, δηλαδή από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις. Εκεί πιστεύουν οι ιατροδικαστές ότι ίσως δοθούν οι απαντήσεις που δεν μπορούν να δοθούν αυτή την ώρα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, Κατερίνα, για την υπόθεση είναι να διαπιστωθεί η ακριβής χρονική στιγμή που έχασε τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής. Δηλαδή, αν πέθανε μέσα στο ιατρείο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της υπόθεσης και για την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, ή αν άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο ή μέσα στο νοσοκομείο, ελπίζω που εκεί οι γιατροί έκαναν τουλάχιστον μία ώρα αυτές τις διαδικασίες για την ανάνυψή του χωρίς αποτέλεσμα.
0: Και εδώ, από ό,τι γνωρίζουμε και μαθαίνουμε, Δημήτρη, υπάρχουν πολλές ασάφειες και θολά σημεία, διότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρχουν κάμερες οι οποίες δείχνουν τον άτυχο Γιώργο Μαζωνάκη να προσέρχεται κάπου λίγο μετά τη μία στο συγκεκριμένο ιατρείο, ενώ οι εμπλεκόμενοι γιατροί κάνουν αναφορά για πολύ αργότερα. Είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα επίμαχα χρονικά όρια.
1: Ναι, αυτό μας λένε και από την αστυνομία, ότι χθες πραγματικά ήταν μια... οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Ουσιαστικά από την πολύ ωραία αστυνομική έρευνα στο ιατρείο που κράτησε σχεδόν 8 ώρες, κατέρευσαν οι ισχυρισμοί των γιατρών, της γυναίκας γιατρού, η οποία αυτή ανέλαβε την ευθύνη ότι αυτή έκανε τη σχετική θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι το ραντεβού με τον γνωστό τραγουδιστή ήταν στις 4 ώρα το απόγευμα και μάλιστα άργησε περίπου μισή ώρα. Ωστόσο, το ΙΚΑΒ, η ενημέρωση που είχε η αστυνομία, ήταν ότι έγινε η κλήση στις 4:30, κάτι που δεν κόλλαγε στη χρονική συγκυρία, στιγμή και διάρκεια των γεγονότων από την αστυνομία, και έτσι έγινε αυτός ο σχετικός έλεγχος, και από το βιντεοληπτικό υλικό διαπιστώθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν τουλάχιστον λίγο μετά τη μία η ώρα στο ιατρείο, παρέμενε δηλαδή στο χώρο πάνω από 3 ώρες. Ο γιατρός υποστήριξε ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της θεραπείας, αλλά από τη στιγμή που προσπαθούσε να το συνδέσει με το ειδικό αυτό μηχάνημα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη η ανακοχή. Είναι το δεύτερο σημείο, Κατέρνα, το πολύ σημαντικό που κατέρευσε από την αστυνομική έρευνα, αφού διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα είχε τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον για 45 λεπτά εκείνες τις κρίσιμες ώρες που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο. Ήταν εμφανές, Κατέρνα, η προσπάθεια των γιατρών να πούνε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε πριν γίνει όλη η σχετική διαδικασία, να αποποιηθούν δηλαδή τις ευθύνες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο αντικρούεται από την αστυνομική έρευνα. Όλα αυτά βέβαια θα διαπιστωθούν. Μας λένε ότι από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις της ιατροδικαστικής υπηρεσίας μπορεί να φανεί αν είχε μπει στη διαδικασία της θεραπείας σε αυτό το μηχάνημα ο Γιώργος Μαζωνάκης, και το πολύ σημαντικό, Κατερίνα, αν είχαν γίνει οι πολύ σοβαρές και σημαντικές προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται προκειμένου κάποιος να συνδεθεί σε αυτό το μηχάνημα. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Αυτό φάνηκε από την αστυνομική έρευνα και από τα αρχεία και τα ηλεκτρονικά αρχεία που κατασχέθηκαν από το ιατρείο χθες. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία μπήκαν στη δικογραφία, τέθηκαν υπόψη του εισαγγελέα και αποφασίστηκε χθες να σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία και να συλληφθούν. Ακολούθησε έρευνα και στην οικία τους, στην περιοχή του ψυχικού. Πολύ ωστόσο μικρή χρονική διάρκεια, περίπου 10 με 20 λεπτά έμειναν εκεί στο χώρο. Ενώ από νωρίς χθες το απόγευμα και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αστυνομική παρουσία, εισαγγελία και με τη βοήθεια κλειδαρά μπήκαν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στο πανόραμα της Βούλας και έγινε και εκεί εξονυχιστικός έλεγχος. Mm-hmm. Ελέγχθηκε και τα δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού. Μένει να δούμε και από εκεί αν υπήρχαν ευρήματα που μπορούν να βοηθήσουν να ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση. Και να πούμε ότι οι δύο φιλιστέντες, οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πούμε κατένα και τα θλιβερό τώρα ότι μάλλον τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Μάλιστα. Και το ζωριστή ότι θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια. Μένει να τις επίσημες ανακοινώσεις από την οικογένεια για την ώρα που θα τελεστεί η κηδεία του πολύ γνωστού τραγουδιστή.
0: Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, όπως μας τα περιγράφεις Δημήτρη. Η αστυνομική έρευνα θα συνεχιστεί. Τώρα εμείς για να περάσουμε στο δικαστικό επίπεδο, αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι πλέον οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μίνα Μουστάκα, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βαριά λοιπόν η κατηγορία που αντιμετωπίζουν πια οι δύο γιατροί μετά την προσαγωγή του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και την άσκηση της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, το κατηγορητήριο με βάση το οποίο θα απολογηθούν πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας περιλαμβάνει το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Να σου πω, Κατερίνα, ότι το αδίκημα αυτό είναι κακουργηματικού χαρακτήρα όπως προαναφέραμε και με βάση τον ποινικό μας νόμο η τιμωρία μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη κάθριξης. Να σου πω ότι και οι δύο κατηγορούμενοι λόγω ακριβώς της βαρύτητας και της σοβαρότητας της αξιόπινης πράξης παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο όπως έχουν δικαίωμα αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας που οδήγησαν στη σύλληψή τους και να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που οδήγησαν τις αρχές, γιατί να θυμίσουμε ότι αρχικά το πρώτο βράδυ το ζεύγος των γιατρών είχε κληθεί, είχε δώσει κατάθεση
0: και
2: είχε αφαιθεί ακριβώς, ενώ τώρα πια βλέπουμε μια διαφορετική ποινική μεταχείριση.
0: Ναι, διότι όπως μας λοιπόν εξήγησε νωρίτερα και ο Δημήτρης Πέρος, έπεσαν σε πολλές αντιφάσεις και έδωσαν δεδομένα τα οποία δεν εναρμονίζονται εντός εισαγωγικών με τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει από τις έρευνες οι αστυνομικές αρχές, Μίνα.
2: Ακριβώς, και τα στοιχεία αυτά που αξιολογήθηκαν και από τον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε την ποινική δίωξη είναι ο χρόνος που είχε ξεκινήσει να λειτουργεί το μηχάνημα με το οποίο θα γινόταν η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η αξιοποίηση των δεδομένων από τις κάμερες ασφαλείας όπου προκύπτει η ώρα που ο τραγουδιστής mm-hmm. φαίνεται να μπαίνει στην πολυκατοικία της Οδού Καρνεάδου που στεγάζεται το ιατρείο. Ο ιατρικός έλεγχος τον οποίο δεν υποβλήθηκε προηγουμένως ο ασθενής παρά την κατάσταση που είχαν δει οι γιατροί να έχει ο Γιώργος Μαζονάκης και βεβαίως συνεκτιμήθηκε και το γεγονός ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις.
0: Και εκεί ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εντός εισαγωγικών ιατρία, παύλα, κέντρα ευεξίας ή αντιγύρανσης Μίνα, τα οποία βλέπουμε να πλασάρονται και μέσω διαδικτύου. Τι γίνεται με όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι αλήθεια? Ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ένας φάκελος ο οποίος θα πρέπει να διερευνηθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
2: Ακριβώς, και σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, και διοικητικά και φοροελεγκτικών μηχανισμών για να δούνε πώς γίνονται οι εργασίες και βεβαίως νομικά,
0: ιατρικά, έτσι.
2: Έτσι. Να σου πω τώρα τέλος για να ολοκληρώσουμε την εικόνα της δικαστικής mm-hmm. πλευράς αυτής της υπόθεσης, ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη είναι παρούσα από την αρχή αυτής της διαδικασίας της ποινικής. Και τι εννοώ? Μέσω του δικηγόρου τους, του κ. Καράλα Βουλικούδη, αναμένεται να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας που θα ξεκινήσει. Έχουν διορίσει, όπως είναι γνωστό από την αρχή, δικό τους τεχνικό σύμβουλο ώστε να είναι παρόν σε κάθε ιατροδικαστική ενέργεια και να λαμβάνει γνώση των ευρημάτων ώστε να συντάξει και εκείνος με τη σειρά του το δικό του πόρισμα mm-hmm. και αναμένεται να ζητήσουν αυτοτελώς και μια σειρά δικονομικών ενεργειών, όπως για παράδειγμα η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου μεταξύ των γιατρών, ώστε να διαπιστωθεί αν και από εκεί μπορούν να προκύψουν στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση αυτονόητο το αίτημα της οικογένειας να στηθεί άπλετο φως, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας πω ότι στη γενέτειρά του τη Νίκαια, στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, αναμένεται να γίνει η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη, όπως γνωστοποίησε και επισήμως ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Αλλάζουμε θέμα. Περισσότερα από 1.250.000 μαθητές σε όλη τη χώρα επέστρεψαν σήμερα στα σχολεία τους για τον καθιερωμένο αγιασμό που σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα 14 του μηνός. Σύνδεση με τον εκπαιδευτικό μας συντάκτη Ισίδωρο Ρούσο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρωτοκουδούμι λοιπόν σήμερα, έπειτα από τις σχεδόν τρίμηνες διακοπές. Είναι όντως πάνω από 1.250.000, είναι περίπου 1.270.000 μαθητές. Τους περίμεναν οι περίπου 147.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί και οι 30.000 αναπληρωτές, οι οποίοι βέβαια θα αυξηθούν για να καλυφθούν και τα κενά τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, το δεύτερο κύμα, και μέχρι τα Χριστούγεννα το τρίτο κύμα. Έχουμε καινοτομίες φέτος, έχουμε το Διεθνές Απολυτήριο που έρχεται πιλωτικά σε 11 δημόσια σχολεία, τα περισσότερα πρότυπα. Έχουμε άλλους 8.000 διαδραστικούς πίνακες μέσα στο χρόνο, φτάνουν τους 45.000 σε όλη τη χώρα. Περιμένουν τα σχολεία και περίπου 6.500 απεινιδωτές, αλλά και νέο αθλητικό εξοπλισμό για περίπου 4.500 σχολεία. Επίσης έχουμε 250 νέες βιβλιοθήκες και αναβάθμιση άλλων 400. Έχουμε το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που υλοποιείται για δεύτερη σχολική χρονιά. Έχουμε 238 νέα ανακαινισμένα σχολεία φέτος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ανακαινήσεων στις 670. Έχουμε και 33 νέα σχολεία μέσος ΔΙΤ, τα περισσότερα στη κεντρική Μακεδονία. Έχουμε και 8 νέα μονάδια.
0: Σύμπραξη δημόσιου
3: φέτος
0: και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή, για να διευκρινίσουμε το ΣΔΙΤ.
3: Έχουμε και 8 νέα ονάσια σχολεία φέτος. Έχουμε το ψηφιακό φροντιστήριο που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, αλλά φέτος θα έχουμε ζωντανά μαθήματα και στο Λύκειο, στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη, εκτός από την τρίτη τάξη που ήταν διαθέσιμα έως πέρυσι. Έχουμε πραγματάκια, έχουμε και κενά όμως. Τα συζητήσαμε και χθες. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες, από τη Δευτέρα δηλαδή και μετά, που θα αρχίσουν οι διευθυντές να στέλνουν τις αρμόδιες διευθύνσεις στην εικόνα, να δούμε συνολικά πώς πάνε τα πράγματα και αν είναι τα πράγματα τόσο δυσίωνα όσο τα βλέπουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ή είναι κάπως τα πράγματα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, όσα και να υπάρχουν, κάποια θα αναπληρωθούν. Το ζήτημα είναι, αν δεν είναι τόσα πολλά, μήπως θα αναπληρωθούν όλα.
0: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά, λοιπόν, η σημερινή, με τους πολιτικούς αρχηγούς να επισκέπτονται σχολεία με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στην τελετή αγιασμού στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να σας πω, ότι το απόγευμα αναχωρεί για το Καστελόριζο. Για πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης παρευρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Είναι ένα από τα 240 σχολεία, Κατερίνα, σε όλη τη χώρα που ανακαινήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, και σε αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι μαζί με τα σχολεία που ανακαινήθηκαν πέρσι πλησιάζουμε τα 700, όπως είπε, και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000 σχολεία τα οποία θα ανακαινιστούν. Τώρα, μετά το στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα να πούμε ότι είχε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, ο οποίος βρίσκεται στην χώρα μας, και ιδιαίτερη έμφαση.
0: Επίκεντρο στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα.
4: Ακριβώς, ήταν στο επίκεντρο το θέμα αυτό. Και επίσης από την πλευρά του Πρωθυπουργού έγινε ιδιαίτερη αναφράγηση, ανακήρυξε τις 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, αλλά και σε δύο πρόσφατες ελληνικές εγγραφές στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, δηλαδή τα μινωικά ανακτορικά κέντρα και την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Μάλιστα, όπως τονίστηκε, η χώρα μας αριθμεί πλέον 21 εγγεγραμμένα αγαθά στον κατάλογο και βεβαίως, όπως τονίζεται, έχει και ισχυρή θεσμική παρουσία στον οργανισμό με συμμετοχή σε σημαντικά όργανα. Τώρα, το απόγευμα αργότερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Καστελόριζο, θα πραγματοποιήσει εκεί μια επίσκεψη που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει έναν ιδιαίτερο
0: συμβολισμό λόγω της συγκυρίας.
4: Ακριβώς, λόγω της συγκυρίας, του κλίματος που έχει δημιουργηθεί με την ένταση της τουρκικής ρητορικής και προκλητικότητας. Θα είναι μια διήμερη επίσκεψη. Το πρώτο Σαββάτο ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, γιατί πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αυτή η διάσταση σε αυτή την επίσκεψη για την κυβέρνηση. Είναι βασικό θέμα να προβάλλει τα έργα που έχουν γίνει μέσα και από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν συνολικά στην περιφέρεια, πολύ περισσότερο και σε ακριτικά νησιά. Το Καστελόριζο γνωρίζουμε, Κατερίνα, ότι είχε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του και σε ό,τι αφορά την οικονομία λόγω της
0: έναρξης της περιπέτειας. Από εκεί θυμόμαστε όλοι τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου να ανακοινώνει ότι η χώρα εισέρχεται σε περίοδο μνημονίων. Είναι κάτι το οποίο η συλλογική μνήμη νομίζω το έχει συγκρατήσει και πολύ δύσκολα θα το απορρίψει, Απόστολε.
4: Ακριβώς, και νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μια επιδίωξη του κ. Μητσοτάκη θα είναι να αναδείξει και αυτή την διαφορά πλέον σε σχέση με
0: και σε επικοινωνιακό επίπεδο, λοιπόν.
4: Σήμερα ακριβώς η ελληνική οικονομία ότι έχει αλλάξει σελίδα, θεωρώντας βέβαια, επιδιώκοντας να το καρποθεί αυτό και πολιτικά, δεδομένου ότι τα πάντα πλέον μπαίνουν και σε ένα φίλτρο της προεκλογικής περίοδου. Έτσι. Της αντιλαμβάνομαι. Την Κυριακή, να πούμε ολοκληρώντας, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο κλίμα της ημέρας επισκέφθηκε το πρωί το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση, από όπου θα στείλει μήνυμα πολιτικής αλλαγής με όρους κυβερνησιμότητας. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που βρέθηκε στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της στήριξης της οικογένειας, επισημένοντας ταυτόχρονα ότι το δημογραφικό ζήτημα και η κατάσταση σχολεία δεν πρέπει να απασχολούν την πολιτική ζωή του τόπου μόνο τις μέρες της έναρξης των μαθημάτων. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είμαστε δίπλα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας. Κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα δεν γίνεται μόνο μια εκπαιδευτική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας. Να σημειώσουμε ότι, όπως ανέφερες και εσύ, Κατερίνα, αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στο βήμα της ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και για την παιδεία, αλλά και για το συνολικό οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και τις προτάσεις του για την επόμενη τετραετία, αφού για το ΠΑΣΟΚ η ΔΕΘ είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για να παρουσιάσει το σύνολο του προγράμματός του, θα λέγαμε, σε πανελλαδική μετάδοση και να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας και σε όλους τους περισσότερους πολίτες. Το πρόγραμμα του, σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι κοστολογισμένο με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και στόχο τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, αλλά και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο και με ένα βίντεο του σήμερα στο TikTok πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι τα τρία μεγάλα ερωτήματα που θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ θα είναι το όραμα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, πώς θα ξαναγίνει η χώρα να προσφέρει πραγματική ευημερία και προοπτική και καλύτερη ζωή στους πολίτες και πώς θα οικοδομήσει ένα κράτος που στηρίζει και προστατεύει κάθε πολίτη απέναντι στα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα. Στόχος του κ. Ανδρουλάκη, όπως καταλαβαίνουμε, είναι να πείσει την κοινωνία για το προγραμματικό πλη διαχείριση του ΠΑΣΟΚ και κυρίως να αναδείξει πως το κόμμα και το πρόγραμμά του κινείται πλήρως αντιπαραθετικά με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική. Και σε αυτό το πλαίσιο είχαμε σήμερα την παρέμβαση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την πρόταση του κυρίου Μαρινάκη να κοπεί το επίδομα ανεργίας μόνο σε 2 μήνες, κάνοντας λόγο για κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης, και σημείωσε ότι αυτή δείχνει και το πραγματικό εργασιακό μεσαίωνα που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφόσον κερδίσει και νέα τετραετία στο τιμόνι της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και μια αντιπαράθεση, θα λέγαμε, και με τους δημοσκόπους, η οποία έλαβε νέα διαστάσεις μετά και την πρώτη δημοσκόπηση της GPO για τη νέα σεζόν που περιλαμβάνει και τη ΔΕΘ. Η Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της GPO, σημειώνοντας ενώ ότι υπήρχε η αίσθηση πως θα τηρηθεί το fair play και οι δημοσκοπήσεις θα διευρυνθούν μετά τον κύκλο της ΔΕΘ. Αυτό δεν τηρήθηκε και υπήρξε δημοσκόπηση ακριβώς μετά τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, χωρίς να περιμένουν ούτε την ομιλία ούτε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
0: Ο συνάδελφος, ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, Διευθυντής Ερευνών της GPO, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παπαργύρη, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Και καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, κινούμαστε στον αστερισμό της ΔΕΘ. Έχουν εξαχθεί τα πρώτα συμπεράσματα μετά την παρένθεση της θερινής ραστόνης. Με αφορμή, ωστόσο, το ρεπορτάζ που μόλις ακούσαμε, θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο για την τοποθέτηση της Χαριλάου Τρικούπη, δηλωτική, θα έλεγα, μιας ενόχλησης, καθώς όπως μεταφέρθηκε και μέσω του ρεπορτάζ, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι θα έπρεπε να τηρηθεί το fair play και οι δημοσκοπήσεις να διενεργηθούν αφότου ολοκληρωθεί και περατωθεί ο κύκλος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
6: Ναι, δεν ήταν υπόψη μου κανένας καμία τέτοιου είδους συνεννόηση, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη δεν είχε πέσει.
0: Mm-hmm.
6: Οι δημοσκοπήσεις είναι κυλιόμενες, είναι εργαλεία τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να παρακολουθούμε τις τάσεις και τις εξελίξεις όχι στατικά αλλά δυναμικά.
0: Mm-hmm.
6: Είναι πολύ σύνθεση να γίνονται μετρήσεις την πρώτη εβδομάδα και στη συνέχεια να γίνεται ένας πιο ολοκληρωμένος κύκλος και μετά τη δεύτερη και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών.
0: Mm-hmm.
6: Αυτό κάναμε και αυτή τη φορά. Σε καμία περίπτωση φυσικά δεν ρωτήσαμε για την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει κυκλοφορήσει και πώς έχει βγει αυτό το πράγμα. Θα ήμασταν πραγματικά, δεν ξέρω, δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Ότι ρωτήσαμε για το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, δεν υπήρχε καμία τέτοια ερώτηση. Ρωτήσαμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ γενικά, έτσι ώστε να υπάρχει μια σύγκριση.
0: Άρα κάνατε αυτή τη διευκρίνηση. Ναι.
6: Όχι, ήταν πολύ ξεκάθαρο, διευκρινίστηκε και κατά την παρουσίαση τη δικιά μου της έρευνας.
0: Ναι, ναι.
6: Συνέχεια δεν ξέρω γιατί υπήρξε αυτή η διαστρέβλωση. Ξαναλέω όμως και πάλι, οι δημοσκοπήσεις είναι δυναμικά εργαλεία, μας δίνουν τη δυνατότητα να καταγράφουμε τάσεις εβδομαδιαίες, μηνιαίες, μπορεί και από μέρα σε μέρα.
0: Mm-hmm.
6: Αυτό κάνουμε για αυτή τη φορά. Αξιολογήσαμε τον πρώτο κύκλο. Mm-hmm. Που αφορούσε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Ελλάς. Ζητήθηκε και μια αξιολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ συνολικά, καθώς είχε μεσολαβήσει και η παρουσία και οι οικονομικές εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη στην Κρήτη,
0: mm-hmm.
6: επ' αφορμής της 3ης Σεπτέμβρη.
0: Mm-hmm.
6: Σε καμία περίπτωση, ξαναλέω, δεν ρωτήθηκε οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας για την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Ρωτήθηκαν για αυτά τα οποία ακούσανε από την Κρήτη.
0: Μάλιστα.
6: Νομίζω πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
0: Mm-hmm.
6: Δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρξε αυτή η διαστρέβλωση. Είναι πάγια αρχή μου να μην μπαίνω ποτέ σε καμία αντιπαράθεση με τα πολιτικά κόμματα. Τα πολιτικά κόμματα να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς κάνουμε μια άλλη δουλειά.
0: Μάλιστα.
6: Την ψύχρεμη και αντικειμενική καταγραφή των απόψεων της κοινής γνώμης. Ξαναλέω, θα ακολουθήσουν και άλλες δημοσκοπήσεις και από τη δική μας εταιρεία την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε στη συνέχεια και έτσι μια πιο ολοκληρωμένη
0: εικόνα.
6: Εικόνα και καταγραφή που θα μπορέσουν να δουν και τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα και τον αντίκτυπο του,
0: mm-hmm.
6: των μέτρων που θα ανακοινώσει.
0: Και μιας και είμαστε στο πεδίο, στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πούμε, πηγαίνοντας την κουβέντα μας παρακάτω, ότι καταγράφεται μια ενισχυτική τάση, κύριε Παπαργύρη, προφανώς με φόντο και την εκδήλωση αρκετά δυναμική, θα έλεγα, της 3ης του Σεπτέμβρη στην Κρήτη, γιατί ο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
6: Ναι. Φαντάζομαι έπαιξε ένα ρόλο στη συσπήρωση. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα στο καλοκαίρι και με την ίδρυση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα είχε πιεστεί πιεζόταν τότε και από την κυρία Καριστιανού. Γενικότερα είχαν έτσι, είχε ένα ζήτημα. Καταλαβαίνω και φαίνεται ότι έχει επιχειρήσει και καταφέρει σε κάποιο βαθμό να επανασυσπυρώσει τις δυνάμεις το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. στην προσπάθειά του να ανακαταλάβει τη δεύτερη θέση, την οποία έχει χάσει δημοσκοπικά. Mm-hmm. Δημοσκοπικά πάντα μιλάμε από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος επίσης φαίνεται να έχει καταφέρει στην πρώτη φάση, άμα τη εμφανίσει του, να πάρει μαζί του περίπου τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται να δυσκολεύεται στο να διευρύνει την εκλογική του επιρροή. Φαίνεται ότι είναι λείπουν δεξαμενές, γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας επιχειρεί με ένα διαφορετικό προφίλ και με μια πιο προσεκτική έτσι, προσέγγιση.
0: Ναι, είδαμε ένα πολύ μετριοπαθές προφίλ να πλασάρεται εντός εισαγωγικών από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στη συνέντευξη τύπου. Είναι για να μην φοβήσει το κέντρο το οποίο χρειάζεται με όρους κυβερνησιμότητας, κύριε Παπαργύρη, γιατί μπορεί να φέρει το αριστερό πρόσημο, αλλά γνωρίζουμε όλοι και βάσει της εμπειρίας ότι για να κοιτάξεις την καρέκλα της εξουσίας και την κυβέρνηση πρέπει να έχεις μαζί σου το κέντρο και τη μεσαία τάξη.
6: Εντάξει, φαντάζομαι ότι εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής προσέγγισης ρεαλισμού που προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Αυτό που φαίνεται να λείπει προς το παρόν είναι ότι πρέπει να εξειδικευτούν λίγο περισσότερο τα μέτρα που έχει ανακοινώσει, γιατί οι ερμηνείες που δόθηκαν τις επόμενες μέρες μάλλον φόλωσαν το μήνυμα παρά έδωσαν μια πιο καθαρή εικόνα. Χρειάζεται μεγαλύτερη έτσι προσπάθεια από το κομμάτι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει το απόλυτο δίκαιο, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και για τον ΠΑΣΟΚ και για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Όλοι επιχειρούν, φαίνεται ότι έχουν καταλάβει ένα χώρο και έχουν συσπυρώσει σε σημαντικό βαθμό έτσι, τα κρατήρια τα δικά τους. Αλλά από εκεί και πέρα όλοι χρειάζονται και αναζητούν τη διεύρυνση. Mm-hmm. Υπάρχει μια. Βλέπουμε μετά το καλοκαίρι και έχουμε και την υποχώρηση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, διευρύνεται πάλι η αδιευκρίνηση στη ζώνη, αυτό που ονομάζουμε η αναποφάσιστη, mm-hmm. πράγμα το οποίο τους καθιστά διεκδικήσιμους από όλους, από όλα τα κόμματα. Τώρα από εκεί πέρα ξαναλέω ότι και η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας αλλά και το ΠΑΣΟΚ mm-hmm. θα επιχειρήσουν να
0: αντιλήσουν
6: και σε ένα χώρο που... Ξέρετε, δεν έχει τόσο μεγάλα ιδεολογικά στεγανά, ούτε κομματικές εξαρτήσεις, ούτε ακολουθεί τους πολιτικούς σχηματισμούς.
0: Άρα με μεγάλη ευκολία μπορούν να μετακινηθούν μαζί, λέτε.
6: Παίρνουν αποφάσεις πλέον ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος στη βάση των ορθολογιστικών κριτηρίων, mm-hmm. με βάση αυτό το οποίο θεωρούν ότι μπορεί εκείνη τη δεδομένη στιγμή να είναι η καλύτερη λύση για τους ίδιους, για την οικογένειά τους, για την εργασία τους, για το εισόδημα.
0: Μάλιστα,
6: τους.
0: Και όχι αμιγώς ιδεολογικών μας λέτε.
6: Έχουν υποχωρήσει αρκετά τα στεγανά αυτά και ξαναλέω βγαίνουν στην επιφάνεια ως κριτήρια πιο ορθολογιστικά, ναι. όπως ονομάζονται στην εκλογική συμπεριφορά.
0: Κύριε Παπαργύρη, ωστόσο για να επανέλθουμε στο δεύτερο και τρίτο κόμμα πάντα δημοσκοπικά, πιστεύετε ότι έχει κριθεί η τύχη της δεύτερης θέσης?
6: Κοιτάξτε, δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας μια σχετικά μεγάλη προεκλογική περίοδο, δηλαδή τουλάχιστον 6 μηνών, mm-hmm. προμηνύεται μια μεγάλη περίοδο. Μόνο κανείς δεν μπορεί να προεξουφλήσει ποια θα είναι η έκβαση αυτής της μάχης. Έχει ένα προβάδισμα ο κύριος Τσίπρας καταγεγραμμένο mm-hmm. από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε. Από την άλλη, βέβαια, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αρκετά έτσι, συντεταγμένο, το οποίο έχει δυνάμεις και δίκτυα, τα οποία δεν διαθέτει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που είναι καινούριο κόμμα, δεν mm-hmm. μπορεί να έχει το βάθος που έχει το ΠΑΣΟΚ. Το κάθε κόμμα θα χρησιμοποιήσει τα δικά του όπλα. Δεν θεωρώ ότι η διαφορά είναι τέτοια που δεν μπορεί να ανατραπεί. Ξαναλέω, mm-hmm. υπάρχει ένα προβάδισμα του κύριου Τσίπρα καταγεγραμμένο εδώ και 3 μήνες τουλάχιστον από τότε που εμφανίστηκε. Ξαναλέω όμως ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να επιχειρεί να συνταχθεί, mm-hmm. να περιχαρακώσει το χώρο του mm-hmm. και από εκεί και πέρα και να σταματήσει τις διαρροές που μπορεί να υπήρχαν προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα ή προς άλλες κατευθύνσεις και να πείσει ότι είναι μια επί της ουσίας αναλλακτική κυβερνητική πρόταση στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο πράγμα επιχειρεί να κάνει και ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, θα είναι σίγουρα ένα ενδιαφέρον μπραντεφέρ. Το θέμα είναι να δούμε με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον. Ο κύριος Τσίπρας στην αρχή αυτής της κούρσας φαίνεται ότι επιλέγει λίγο πιο ήπιους τόνους και σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση ότι δεν είμαστε αντίπαλοι με το ΠΑΣΟΚ, είμαστε ανταγωνιστές. Δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει στην ίδια ένταση, στο ίδιο μοτίβο. Νομίζω ότι θα είναι λίγο
7: παραπάνω η τόνη της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα, έτσι και τυπικά από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ήθελα να σας ρωτήσω, το δίλημα της σταθερότητας, κυβερνησιμότητας που θέτει ο Πρωθυπουργός θα ενεργοποιήσει τους ψηφοφόρους και σε μία κάλπη όπως προσδοκά ή επιδιώκει, εν πάση περιπτώσει.
7: Εντάξει, κάποιους ναι, κοιτάξτε, δεν μιλούν όλοι σε όλους. Ο καθένας, το κάθε κόμμα και ο κάθε πολιτικός αρχηγός επιθυμεί αυτό το οποίο λέμε στην εκλογική συμπεριφορά να σχηματοποιήσει την κρίσιμη μάζα που θα του δώσει το διοκόμενο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι, ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο θα αποφασίσει με κριτήριο τη σταθερότητα της χώρας, της δικιάς τους ζωής. Υπάρχουν άλλοι πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι επιθυμούν, η πλειοψηφία μάλλον, πολιτική αλλαγή. Το πρόβλημα τώρα με το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής, ωστόσο, ότι είναι πολιτικά εκειδεμόνευτο. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμη ένα πολιτικό ρεύμα, ένας φορέας ο οποίος να μπορεί να εκφράσει αυτή τη δυσαρέσκεια την κυβερνητική που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και βλέπουμε τον κατακαιρματισμό σε όλο το κομμάτι της αντιπολίτευσης, mm-hmm. χωρίς κάποιο από τα κόμματα να μπορεί να σχηματοποιεί ακόμα ένα ποσοστό τέτοιο που να είναι απειλητικό για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Τώρα, το ζήτημα της ακρίβειας, για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαργύρη, της καθημερινότητας, εκεί τι ανιχνεύεται?
7: Εκεί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο νομίζω σε μεγάλο βαθμό περιγράφει και την κατάσταση που επικρατεί που ισχύει στο πολιτικό σύστημα. Ενώ βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις εδώ και 2-3 χρόνια περίπου, ότι είναι
0: το νούμερο ένα πρόβλημα ακριβώς και το συζητάμε συνεχώς.
7: Είναι αυτό το για το οποίο η κυβέρνηση δέχεται τη μεγαλύτερη κριτική.
0: Έτσι, ναι.
7: Ωστόσο, στην ερώτηση της τελευταίας δημοσκόπησης για το ποιο κόμμα εμπιστεύονται οι πολίτες για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, mm-hmm. το μεγάλο ποσοστό, βέβαια, 44%, δεν εμπιστεύεται κανένα από τα τρία κόμματα.
0: Mm-hmm.
7: Υπάρχει ένα ελαφρύ προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι οξύμορο, όμως, δεν είναι?
7: Είναι οξύμορο, αλλά από την άλλη, με ποσοστό 23,5%, βέβαια, είναι σχετικά χαμηλό και περιορισμένο το ποσοστό. Αλλά από την άλλη, τι δείχνει ότι η μεγάλη φθορά που έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, mm-hmm. αλλά και την αντιπολιτευτική αδυναμία
0: να καρποθεί αυτή.
7: Ναι, και επί της ουσίας να δώσουν μια πιστική λύση για την άρση του αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν με πολλά νοικοκυριά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει πιστεί μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας ότι υπάρχει ένα διαφορετικό δρόμο.
0: Ίσως, γι' αυτό και επιμένει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένει στο περί μέτρων τα οποία είναι κοστολογημένα ή εφαρμόσιμα, εν πάση περιπτώσει.
7: Αυτό το κατάφερε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και το βάλανε στην
0: ατζέντα, και φαίνεται ότι αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο από τα ευρήματα.
7: Ναι, αποτυπώνεται, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ένα πλεονέκτημα του εκάστοτε Πρωθυπουργού και της εκάστοτε κυβέρνησης το κομμάτι της κοστολόγησης. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει πάντα όλα τα νούμερα,
0: εκ της θέσεως της, αναπόφευκτα.
7: Ναι. Προφανώς έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα η κυβέρνηση, αλλά το ξαναλέω, αποτυπώνει αυτός ο συγκεκριμένος δείκτης αντιμετώπισης ακρίβειας ταυτόχρονα και τη φθορά της κυβέρνησης, αλλά και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει ένα πιστικό εναλλακτικό λόγο.
0: Κύριε Παπαργύρη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
7: Εγώ,
0: να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς, ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, Διευθυντής Ερευνών της GPO. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρα, η οποία από το πρωί έχει συναντήσεις με φορείς της πόλης. Πραγματοποιεί την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση. Ο Γιώργος Κατσίγενης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μοιραστεί οι ρόλοι να εξηγήσουμε, διότι έχουμε συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Την κεντρική ομιλία θα την κάνει η κυρία Δούρου και τη συνέντευξη τύπου ανέλαβε να την κάνει ο κύριος Παπάς, ο γραμματέας της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη αυτή ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ο κύριος Παπάς εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι με ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή. Απέρριψε οποιοδήποτε σενάριο να μην επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.
0: Mm-hmm.
8: Είπε ότι εμείς ζητάμε να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνουμε επιθετικές δηλώσεις του τύπου έκλεισε τον πολιτικό του κύκλο, ρίχνοντας αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα που είχε πει κάτι τέτοιο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν πολλές ερωτήσεις για τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Παπάς ξεκαθάρισε ουσιαστικά ότι είμαστε ανταγωνιστικό κόμμα και δεν θα βάλουμε το κόμμα μας στο ψυγείο περιμένοντας κάποια συμμαχία. και εξήγησε ότι είναι περήφανος και για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και για τη δική του συμμετοχή σε αυτή, αναφέροντας ότι δεν χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας για να απαρνηθούμε ουσιαστικά το παρελθόν μας. Τώρα ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε για τους βουλευτές που έχουν αποχωρήσει και περιμένουν να ενταχθούν στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Αφού τόνισε ότι θα έπρεπε να έχουν παραδώσει τις έδρες τους, εξήγησε ότι αν κάποιοι δεν πάνε τελικά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε η πόρτα της Κουμουνδούρου δεν θα είναι ανοιχτή για αυτούς.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής με λίγα λόγια.
8: Ακριβώς. Είπε ότι αν χτυπήσει κάποιος μια πόρτα αλλά δεν ανοίξει, και θα γυρίσει, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει πίσω. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς η διαθέσιμη ανοιχτή πόρτα. Τώρα, για τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων θα αποτυπώνει την ανάκαμψη που επιχειρείται αυτή τη στιγμή. Θα κερδιθεί και το στίχημα της ισχυρής παρουσίας στην Βουλή. Εξήγησε όμως ότι ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε σε χαμηλά δημοσκοπικά επίπεδα είναι, εδώ ήταν εχμηρός κατά του κυρίου Φάμελου, ήταν γιατί υπηρετήθηκε μια πολιτική που έλεγε μην ψηφίζετε μας αλλά κάποιον άλλον, εννοώντας το κόμμα της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε γερός και αρή, είπε, πέρασε από φουρτούνες, τα μπάρια του όμως είναι γεμάτα από πρόγραμμα και από στελέχη. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι κάτι που το έχει αναλάβει να το φέρει σε πέρας ο κύριος Πολάκης, και αφορά στην υπόθεση Νοβάρτης. Ο κύριος Παπάς, επικροτώντας τις ενέργειες που έχει κάνει στον Άριο Πάγο ο κύριος Πολάκης μέχρι τώρα, είπε ότι πρέπει να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης, και έκανε μια αυτοκριτική λέγοντας ότι την περίοδο που είμαστε στην κυβέρνηση θα έπρεπε να έχουμε κάνει προανακριτική επιτροπή για τα πρόσωπα που ήταν το όνομά τους μέσα σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη Φθιώτιδα περιοδεύει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Χθες, πάντως, από το Βελίδιο της Θεσσαλονίκης, εξαπέλυσε επίθεση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Κώστας Κορέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Ακριβώς έτσι είναι, Κατερίνα. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με αφορμή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς και περιοδεύοντας στη Φθιώτιδα, παραβρέθηκε σήμερα, να πούμε, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Μαλεθίνας. Μία πρόγευση, θα λέγαμε, της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΚΚΕ έδωσε από την κεντρική ομιλία που πραγματοποίησε στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη, που χαρακτήρισε τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανεπαρκής για τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, υποστηρίζοντας ότι το λεγόμενο μέρισμα ανάπτυξης δεν αποκαθιστά τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Όπως είπαμε και σήμερα, ο κ. Κουτσούμπας βρίσκεται στη Φθιώτιδα, όπου σε μια μέρα που συμπίπτει με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, ο κ. Κουτσούμπας επανέλαβε την κριτική του ΚΚΕ στην κυβερνητική πολιτική για την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την εικόνα της κανονικής έναρξης της σχολικής χρονιάς παραμένουν σημαντικά προβλήματα ελλείψης εκπαιδευτικών, πληθεί τμήματα, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, αλλά και αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες. Η θέση που αναμένεται να προβάλλει είναι ότι το σύγχρονο δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική του κόστους, ούτε να εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα κάθε οικογένειας ή από την οικονομική κατάσταση των Δήμων. Κλείνοντας, να πούμε ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εκπαιδευτικούς, με το ΚΚΕ να θέτει σοβαρά και σταθερά το ζήτημα των μόνιμων προσλήψεων, της κάλυψης όλων των κενών από την αρχή της χρονιάς και της ουσιαστικής βελτίωσης των αποδοχών τους. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Το πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία παρουσίασε η πρόεδρος του Μαρία Καριστιανού στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μεταξύ άλλων, έδωσε έμφαση στο κράτος δικαίου. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Μιχάλη.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κάθαρση, λογοδοσία, αλλαγές στη δικαιοσύνη, δημογραφικό, άμυνα και εξωτερική πολιτική, αλλά και παρεμβάσεις σε οικονομία, παιδεία, αλλά και στο μεταναστευτικό, είναι η βασική άξονα του προγράμματος της Ελπίδας στη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που παρουσιάστηκαν χθες στη ΔΕΘ. Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται περισσότερο η διμεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, προτείνεται η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η αποσύνδεση της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία ήδη συνταγματικού δικαστηρίου και η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Συνάμυνα, η κυρία Καρισιανού προτείνει το νέο δόγμα εθνικής ασφάλειας με ενεργητική αποτροπή και ανταπόδοση, αλλά και επαναφορά του ενίου αμυντικού δόγματος Ελλάδας και Κύπρου. Το δημογραφικό χαρακτηρίζεται κορυφαία εθνική προτεραιότητα για την κυρία Καρισιανού, με οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για τις οικογένειες, στεγαστική πολιτική για νέους και πολύτεκνους και μέτρα στήριξης στη μικρότητα. Ενώ δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία, με μικρότερα τμήματα στα σχολεία, μόνιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Στις θεσμικές προτάσεις, η κυρία Καρισιανού ξεχώρισε επίσης τη μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 200 και καθιέρωση διαρκούς πόθεν αίσθησης για τα πολιτικά πρόσωπα. Κυρίως Κατερίνα, η κυρία Μαρία Καρισιανού υποστήριξε ότι οι προτάσεις του κόμματος είναι κοστολογημένες και μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω εξοικονόμησης πόρων και αντιμετώπισης διαφθοράς. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Ώρα να βγούμε εκτός συνόρων σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται αμετανόητος. Υποστηρίζει ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση του να προχωρήσει σε αυτή την σύγκρουση με το Ιράν, με τις τιμές των καυσίμων να βρίσκονται και πάλι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
11: Συγκεκριμένα είπε ότι αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News. Και βεβαίως είπε ότι όχι μόνο δεν μετανιώνει που προχώρησε σε πόλεμο με το Ιράν, είπε ότι δεν τον πειράζει εάν αυτό έχει και επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σε αυτό το φόντο, όπως καταλαβαίνουμε, η σύγκρουση δεν αποκλιμακώνεται. Mm-hmm. Είναι ανωδική πορεία, το λέγαμε και όλες τις προηγούμενες μέρες στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent χθες το απόγευμα ξεπέρασε και 105 δολάρια το βαρέλι. Σε ανωδικές τάσεις κοντά στα 100 δολάρια είναι και το αργό. Και βεβαίως και το φυσικό αέριο ακολουθεί με περίπου 80 δολάρια την κιλοβατόρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση αυτή μάλλον
0: θα συνεχίσει.
11: Όλα αυτά βεβαίως σήμερα μια μαύρη επέτειο για τις ΗΠΑ. 25 χρόνια συμπληρώνονται από την 11η Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάει στη τελετή μνήμης στο σημείο 0, θα πάει στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την εκεί τελετή μνήμης, και είναι και αρκετά τα σχόλια που γίνονται από αναλυτές ότι ενδεχομένως και να φοβάται. Και όλα αυτά βεβαίως σε μια ιδιαίτερη δύσκολη συγκυρία με δύο πολέμους σε εξέλιξη, και υπάρχει μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters που ουσιαστικά αποτυπώνει ότι οι Αμερικάνοι πλέον δεν ανησυχούν τόσο για τις εξωτερικές επιθέσεις από οργανώσεις ξένες, αλλά από επιθέσεις από εγχώριους εξτρεμιστές. Και αυτό βεβαίως είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει και την αμερικανική ηγεσία και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από δημοσκοπήσεις των προηγούμενων ετών ή της προηγούμενης δεκαετίας, αν θέλεις, που τότε οι Αμερικανοί δεν φοβόντουσαν την εγχώρια τρομοκρατία ως μια βασική απειλή. Τώρα λοιπόν πιστεύουν ότι τα φαινόμενα βίας στα εγχώρια είναι πιθανότερα από το εξωτερικό. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι στην ίδια δημοσκόπηση που ρωτήθηκαν οι πολίτες εάν ο πόλεμος που έχει κηρύξει ο ίδιος ο πρόεδρος πριν από 6 μήνες με το Ιράν είναι κάτι το οποίο το εγκρίνουν, το 51% τον απορρίπτει.
0: Μάλιστα. Η Αθηνά Κορλίρα, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, να καλωσορίσω και τον Θάνο Πασχάλη. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Στον απόϊχο των όσων μας μετέφερε η Αθηνά για μια κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και εδώ στη χώρα μας αναπόφευκτα οι τιμές των καυσίμων. Το οικονομικό επιτελείο το λαμβάνει υπόψη, να δούμε τι μέτρα ενδεχομένως επεξεργάζεται. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, σε ακούμε.
12: Καλησπέρα και από μένα, Καθαρίνα. Μόλις 35 ημέρες απομένουν για να ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και όπως όλα δείχνουν, οι επιδοτήσεις που την περασμένη χειμερινή σεζόν 2025-2026 ήταν ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ και χορηγήθηκαν σε περίπου 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές για χρήση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, μάλλον θα μοιάζουν χαμηλές για τα νοικοκυριά εάν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμείνουν σε δυσδεόρυτα ύψη, λαμβάνοντας υπόψη, όπως ανέφερε και η συνάδελφος ότι ήδη το αργό Brent της Βόρειας Θάλασσας και το Αμερικανικό αργό ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εξαιτίας αυτών λοιπόν είναι ήδη έκδηλη η ανησυχία στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η επιδότηση στους δικαιούχους θα πρέπει να αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης άνοιξε με τιμή 1,1 ευρώ το λίτρο, ενώ τώρα εάν άνοιγε η πλατφόρμα σήμερα, υποβολής των δηλώσεων, η τιμή εκείνης θα ήταν 1,9 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή μιλάμε για αύξηση πάνω από 70%. Τώρα από πλευράς και κυβερνητικής πλευράς στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Sky και προσέθεσε πως παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, τότε όπως είπε θα πρέπει να περιμένετε η κυβέρνηση συνολικά να πάρει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Μάλιστα για το πετρέλαιο κίνησης ανέφερε επίσης ότι τα μέτρα που ίσχυαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο ισχύουν θα εξεταστούν και πρέπει και εκεί να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Τώρα, ποια είναι αυτά τα μέτρα ενίσχυσης για τα νοικοκυριά που εξετάζει η κυβέρνηση για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Να αναφέρουμε ότι την πρόσφατη χειμερινή σεζόν 25-26 η επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης κυμαίνονταν από 100 έως 800 ευρώ για τους περισσότερους δικαιούχους από το 1,2 εκατομμύρια των δικαιούχων και έως 1.200 ευρώ για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και αυτό λόγω των πολύ ψυχρών κλιματικών συνθηκών και των εξαρτώμενων τέκνων κάθε οικογένειας. Τώρα, εφόσον η τιμή διατηρηθεί στα υψηλά επίπεδα που υπάρχει και σήμερα ακόμη, από πλευράς κυβέρνησης εξετάζονται τα εξής τρία μέτρα. Πρώτον, παράγοντες αγοράς καυσίμων προτείνουν εισηγούντας στην κυβέρνηση απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, όπως ισχύει σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης, γεγονός όμως που φαίνεται πως οδηγεί εμέσως και στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης ακόμη και στους έχοντες. Και μάλλον αυτό φαίνεται πως θα το αποφύγει η κυβέρνηση. Δεύτερον, θα εξεταστεί πιθανή αναπροσαρμογή της επιδότησης με αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων ή των συντελεστών που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική και ουσιαστική για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται περισσότερο και τέλος, κάλυψη, αν είναι δυνατόν, κατά ένα μέρος του δημοσιονομικού κόστους επιδότησης από τα δύο δηληστήρια, την ελληνική ενέργεια και τη Motor Oil και στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έγινε για πριν
0: το προηγούμενο διάστημα. Πάνω, σε ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, πυλών νέα παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του νέου μέτρου πληρωμής ενοικίων μόνο μέσω τραπέζης και αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο Κωνσταντίνος Κιούμπουρας έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νέα παράταση αναμένεται για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς καθυστερεί σημαντικά η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του γνωστού μας ΜΙΔΑ. Το νέο καθεστώς επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Προβλέπει ότι οι ενοικιαστές θα πρέπει να καταβάλουν τα μισθώματα αποκλειστικά μέσω τράπεζας και σε IBAN που θα έχει δηλώσει προηγουμένως ο ιδιοκτήτης στο ΜΙΔΑ. Ωστόσο, το Μητρώο που αρχικά είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του έτους και στη συνέχεια μετατέθηκε για το καλοκαίρι, παραμένει ακόμη εκτός πλήρους λειτουργίας. Η καθυστέρηση δημιουργεί πρακτικά προβλήματα καθώς απαιτείται η ψηφιακή διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων μεταξύ άλλων και αντιστοίχηση του ATAC της εφορίας, του ΚΑΕΚ, του κτηματολογίου αλλά και η διασύνδεση με τα στοιχεία του ΔΔΕ. Παράταση ζητά επισήμως και υπομοιδά, επισημένοντας ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί ούτε η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τις εξαιρέσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης ειδικών περιπτώσεων. Η Ομοσπονδία ζητά τουλάχιστον εξάμηνη παράδοση από την ημερομηνία πλήρους λειτουργίας του ΜΙΔΑ, ενώ προτείνει εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για ενίκεια έως 500 ευρώ, για μισθώσεις μεταξύ ατόμων άνω των 70 ετών, αλλά και για περιπτώσεις προκαταβολής, κατάσχεσης ή εκχώρησης του μισθώματος.
0: Κωνσταντίνε,
13: η έναρξη του νέου συστήματος παραμένει στον αέρα.
0: Τελούμε σε αναμονή λοιπόν να σε ευχαριστήσω πολύ στην ενότητα του πολιτισμού τώρα εμείς. Το θέατρο του Νέου Κόσμου γιορτάζει φέτος 30 χρόνια διάλειπτης παρουσίας, με έργα που άφησαν το αποτύπωμά τους στο ρεπερτόριό του και νέες παραγωγές από την ελληνική και ξένη δραματουργία. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
14: Καλό σας μεσημέρι. Το θέατρο του Νέου Κόσμου που ίδρυσε ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Θοδωρόπουλος γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας του με 15 παραστάσεις, έργα σταθμοί που επιστρέφουν στη σκηνή αλλά και νέες παραγωγές που συνομιλούν με τη σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από την ελληνική και διεθνή δραματουργία. Η αυλαία της φετινής επαιτειακής σεζόν ανοίγει στις 25 Σεπτεμβρίου με τον κοινό λόγο της Έλλης Παπαδημητρίου. Είναι το έργο με το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά η ιστορία του θεάτρου του Νέου Κόσμου το 1997. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάς σκηνοθετεί τις σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας, του Λούκας Μπέρφους που είχε παρουσιαστεί το 2005, ενώ έρχονται και τα ορφανά του Ντένις Κέλλη, αυτή τη φορά σε σκηνοθεσία του Θανάση Ζαρίτη. Το έργο του Σέρχιο Μπλάνκο Τιέρα ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θοδωρόπουλου, ενώ έρχεται και το People, Places and Things του Duncan Macmillan σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή. Μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα εντάσσονται το νέο έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, Το Μέρος που δεν θυμάσαι, τα ανεξάρτητα κράτη των Σιωπούλου Παλούμπη που επιστρέφουν για τρίτη χρονιά. Η δοσύλλογη είναι βασισμένη στο βιβλίο του Μενέλο Χαραλαμπίδη, ο υπολοχαγός του Ίνις Μπορ, του Μάρτιν Μακδόνα και ο μονόλογος του Σταμάτη Φασουλή με τίτλο «Θέατρο ή τη ζωή σου». Η αυλαία κλείνει με την φωνοθεραπεία, τη μαύρη κομμωδία του Κάρστεν Ντου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου. Και να πούμε, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι το θέατρο του Νέου Κόσμου, που φέτος συμπληρώνει τα 30, προσφέρει στο κοινό του έως τις 30 Σεπτεμβρίου, έως τις 30 Σεπτεμβρίου εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις στην τιμή των 9 ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την τέταρτη αγωνιστική της Super League, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο με ενδιαφέροντα παιχνίδια. Αύριο θα παίξουν Ολυμπιακός Όφης στον τεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, του νέου προπονητή των Ερυθρολεύκων, και οι Ηρακλής Ατρόμητος. Την Κυριακή θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και Φυσιά Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Πανετολικός, και το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Χθες σε ξαναβολή της αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Να περάσουμε στο Champions League και τα χθεσινά παιχνίδια. Τα σημαντικότερα μάτς είχαμε Manchester United Σαμπάχ 4-0, Κόμο Λιψία 4-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Στο μπάσκετ έχουμε αποκαλυτήρια για τον Παναθηναϊκό και του Ζέλικο Μπράντοβιτ. Απόψε στις 8 η ώρα σε απευθείας μετάδοση ακτοάξιον 24. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ στο έτσι αγώνα για το τουρνουά που διεξάγεται στην Ρόδο. Στις 6 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από τον Sky ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελαβίβ, και στις 9 πάλι από την τηλεόραση του Sky ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, τα δύο παιχνίδια αυτά στο πλαίσιο του τουρνουά της Κύπρου. Τέλος, στις 5 η ώρα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει την Τσεχία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα της μεσημβρινής ενημέρωσης με την καθιερωμένη σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
16: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στην Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνείο στο Σκαραμαγκά, στο Μεταξουργείο στην Αχιλλέως, στην Κωνσταντινούπολη και τη Σπυρουπάτση, στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου την Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλη την άνοδο της Βασιλής Σοφίας, άνοδο λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκιο στο Χαλάνδρη. Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροάτες.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.
17: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ποινική δίωξη για το κακουργήμα της θανατηφόρας έκθεσης άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας της ορότου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,3 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, στα 2,7 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστήσει σε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ, εστιάζοντας την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας, όπως προανήγγειλε μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την κάθοδό του σε επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Περίπου 70.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 20,56 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ρυθμοί συνέχισαν να είναι υψηλοί και τον Αύγουστο, καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.364. Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.364.

0: που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: 84.

0: Η ώρα είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Θα είμαστε μαζί έως τις 4. Απέναντί μου ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιβερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Επιστρέφουμε με το θέμα στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε στην πρώτη ώρα της μεσημερινής ενημέρωσης, τη νέα σχολική χρονιά που μαζί της κουβαλά προσδοκίες αλλά και αγωνίες για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο εκπαιδευτικός αναλυτής ο κύριος Γιώργος Χατζητέγας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου.
0: Λοιπόν, η κάθε κίνηση ως γνωστόν εγκυβωτίζει και με ταυτόχρονα ενθουσιασμό αλλά και ανασφάλεια. Καταρχάς, τι να ευχηθούμε για αυτή την σχολική, η νέα σχολική χρονιά?
1: Να είναι μια σχολική χρονιά η οποία να είναι αποτελεσματική, να μπορέσει ουσιαστικά να λειτουργήσει χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος. Αναφέρομαι κυρίως σε ό,τι αφορά την δημόσια εκπαίδευση, στις ελλείψεις καθηγητών, σε ένα σύστημα πρόσληψης των αναπληρωτών το οποίο δημιουργεί κάποια κενά που σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλα, και από εκεί και πέρα οι μαθητές να συγκεντρωθούν ουσιαστικά στο εκπαιδευτικό έργο, να γίνουν καλύτεροι, και οι εκπαιδευτικοί, αυτό το ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, η προσπάθεια θα πρέπει να είναι αμοιβαία, γιατί είμαστε σε μια εποχή που τα πράγματα έχουν αλλάξει θεαματικά και το σχολείο εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να διδάσκει με παροχημένα στερεότυπα.
0: Ναι, ναι, έχετε απόλυτα δίκιο, και αυτό νομίζω υπό μία έννοια το αντιληφθήκαμε, αν θέλετε αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στο πλαίσιο της PISA που είχαμε και ήταν το φως της δημοσιότητας μόλις πριν από μερικές ημέρες, κύριε Χατζητέγα.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε μόνο για τα Ελληνόπουλα, αποτυπώνεται σε πάρα πολλές
0: χώρες. Έχετε δίκιο, απλώς εγώ εστίασα για ευνόητους λόγους εκεί.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, ας το πούμε έτσι, σε πάρα πολλές χώρες. Μια υστέρηση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι, παρά το γεγονός ότι είναι η ευφιέστερη γενιά όλων των εποχών στις τάξεις των σχολείων, μια γενιά με εντυπωσιακές ψηφιακές δεξιότητες, πολύ ικανή στο να διαχειριστεί μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου πληροφορίες, εικόνες, εφαρμογές, αλλά όταν φτάνουμε μπροστά σε μια απλή παραδοσιακή μαθηματική πράξη ή στην ανάγνωση και την κατανόηση ενός κειμένου,

0: έχουμε προβλήματα και αυτό συμβαίνει παγκοσμίως. Θα έλεγα μάλιστα ότι φέτος, επειδή η εγχώρια διοργάνωση έγινε με καλύτερους όρους και καλύτερη οργάνωση,
1: ναι,
0: υπήρξε μία σύγκληση με τους μέσους όρους, αλλά οπωσδήποτε εξακολουθεί μία πτωτική πορεία που δεν διαπιστώνεται μόνο στη χώρα μας, διαπιστώνεται παγκοσμίως. Και στην κατανόηση των κειμένων και στις αναγνωστικές δηλαδή ικανότητες των μαθητών, αλλά και στα μαθηματικά.
1: Ναι, είναι αυτό που έχω ακούσει πολλές φορές να λένε μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, ας πούμε και οι γονείς μου. Παλιότερα μαθαίναμε γράμματα, κύριε Χατζητέγα. Για ποιο λόγο, πώς το αποκωδικοποιείτε, πώς αποκωδικοποιείτε αυτή τη συγκεκριμένη φράση?
0: Σίγουρα είμαστε σε μια καινούργια εποχή στην οποία η πράξη της διαίρεσης, παραδείγματι, εκτελείται ακαριαία σε μια αριθμομηχανή. Η παραγωγή του λόγου και οι πληροφορίες αυτοστιγμή προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι λοιπόν εύλογα αναρωτιέται ο έφηβος, που είπαμε ότι είναι ο ικανότερος όλων των εποχών και όλων των προηγούμενων γενεών, τι πρέπει, γιατί πρέπει να ασκηθώ και να μάθω πράγματα στα οποία έχω άμεση πρόσβαση.
1: Με λίγα λόγια, του δίνουμε μασημένη τροφή και δεν μπαίνει στη διαδικασία να ενεργοποιηθεί προς άλλες καταστάσεις εμβάθυνσης ή ανάλυσης περαιτέρω, εν πάση περιπτώσει.
0: Εδώ ουσιαστικά οι μαθητές στον τελευταίο αιώνα, στον 21ο αιώνα, έχουν αλλάξει ταχύτερα από ό,τι έχει αλλάξει το σχολείο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στα παραδοσιακά στερεότυπα υπάρχει υστέρηση, αλλά από την άλλη μεριά,
1: mm-hmm,
0: θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι πρέπει να μαθαίνει ο μαθητής σήμερα, και δεν πρέπει να σταθούμε στο ότι γνωρίζει λιγότερα,
1: mm-hmm,
0: αλλά στο τι αξίζει πλέον να μαθαίνει.
1: Έχετε
0: τι πρέπει δίκιο να κατανοεί,
1: mm-hmm,
0: και ποιες νοητικές λειτουργίες οφείλει να κατακτήσει σε έναν κόσμο στον οποίο η πληροφορία είναι μόνιμα στην οθόνη του κινητού του, το οποίο δεν το αποχωρίζεται ούτε στον ύπνο του.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το περιγράφετε πάρα πολύ γλαφυρά. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε νωρίτερα στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι μαθητές, οι γονείς, εκπαιδευτικοί, είναι η συζήτηση αυτή που γίνεται γύρω από τις φροντιστηριακές δαπάνες τις οποίες έχει μια μέση ελληνική οικογένεια. Εκεί τι μπορεί να γίνει για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, κύριε Χατζητέγα, γιατί είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν είναι και λίγος, επιβαρύνει το ελληνικό νοικοκυριό.
0: Σαφέστατα, και πάλι όμως δεν πρέπει να αυτοαπομονωθούμε, γιατί για πάρα πολλές δεκαετίες νομίζαμε ότι το φροντιστήριο είναι μια ελληνική εφεύρεση και κάτι το οποίο υπάρχει εξαιρετικά σε αυτή τη χώρα. Είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό γεγονός και η συζήτηση για τις εκπαιδευτικές δαπάνες είναι ανοιχτή σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η οικογένεια πλέον πιέζεται και επανεξετάζει,
1: mm-hmm,
0: κάθε εκπαιδευτική δαπάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Το φροντιστήριο παραμένει μια σημαντική επιλογή, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι ανεξάντλητο. Θέλει ο γονιός να σπουδάζουν τα παιδιά του. Από την άλλη μεριά έχει αρχίσει και εδώ μια μεταστροφή ιδιαίτερη. Δηλαδή δεν βλέπει ο γονιός και κυρίως δεν βλέπουν τα παιδιά την αποτελεσματικότητα του πτυχίου, όπως τουλάχιστον ίσχυε μερικές δεκαετίες πριν, που ήταν ένα διαβατήριο για την εργασία, που ήταν ένα διαβατήριο για να ανέβει τα σκαλοπάτια της πυραμίδας και να έχει καλύτερη ζωή και καλύτερες αποδοχές. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πλέον και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχει και μία μεταστροφή γενικότερη. Συνεπώς δεν είναι εύκολο να αλλάξουν οι φροντιστηριακές δαπάνες. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο απογευματινό σχολείο. Μην ξεχνάτε ότι και η ίδια η πολιτεία έχει προσχωρήσει πλέον στην ανάγκη του φροντιστηρίου. Το Υπουργείο Παιδείας διαφημίζει όχι μόνο εγχωρίως αλλά και διεθνώς το ψηφιακό του φροντιστήριο, και καλώς υπάρχει αυτή η
1: μια ενισχυτική διδασκαλία η οποία, ναι, είναι χρήσιμη, αλλά κάπως θα πρέπει να μετριαστεί εν πάση περιπτώσει, γιατί όπως μας είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν είναι κάτι αμεληταίο. Από την άλλη, βλέπουμε, κύριε Χατζητέγα, τα τελευταία χρόνια να κατεβαίνουν όλο και περισσότερο τα ηλικιακά όρια. Θυμάμαι παλιότερα τα παιδιά πήγαιναν στο φροντιστήριο Δευτέρα Γυμνασίου, Τρίτη Γυμνασίου. Τώρα πια ακόμη και από το δημοτικό ξεκινούν τα παιδιά τα φροντιστήρια.
0: Ξεκινούν από το δημοτικό τα φροντιστήρια και τα κέντρα μελέτης, τα οποία ηρίστο εμπαρόδο είναι χωρίς καμία αδειοδότηση και εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες ένα νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους, επειδή ακριβώς οι κοινωνικές συνθήκες τα επιβάλλουν. Οι γονείς εργάζονται και, όπως ξέρουμε όλοι στην εκπαίδευση, είναι δύσκολο να παρακολουθεί κανένας την πορεία του παιδιού του, όπως ενδεχομένως συνέβαινε παλιότερα. Υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη για να προστατέψει κανένας τη μελέτη του παιδιού του. Υπάρχουν σε αυτή την κατεύθυνση χιλιάδες κέντρα μελέτης, τα οποία μάλιστα λειτουργούν χωρίς καμία κρατική εποπτεία και χωρίς καμία εκπαιδευτική αδειοδότηση.
1: Σημαντική επισήμανση και αυτή, αλλά το ερώτημα αναπόφευκτα είναι για ποιο λόγο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το εκπαιδευτικό μοντέλο που υπάρχει στη χώρα μας, δεν υιοθετεί το σύστημα της μελέτης μέσα στο σχολείο. Το γνωρίζω καλά και από δικούς μου ανθρώπους στο εξωτερικό, ειδικά στη Γερμανία. Τα παιδιά δεν συνεχίζουν το διάβασμα στο σπίτι, κύριε Χατζητέγα, πάρα πολύ λίγη ώρα. Όλα γίνονται σχεδόν μέσα στο σχολείο. Ενώ εδώ ακόμη το υπόλοιπο της ημέρας πρέπει το παιδί να συνεχίζει να διαβάζει στο σπίτι και να μελετά ή να κάνει ασκήσεις.
0: Υπάρχει όμως αυτή την κατεύθυνση, μην ξεχνάτε ότι εδώ και δεκαετίες, αλλά τα τελευταία χρόνια με μεγαλύτερη ένταση, υπάρχει το ολοήμερο σχολείο.
1: Έχετε δίκιο, δηλαδή, αλλά δεν καλύπτει μεγάλο μέρος μαθητών.
0: Επιτρέψτε μου, αλλά έχω την αίσθηση ότι λείπουν από την εκπαιδευτική μας λειτουργία των σχολείων, λείπει ουσιαστικά η αυτονομία η οποία θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και κάποιος να εμπιστεύεται το ολοήμερο σχολείο και να μην το βλέπει ως μόνο ένα κέντρο φύλαξης των παιδιών, αλλά να είναι ένα απογευματινό φροντιστήριο, γιατί ξέρετε το φροντιστήριο περιγράφεται και στη διεθνή βιβλιογραφία σαν ένα απογευματινό εργαστήριο στο οποίο το παιδί θα μελετήσει, θα δοκιμάσει, θα ασκηθεί για να είναι πιο έτοιμο την επόμενη μέρα για το σχολείο του. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, καλύπτεται δομικά αυτή τη στιγμή, αλλά υστερεί σε περιεχόμενο και από το δημόσιο σχολείο. Μην ξεχνάτε ότι στα δημοτικά σχολεία μπορεί να μείνει ο μαθητής μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα και μετά τη 1 και 4 που τελειώνει το πρόγραμμά του να έχει αρκετές ώρες άσκησης και εξάσκησης. Εκεί είναι το ζήτημα, να υπάρχει μια πολύ καλή οργάνωση αυτής της υπηρεσίας της εκπαιδευτικής της απογευματινής. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ανάγκη αυτής της μελέτης, γιατί οι γονείς εργάζονται και είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν είναι εύκολο κανένας να κάνει μάθημα στο παιδί του ή να υποστηρίξει τις εργασίες του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη.
1: Και βέβαια δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη συζήτησή μας αυτή η πτυχή για το θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων, κύριε Χατζητέγα. Χρόνια τώρα συζητάμε για αλλαγή μοντέλου. Γίνεται πια, έχει καταστεί παροχημένο θα έλεγα, ωστόσο δεν αλλάζει. Υπάρχει αδυναμία σύνθεσης προτάσεων για ένα νέο μοντέλο ή αδυναμία πολιτικής βούλησης? Τι εκτιμάτε?
0: Και τα δύο υπάρχουν. Σίγουρα δεν υπάρχει η πολιτική βούληση έτσι ώστε να αλλάξουμε έναν θεσμό ο οποίος μακροημερεύει εκτός του σχολείου. Ένας τρίτο κοσμικός θεσμός δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Ακόμα και στη βαλκανική μας περιφέρεια να πάει κανένας, θα δει λοιπόν ότι υπάρχουν ενδοσχολικές δοκιμασίες, ήπιες, υπάρχουν απολυτήριες εξετάσεις, υπάρχει απολυτήριο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ δεν το έχουμε κατακτήσει παρά το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 60 και με τη μεταρρύθμιση Παπανούτσου προσπαθούμε να το αποκτήσουμε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να επιστρέψουμε στη θαλπορή του σχολείου, γιατί όπως το έχουν πει πολλοί υπουργοί παιδείας τα τελευταία χρόνια, η χώρα δεν έχει λύκειο. Είναι ένα κέντρο προετοιμασίας για 4 μαθήματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι κοινωνικά αποδεκτές, αυτή τη στιγμή για έναν και μόνο λόγο.
1: Λόγω αδιαβλήτου.
0: Μπράβο. Δεν έχει όμως, δεν έχουν την αξιοπιστία και ταυτόχρονα δημιουργούν μια υπερένταση στους μαθητές η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί.
1: Άρα το μονοπάτι...
0: Υπάρχουν προτάσεις από όλες τις κατευθύνσεις.
1: Για πείτε μας ενδεικτικά ποιες είναι αυτές οι συγκλίνουσες οι οποίες θα μας οδηγούσαν στην επόμενη μέρα.
0: Οι συγκλίνουσες προτάσεις είναι να υπάρχει μια ήπια αξιολόγηση με ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης στο σχολείο, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε.
1: Mm-hmm.
0: Όταν ο μαθητής έχει συνηθίσει να κάνει τη διαίρεση και εμείς οι μεγαλύτεροι επίσης την έχουμε ξεχάσει και την κάνουμε με τις αριθμομηχανές,
1: mm-hmm.
0: Ναι, θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο της εξέτασης.
1: Mm-hmm.
0: Θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο της παράδοσης,
1: mm-hmm.
0: και των αξιολογήσεων, να πάμε σε πράγματα που να εστιάζουν στην ουσία και ένα τέτοιο μοντέλο το οποίο και αδιάβλητο αλλά και αντικειμενικό είναι, είναι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Βλέπουμε ότι σε πολλά εξεταστικά συστήματα διαβαθμίζουν πάρα πολύ καλά τους μαθητές, έτσι ώστε να...
1: Και χρόνια έχουμε... τώρα συμβαίνουν στο εξωτερικό, πρέπει να πούμε, ναι.
0: Σε πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν βέβαια πάντα, υπάρχει ο αντίλογος για κάθε τι, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει τάχιστα.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο διάλογος του Υπουργείου Παιδείας που γίνεται και ελπίζω να οδηγήσει και σε κάποια θετικά αποτελέσματα, αλλά κυρίως σε αυτό το οποίο είπατε, πρέπει να οδηγήσει σε μια απόλυτη συνένεση, γιατί δυστυχώς εδώ έχουμε μάθει σε όλα τα θέματα να υπάρχει μια αντιπαράθεση παρά το γεγονός ότι επί της αρχής υπάρχει συμφωνία.
1: Αυτό πάλι είναι η αδυναμία συνένεσης των πολιτικών κομμάτων, αλλά δεν σηκώνει σε τέτοια θέματα όπως της παιδείας, στα οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί μια εθνική στρατηγική μακρόπνοη, έχω την αίσθηση, κύριε Χατζητέγα, αλλά προς το παρόν δεν το βλέπουμε να συμβαίνει.
0: Και να ενδυναμωθεί η αυτονομία των σχολείων, έτσι ώστε το κάθε σχολείο να έχει βαθμούς ελευθερίας για να κερδίσει τους μαθητές του και να κερδίσει το αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό, το οποίο είναι, όπως βλέπετε, μετρήσιμο.
1: Mm-hmm.
0: Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και οι μετρήσεις σε αυτή τη χώρα για πολλές δεκαετίες είχαν δαιμονοποιηθεί.
1: Ναι.
0: 26 χρόνια είναι ο ΩΣΑ και θυμάμαι ότι από τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην πραγματικότητά μας υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν οδηγεί στο σχολείο του λαού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια μέτρηση. Φέτος νομίζω ότι οργανώθηκε καλά,
1: mm-hmm.
0: και απέδωσε καλύτερα την εκπαιδευτική μας πραγματικότητα, γιατί ξέρετε τα παιδιά, ειδικά στη γυμνασιακή βαθμίδα που γίνεται αυτός ο διαγωνισμός, έχουν μια λογική. Θα πάω να δώσω μια λευκή κόλλα γιατί περνάω με τον προφορικό βαθμό.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό το πράγμα είχε παρισφρήσει και σε αυτήν την στατιστική μέτρηση, που είναι μια συγκριτική μέτρηση, mm-hmm. που δεν επιβάλλει πράγματα.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική πολιτική που θα χαράξουμε στη χώρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Χατζητέγα. Να είστε καλά.
0: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
1: Να το ευχηθούμε όλοι από καρδιάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας. Εμείς για λίγο ακόμη θα μείνουμε στην ίδια θεματική ενότητα, στον αγιασμό σε δύο σχολεία της Αθήνας, στο 87ο διαπολιτισμικό δημοτικό και στο 91ο δημοτικό σχολείο Αθηνών. Βρέθηκε το πρωί, έδωσε την παρουσία της η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ο οποίος μοίρασε ευχές για τη νέα σχολική χρονιά. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και το πρώτο κουδούνι σήμερα για τα σχολεία, με τους μαθητές να γυρνάνε στις σχολικές αίθουσες. Ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας βρέθηκε σε δύο σχολεία και πιο συγκεκριμένα στο 87ο διαπολιτισμικό δημοτικό στην περιοχή του Γκάζη, όπου ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά και ότι ο Δήμος στέκεται δίπλα στους μαθητές, με τους μικρούς μαθητές να προσφέρουν στο Δήμαρχο Αθηνών μία γαλάστρα ελιάς. Το δεύτερο σχολείο ήταν το 91ο δημοτικό σχολείο Αθηνών στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τον αγιασμό στο συγκεκριμένο σχολείο έλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Ο Δήμος Αθηνών ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς τους. Να τονίσουμε εδώ, Κατερίνα,
1: mm-hmm.
2: ότι στο συγκεκριμένο σχολείο έχουν γίνει και παρεμβάσεις σε διάφορους χώρους στο σχολείο. Ενώ πριν λίγη ώρα ο Δήμος Αθηνών έκανε και μία ανάρτηση σχετικά με την έναρξη σχολικής χρονιάς, τονίζοντας, δίνοντας τις ευχές του για μια καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη.

0: Επιστρέφουμε κάνοντας έναν απολογισμό ό,τι αφορά τα τουριστικά δρόμενα της σεζόν που αφήσαμε πίσω μας. Οι ιδιαίτερως θετικές εντυπώσεις έχουν αποκομίσει σύμφωνα με έρευνα από τη χώρα μας οι ξένοι επισκέπτες, με την Ελλάδα να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο μεταξύ, η Αθήνα κερδίζει τα εύσημα με βαθμολογία ανώτερη από τον ελληνικό μέσο όρο. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα και κυρίες και κύριοι. Άκρος θετική είναι η εικόνα που αποκομίζουν οι αλλοδαποί τουρίστες από τη χώρα μας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις και την βαθμολογία που δίνουν σε αυτήν σε διάφορους τομείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα συγκεντρώνει 9,2 με άριστα το 10, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,9. Αντίστοιχα και η Αθήνα φτάνει στο 9,3 με άριστα το 10, ξεπερνώντας, όπως είπες πολύ σωστά, και τον ελληνικό μέσο όρο. Στην διαδικασία που απάντησαν πολλοί χιλιάδες άτομα τα οποία έχουν έρθει από το εξωτερικό, φαίνεται ότι το 9,6 δίνουν για το ανθρώπινο δυναμικό, 9,3 στην αγαστρονομία και 9,2 στον πολιτισμό. Όσο για τις εθνικότητες που είναι περισσότερο ικανοποιημένοι, φαίνεται ότι η πιο ικανοποιημένη τουριστική αγορά από τη χώρα μας είναι των Ηνωμένων Πολιτειών, βαθμολογώντας τη χώρα μας με μέσο όρο 9,5%. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη την οποία έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το γνωστό INSETE, φαίνεται ότι η χώρα μας είναι στην κορυφή, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία, τρεις χώρες που είναι άμεσα ανταγωνιστικές απέναντι στην Ελλάδα και οι οποίες υπολείπονται είναι κάτω από το μέσο όρο με ποσοστό που φτάνει γύρω στο 8,5 στα 10. Κάτι που σημαίνει ότι το ελληνικό brand name, το ελληνικό τουριστικό προϊόν, φαίνεται ιδιαίτερα ισχυρό στην εξωτερικό και σε μεγάλες τουριστικές αγορές, όπως είπα, όπως είναι αυτή της ΗΠΑ. Κατέρινα.
0: Νεκτάριε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η ώρα πλησιάζει 3:30. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για τίτλους ειδήσεων. Η Νάση Αγγελοπούλου έχει έρθει μόλις στο στούντιο και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη, στο Αλιβέρι Ευβία. Σύχησε το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπισή τους. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας της ορότου. Αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στα ύψη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 8η-23η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Σε 14 συλλήψεις προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης οικισμού της Φυλής. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαιώθηκαν επίσης 26 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 4 άδειες ικανότητας οδήγησης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.

0: 2 ώρα είναι 3 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Μαζί θα πάμε έως τις 4. Και στο σημείο αυτό θα καλωσορίσω τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλό μεσημέρι και πάλι. Διότι η είδηση που μας προέκυψε σήμερα σε ό,τι αφορά την κάθοδο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του Ηλία Κασιδιάρη προκαλεί αίσθηση και όχι μόνο, εντονότατο προβληματισμό θα έλεγα. Για πες μας τι νεότερα δεδομένα έχουμε και προκύπτουν.
1: Ακριβώς, να σου πω Κατερίνα ότι την Τρίτη στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή της καθήρυξης των 13 ετών που του είχε επιβληθεί με βάση και την απόφαση του Πεντανολούς Επετείου της Αθήνας, βγαίνει από τη φυλακή. Θα πάρει στα χέρια του λοιπόν το αποφυλακιστήριο, καθώς έχει εκτίσει με μεικτό τρόπο την ποινή του, θα λέγαμε, δηλαδή έχει εκτίσει 7 πραγματικά χρόνια στις φυλακές και τα υπόλοιπα 6 με μεροκάματα και βγαίνει λοιπόν από τη φυλακή. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα με επίσημο δελτίο τύπου και η συνήγορος υπεράσπισής του Βάσο Πανταζή, ανακοινώνοντας ότι μάλιστα θα βγει από το κατάστημα, το συγχρονικό κατάστημα του Δομοκού στις 12 το μεσημέρι, και σε αυτό το δελτίο τύπου λοιπόν η δικηγόρος του προαναγγέλει με σαφήνεια για λογαριασμό του εντολέα της ότι είναι σίγουρη η κάθοδός του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, και μάλιστα προαναγγέλει και συνέντευξη τύπου από τον ίδιο τον Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του, για να μην αναπαράγονται, όπως χαρακτηριστικά λέει, ανυπόστατες φήμες. Βεβαίως να σου πω ότι μένει να δούμε ποιος ακριβώς θα είναι αυτός ο πολιτικός φορέας, και το κρίσιμο ερώτημα είναι, και αυτό θα το απαντήσει το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου που εκ του νόμου έχει την αρμοδιότητα να δίνει το πράσινο φως για τη συμμετοχή όλων των κομμάτων στις εκλογές, ποια θα είναι η απόφαση του συγκεκριμένου τμήματος για την κάθοδο του Ηλία Κασιδιάρη ξανά στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη φορά, πέραν από την τροπολογία που είχε φέρει η Νέα Δημοκρατία και προέβλεπε τον αποκλεισμό του Ηλία Κασιδιάρη λόγω της καταδίκης του σε διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, υπάρχουν και άλλα πια νομικά εργαλεία, όπως είναι οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, αλλά και η απόφαση του εκλογοδικείου που είχαν βάλει φραγμό τόσο στην κάθοδό του με το κόμμα Έλληνες, δηλαδή με τον ίδιο ως αρχηγό, όσο και ως υποκρυπτόμενος αρχηγός από το κόμμα των Σπαρτιατών, όπου ακριβώς μετά την ανακήρυξη του κόμματος είχε δώσει τη στήριξή του. Είναι λοιπόν για μια ακόμα φορά, θα περιμένουμε από την δικαιοσύνη να αποφασίσει για αυτήν την πολιτική κίνηση του Ηλία Κασιδιάρη και να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν τα νομικά αυτά εργαλεία που έχει τη φαρέτρα του πια το δικαστικό μας σύστημα.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Αναφερθήκαμε εκτενώς νωρίτερα στη νέα σχολική χρονιά. Παρεπιπτόντως να υπενθυμίσω τις εκπτώσεις που τρέχουν και υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους από ακτοπολικές εταιρείες και όχι μόνο, έτσι ώστε να μεταβούν στον τόπο διορισμού τους. Θα συναντήσουμε και πάλι τον Ισίδωρο Ρούσο, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ισίδωρε, σε ακούμε.
1: Εν όψη λοιπόν της νέας σχολικής χρονιάς, και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στους εκπαιδευτικούς. Να ξεκινήσω με τα αεροπορικά. Η εταιρεία Sky Express προσφέρει 30% έκπτωση για όλες τις πτήσεις εσωτερικού για να διευκολυθούν στις μετακινήσεις τους οι αναπληρωτές και οι νεοδιόριστοι από και προς τον τόπο τοποθέτησης και ανάληψης των καθηκόντων τους. Αυτό αφορά και τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για κράτηση έως 15 Σεπτεμβρίου, καλύπτει έως 2 κρατήσεις απλής μετάβασης ή μετεπιστροφής. Για τους αναπληρωτές προσφέρει σε αυτή την τιμή 10 ταξίδια σε οποιοδήποτε προορισμό εσωτερικού, πηγενέλα από τον τόπο κατοικίας δηλαδή, στον τόπο στον οποίο εργάζονται και έχουν τοποθετηθεί. Τώρα, επιπλέον υπάρχουν και εκτόσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που είναι από 30 έως 50%. Οι πιο πολλές εταιρείες, πρέπει να σου πω Κατερίνα, ότι προσφέρουν 50% έκπτωση στους νεοδιόριστους και στους αναπληρωτές προκειμένου να πάνε και να γυρίσουν στα σχολεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί.
0: Λοιπόν, Ισίδωρε, πέρα από αυτό, μιας και είμαστε στο Υπουργείο Μεταφορών, να δώσουμε έτσι, να πάρουμε μια γεύση, να δώσουμε μερικές πληροφορίες για την αλλαγή στη διαδικασία έκδοσης πινακίδων από πλευράς του Υπουργείου.
1: Λοιπόν, αυτό που εισάγεται από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι ένα νέο ψηφιακό σύστημα, το οποίο θα χαρακτηρίζεται, όπως μας λένε στο Υπουργείο, από ταχύτητα και διαφάνεια, με στόχο να γίνεται πιο γρήγορα όλη αυτή η διαδικασία και να σταματήσουν αυτές οι καθυστερήσεις στην παράδοση πινακίδων στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Ήδη το Υπουργείο Μεταφορών έχει θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατάξεις στο πλαίσιο ενός σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε αυτό το σχέδιο νόμου μπήκαν αυτές οι διατάξεις, όπου υπάρχει πλέον ένα ανοιχτό μοντέλο παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, που καταργεί τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μέσω αυτού του συστήματος θα μπορεί κάποιος να παραγγείλει, να προωθήσει την κατασκευή, τη διαχείριση, τη χορήγηση, την αντικατάσταση, την πληρωμή ή την εκαθάριση του κόστους κατασκευής και αποστολής, την παραλαβή, όλα πλέον, ακόμα και επιλογή αριθμού, όλα τις πινακίδες, όλα αυτά μέσα από ένα νέο ψηφιακό σύστημα. Το νέο σύστημα δεν προβλέπει αριθμητικό περιορισμό στον αριθμό των κατασκευαστών, ούτε κάποια διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ των ενδιαφερομένων. Όλα λοιπόν θα είναι ανοιχτά, οποιοδήποτε θα μπορεί να παραγγείλει τις πινακίδες του χωρίς καθυστερήσεις, και σύμφωνα με όσα μας λένε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αυτή η διαδικασία θα γίνει πολύ πιο απλή και πολύ πιο γοργή.
0: Λοιπόν, Ισίδωρε, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία κάποια πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούμε τις γραφειοκρατίες να αλλάξουν, να δούμε πότε θα βρει ακριβώς πεδίο εφαρμογής το συγκεκριμένο μέτρο.
1: Προφανώς θα πρέπει αρχικά να ψηφιστεί, αφού ψηφιστεί να τρέξουν γρήγορα οι διαγωνισμοί. Αυτή τη στιγμή που είναι και ανοιχτός διαγωνισμός χωρίς περιορισμούς, δεν θα πάρει αυτό πολύ καιρό. Και φαντάζομαι ότι μέσα στον χρόνο θα ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο σύστημα, οπότε σύντομα θα έχουμε αλλαγή αυτού του καθεστώτος, θα έχουμε μια εξομάλυνση όλης αυτής της διαδικασίας της πολύ χρονοβόρας και της πολύ γραφειοκρατικής, και θα γίνονται όλα πιο γρήγορα και με διαφάνεια, γιατί η διαφάνεια είναι το πιο σημαντικό.
0: Βέβαια, ο Ισίδωρος Ρούσος, ο καλός συνάδελφος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την Αντιδήμαρχο Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας, την κυρία Μαρία Στρατηγάκη, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, καθώς μπαίνουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Κυρία Στρατηγάκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή, για να μιλήσουμε για το πρώτο κοινωνικό κέντρο ακοής στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, να μας δώσετε τις πρώτες πληροφορίες.
2: Βεβαίως. Είχαμε μια ευγενική χορηγία από μια εταιρεία, την εταιρεία Γαλλιώτος, που έχει ακουστικά, και η χορηγία αυτή αφορούσε ακριβώς το στήσιμο του πρώτου κοινωνικού κέντρου ακοής και ακουστικών θεϊκοίας. Το ανοίξαμε λοιπόν αυτό, το εγκαινιάσαμε αυτό το κέντρο στο 6ο Δημοτικό Ιατρείο, στην Δεχανίων, και έχει αρχίσει λοιπόν τη λειτουργία. Η λειτουργία ποια είναι? Ότι μπορούν όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, όποιος και όποια θέλει, mm-hmm. να κάνει ένα ακόγραμμα, δηλαδή να κάνει ένα τσεκάρισμα της ακοής. Και μετά, εάν ανήκει στις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή με χαμηλά εισοδήματα, θα μπορεί να ζητήσει και ακουστικά. Δηλαδή η εταιρεία αυτή, η χορηγία της βασικά, είναι σε ακουστικά, τα οποία όπως ξέρουμε δεν καλύπτονται εύκολα από τον ΕΟΠΗ, είναι αρκετά ακριβά,
0: ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό είναι και κοινωνικό το κέντρο. Ακριβώς δίνουμε τη δυνατότητα σε ευάλωτες ομάδες, σε άτομα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα ακουστικά, να πάρουν ακουστικά δωρεάν μέσω του Δημοτικού μας Ιατρείου.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι μια νέα δράση. Προσπαθούμε να επεκτείνουμε τις δράσεις των δημοτικών γιατρίων με συγκεκριμένες και έτσι εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως αυτή, και ευχαριστούμε προφανώς το ότι υπάρχουν χορηγοί γι' αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Περιμένουμε να κλείσουμε ραντεβού στο τηλεφωνικό κέντρο του 6ου Δημοτικού Ιατρείου, δηλαδή στη Χανίων, στην Κυψέλη.
0: Και άρα από εκεί και πέρα... όλα τα ραντεβού είναι προγραμματισμένα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Στρατηγάκη. Ναι, ναι.
2: Βεβαίως. Μπορεί ο πολίτης να πάρει ένα τηλέφωνο, να κάνει μια εξέταση έτσι κι αλλιώς δωρεάν, mm-hmm. προφανώς. Γιατί δεν είναι όλοι και όλες που θα πάνε και εξέταση σημαίνει ότι έχουν ανάγκη από ακουστικά. Εάν έχουν ανάγκη από ακουστικά όμως και βγει από την εξέταση ότι χρήζουν χρήσης ακουστικών, είμαστε εδώ να προσφέρουμε και τα ίδια τα ακουστικά.
0: Στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης, θυμίζω, έχετε πρόχειρο το τηλέφωνο στο οποίο πρέπει να απευθύνονται? Μπορούν να μπουν και σε κάποια ιστοσελίδα για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο Δημοτικό Ιατρείο? Ναι, για πείτε
2: δημοτικά, υπάρχει ειδική ιστοσελίδα Δημοτικά Γιατρία του mm-hmm. Δήμου Αθηναίων, και το τηλέφωνο του 6ου είναι εκεί να καλυφθεί.
0: Μιας και είμαστε στο πεδίο το κοινωνικό, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε όλη αυτή τη διαδρομή που έχετε κάνει ως Δημοτική Αρχή, ποια είναι η μεγαλύτερη ή μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και καλείστε να χειριστείτε σχεδόν σε καθημερινή βάση, σε περίοδο, η αλήθεια είναι, οικονομικής δυστοκίας?
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι μια περίπτωση, δεν είναι όπως η προηγούμενη θητεία, γιατί ήμουν και σε προηγούμενη θητεία στην ίδια θέση. Αλλά εδώ τώρα αντιμετωπίζουμε πρώτα-πρώτα αρκετούς αστέγους στο δρόμο. Mm-hmm. Πάρα πολλούς από αυτούς τους αστέγους, είναι χρήστες. Οπότε εδώ συνεργαζόμαστε με τους καθήλυνα αρμόδιους φορείς για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Και επίσης τώρα, λόγω των νέων προσφυγικών ροών, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άτομα, ομάδες οι οποίες έρχονται προσφύγων, νέων προσφύγων, που έρχονται από τα νησιά και που και αυτοί θέλουν να βρουν στην Αθήνα mm-hmm. Κάποια βοήθεια. Δηλαδή και το θέμα των αστέγων και το θέμα των προσφύγων είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα η φτώχεια και οι ευάλωτες ομάδες, όπως είπα και προηγουμένως,
0: mm-hmm.
2: έχουν τη δυνατότητα από το Δήμο να υποστηριχθούν από το κέντρο αλληλεγγύης, από τον κόμβο αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, και σε υλικά αγαθά, τρόφιμα, φάρμακα, σχολικά είδη, όλα αυτά είναι στον κόμβο αλληλεγγύης στο σταθμό Λαρίσης, που ξέρετε και λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα μπορούν μέσα από τα κέντρα κοινότητας του Δήμου Αθηναίων να ζητήσουν, αν μπορούν, να πάρουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το κράτος, μεσολαβούμε για να κάνουμε τις αιτήσεις και τα λοιπά των ευάλωτων ομάδων. Και τέλος έχουμε και τα δημοτικά γιατρία, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες και κοινωνικές αλλά κυρίως ιατρικές σε άτομα τελείως δωρεάν, σε κατοίκους της Αθήνας, οι οποίοι και φυσικά και μετανάστες και πρόσφυγες περιλαμβανομένων. Αυτές οι κοινωνικές μας υπηρεσίες λειτουργούν κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλά και βελτιώνουμε την δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους ευάλωτους πολίτες, αλλά οι νέες, αν θέλετε, όχι νέες, οι πιο σημαντικές προκλήσεις είναι αυτές που είπα. Δηλαδή αστεγία, χρήση, μετανάστες πρόσφυγες που έρχονται καινούργοι στην πόλη μας.
0: Κυρία Στρατηγάκη, μιας και μιλάμε για τα δημοτικά ιατρία, εκεί γίνεται μια σειρά εξετάσεων από διάφορες ειδικότητες γιατρών. Να το υπενθυμίσουμε ενδεχομένως για τους πολίτες, τους δημότες που μας ακούν. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε ένα προφίλ ευάλωτων πολιτών το οποίο αποδεικνύεται μέσα από κάποια διαδικασία προφανώς?
2: Στα δημοτικά γιατρία δεν χρειάζεται να είσαι ευάλωτος για να πας. Όλοι οι πολίτες πηγαίνουν. Είναι οι υπηρεσίες δωρεάν. Είναι 7 δημοτικά γιατρία στις 7 δημοτικές κοινότητες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι κοντά στη γειτονιά των κατοίκων της Αθήνας. 7 δημοτικά γιατρία με δωρεάν υπηρεσίες γιατρών και κοινωνικές υπηρεσίες. Το λέω αυτό γιατί δεν χρειάζεται κάποια απόδειξη. Αυτό που είπα προηγουμένως για τα κοινωνικά κριτήρια είναι μόνο όταν πρόκειται για τα ακριβά αυτά ακουστικά, οπότε πρέπει
0: σε
2: να κάτι,
0: σε κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις,
2: ακριβώς,
0: με λίγα λόγια, λέτε.
2: Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις που είναι στην ουσία η μοναδική περίπτωση, γιατί όλα τα άλλα, όλες οι άλλες υπηρεσίες των δημοτικών γιατρίων, που είναι υπηρεσίες, δεν είναι, καλά, και οι εξετάσεις προφανώς, είναι τελείως δωρεάν για όλους τους κατοίκους της Αθήνας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα,
2: να πω εδώ γιατί, επειδή για να κλείσουμε ραντεβού στα δημοτικά γιατρία.
0: Ήταν το επόμενο μου ερώτημα. Για πείτε μας.
2: Κάναμε μία καινοτομία και μπορούμε να κλείσουμε πλέον ραντεβού για τα δημοτικά γιατρία και τα 7 δημοτικά γιατρία μέσα από το 1595, τη γραμμή του Δημότη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε με το 1595 μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για όλες τις ειδικότητες, για όλα τα δημοτικά γιατρία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μιας και αναφερθήκαμε και στις ευάλωτες ομάδες, θυμάμαι που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα για αυτή την πρωτοβουλία για την δράση για το Job Center. Αυτό πώς τρέχει, κυρία Στρατηγάκη, μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες?
2: Βεβαίως. Αυτό ήταν μια καινοτομία της Δημοτικής Αρχής, να ξαναλειτουργήσουμε το Job Center, γιατί, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κοινωνική ένταξη, οποιοδήποτε, άντρα, γυναίκα κτλ., εάν δεν υπάρχει δεν υπάρχει εργασία, δεν υπάρχει αμοιβόμενη εργασία. Άρα το Job Center έρχεται να αποτελέσει, αν θέλετε, την πρώτη προτεραιότητα για την κοινωνική ένταξη.
0: Είναι ένα δομικό στοιχείο για την επανένταξη, βέβαια.
2: Βεβαίως, φυσικά. Χωρίς δουλειά δεν μπορούμε να επανενταχθούμε. Επομένως, το Job Center τώρα το ανοίξαμε πέρυσι, λειτουργεί πάρα πολύ καλά, διασυνδέει με εταιρείες οι οποίες θέλουν για δικούς τους λόγους και για λόγους κοινωνικής εταιρικής ευθύνης να απασχολήσουν άτομα τα οποία έρχονται στο Job Center, δηλαδή ευάλωτες ομάδες. Και εκεί γίνεται αυτή η διασύνδεση, υποστηρίζουμε εμείς τα άτομα αυτά πολύ πιο συγκεκριμένα, δηλαδή να τους μάθουμε πώς θα φτιάξουν το βιογραφικό τους, πώς θα σταθούν, να λύσουν πιθανότατα οικονομικά προβλήματα. Έχουμε λογιστή για να λύσουν, ξέρετε, γιατί έχουμε κάποια άτομα έχουν
0: ακόμα και ζητήματα γραφειοκρατίας, μας λέτε.
2: Βεβαίως,
0: με λίγα λόγια.
2: Βεβαίως. Έχουμε λογιστή, έχουμε νομικό σύμβουλο και μετά τα άτομα αυτά τα προωθούμε στην αγορά εργασίας. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι πολύ σημαντικό, λειτουργεί πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι είναι και αυτό καινοτομία του Δήμου, το Job Center του Δήμου Αθηναίων, γιατί είναι εξειδικευμένο. Δηλαδή όταν πας στη ΔΥΠΑ δεν υπάρχει εξειδικευμένο γραφείο για να υποστηρίξει τις ευάλωτες ομάδες, ενώ εμείς έχουμε μόνο αυτό
0: εξειδικευμένο.
2: Βεβαίως.
0: Και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το ευχάριστο είναι ότι τρέχει πολύ ομαλά, όπως μας εξηγείτε, κάνοντας αυτόν τον απολογισμό, και καταλαβαίνω ότι αποδίδηκε στην πράξη, κυρία Στρατηγάκη.
2: Αποδείχθηκε στην πράξη, είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζει. διασυνδέθηκε με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, αυτά που σας είπα προηγουμένως, στο κέντρο κοινότητας, στα δημοτικά γιατρία. Mm-hmm. Γίνονται παραπομπές δηλαδή ατόμων που χρειάζονται το Job Center από όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Και έτσι έχει μια αποτελεσματικότητα πολύ σημαντική. Είναι στη Λιωσίων, στο κτίριο της Λιωσίων 22. Και νομίζω και η ομάδα εκεί είναι πάρα πολύ ενεργή. Mm-hmm. Δημιουργεί πάντα και events, job fair.
0: Ναι, τα παρακολουθούμε βέβαια.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο 984 ήταν και χορηγός σε μια από αυτές τις εκδηλώσεις. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι δυναμικό στοιχείο της πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων, το Job Center.
0: Και ευχόμαστε έτσι να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κυρία Στρατηγάκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Η Αντιδήμαρχος Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη.

ρολόι δείχνει 4. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της η μεσημβρινή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο από τις 2 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Σε εξέλιξα δύο πύρινα μέτωπα στη Φοινικιά Κρήτης που εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στο Παρθένιο Ευβοίας, με το 112 να καλεί τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. Αντιμέτωποι με τη βαρύτερη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ύστερα από την άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου εμφανίστηκαν το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτία, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας στη Σωρότου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχει ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνάει πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,7 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ, εστιάζοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας, όπως προανήγγειλε μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την καθοδότου στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Περίπου 70.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 20,56 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ρυθμοί συνέχισαν να είναι υψηλοί και τον Αύγουστο, καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.364. Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΔΕ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη συνολική ποσότητα των κατασκευέντων τσιγάρων να ξεπερνά 477.000 πακέτα. Σε 14 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί σε οικισμούς εσφυλής. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 4 άδειες ικανότητας οδήγησης. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρεύμασεις. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρεύμασεις.

0: στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας η Ναταλία Κανταρτζή.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 84. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Μάια Αθήνα, που είμαστε όλοι αραστέτης. Μάια Αθήνα, που δεν ξεχνιέται ποτέ.

Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3. Στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μανουσακάκης, Μιχάλης Λεγάκης, Σάβας Κόκκινος και Νίκος Λιμπερόπουλος. Τη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, πάντα η Πέμη Παναγοπούλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984onair@gmail.com. Τέλος, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook που φέρει το όνομά της, Να η Αθήνα.

Λοιπόν, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε ξανά στην παρέα μας. Επιστρέφουμε σήμερα μετά από μια καλοκαιρινή ανάσα σε ένα στούντιο διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε. Ο 984 εξακολουθεί να λειτουργεί από το βοηθητικό

χώρο στην Τεχνόπολη μετά την έκρηξη στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου. Η καθημερινή λειτουργία συνεχίζεται χάρη στην υπερπροσπάθεια των ανθρώπων του σταθμού και βέβαια η φωνή της Αθήνας παραμένει εδώ.

0: Η σημερινή ημερομηνία έχει και μια βαριά σκιά. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, 25 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια επέτειος που εξακολουθεί να θυμίζει πόσο εύκολα η ανασφάλεια και ο φόβος μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Και η δημοκρατία, η ανθεκτικότητά της, αλλά και οι νέες απειλές που αντιμετωπίζει, βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο μιας ευρωπαϊκής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών με τίτλο «Η δημοκρατία στις ρίζες της», ο Δήμαρχος Αθήνα, ο Χάρης Δούκας, στην εναρκτήρια ομιλία του επιχείρησε να συνδέσει τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση με κάτι πολύ πιο κοντινό, την καθημερινότητα στις πόλεις. «Να ξανακάνουμε τη δημοκρατία αποτελεσματική στην καθημερινή ζωή», ήταν το μήνυμά του. Γιατί όπως είπε, η δημοκρατία δεν κρίνεται μόνο στις εκλογές και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, κρίνεται στις γειτονιές, στα σχολεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην πρόσβαση στη στέγη, στην ασφάλεια και στην ποιότητα ζωής. Μάλιστα έδωσε ένα διαφορετικό ορισμό στην ίδια την έννοια της ασφάλειας. Ένα άρμα μάχης δεν μπορεί να κάνει μια πόλη οικονομικά προσιτή. Ένα αμυντικό σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει μια γειτονιά από έναν ακραίο καύσωνα. Ένας εξοπλισμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει σπίτι σε ένα νέο άνθρωπο. Αυτή η συζήτηση από την ευρωπαϊκή πολιτική μέχρι την καθημερινότητα μιας γειτονιάς είναι αυτό που μας αφορά άμεσα. Και θα την ανοίξουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Ένα μάλιστα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτή την περίοδο είναι η Κυψέλη και τα προβλήματα που συνδέονται με τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Γι' αυτό και η σημερινή μας καλεσμένη έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η κυρία Άννα Φιλίνη είναι αρχιτέκτονα, ζωγράφος, έχει ασχοληθεί επί χρόνια με την Αθήνα, με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον και έχει εκλεγεί πολλές φορές δημοτική σύμβουλος Αθηναίων με την παράταξη «Ανοιχτή πόλη». Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας εδώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν όμως από τη σημερινή μας καλεσμένη, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Δήμο Αθηναίων, Γιώργο Μανουσακάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή σεζόν να έχουμε. Καλή χρονιά για μας, τώρα ξεκινάμε.
0: Μαζί με τα πρωτάκια ξεκινάμε
2: και
0: εμείς.
2: Συνέπεσαν οι ημερομηνίες. Λοιπόν, να πούμε ότι τα πρωτάκια σήμερα ήταν το πρώτο κουδούνι, το πρώτο κάλεσμα, είχαμε τον αγιασμό, είχαμε και την παράδοση των βιβλίων για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, είχαμε και την παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων σε δύο σχολεία, σε δύο δημοτικά, στο 27ο πειραματικό διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο και το 91ο δημοτικό σχολείο, όπου εκεί ο αγιασμός τελέστηκε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Ο κύριος Δούκας αναφέρθηκε βέβαια στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος προκειμένου να στηρίξει, όπως επισήμανε, το δημόσιο σχολείο. Όπως υπογράψε μάλιστα, είναι η προτεραιότητα στο Δήμο να στηρίζει το δημόσιο σχολείο. Αναφέρθηκε στο δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει λάβει ο Δήμος Αθηναίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν αποκλειστικά για τα σχολεία της πρωτεύουσας. Τα 400 σχολεία της πρωτεύουσας θα δρομολογηθούν τα έργα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την ενεργειακή τους αναβάθμιση, να γίνουν πιο λειτουργικά, πιο μοντέρνα, πιο ζεστά και πιο φιλικά προς τους μάθητες, αλλά και βέβαια και προς τους καθηγητές. Σε ό,τι αφορά το 2026, ο κύριος Δούκας είπε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις ήδη σε 70 σχολεία. Για το δάνειο να πούμε ότι υπάρχουν ήδη οι πρώτες μελέτες για να ξεκινήσουν τα έργα μέσα στο 27. Και είναι η πρώτη φορά, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε και να το πούμε, είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται τέτοιο δάνειο από το Δήμο Αθηναίων, που είναι αποκλειστικά για τα σχολεία. Ο κύριος Δούκας τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίζει το δημόσιο σχολείο και ειδικά τα σχολεία της Αθήνας τα οποία έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα λόγω του διαπολιτιστικού του χαρακτήρα. Mm-hmm. Και όταν λέμε διαπολιτιστικό, πάνε να πει ότι μέσα στα παιδιά, μέσα εκεί υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι από άλλες χώρες, δεν είναι Ελληνόπουλα, υπάρχουν αλλοδαποί και ημεδαποί. Mm-hmm. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη, μάλλον γίνεται ένας μεγάλος αγώνας κυρίως από τους καθηγητές, προκειμένου να κρατήσουν ένα μαθησιακό επίπεδο με μια ζυγαριά όσο το δυνατόν πιο σωστή, πιο σωστά κατανεμημένο το βάρος, ώστε να μην αδικούνται και οι αλλοδαποί μαθητές αλλά και οι μεδαποί, για να μην υπάρχουν προβλήματα στην πορεία του χρόνου, κυρίως σε αυτούς οι οποίοι καταλαβαίνουν και γράφουν πολύ καλά ελληνικά. Mm-hmm. Όλοι καταλαβαίνουμε τι λένε. Υπάρχει αυτό και υπάρχει μεγάλος αγώνας από τους καθηγητές για να κρατηθεί σωστό το μαθησιακό επίπεδο. Κλείνοντας, θα πούμε ότι ο κύριος Δούκας ευχήθηκε σε όλους καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά και σημείωσε ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι πάντα εδώ, πάντα στο δημόσιο σχολείο.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Και να έρθουμε στη συζήτηση με την καλεσμένη μας, την κυρία Φιλίνη. Κυρία Φιλίνη, εσείς επιστρέψατε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, μου λέγατε πριν από λίγο, μετά από αρκετά χρόνια. Πώς είναι για σας αυτή η επιστροφή, και το ρωτώ διότι έχετε ασχοληθεί επί δεκαετίες και με την Αθήνα ως αρχιτέκτονας, ως Δημοτική Σύμβουλος, μέσα από κινήματα πολιτών. Όταν σήμερα κοιτάτε την πόλη, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο? Έχει αλλάξει προς τη σωστή κατεύθυνση? Υπάρχουν επιλογές που θεωρείτε ότι την απομακρύνουν από τις ανάγκες των πολιτών?
1: Νομίζω ότι οι γειτονιές δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα πρέπει να πω ότι όλη αυτή η κατάσταση με το Airbnb έχει αναστατώσει τη ζωή των ανθρώπων, έχει αναστατώσει και τη λειτουργία της πόλης γενικότερα. Μπορεί να έχει βοηθήσει ορισμένες οικογένειες να βρουν ένα κάποιο βοήθημα παραπάνω, mm-hmm. αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανατραπεί όλη η πόλη, και κυρίως πρέπει να πούμε ότι έχει τρομερές επιπτώσεις όλο αυτό στην οικονομική ζωή των νέων ανθρώπων που δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να φτιάξουν οικογένεια. Mm-hmm. Με επίπτωση και στο δημογραφικό βέβαια όλης της χώρας αλλά και της πρωτεύουσας, μιας και μιλάμε για την πόλη μας, για την Αθήνα, όπου βλέπουμε την μείωση των παιδιών στα σχολεία. Αυτό βέβαια εδώ και δεκαετίες θυμάμαι υπάρχει, αλλά σημαίνει ότι εντείνεται αυτό το πράγμα, ότι παραμένει, ότι δεν φτιάχνει. Είναι πάρα πολύ αρνητικό, είναι από τα πρώτα προβλήματα. Mm-hmm. Και βέβαια η οικονομική κατάσταση των οικογενειών γενικότερα, όχι μόνο στο Νίκη, αλλά για ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στη ζωή, και αυτό το βλέπουμε και στο πώς φροντίζουν και την πόλη μας οι κάτοικοι. Mm-hmm. Ίσως δεν περιμένουν πάρα πολλά πράγματα, έχουν τέτοια αγωνία για την καθημερινότητα.
0: Άρα λέμε τουρισμός, Airbnb, νέες χρήσεις στο κέντρο, μεγάλες επενδύσεις. Πού τελειώνει η αναζωογόνηση μιας πόλης και πού αρχίζει η απώλεια της φυσιογνωμίας της? Γιατί μου είπατε πριν ότι οι γειτονιές δεν είναι πια αυτό που είχαμε συνηθίσει.
1: Αλλά βέβαια ούτε και το κέντρο, mm-hmm. είναι. Μιλούσα με έναν φίλο χθες, έναν ιστορικό τέχνης, mm-hmm. και μου έλεγε την εκτίμησή του ότι η κρίση, η οικονομική κρίση, έπαιξε κυρίως αρνητικό ρόλο, λέει, στον πολιτισμό, ενώντας εργαζόμενου στον mm-hmm. πολιτισμό, τις λειτουργίες του πολιτισμού, αλλά και εννοούσε, από ό,τι κατάλαβα, κυρίως την αντίληψη για τον πολιτισμό.
0: Την αντίληψη του κόσμου.
1: Έχει πέσει. Mm-hmm. αυτό το οποίο ήταν ανάσα για όλους τους ανθρώπους και στην αντίληψη τους σχετικά με τη γνώση, σχετικά με την ιστορία των πόλεων και την ιστορία της χώρας, ιστορία του πολιτισμού μας έχει πάρα πολύ μειωθεί. Δεν ενδιαφέρει ο πολιτισμός έχει γίνει αναλώσιμο προϊόν για μία εύκολη διασκέδαση, όχι μόνο για την γνώση, όπως έλεγα και πριν, όχι μόνο σχετικά με τη δημιουργία και των καλλιτεχνών, αλλά η δημιουργία δεν είναι μόνο κάτι που περιμένουμε από τους καλλιτέχνες. Η δημιουργία περιμένουμε να βγαίνει από τα παιδιά, από όλους τους ανθρώπους, στο πώς γεύονται βέβαια και το σινεμά, το θέατρο, την εκπαίδευση, αλλά και το πώς συμμετέχουν σε αυτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί να αναπνέει ο άνθρωπος.
0: Άρα, να έρθουμε και στο θέμα, στο κομμάτι του πολιτισμού σε ό,τι αφορά στο Δήμο Αθηναίων. Εσείς ήσασταν και διατελέσατε πρόεδρος του Πανδά.
1: Και μάλιστα σε πολύ δύσκολη περίοδο. Την περίοδο της κρίσης.
0: Της κρίσης, για δηλαδή 2011.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά. Πώς μπορεί να αλλάξει στην καθημερινότητα του Αθηναίου, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει, χρειάζεται μεγαλύτερη αποκέντρωση σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό, πολυδύναμους χώρους πολιτισμού, στις γειτονιές, στα 7 δημοτικά διαμερίσματα.
1: Οπωσδήποτε αυτό είναι, νομίζω, κάτι που όσον αφορά το Δήμο πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Πάντοτε πίστευα και πιστεύαμε και σαν ανοιχτή πόλη και στο συνασπισμό που ήμουν πάντοτε από παλιά, ότι χρειάζεται στις γειτονιές, στις μικρές πόλεις της χώρας, αντιστοίχως, να υπάρχουν τέτοιες πολυδύναμες δομές οι οποίες να μπορούν να φέρνουν τους πολίτες αλλά και να δίνουν πιο εύκολα το βιβλίο με βιβλιοθήκες, τη συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις, στην τέχνη, τη ζωγραφική, να μπορούν εύκολα να μαθαίνουν πράγματα ώστε να μπορούν να δημιουργούν, όπως έλεγα και πριν.
0: Γίνεται πάντως, γίνονται πράγματα στις γειτονιές και στα διαμερίσματα.
1: Γίνονται.
0: Εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είναι ότι δεν γίνονται.
1: Πρέπει να πω ότι όταν ήμουνα τότε το 2011, οι περικοπές σε αυτόν ιδιαίτερα το τομέα ήταν πάρα πολύ
0: σημαντικές. Είναι ο πρώτος τομέας που θα χτυπηθεί και ο πιο ευάλωτος.
1: Ο πιο ευάλωτος και βέβαια από ό,τι περιμένουμε τώρα. Πάλι ο πολιτισμικός οργανισμός του Δήμου χτυπιέται και αυτός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενώ είχε καταφέρει ο Δήμος να απαλλάξει από αυτόν τον κίνδυνο τον Ποδά, τον Οπανδά, τον Οπανδά. Λέω Ποδά γιατί εγώ έμενα παλιά στο Ποδά και μου έχει μείνει. Λοιπόν, τον Οπανδά όμως κινδυνεύει άμεσα. Και μάλιστα ξέρω ότι για να υπάρξουν ορισμένα μέτρα θα πρέπει πρώτα να αρχίσει να λειτουργεί ώστε να έχουμε το δικαίωμα να προσβάλλουμε αυτό το μέτρο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όμως αυτό σημαίνει ότι οι δομές του Οπανδά θα χαλάσουν. Πώς θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στην πόλη εάν οι δομές του ίδιου
0: είναι αποψηλωμένες.
1: Και στις γειτονιές βέβαια, όπως είπατε και εσείς, και το τονίσατε ως πρώτο ζήτημα.
0: Σήμερα ξεκινά η νέα σχολική χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά η ανοιχτή πόλη σε ανακοίνωσή της επισημαίνει κάτι που φυσικά όλοι γνωρίζουμε. Ακούσαμε και τον συνάδελφο Γιώργο Μανουσακάκη να τα λέει ότι στην Αθήνα το κτηριακό δυναμικό είναι γερασμένο και οι ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης είναι υπερεπίγουσες. Μιλάει για νηπιαγωγεία που εξακολουθούν να στεγάζονται σε κοντέινερς, για οικόπεδα που έχουν χαρακτηριστεί για σχολική χρήση αλλά παραμένουν αναξιοποίητα, αλλά και για το εργαστήρι ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ούτε φέτος φαίνεται να λειτουργεί. Παράλληλα, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει αυτό το δάνειο από την ΕΤΕΠ.
1: Σημαντικό αυτό. Σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό. Είναι αρκετό ή η Αθήνα χρειάζεται ένα πολύ ευρύτερο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη σχολική της στέγη? Και εσείς ως αρχιτέκτονας θεωρείτε ότι χρειάζεται ένα συνολικότερο σχέδιο για τη σχολική στέγη της Αθήνας και ποια θα έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα? Δηλαδή αν θα φτιάχνατε σήμερα τα σχολεία της Αθήνας, πώς θα τα φτιάχνατε?
1: Να απαντήσω αμέσως σε αυτό που λέτε. Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά στην πόλη. Να είναι ανοιχτά στα παιδιά και στις οικογένειες. Να είναι προσβάσιμα ώστε όλη τη μέρα να μπορούν να είναι ανοιχτές οι βιβλιοθήκες τους στα παιδιά, οι αυλές τους. Τα παιδιά, οι χώροι όπου μπορούν να παίξουν μπάσκετ να είναι ανοιχτοί. Αυτό είναι απαραίτητο. Ήδη όταν καταργήθηκαν...
0: Ανοιχτοί και ασφαλείς.
1: Ανοιχτοί και ασφαλείς. Όταν καταργήθηκαν για τα σχολεία, τότε πάλι στην κρίση. Και νομίζω από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί είμαι αρκετά πρόσφατη, είναι 2 μήνες περίπου και χρειάζεται χρόνος για να... καταλάβει κανείς πώς προχωράει η πόλη και ο Δήμος. Λοιπόν, νομίζω ότι οι φύλακες ακόμα δεν υπάρχουν στα σχολεία. Αυτό ήταν ένας θεσμός που λειτουργούσε για τη φύλαξη, αλλά ήταν ένα μάτι γενικότερο για την ψυχή του σχολείου, οι φύλακες των σχολείων. Το ότι δεν υπάρχουν, το θεωρώ πάρα πολύ αρνητικό και είναι πάρα πολλά χρόνια που δεν υπάρχουν οι φύλακες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και βεβαίως είναι και η λειτουργία της, η ενεργειακή επάρκεια των σχολείων είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά και ο καλοπισμός των σχολείων, η δυνατότητα να λειτουργούν οι τουαλέτες πάρα πολύ. Αυτό είναι το νούμερο ένα, από τα νούμερα, από τα πρώτα νούμερα τουλάχιστον. Και αυτά τα χρήματα τα οποία εξασφάλισε ο Δήμος είναι σημαντικά, αλλά αν έχω καταλάβει καλά, γιατί σας λέω, η ενημέρωσή μου ακόμα δεν είναι πλήρης, αυτά τα χρήματα εξασφαλίζονται για 40 περίπου σχολεία.
0: Ναι, δεν είναι για όλα.
1: Και τα σχολεία είναι 400 περίπου παραπάνω στην Αθήνα. Άρα να μην υποτιμάμε ποτέ ότι καταρχήν έχουμε, αλλά χρειάζεται και η συνέχεια αυτού του προγράμματος και χρειάζεται και η ενίσχυση αυτού του ποσού. Είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πόλης.
0: Θεωρείτε ότι αποτελεί μια αρχή?
1: Μια αρχή. Κοιτάξτε, σε κάθε δημοτικό συμβούλιο που έχω συμμετάσχει από τον Ιούνιο που μπήκα στο δημοτικό συμβούλιο, έρχονται θέματα εκτός ημερησίας διάταξης για τα σχολεία της Αθήνας. Αλλά αυτό που έγινε τελευταία είναι πολύ αρνητικό, ότι η κυβέρνηση κατήργησε τις σχολικές επιτροπές. Οι σχολικές επιτροπές είχαν την συνολική ματιά του σχολείου, την ευθύνη για τη συνεργασία με το Δήμο σχετικά με τις ανάγκες των σχολείων. Προχθές που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος για τα σχολεία είπε ότι έχει πάρει ο Δήμος, εξασφάλισε τέλος πάντων ένα μέτρο ώστε να υπάρχει ένας μηχανικός υπεύθυνος για τα σχολεία κάθε διαμερίσματος. Κάτι είναι αυτό. Χαίρομαι που έχει αυτή την έγνοια ο Δήμος ώστε να υπάρξει μια πρώτη, ένα πρώτο μέτρο. Αλλά η κατάργηση είναι πάρα πολύ αρνητικό ζήτημα για τα σχολεία.
0: Κυρία Φιλίνη, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Σε ύφεση φωτιά στην περιοχή Παρθένη, στο Αλιβέρι Ευβίας, όπου νωρίτερα έχησε το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτούργη άσκησε ο εισαγγελέας του ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι. Χωρίς σαφές αποτέλεσμα η νεκροψία νεκροτομή του τραγουδιστή. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στα ύψη, διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 823η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΔΕ στο Διεθνή Αερολιμένο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. 14 συλλήψεις χθες οικισμού της Φυλής κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης. Σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Ρωσία θα θέσει τη Λιθουανία στο στόχαστρό της, αν αυτή εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στο εδαφός της, προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα είναι 16 και 38 προς 39 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή που ακούτε στον Αθήνα 984 στους 98 και 3 είναι Νάη Αθήνα. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή. Έχουμε επιστρέψει στο στούντιο με την κυρία Άννα Φιλίνη, δημοτική σύμβουλο της παράταξης Ανοιχτή Πόλη. Κυρία Φιλίνη, να περάσουμε σε ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα καυτό τις ημέρες. Το αφήσαμε εμείς στην τελευταία εκπομπή που κάναμε εδώ πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα και το ξαναπιάνουμε, δυστυχώς όχι και πολύ μακριά από εκεί που το αφήσαμε. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, όχι μόνο στους κατοίκους. Τι σημαίνει να βλέπουμε σε κτίρια καθιζήσεις και ρογμές και ακόμη περισσότερο όταν σε εκθέσεις γίνεται λόγος για ενδείξεις βλάβης σε φέροντα στοιχεία? Πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό τεχνικά?
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος προσφάτως, πριν από λίγες εβδομάδες, έδωσε την αποφάσισε μάλλον να διορίσει εμπειρογνώμονες, τους οποίους θέλανε και οι κάτοικοι και νομικό σύμβουλο, και έτσι όλο αυτό παρακολουθείται, και ευτυχώς τα στοιχεία που πήρε ο Δήμαρχος και ο Δήμος εξαναγκάζοντας την Ελληνικό Μετρό να τα δώσει και στο Δήμο, τα πέρασε και στους κατοίκους. Έτσι έχουν μια γνώση σχετικά με την επικινδυνότητα. Mm-hmm. Παρόλο που τα στοιχεία είναι ανεπαρκή. Αλλά ήδη από τα στοιχεία που έχουν δοθεί έχουμε μια αναφορά από τους εμπειρογνώμονες ότι οι καθυζήσεις, για παράδειγμα, σε ορισμένες περιοχές
0: σε παίρνουν τα όρια ασφαλείας
1: 4 φορές μεγαλύτερες από το όριο.
0: Είναι αυτή η έκθεση που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Ναι, προχθές. Mm-hmm. Προχθές. Είναι μια γραπτή αναφορά, την έχω και εδώ μπροστά μου, το διαβάζω. Mm-hmm. Ότι φτάνουν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας. Παρένθεση, 55 μιλιμέτρα με όριο ασφαλείας 15 μιλιμέτρα. Δηλαδή,
0: πριν από μερικές ημέρες, μιλώντας στη Βουλή, αν θυμάμαι καλά, ο αρμόδιος υφυπουργός υποδομών και μεταφορών,
1: ο κύριος Ταχιάος,
0: είπε ότι δεν κρίνει ότι θα πρέπει να εκενωθούν τα κτίρια, οι πολυκατοικίες που έχουν υποστεί αυτές τις ζημιές.
1: Το περίεργο είναι ότι ο κύριος Ταχιάος αναγνώρισε ότι και ο φέρον οργανισμός έχει υποστεί βλάβες. Δεν μπορεί να λέει, άρα δεν επιτρέπεται κανείς μας, είτε είμαστε υπουργοί είτε είμαστε δημοτική συμβουλή, απλοί πολίτες, όταν υπάρχουν ρογμές και χωρίς να υπάρχει μια απόδειξη ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, να λέει ότι είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Και μάλιστα όταν υπάρχουν αυτές οι καθυζήσεις που είπα πριν, και κυρίως θέλω να θυμίσω ότι στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ήταν οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων, είχε έρθει και ως εμπειρογνώμων καλεσμένος από τον Δήμο ο καθηγητής Καρύδης, επιστήμονας, καθηγητής εναντίον των σεισμών και των επιπτώσεων, όπου είχε πει ότι όταν ο φέρον οργανισμός υφίσταται ορισμένες επιπτώσεις, αυτό αποδυναμώνει κατά 40% την δυνατότητα αντίστασης ενός οργανισμού. Mm-hmm. Τα είχε πει με μεγάλη σαφήνεια. Και επίσης με μεγάλη σαφήνεια είχε πει ο κύριος Καρύδης, θέλω αυτό να το υπογραμμίσω, ότι πρέπει να ενισχυθεί το έδαφος, όχι μόνο ο φέρον οργανισμός των σπιτιών που έχουν χτυπηθεί και τα οποία πρέπει άμεσα να υποστούν τις επανορθώσεις, mm-hmm. ακόμα και μικρές να είναι οι ρηγματώσεις, πρέπει αμέσως να επιδιορθωθούν, γιατί στην περίπτωση ενός σεισμού αυτά ανοίγουν ακόμα περισσότερο, καταλάβατε. Λοιπόν, είχε πει ο κύριος Καρύδης ότι πρέπει το έδαφος να υποστεί ενίσχυση, γιατί δεν μας έχει πει Αττικό Μετρό μία εξήγηση, δεν έχει δώσει μια επίσημη εξήγηση για τους λόγους των καθυσίσεων. Mm-hmm. Αυτό είναι που ανησυχεί όλους μας, και εμάς ως δημοτικούς συμβούλους, το Δήμο, το Δήμαρχο οπωσδήποτε, τους κατοίκους που κατοικούν εκεί. Αλλά, ξέρετε, ο Μετροπόντικας προχωράει και παραπέρα.
0: Θα συνεχίσει την πορεία του. Αυτό
1: θα συνεχίσει. Βέβαια, έχει απαγορευτεί να συνεχίσει την πορεία του πριν δοθεί.
0: Και έχει σταματήσει από το Μάιο, νομίζω.
1: Το ολικό πόρισμα mm-hmm. πρέπει να υπάρξει.
0: Αλλά πότε το αναμένουμε? Δηλαδή, όταν λέμε ότι άμεσα θα πρέπει να γίνει.
1: Δεν μας έχουν πει με σαφήνεια πότε mm-hmm. θα το δώσουμε. Αυτό το είπε και ο κύριος Δήμαρχος και δημοτικοί σύμβουλοι υπεύθυνοι όλων των παρατάξεων προχθές. Ξανά επαναλάβανε ότι χρειαζόμαστε ένα συνολικό πόρισμα το οποίο αναμένουμε για την κατάσταση. Αλλά σας λέω, εδώ πέρα ο Μετροπόντικας θα προχωρήσει και προς τα Εξάρχεια. Mm-hmm. Γρήγορα, στα δικαστήρια, μετά στα Εξάρχεια, στο Κολωνάκι, στη Ριζάρη. Είναι όλες περιοχές πυκνοκατοικημένες. Μέχρι τώρα περνούσε ο Μετροπόντικας κάτω από μεγάλες λεωφόρους, από ό,τι είχαμε αντιληφθεί mm-hmm. και από ό,τι μας λέγανε. Τώρα περνάει κάτω από πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου όλες αυτές οι γειτονιές που είναι στο Δήμο Αθηναίων είναι αυτές. Πρέπει να ησυχάσουν οι κάτοικοι, και πρέπει εμείς και ως θεσμός, ως Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορούμε να πούμε στους κατοίκους ότι ναι, η πολιτεία, βέβαια, η πολιτεία πρώτα απ' όλα, η οποία έχει την ευθύνη του έργου, πρέπει να αισθανθεί την ευθύνη να εξασφαλίσει τους κατοίκους και την πόλη μας.
0: Άρα, για να συνοψίσουμε, ποια είναι τα στοιχεία αυτά που θεωρείτε απολύτως απαραίτητο να δημοσιοποιηθούν, ώστε να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες αποκατάστασης και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των κατοίκων?
1: Πρέπει να δοθούν τα στοιχεία σχετικά με τις μελέτες που υπήρχαν πριν ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Και άρα τι λάθος έχει γίνει, τι δεν είχαν προβλέψει. Αυτό είναι το νούμερο ένα, και για το παρόν και για το μέλλον. Με μεγάλη σαφήνεια, αυτό είναι το νούμερο ένα ζήτημα, προκειμένου να υπάρξουν οι επανορθώσεις στα σπίτια και στο έδαφος. Επιμένω σε αυτό.
0: Έχετε επαναφέρει και την πρόταση για ένα κέντρο ή παρατηρητήριο κινδύνου που θα παρακολουθεί την πορεία του έργου. Πώς θα λειτουργούσε, πώς θα λειτουργεί αυτό?
1: Θεωρούμε ότι πρέπει ο Δήμος να έχει μία μόνιμη δομή στην οποία να μπορούν να απευθύνονται οι κάτοικοι και οι δημοτικές παρατάξεις, και που να συγκεντρώνει και την πληροφόρηση.
0: Γενικά ή για το συγκεκριμένο έργο?
1: Όχι, σε σχέση με το έργο.
0: Με το έργο αυτό.
1: Με το mm-hmm. έργο, όχι μόνο της Κυψέλης, mm-hmm. γενικότερα με το Μετροπόντικα mm-hmm. και το Μετρό. Μην ξεχνάμε, το λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε στη διάρκεια του διαλύματος, ότι το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου συνειδητοποιήθηκε και πρόκυψε όταν κατέρευσε η πολυκατοικία
0: στα
1: Πετράλωνα. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε πράγματα για να τα συνειδητοποιούμε. Όχι, πρέπει να έχει μια μόνιμη δομή.
0: Βέβαια, οι εργασίες είχαν σταματήσει πολύ νωρίτερα από τότε που άρχισαν οι κάτοικοι να δημοσιοποιούν και να δίνουν μια έκταση.
1: Για πού λέτε?
0: Για την Κυψέλη, λέω.
1: Α, για την Κυψέλη, νόμιζα για τα Πετράλωνα. Όχι. Γιατί στα Πετράλωνα είναι εντελώς.
0: Τα Πετράλωνα και αυτά είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Οι κάτοικοι από καιρό το λένε. Mm-hmm. Και, δεν, και ήρθε το μεγάλο ενδιαφέρον όταν κατέρευσε mm-hmm. η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Οι κάτοικοι στην Κυψέλη νιώθανε να κουνιούνται ήδη από το Γενάρη και δεν υπήρχε η φροντίδα που θα χρειαζόταν από την Ελληνικό Μετρό. Μάλιστα είχαν πάει στα σπίτια, είχαν ελέγξει, λέγανε ότι δεν είναι σοβαρές οι συνθήκες mm-hmm. και ζητήσανε από κατοίκους όπου είχαν πάει να κάνουν μια αυτοψία να τους υπογράψουν ότι είναι ικανοποιημένοι και ότι δεν ζητούν τίποτα άλλο από την Ελληνικό Μετρό. Αυτό μας το είπαν οι ίδιοι κάτοικοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Αν υπήρχε δυνατότητα, ας πούμε, αύριο να ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όχι ότι το έργο θα σταματήσει, αλλά δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν έχει δώσει η εταιρεία και ο επιστημονικός φορέας τον λόγο του, την εξασφάλιση ότι μπορεί να ξεκινήσει ξανά ο Μετροπόλιτη. Mm-hmm. Αυτό το είπε και ο Δήμαρχος. Το επανέλαβε. Πριν έχουμε αυτή την εξασφάλιση δεν θα ξεκινήσει τίποτα. Mm-hmm.
0: Και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, το θέμα ξαναήρθε πέρα από την έκθεση που παρουσίασαν οι καθηγητές του Πολυτεχνείου.
1: Ναι.
0: Υπόθηκε ότι θα συνεχιστούν, θα γίνει μια επιστολή του Δήμου μαζί με τους κατοίκους προς το Υπουργείο και την Αττικό Μετρό, προκειμένου να ζητήσουν τα πορίσματα τα δικά τους και...
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος έχει υποσχεθεί και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με το λόγο του ίδιου του Δημάρχου ότι θα παρακολουθεί διαρκώς, θα mm-hmm. είναι σε άμεση σύνδεση με τους κατοίκους, αλλά και με την Ελληνικό Μετρό για να μπορεί να ελέγχει την κατάσταση. Βεβαίως θα υπάρξουν και καινούριες γραπτές mm-hmm. Υπομνήσεις πάνω σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Βλέπω ότι προγραμματίζεται και μια συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες και τους νομικούς συμβούλους για να προκληθεί μια συζήτηση
1: για να δούμε
0: πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα.
1: Και οι κάτοικοι θέλουν να κάνουν μια μεγάλη εκδήλωση mm-hmm. προς τα τέλη του Σεπτέμβρη. Όχι, αρχές του Οκτώβρη. Mm-hmm. Δεν θυμόμουν καλά. Στην περιοχή της Κυψέλης για το θέμα του Μετροπόντικα. Για το Μετροπόντικα. Και επειδή ξέρω και την υπόθεση των εξαρχείων mm-hmm. όπου εκεί έχουν κερδίσει πολλά δικαστήρια οι κάτοικοι, επειδή η Ελληνικό Μετρό δεν είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορούν να υπάρχουν σε περίπτωση κινδύνων mm-hmm. στην πόλη να μπορούν να περνάνε
0: τα πυροσβεστικά,
1: τα ασθενοφόρα mm-hmm. κλπ. Mm-hmm. Και χρειάστηκαν μήνες για να πάρει τα μέτρα που είχε αποφασίσει το δικαστήριο να πάρει η Ελληνικό Μετρό.
0: Με μεγάλη καθυστέρηση.
1: Ναι. Άρα γενικότερα όσον αφορά τη γραμμή 4 έχει μεγάλες οφειλές στους κατοίκους και στους δήμους από mm-hmm. που περνάει η Ελληνικό Μετρό.
0: Είναι ένα έργο βέβαια που θα δώσει μια ανάσα, αλλά βέβαια οφείλει να γίνει με όρους ασφαλείας.
1: Θυμάστε ο Τρίτσης που ήταν αρνητικός. Mm-hmm. Βέβαια δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά ήξερε ο σπουδαίος και μηχανικός, mm-hmm. αρχιτέκτονας mm-hmm. και πολεοδόμος ότι για ένα τέτοιο έργο χρειάζεται τρομερή φροντίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και μέτρα.
0: Να έρθουμε και σε κάτι που κερδίθηκε στο πάρκο στο Βουδί.
1: Ναι, να έρθουμε και σε αυτό.
0: Με την ιστορία του μπάτμιντον.
1: Με την ιστορία του μπάτμιντον. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ αισθάνομαι έτσι, μια ιδιαίτερη και ευθύνη, γιατί όταν αποφασίστηκε να γίνει το μπάτμιντον το 2002, ήμουν δημοτική σύμβουλος. Είχα μάλιστα μειοψηφίσει, ήμασταν κατά του να δοθεί οποιαδήποτε άδεια. Πάντως, ομοφόνος, παρά το γεγονός ότι έδωσε η άδεια για τους Ολυμπιακούς Αργώνες να γίνει το μπάτμιντον, ομοφόνος το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει τότε ότι πρέπει αμέσως να κατεταφιστεί. Δυστυχώς, όπως γίνεται συνήθως, πάρθηκε μια απόφαση να διατηρηθεί το μπάτμιντον και τελικά το 2012 το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσισε ότι πρέπει να κατεταφιστεί.
0: Μία δεκαετία μετά.
1: Και χρειάστηκε τελικά να γίνει αυτή η πυρκαγιά ώστε να πάρθουν μέτρα για να κατεδαφίσει. Άρχισε να κατεδαφίσει αυτές τις μέρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αποφάσεις του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας είναι να γίνει πράσινο.
0: Αποκλειστικά.
1: Και όχι άλλες λειτουργίες εκεί. Γιατί εύκολα παίρνονται έκτακτες αποφάσεις να δοθούν άδειες για τον ένα για τον άλλο λόγο. Και πρέπει να γίνει πράσινο. Επίσης, οι Δήμοι εκεί, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Ζωγράφου και ο Δήμος Χολαργού, που έχουν, βέβαια ο Δήμος Αθηναίων έχει κυρίως το μεγαλύτερο μέρος υπευθύνη του πάρκου Κουδί, όμως και οι τρεις Δήμοι θέλουν τη συνεργασία για να εξασφαλιστεί ως μητροπολιτικό πάρκο το Κουδί. Και πρέπει αυτό να προχωρήσει και να γίνει με την διαδημοτική συνεργασία και βέβαια με πρωτοπόρο τον Δήμο Αθηναίων. Αυτό περιμένουμε. Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Πρέπει να γίνει και ας ελπίσουμε ότι θα γίνει χωρίς κανένα πρόβλημα. Κυρία Φιλίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Δυστυχώς είναι περιορισμένος ο χρόνος.
1: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Είναι πολύ ωραία η κουβέντα αυτή που
1: κάνουμε. Πολύ ευχαριστώ που με καλέσατε, γιατί το Δήμο αυτόν τον αγαπάω. Είμαι δημότης, αλλά τον αγαπάω αυτό το Δήμο.
0: Και μου είπατε...
1: Είναι τιμή μου που είμαι δημοτική σύμβουλος. Ξανά μετά από την αναγκαστική αποχώρηση λόγω εγκυμοσύνης της προηγούμενης συναδέλφου. Αλλά είναι χαρά μου που βρίσκομαι και υπηρετώ όσο μπορώ.
0: Εγώ σας εύχομαι έτσι με αυτή το κουράγιο και αυτή τη δυναμικότητα που έχετε να συνεχίσετε το έργο σας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ξαναβρεθήκαμε μετά το καλοκαίρι με μια Αθήνα που συνεχίζει να αλλάζει, να μεγαλώνει, να αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά να αναζητά και λύσεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα δώσουμε ραντεβού για την άλλη Παρασκευή εδώ, μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984 στους 98 και 3, από τον Σάβα Κόκκινο, τον Νίκο Κουτούγερα, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, την Πέμπη Παναγοπούλου που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και ήρεμο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης και Ωρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδησιών στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην Φλόκα Αχαΐα, σε εξέλιξη φωτιά στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης, χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη πυρκαγιά στο Παρθένη Ευβίας. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας του ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη Δευτέρα. Την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Στα ύψη διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, στα 2,07 ευρώ το λίτρο το ντίζελ. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα εστιάσει στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας, προανήγγειλε μέσω του Αθήνα 1984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για την ελληνική αγροτιά που είναι μία από τις βασικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη Φθιώτιδας, όπου συναντήθηκε σήμερα με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Την πεποίθηση του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δύο ανταγωνιστικά κόμματα, αφήνοντας εχμές εναντίον του Σοκράτη Φάμελου, γιατί όσο ήταν αρχηγός έστελνε μήνυμα στην κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει ένα άλλο κόμμα, εννοώντας την Ελλάς. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΔΕ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων να ξεπερνά τα 477.000 πακέτα. Σε 14 σύλληψεις προχώρησαν αστυνομικοί σε οικισμούς της Φίλης. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 4 άδειες ικανότητας οδήγησης. Επίσκεψη σε 2 δημοσία δημοτικά σχολεία πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Εξασφαλίσαμε δάνειο 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να βελτιώσουμε τα σχολεία μας, ενώ μέσα στο 2026 προχωρήσαμε ήδη σε παρεμβάσεις σε 70 σχολικά κτίρια, δήλωσε ο κ. Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε ανώτατο διοικητή της Παλαιστινιακής Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε στη Γάζα χθες. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλέξει περαιτέρω τη Χεζμπολάχ σε νέες τοποθεσίες. Η πόλη Μούχα της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα έγινε στόχος πυράβλων, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο κυβερνητικός αξιωματούχος την επόμενη της πτώσης της πόλης στα χέρια των Χούθη. Κανένας λόγος ανησυχίας για την ελευθερία ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελμπάντεμ, δηλώνουν οι αντάρτες. Η Ρωσία θα θέσει τη Λιθουανία στο στόχαστρό της, αν αυτή εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στο εδαφό της, προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Στόχαστρό της, αν αυτή εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στο εδαφό της, προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική.

0: λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.

Ώρα Αθήνας 5 και 8, ώρα Νέας Υόρκης 10 και 8 το πρωί όμως. Πριν από ακριβώς 25 χρόνια τέτοια ώρα, οι δίδυμοι πύργοι δεν υπήρχαν πια στον ορίζοντα του Μανχάταν, μια ημέρα που άλλαξε όχι μόνο την Αμερική αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τέταρτο του αιώνα μετά, η Αμερική θυμάται, και όχι μόνο η Αμερική, όλοι μας, και την ίδια ώρα μετρά αντίστροφα όμως για μια ακόμη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση σε λίγο καιρό, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υπόσχεται τώρα μέρισμα Τραμπ 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον όμως οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 σταθερά ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Νίκος Κουτούγερας, στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και ο Σάβας Κόκκινος, ενώ οι μουσικές επιλογές ανήκουν σήμερα, όπως κάθε φορά, στον Νίκο Λιμπερόπουλο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984, μέσω email στο 984onair@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 213-09-09-100, όπου απαντά η Πέμη Παναγοπούλου. Μας ακούτε φυσικά live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας athena984.gr. Πρώτη μέρα στα Θρανία για χιλιάδες παιδιά σήμερα. Θα μπούμε σε ένα από τα σχολεία της Αθήνας και συγκεκριμένα στο 31ο Γυμνάσιο Αθηνών. Εκεί μια εκπαιδευτικός, η Ρέα Νταζή, καθηγήτρια γαλλικών, μαζί με τους μαθητές κατάφεραν να αλλάξουν όψεις στις σχολικές αίθουσες με λιγοστά χρήματα, αλλά με πολύ μεράκι και όρεξη. Θα μάθουμε για αυτή την πολύ ωραία δράση και πώς η τύχη ενός δημόσιου σχολείου γέμισαν με ιστορία, τέχνη και χρώμα. Και από την πρώτη μέρα στο σχολείο, σε ένα καθημερινό άγχος για το πού θα μείνουν οι φοιτητές που ακόμη ψάχνουν σπίτι, τα ενίκια ανεβαίνουν, τα μικρά διαμερίσματα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα για μια μέση οικογένεια και αρκετοί στρέφονται πια ακόμη και στη συγκατοίκηση. Με τον Λευτέρη Ποταμιανό, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών, θα δούμε τι πραγματικά υπάρχει σήμερα στην αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσο κοστίζει και αν τα νέα μέτρα για τις

Λόγοι μπορούν πράγματι να αλλάξουν την εικόνα. Από την Αθήνα θα πεταχτούμε στη Γερμανία, εκεί που το 43,8% του AfD στη Σαξονία Anhalt έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό και έχει ανοίξει ξανά μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Με τον Μιχάλη Γουδή, διευθυντή του Ιδρύματος Heinrich Böll, στο γραφείο της Θεσσαλονίκης, θα κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση του αποτελέσματος. Ο διακεκριμένος συνθέτης Μάριος Ιωάννου Ηλία έρχεται ζωντανά στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 μία ημέρα μετά την τελετή αφής και παράδοση Ολυμπιακής Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Θα ακούσουμε για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο τις νέες του συνθέσεις για τον Dakar 2026 και θα ταξιδέψουμε μουσικά από την Αθήνα μέχρι τη Σαγκάη και την Ιαπωνία. Όλα αυτά μέχρι και τις 7 εδώ στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης.

0: Επιστροφή σήμερα στα Θρανία για χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, ελπιδοφόρα όπως κάθε νέα αρχή. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μπαίνουν σε αίθουσες που θα τα εμπνέουν, που θα μπορούν να νιώσουν οικεία, να αισθανθούν ότι το σχολείο είναι και δικός τους χώρος. Και αυτό ευτυχώς το έχουν αντιληφθεί κάποιοι εκπαιδευτικοί και κάνουν ό,τι μπορούν για αυτό, γιατί εκτός από γνώσεις προσπαθούν να μάθουν στα παιδιά να δημιουργούν, να συνεργάζονται, να φροντίζουν τον χώρο στον οποίο περνούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας τους. Στην Κυψέλη γι' αυτό φρόντισε η κυρία Ρέα Νταζή, καθηγήτρια γαλλικών, που μαζί με τους μαθητές της μεταμόρφωσε τους στίχους του 39ου Γυμνασίου Αθηνών. Και σήμερα την έχουμε εδώ στον σταθμό της πόλης. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αρχικά να σας πω συγχαρητήρια για αυτή την πολύ ωραία δράση, γιατί πραγματικά έχετε βάλει πολύ κόπο, πολύ χρόνο και πολύ μεράκι για να δημιουργήσετε αυτό το αποτέλεσμα, που ουσιαστικά πρόκειται από σύνθεση πολλών πραγμάτων μαζί, σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά. Περάσαμε πολλές ώρες, αλλά με μεγάλη χαρά, δηλαδή περάσαμε πολύ ωραία.
0: Θέλω να μας πάτε λίγο πίσω, γιατί όλο αυτό, από όσο διάβασα, ξεκίνησε από έναν τοίχο που ήταν λερωμένος, να το πω έτσι, και ουσιαστικά ξεκίνησε από μία μαθήτρια. Θέλετε να μας πείτε εσείς την ιστορία, πώς ξεκίνησε και πώς τελικά, αντί για την τιμωρία ή την παρατήρηση, εσείς σκεφτήκατε να δημιουργήσετε κάτι νέο, κάτι ελπιδοφόρο για το σχολείο?
1: Μπράβο, κάτι έτσι λίγο διαφορετικό. Ήταν μια μαθήτρια που είχε γράψει μια φράση έτσι στον τοίχο και της είπα, γιατί το κάνεις αυτό, λερώνεις το σχολείο? Και μου λέει, μα κυρία δεν βλέπετε, είναι ήδη λερωμένο. Και όντως εκείνη τη στιγμή το να την τιμωρήσω δεν θα έβγαινε κάτι, γιατί κάποιος άλλος θα μου τζούρανε πιο πέρα. Και επειδή έβλεπα διάφορες τοιχογραφίες τριγύρω μου, γιατί είναι της μόδας αρκετά τα τελευταία χρόνια, είπα μήπως το επιχειρούσαμε μέσα στο σχολείο. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα και το πρότεινα στο διευθυντή, που ήταν πάρα πολύ θετικός, και ξεκινήσαμε το εγχείρημα αυτό.
0: Και ουσιαστικά δημιουργήσατε κάποιες πολύ ωραίες εικόνες, διαφορετικές μεταξύ τους, και δουλεύετε πόσο καιρό γι' αυτό?
1: Δουλεύουμε τώρα 3 χρόνια. Ξεκίνησε με μια χρονολογία που αποφασίσαμε να τη βάλουμε αρχικά στο πιο σκοτεινό μέρος του σχολείου και το πιο έτσι, ας το πούμε, καταθλιπτικό, λόγω του ότι είναι στενός διάδρομος. Και αποφασίσαμε να το μετατρέψουμε σε κάτι που θα έχει αξία τα παιδιά. Και κάναμε μια χρονολογία που ξεκινάει από την προϊστορία ως τη σημερινή εποχή, με σκοπό κάθε μέρα που θα περνάει να εντοπίζει μια από τις 800 εικόνες που έχουμε βάλει στον τοίχο, που είναι αξιοθέατα, εφευρές, ανακαλύψεις, και το μάτι του μαθητή να πηγαίνει σε κάποια από αυτό, την περιέργειά του, και να αναρωτιέται τι είναι αυτό, και να μπορεί απέναντι στον άλλο τοίχο να βλέπει πού βρίσκεται στο χάρτη και πότε είναι αυτό, πώς το λένε, να κινείται η περιέργειά του και να μαθαίνει χωρίς να το καταλαβαίνει αυτό, αν αξιοποιήσουμε το διάδρομο.
0: Άρα και ουσιαστικά είδαμε, μιλάμε για 800 τοιχογραφίες.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι μια μεγάλη τοιχογραφία, μακρόστενη, που έχει 800 μικρές εικόνες. Ναι. Και μετά πέρα από αυτή έχει άλλες 40 περίπου τοιχογραφίες που είναι διάσπαρτες στο χώρο. 15 δηλαδή σε κάθε αίθουσα έχει από μία τοιχογραφία στην πλάτη του μαθητή, για να μην αποσπάται η προσοχή του όταν συγκεντρώνεται στο μάθημα, αλλά να δημιουργεί μια έτσι ωραία ατμόσφαιρα. Και μετά είναι και οι εξωτερικοί χώροι.
0: Αν μπει κανείς σήμερα στο σχολείο, λοιπόν, είναι σαν να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο. Όπως μας είπατε και εσείς, στους στίχους βλέπει από προϊστορικές βραχογραφίες, την αρχαία Ελλάδα, μέχρι την αναγέννηση μεγάλους ζωγράφους, την επιστήμη, την εξερεύνηση του διαστήματος. Θα θέλατε έτσι να μας ξεναγήσετε να ξεναγήσετε και τους ακροατές του Αθήνα 984 σε αυτό το πολύ όμορφο σχολείο.
1: Λοιπόν, στον κάτω όροφο, επειδή αυτές οι αίθουσες συνοδεύουν αυτή τη χρονολογία, βρίσκονται απέναντι δηλαδή από αυτό τον τοίχο,
0: ναι.
1: Ξεκινάμε από τη χαμένη Ατλαντίδα, δηλαδή κάτι βυθισμένες πολιτείες που τις βλέπουμε μέσα από ένα υποβρύχιο, είναι μια τοιχογραφία. Μετά η διπλανή αίθουσα είναι μια σπηλιά προϊστορική. Μετά μπαίνουμε σε ένα παλάτι της Κνωσού. Μετά πάμε και βλέπουμε μία βίλα στην Πομπία.
0: Και ουσιαστικά όλες αυτές τις εικόνες που μας περιγράφετε, έχετε μπει στη λογική να μας βάλετε μέσα σε μία σπηλιά. Δηλαδή σαν να είμαστε εμείς μέσα στη σπηλιά και βλέπουμε απ' έξω τι υπάρχει από τη σπηλιά.
1: Μπράβο. Ο σκοπός είναι να βυθιστούμε έτσι κάπως μέσα στην εποχή εκείνη, να πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση από το τι μπορούσε να υπάρχει τότε.
0: Υπάρχει κάτι. Μια συμμετοχή λοιπόν και των παιδιών μεγάλη σε αυτή τη δράση. Μας είπατε ότι 3 χρόνια δουλεύατε ουσιαστικά αθόρυβα για να μεταμορφώσετε σιγά σιγά το σχολείο. Πόσοι μαθητές και από ποιες τάξεις συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα?
1: Λοιπόν, είναι το γυμνάσιο, πρώτη, δευτέρα και τρίτη γυμνασίου, ναι. Τα παιδιά. Την πρώτη χρονιά, αυτή τη χρονολογία που μας πήρε 1 χρόνο και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς, θα την τελειώσουμε φέτος, ασχολήθηκαν τα περισσότερα παιδιά γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά και ήταν 40 παιδιά στο σύνολο. Ήταν πολύ δύσκολο έτσι να τους οργανώσουμε όλους να το πετύχουμε.
0: Ναι.
1: Τις 2 άλλες χρονιές που ήταν εξωτερικοί χώροι και αίθουσες, εκεί ήταν πιο ολιγομελή τα τμήματα. Ήταν η μία χρονιά δηλαδή 20 παιδιά και την άλλη χρονιά άλλα 20. Δηλαδή στο σύνολο ήταν περίπου 80 παιδιά.
0: Όταν ένα παιδί συμμετέχει στη δημιουργία ενός χώρου, αλλάζει βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζει. Αισθάνεται περισσότερο ότι του ανήκει. Και άρα ότι πρέπει με έναν τρόπο να τον προστατεύσει. Φαντάζομαι αυτός ήταν και ο σκοπός που ξεκινήσετε αυτή τη δράση.
1: Ναι, ακριβώς. Σήμερα έπαθα πλάκα πραγματικά γιατί για πρώτη φορά είχαν καθαρίσει και οι καθαριστές τέλεια όλα τα θρανία και για πρώτη φορά μπήκαμε να κάνουμε έναν τελευταίο έλεγχο να δούμε ότι δεν υπάρχει καμιά μουτζούρα πουθενά εφόσον έρχονται πρωτάκια να μην έχουν το ερέθισμα γιατί η πρώτη μουτζούρα φέρνει πάντα και μια δεύτερη και μια τρίτη και κάναμε έναν έλεγχο και ήταν απειροελάχιστα τα κρούσματα, ας το πω. Δηλαδή για πρώτη φορά είδα αυτό το σχολείο περιποιημένο όχι μόνο από τις τοιχογραφίες και τους απέναντι τοίχους και παντού, δηλαδή σχεδόν τίποτα.
0: Αυτό
1: για μένα
0: δείχνει,
1: είναι ένα θαύμα αυτό.
0: Αυτό δείχνει ότι έχετε πετύχει προς το παρόν το στόχο
1: προς
0: σας.
1: Προς το παρόν, ναι. Εντάξει, να σας πω κάτι και προς το παρόν μου φτάνει. Δηλαδή στο μέλλον άμα κάποιος βρεθεί να του καταστρέψει, εντάξει, θα το φτιάξουμε εμείς. Δεν
0: για όλα αυτά βέβαια χρειάζονται χρώματα, υλικά, χρόνος, χρήματα. Συνεννόηση, άνθρωποι που θα μείνουν πέρα από το ωράριό τους. Ποιος στήριξε τελικά αυτή την προσπάθεια?
1: Λοιπόν,
0: το σχολείο, οι γονείς?
1: Ο πιο σημαντικός από όλους ήταν ο διευθυντής, που καταρχάς αναγνώρισε τι αξία μπορεί να έχει ένα τέτοιο έργο και την βοήθησε σε όλη τη διαδικασία αυτή η εμπειρία. Διέθεσε και κάποια χρήματα από το σχολείο, ενώ δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό το πράγμα, γιατί το σχολείο έχει πάρα πολλές ανάγκες. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή πίστεψε σε αυτό το έργο και πίστεψε ότι όντως θα αναβαθμιστεί πολύ, έγινε χάρη σε αυτόν. Δηλαδή δεν βρήκαμε ποτέ καμία αντίθεση, πάντα υποστήριξη, πάντα αυτό. Πάρα πολύ θετικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ότι αγκαλιάστηκε από την ακαδημαϊκή κοινότητα, φαντάζομαι και από τους γονείς.
1: Ναι, οι γονείς χαίρονται πάρα πολύ. Βλέπουν με πάρα πολύ καλά μάτια όλο το εγχείρημα.
0: Η εικόνα ενός σχολείου είναι ο χώρος στον οποίο ένα παιδί περνά ένα πολύ μεγάλο μέρος της ημέρας και της ζωής του. Τι θα θέλατε να αλλάξει στα δημόσια σχολεία μας, ώστε τέτοιες πρωτοβουλίες να μην στηρίζονται μόνο στο μεράκι ενός εκπαιδευτικού, αλλά να μπορούν να γίνονται πολύ πιο συχνά και σε πολύ περισσότερα σχολεία?
1: Τώρα, τι να πω, δεν το έχω σκεφτεί ακριβώς τι θα ήθελα να αλλάξει, αλλά σίγουρα το να μπει η τέχνη έτσι με πιο μεγάλη δύναμη μες στην καθημερινή ζωή μας, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τραβάει την ψυχή του ανθρώπου ψηλά και αυτό το ξεχνάμε γιατί ζούμε σε κάτι έτσι πιο καταθλιπτικές πολυκατοικίες. Αλλά αυτό που ψάχνουμε στον τουρισμό όταν φεύγουμε δεν είναι να δούμε κάτι όμορφο, κάτι ωραίο που μας εμπνέει. Έπρεπε να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, αυτό πιστεύω. Θα μας έκανε να βγούμε λίγο από αυτό το καθημερινό και τίποτα άλλο. Να αισθανόμαστε όντως ότι είμαστε ωραία στο χώρο μας. Αυτό.
0: Κυρία Νταζή, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 94.
1: Εύχομαι... Και ευχαριστώ και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν.
0: Φυσικά και να συνεχίσετε, να ολοκληρώσετε το έργο σας και φυσικά το παράδειγμά σας να μιμηθούν και άλλα σχολεία και άλλοι εκπαιδευτικοί και άλλοι μαθητές στην Ελλάδα να ομορφύνουν όπως εκείνοι πιστεύουν το σχολείο τους. Σας ευχαριστώ
1: θερμά. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύουμε στα παιδιά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ρέα Νταζή, καθηγήτρια γαλλικών, που μαζί με τους μαθητές της μεταμόρφωσε τους στίχους του 39ου Γυμνασίου Αθηνών.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη στη Φλόκα Αχαΐας και στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης, χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη πυρκαγιά στο Παρθένι Ευβοίας. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι. Την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Χωρίς σαφές αποτέλεσμα η νεκροψία νεκροτομή. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Αλλάζουμε θέμα. Στα ύψη διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ. Στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 823η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για την ελληνική αγροτιά, που είναι μία από τις βασικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη Φθιώτιδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, θα είναι ενισχυμένος, τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λάθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΔΕ στο Διεθνή Αέρο Λιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο, προειδοποιεί ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ακροδεξιό κόμμα βρίσκεται τόσο κοντά στην εξουσία σε ένα γερμανικό κρατήδιο. Αναφέρομαι στις εκλογές που είδαμε, που διεξήχθησαν στην Γερμανία. Σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους στη Σαξονία Anhalt επέλεξε την περασμένη Κυριακή την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Το ποσοστό έφτασε το 43,8%. Το αποτέλεσμα φυσικά έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό όχι μόνο στο Βερολίνο αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα κάνουμε μια ψύχρεμη ανάγνωση των αποτελεσμάτων τώρα που έχει καθίσει λίγο η σκόνη με τον κύριο Μιχάλη Γουδή, διευθυντή του Ιδρύματος Heinrich Böll από το γραφείο Θεσσαλονίκης. Κύριε Γουδή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ξέρετε, είναι από τις φορές που και εμείς οι δημοσιογράφοι ακόμα, ενώ βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις την άνετη επικράτηση του AfD στη Σαξονία Anhalt, ελπίζαμε ότι θα πέσουν έξω. Και όμως, όχι μόνο δεν έπεσαν έξω, αλλά επιβεβαίωσαν τη δυναμική που είχε καταγράψει στις εταιρείες το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Ναι, ήταν δύσκολο να ανατραπεί η εικόνα που είχε διαμορφωθεί στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα αξίζει να σημειώσουμε πως το τελικό αποτέλεσμα σημειώθηκε παρά την τρομερή κινητοποίηση των ψηφοφόρων για αυτές τις εκλογές, δηλαδή η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλή, ξεπέρασε το 77% και παρόλα αυτά ενώ συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις και με πολλές φορές έτσι τακτική ψηφοφορία για να προστατευτεί ας πούμε αυτό το τείχος απέναντι στην ακροδεξιά, δεν λειτουργήσαν αυτά τα αντανακλαστικά με την έννοια ότι το αποτέλεσμα τελικά ήταν εντυπωσιακά υψηλό.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι ας πούμε οι πράσινοι για παράδειγμα, ενώ σε όλες τις δημοσκοπήσεις ήταν στο όριο να μπουν στο τοπικό κοινοβούλιο, θυμίζω στη Γερμανία το όριο είναι το 5%, ξεπέρασαν κατά πολύ αυτό το ποσοστό. Εν τούτης δεν έκοψε αυτό το αποτέλεσμα από τον αέρα της AfD.
0: Εδώ έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαβάσουμε και πίσω από το τεράστιο ομολογουμένος ποσοστό, γιατί είναι εύκολο να βλέπουμε ένα 43,8% και να το αντιμετωπίζουμε ως ένα ενιαίο ακροατήριο, ένα ακροδεξιό ακροατήριο ή ως μια ψήφος διαμαρτυρίας. Φαντάζομαι όμως ότι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και θα ήθελα να μας βοηθήσετε σε αυτό, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά το πώς κινείται η Γερμανία. Σε ποιες ηλικίες, σε ποιες κοινωνικές ομάδες, σε ποιες περιοχές κατάφερε να διεισδύσει περισσότερο το AfD?
1: Η μονολεκτική ερώτηση είναι το παντού. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, δηλαδή και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες με μοναδική εξαίρεση, ναι, τους ηλικιωμένους 70 και άνω ήταν νούμερο ένα κόμμα και μάλιστα με σημαντική διαφορά, δηλαδή αντίστοιχη με αυτή που καταγράφεται στο τελικό αποτέλεσμα και σε όλες τις γεωγραφικές ομάδες του συγκεκριμένου κρατηδίου, το οποίο δεν είναι βέβαια και πολύ μεγάλο, δηλαδή έχει περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Άρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια βαθιά διείσδυση της AfD στην κοινωνία. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν και ψήφισαν ασπάζονται όλες τις θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος και μπορείς να τους κατατάξεις έτσι ελαφρά την καρδία ότι όλοι είναι ακροδεξοί ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό που σίγουρα όμως αποδεικνύει ένα τόσο έτσι πρόδειλο αποτέλεσμα είναι ότι πρόκειται για μια διαιρημένη κοινωνία,
0: ναι,
1: και στο συγκεκριμένο κρατήδιο αλλά συνεχώς και περισσότερο σε όλη τη Γερμανία, με σαφή έμφαση βεβαίως στην πρώην Ανατολική Γερμανία, η οποία δεν έχει να ακουμπήσει ως θεματική μόνο τη μεταναστευτικό σε καμία περίπτωση, αλλά έχει να κάνει με τις βαθιές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, οι οποίες έχουν και βαθιές ιστορικές ρίζες από τη μία, δηλαδή την Γερμανική Επανένωση. Έχουν περάσει 35 χρόνια, αλλά 36 πια, αλλά δεν έχει ξεπεραστεί αυτό το αρχικό σοκ που προκλήθηκε δημογραφικό και οικονομικό από την επανένωση της Γερμανίας τότε. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες μελέτες που σκάβουν πάνω από την επιφάνεια όλων αυτών των φαινομένων που εξελίχθηκαν σε βάθος 3 δεκαετιών και μας βοηθούν να κατανοήσουμε ότι η σημερινή εικόνα δεν είναι έτσι ούτε ευκαιριακή, συγκαιριακή, ούτε είναι συνδεδεμένη μόνο με ένα θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά χτίστηκε μέσα στη γερμανική κοινωνία, ειδικά στην πρώην Ανατολική Γερμανία.
0: Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια, 35-36 χρόνια μετά την επανένωση, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές αλλά και πολιτικές διαφορές ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Τι ήταν αυτό που όθησε έναν πολίτη στην Ανατολική Γερμανία να ψηφίσει έναν ακροδεξιό ηγέτη, αν σκεφτεί κανείς ότι η Ανατολική Γερμανία έχει περισσότερους μετανάστες συγκριτικά με τη Δυτική Γερμανία. Ακούγεται φαινομενικά παράδοξο η αντιμεταναστευτική ρητορική της, του AfD να βρίσκει τόσο μεγάλη απήχηση.
1: Δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα. Δηλαδή υπάρχει στη Γερμανία μια γενικότερη ανησυχία το τελευταίο διάστημα. Ένας φόβος για το τι έρχεται. Υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Έχει βαθιά συναισθηματική βάση αυτή η ψηφοφορία. Δηλαδή υπάρχει ένας φόβος και ένα άγχος ότι αυτή η ευημερία που υπήρχε, όχι για όλους ξαναλέω, στη Γερμανία, ακόμη και αυτή έρχεται σιγά σιγά προς το τέλος της. Υπάρχει λοιπόν ένα αρνητικό συνέστημα και απ' την άλλη υπάρχει μια απλοϊκή αλλά ταυτόχρονα θετική ρητορική για το AfD, η οποία συσπηρώνει τους Γερμανούς γύρω από μια ταυτότητα ότι εμείς απέναντι στους άλλους, οι άλλοι είναι και οι άλλοι με κεφαλαίο α, μετανάστες, πρόσφυγες κτλ, αλλά και οι άλλοι το σύστημα, το κλασικό παραδοσιακό κομματικό σύστημα, οι οποίοι κοιτάξτε σας έφεραν ως εδώ. Δεν είναι ότι υπάρχουν βεβαίως ολοκληρωμένες απαντήσεις, αλλά υπάρχει αυτού του είδους ας πούμε η αντίδραση.
0: Ουσιαστικά λοιπόν βλέπουμε ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν κατάφεραν να πείσουν τον κόσμο ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ, κάθε νοικοκυριό, ακρίβεια, στέγη, μισθή, ενεργειακό κόστος, ανασφάλεια για το αύριο, ζητήματα που κανονικά θα περίμενε κανείς να αποτελούν προνομιακό πεδίο της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας. Και όμως βλέπουμε ότι η ακροδεξιά καταφέρνει να πάρει αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια και να την κάνει δικό της πολιτικό καύσιμο. Πώς φτάσαμε ως εδώ?
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον και τεκμηριώνει και από μια έρευνα που είχε γίνει πέρυσι στη Γερμανία, όπου το ερώτημα ήταν ποιο κόμμα πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει περισσότερο την κοινωνική ατζέντα, και τα κόμματα τα οποία λέτε, τα οποία θα περίμενε κανείς να βρίσκονται στην κορυφή, βρίσκονται στον πάτο των απαντήσεων των ερωτηθέντων. Πώς φτάσαμε ως εδώ είναι τι θέσαμε ως προτεραιότητες, και όχι μόνο στη Γερμανία, γενικά και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, και το ότι δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα βασικά ζητήματα, αυτά που αναφέρατε, τα οποία βλέπουμε ότι είναι κοινές προκλήσεις σε λίγο πολύ σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα πώς επιστρέφουμε στα βασικά, αυτά τα οποία ήταν και στον πυρήνα των αξιών της Ευρώπης, του κοινωνικού κράτους, αν θέλετε, του κράτους πρόνοιας, τα οποία έχουν μείνει πολύ πίσω. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον άρθρο μέσα στην εβδομάδα στην TATS της Γερμανίας, η οποία λέει ότι στην πραγματικότητα σήμερα δεν υπάρχει μια διάσταση, μια διάσπαση ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά, αλλά ανάμεσα στους χαμένους και τους κερδισμένους της φιλελευθερωποίησης των τελευταίων χρόνων, και στο επίκεντρο μπαίνει και η ιδέα της Ευρώπης. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα στη Γερμανία που δεν μπορούν να αισθανθούν ποια είναι τα ωφέλη του να είσαι μέρος της Ευρώπης και να επιδιώκεις αυτό που η Γερμανία σταθερά επιδιώκει, την περαιτέρω διεύρυνση. Άρα είναι μια συζήτηση όχι μόνο γερμανική, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση ευρωπαϊκή. Τα σήματα δεν μας έρχονται μόνο από τη Γερμανία άλλωστε. Έρχονται πολύ κρίσιμες εκλογές μέσα στο επόμενο διάστημα και στη Γαλλία και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και εδώ στην Ελλάδα, μην πάμε μακριά. Βλέπουμε τον κατακαιρματισμό των προοδευτικών δυνάμεων και εδώ στη χώρα μας, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ ίσως είναι λίγο πιο έντονο, φαίνεται περισσότερο, γιατί είμαστε μικρή συγκριτικά χώρα για να έχει τόσα πολλά κόμματα στον συγκεκριμένο χώρο, εντός της Βουλής αλλά και στο όριο. Μπορεί να ανατραπεί αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς πριν επεκταθεί περισσότερο? Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουν οι προοδευτικές δυνάμεις για να ξαναμιλήσουν στους ανθρώπους και εκείνοι φυσικά να τους ακούσουν, οι οποίοι αισθάνονται σήμερα ότι δεν εκπροσωπούνται και στρέφονται προς την ακροδεξιά?
1: Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό, για να δώσω απάντηση στο ερώτημά σας, με τον Στέφεν Μάου, που είναι ένας από τους κορυφαίους κοινωνιολόγους της Ευρώπης, ένας κορυφαίος διανόμενος Γερμανίας, ο οποίος λέει ας μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με το πώς θα απαγορέψουμε το AfD και ας κοιτάξουμε να βρούμε καλύτερες πολιτικές απαντήσεις. Οι πολιτικές απαντήσεις υπάρχουν μέσα στις βασικές αξίες των κομμάτων, τουλάχιστον στη Γερμανία υπάρχει βαθιά παράδοση σε αυτά τα θέματα, και ειδικά για τις προοδευτικές δυνάμεις νομίζω η επιστροφή στα βασικά, δηλαδή τον πυρήνα του κράτους πρόνοιας, απάντηση, καλύτερη απάντηση στη στέγαση, πώς κατεβάζουμε τα κόστη στις καθημερινές ανάγκες. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία σίγουρα περιμένει κανείς καλύτερες απαντήσεις και από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και πιο ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές απαντήσεις. Δηλαδή είναι δύσκολο σε πολλά ζητήματα, σε μια διευρυμένη ενιαία αγορά, να πορευτεί ο καθένας μόνος του. Άρα το πώς βάζουμε σωστές προτεραιότητες σε μια Ευρώπη η οποία, αν κοιτάξουμε ας πούμε για παράδειγμα τη διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού για την επόμενη περίοδο 28-34, οι περικοπές που γίνονται εκεί και που στήθενται οι προτεραιότητες, νομίζω ότι δεν μας, θα μπορούσαν να μας κάνουν να είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Εκεί το κοινωνικό στοιχείο, η κοινωνική διάσταση είτε περικόπτεται είτε γίνεται κομμάτι ευρύτερων ταμείων. Ελπίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης να είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα στο τραπέζι.
0: Και μέσα σε όλα αυτά να λαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρκετές πληγές ανοιχτές, όπως μας λέτε και εσείς, αν θα ανοίξουν κι άλλες. Έχουμε ακρίβεια, αυξήσεις στα προϊόντα, στα καύσιμα, στην ενέργεια, ανασφάλεια, μια δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς και όλα αυτά τελικά μπορεί να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την αποχή, την απόσταση του κόσμου από την πολιτική, να απογοητευτεί. Υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε αυτή τη δυσαρέσκεια να εκφράζει τελικά στην κάλπη με τρόπους που σήμερα ίσως να υποτιμούμε.
1: Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος, ξέρετε, γιατί εμείς είχαμε κάνει μια μεγάλη δημοσκόπηση πέρυσι με την Gap Research ακριβώς προσπαθώντας να αναλύσουμε καλύτερα τα στοιχεία πίσω από τη συνεχώς αυξανόμενη αποχή. Στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο, είτε μιλάμε για εθνικές, είτε για ευρωεκλογές, είτε για τοπικές, για εκλογές, ας πούμε, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, που ενισχύεται συνεχώς στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα, από τη μία μεριά υπάρχει μια τάση, ας πούμε, ο κόσμος να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του χωρίς να προσέρχεται στις κάλπες. Απ' την άλλη, όπως δείχνει και αυτό το αποτέλεσμα στη Γερμανία, το να πάει κανείς να ψηφίσει δεν είναι απαραίτητο ότι θα προασπίσει, ας πούμε, τις βασικές δημοκρατικές αξίες. Μπορεί πραγματικά να αντιδράσει και να στραφεί σε ακροδεξιές φωνές ή υπό την ευρεία έννοια αντισυστημικές φωνές. Άρα αυτό το οποίο καταλήγουμε να έχουμε δεν είναι τίποτε άλλο από ένα πολιτικό χάος. Αυτό είναι που φοβάμαι και εγώ, και όχι μόνο για την Ελλάδα, και για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες το αμέσως προσεχές διάστημα. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε συνενέσεις για λύσεις που αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών, γιατί από ζητήματα όπως είναι, ας πούμε, ναι, το κόστος της κατοικίας, δεν πλήττονται μόνο οι πιο αδύναμοι, πλήττεται όλο ένα και περισσότερο και η μεσαία τάξη. Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να είναι άνθρωποι εργαζόμενοι, νέες οικογένειες, οι οποίες τελικά καταλήγουν να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια προσιτή και αξιοπρεπή κατοικία.
0: Σωστά.
1: Άρα αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της καθημερινότητας του καθενός και της καθεμιάς.
0: Αφορά λοιπόν πολλούς περισσότερους από εμάς. Βλέπουμε πάντως ότι και το Βερολίνο δεν μένει αμέτωχος στις εξελίξεις. Ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, έχει μετακινήσει το CDU προς τα δεξιά σε μια σειρά ζητημάτων, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, με τη λογική ότι έτσι θα ανακόψει μάλλον το AfD. Το αποτέλεσμα όμως στη Σαξονία-Ανχάλτ ήταν ότι το AfD πήρε 43,8% και το CDU 17,2%. Μάλλον είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περίμενε.
1: Δυστυχώς, όπου έχει μελετηθεί αυτή η στρατηγική, δείχνει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν τα πιο κεντρώα κόμματα προσπαθούν να πάνε να πάρουν ένα κομμάτι, ας πούμε, της ατζέντας των ακροδεξιών κομμάτων, τελικά τα τελευταία είναι αυτά που κερδίζουν ακόμα περισσότερους ψηφοφόρους, γιατί ο άλλος στρέφεται προς την original εκδοχή, θα έλεγε κανείς. Πάντως, κοιτώντας μπροστά και λίγο, αν ναι, επιτρέπετε, έχουμε άλλες δύο εκλογές στη Γερμανία το αμέσως προσεχές διάστημα, στο Μεκλεμβούργο, το Μερανία και στο Βερολίνο. Εκεί είναι πιο ισορροπημένη εικόνα, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Οπότε υπάρχει ένα περιθώριο να δούμε εκεί πώς θα εκφραστούν και στην τελική ευθεία 20 μηνών στις εκλογές οι ατζέντες των προοδευτικών κομμάτων. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα στο Βερολίνο, που είναι και η πρωτεύουσα της Γερμανίας, ότι η Λίνκε προηγείται σε αρκετές από τις δημοσκοπήσεις ή τουλάχιστον είναι πολύ ψηλά. Το ίδιο και η Πράσινη, το ίδιο και το S5 και το AfD είναι στο 17-18%. Θα μου πείτε, η πρωτεύουσα πάντα σε σχέση με τις περιφέρειες έχει μια διαφορετική δυναμική. Αλλά και στο Μεκλεμβούργο εκεί, ας πούμε, είναι πιο δυνατό το S5, πάλι πολύ ψηλά αποτελέσματα του AfD. Άρα βήμα-βήμα πρέπει να βλέπουμε τι είναι αυτό που βοηθάει και τις προοδευτικές δυνάμεις να συσπυρώνονται, να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Βλέπουμε συνεχώς μελέτες που προσπαθούν να αντλήσουν συμπεράσματα από εκλογικές νίκες, είτε είναι του Μαμντάνη, είτε είναι σε άλλες χώρες όπως είναι η Δανία, είτε είναι ακόμη και σε περιφερειακές εκλογές, ας πούμε, ναι, σε πολιτείες της Αμερικής. Έχει σημασία να δούμε τι λειτουργεί, να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που μπορεί να τραβήξει πάλι τους ψηφοφόρους αρχικά στην κάλπη και αφετέρου σε μια πιο προοδευτική, πιο αισιόδοξη ατζέντα, γιατί τελικά αυτό το σκοτάδι το οποίο καταλήγουμε να έχουμε όταν έχουμε τέτοια αποτελέσματα, είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα, είναι εις βάρος όλων μας σε τελική ανάλυση.
0: Και όλα αυτά που συζητάμε έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα συζητάμε εδώ στο σταθμό της πόλης, γιατί δεν είναι μια υπόθεση που αφορά ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Συμβαίνουν στη μεγαλύτερη οικονομία και σε μία από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελικά ενδεχομένως να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Γερμανίας στο μεταναστευτικό, στην οικονομία, στο κλίμα, σε μεγάλα ζητήματα, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Χωρίς αμφιβολία. Δηλαδή, όπως είπαμε και εξ αρχής, μιλάμε για ένα από τα μικρά κρατήδια της Γερμανίας, αλλά πραγματικά η πολιτική σημειολογία είναι πολύ έντονη, γιατί σίγουρα βλέπετε, ας πούμε, είπατε και εσείς μόνος σας για τις κινήσεις του καγκελάριου, αλλά πολλοί δηλαδή όλοι οι ρεπόρτερ ήταν, εκατοντάδες ρεπόρτερ από όλη την Ευρώπη, απεσταλμένοι στη Σαξονία Άνχαλτ για να δουν αυτές τις εκλογές, γιατί ακριβώς σηματοδοτούν για τη Γερμανία τουλάχιστον ένα φοβερό ρώσιμο. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί, ας πούμε, ότι έφτασε τόσο κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία το ΑΕΦΤΕ, δηλαδή πάρα πολύ κοντά, θα μπορούσε δηλαδή σήμερα να είναι κυβέρνηση. Και απλά αποτύχει είναι σε διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης. Και εν τέλει βλέπουμε όταν σε έναν τόσο διασυνδεδεμένο κόσμο κάθε εξέλιξη δεν απέχει πάρα πολύ από την πόρτα μας, δηλαδή ειδικά στο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την βαρύτητα, όπως σωστά είπατε, που έχει η Γερμανία. Άρα και η ελληνική προεδρία, επειδή το αναφέρατε και νομίζω ότι είναι σημαντικό, ναι, στο δεύτερο εξάμεινο της επόμενης χρονιάς αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για το τελικά την πορεία θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε όλους αυτούς τους σχηματισμούς που προκαλούν οι εκλογές στα μεγάλα κράτη, Γαλλία, Γερμανία και ούτω καθεξής.
0: Μέχρι να λάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια έχουμε τις εθνικές εκλογές, θα δούμε τι θα γίνει τότε. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Γουδή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα στον Αθήνα 984.
1: Με χαρά, στη διάθεσή σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά επίσης. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γουδής, ο διευθυντής του Ιδρύματος Heinrich Böll στο γραφείο της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε σταθερά στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά συνεχίζουμε εδώ με την ώρα Αθήνας στη δεύτερη ώρα. Αλλάζουμε ήχο και μάλιστα κυριολεκτικά. Θα υποδεχτούμε στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 ζωντανά τον κύριο Μάριο Ιωάννου Ηλία, μία ημέρα μετά την τελετή αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Έγραψε την σύνθεση, θα την ακούσετε εδώ σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση στον σταθμό της πόλης. Σε πολύ λίγο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, παίρνει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε γραπτή δήλωσή της τονίζει ότι δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, οι οποίοι έκαναν λόγο για κυβερνητικές επιθέσεις και συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στα Φραγκουλέικα Ετωλοκαρνανία, σε εξέλιξη φωτιές στη Φλόκα Αχαΐας και τη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας, αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι. Την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Αλλάζουμε θέμα. Στα ύψη διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα εστιάσει στην ενίσχυση της παραγωγικής δύναμης της χώρας, προανήγγειλε μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για την ελληνική αγροτιά, που είναι μία από τις βασικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, από την Αταλάντη Φθιώτιδας, όπου συναντήθηκε σήμερα με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δύο ανταγωνιστικά κόμματα, αφήνοντας εχμές εναντίον του Σοκράτη Φάμελου, γιατί όσο ήταν αρχηγός, έστελνε μήνυμα στην κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει ένα άλλο κόμμα, εννοώντας την Ελλάς. Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΔΕ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων να ξεπερνά τα 477.000 πακέτα. Επενδύουμε 71,3 εκατομμύρια ευρώ για 30 νέα σχολεία από τους ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος παραβρέθηκε σε εγκαίνια και αγιασμού σχολείων στο Ηράκλειο, το Ήλιον και την Παιανία με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Επίσκεψη σε δύο δημόσια δημοτικά σχολεία πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Εξασφαλίσαμε δάνειο 75 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να βελτιώσουμε τα σχολεία μας, ενώ μέσα στο 2026 προχωρήσαμε ήδη σε παρεμβάσεις σε 70 σχολικά κτίρια, δήλωσε ο κ. Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα, την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ινδίας-Ρωσίας συμφώνησαν ο Ινδός Πρωθυπουργός και ο Ρώσος Πρόεδρος στη δεύτερη συνάντησή τους μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων, που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της ετήσιας συνόδου κορυφής των ηγετών των χωρών BRICS στην πρωτεύουσα της Ινδίας. Τη Δευτέρα, στο Ομάν, οι συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο, προειδοποίησε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος. Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε ανώτατο διοικητή της Παλαιστινιακής Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε χθες στη Γάζα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30. Μικρόφωνο και πάλι στον Ευτύχη Γρυφάκη.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν

0: την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Εδώ είμαστε σταθερά στον Αθήνα 984 για μία ακόμη ώρα με την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ευτύχης Γρυφάκης, στον ήχο Νίκος Κουτούγερας, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και ο Σάβας Κόκκινος και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και βέβαια η εκπομπή είναι ανοιχτή και σε εσάς. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984, μέσω email στο 984onair@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 213-09-09-100 όπου απαντάει η Πέμη Παναγοπούλου. Μας ακούτε φυσικά live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το athena94.gr. Αυτή η σύνθεση που ακούτε αυτή τη στιγμή παρουσιάστηκε χθες στο Παναθηναϊκό Στάδιο κατά την αφή και την παράδοση της φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Ντακάρ 2026. Ανήκει στον Μάριο Ιωάννου Ηλία, έναν συνθέτη που έχει γράψει περισσότερα από 100 έργα. Έχει συνεργαστεί με μερικές από τις σημαντικότερες ορχήστρες του κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε εδώ στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Θα μιλάμε στον πληθυντικό. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωάννου Ηλία. Σας ευχαριστώ θερμά που αποδεχτήκατε αρχικά την πρόσκλησή μας.
1: Είναι τιμή μου, αγαπητέ κύριε Γρυφάκη, να είμαι μαζί σας και μέσω της φωνής του Ράδιο Αθήνα να μεταφέρουμε έτσι σε αυτή την ώρα κάποια μηνύματα Ολυμπιακού ιδιώδες που γεννήθηκαν και άνθησαν στην αρχαία Ολυμπίαν και βεβαίως εδώ στην Αθήνα.
0: Ξεκινήσαμε με μια ολοκένουργια σύνθεση και αν δεν κάνω λάθος είναι και η πρώτη φορά που ακούγεται ραδιοφωνικά. Γράφτηκε ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026, που γίνονται ουσιαστικά Ολυμπιακοί Αγώνες πρώτη φορά σε Αφρικανική Ήπειρο.
1: Έτσι, σωστά. Είναι πολύ σωστά το λέτε και νομίζω η χθεσινή ημέρα, εκτός από ότι ήταν σημαδιακή για το ότι λαμβάνουν χώρα σε μια Αφρικανή Ήπειρο, ταυτόχρονα να πούμε ότι ήταν και κατά κάποιον τρόπο τα εγγένεια του Παναθηναϊκού Σταδίου, το οποίο έχει καθαριστεί και έχει μπει και νέος τάπητας με το ελληνικό χρώμα.
0: Ουσιαστικά λοιπόν χθες είχαμε την τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας στο Παναθηναϊκό Σταδίο. Πώς έγινε όμως η πρόταση, γιατί είστε ένα συνθέτης με μεγάλη διεθνή πορεία, η μουσική

0: Σας έχει ήδη κάνει το γύρο του κόσμου και θα έλεγε κανείς ότι ήρθε η στιγμή αυτή η διαδρομή να συναντήσει και κάτι τόσο οικουμενικό όσο η Ολυμπιακή Φλόγα. Πώς σας προσέγγισαν, τι ακριβώς σας πρότειναν?
1: Η ανάθεση για να αναλάβω τον επόμενο, όπως το λέμε, Ολυμπιακών κύκλων, δηλαδή είναι οι τελετές αφής και παράδοσης, ναι, των Ολυμπιακών αγώνων που θα γίνουν στο Καλλιμάρμαρο και στην Αρχαία Ολυμπία για τα επόμενα 4 έτη. Περιλαμβάνουν τους 2 Ολυμπιακούς αγώνες των νέων, όπως επίσης και τους 2, τους καλοκαιρινούς και τους χειμερινούς, μεταξύ άλλων του Λος Άντζελες του 2028. Η πρόταση έγινε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και συγκεκριμένα με πρωτοστάτην την χορογράφων και καλλιτεχνική διευθύντρια της τελετής, την κυρία Άρτεμις Ιγναντίου. Και ακολούθως βεβαίως αγκαλιάστηκε και αγκαλιάστηκα και ο ίδιος και το νιώθω πλέον σαν οικογένεια από όλη την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, βεβαίως πάντα σε συνεργασία με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που καλείστε βέβαια να συνθέσετε μουσική για ένα τόσο μεγάλο γεγονός, όπου ο ήχος πρέπει να συνομιλεί με την εικόνα, τον ήχο, να έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο συμβολισμό. Έχετε αναζητήσει και δημιουργήσει τον ήχο σε διάφορες πόλεις. Εγώ θυμάμαι ένα από τα πρώτα βίντεο που είδα από εσάς, που ντύσατε φυσικά με τις συνθέσεις σας, ήταν ο ήχος του Κιώτο μέχρι πιο πρόσφατα στη Σαγκάη.
1: Έτσι, τον Ιούνιο που πέρασε ήταν η πρεμιέρα του ήχου της Σαγκάης. Είναι ένα συγκεκριμένο σκεπτικό γύρω από την μουσικοποίηση των πόλεων και αυτόν ξεφεύγει έτσι από τα όρια του πολιτισμού, ενώ
0: από
1: εστιάζεται...
0: Μία βγαίνει από μία αίθουσα, για να καταλάβουν έτσι, λίγο και οι ακροατές του Αθήνα 984. Αυτό που κάνετε, για όσους φυσικά δεν σας γνωρίζουν, βγάζετε τη μουσική από ένα δωμάτιο και εμπνέεστε από τους ήχους της πόλης.
1: Αφενός αυτόν, αφετέρου παίρνω στοιχεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά ή συγκεκριμένα κάποια μοτίβα. Για παράδειγμα στη Σαγκάη ήταν εμπνευσμένο από την Άιλιν πολιτιστική κληρονομιά και συγκεκριμένα μιας παραδοσιακής μορφής αισθητικής όπερας, κούντσου λέγεται, και από εκεί γράφω τη μουσική για διάφορα σύνολα, αλλά πάντα ψάχνω και κάτι ιδιαίτερο στις συγκεκριμένες τοποθεσίες και για τη Σαγκάη να πω ότι χρησιμοποίησα και το εγκεφαλογράφημά μου.
0: Και μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον ήχο της Σαγκάης.

0: Αυτός ήταν ο ήχος της Αγκάης. Έχετε μετατρέψει βέβαια ακόμη και αυτοκίνητα στη Γερμανία σε μια τεράστια ορχήστρα. Τι είναι αυτό που ακούτε εσείς σε μια πόλη που εμείς οι υπόλοιποι ίσως προσπερνούσαμε ως απλό θόρυβο?
1: Ίσως να το πω με το χαρακτηριστικό όργανο το οποίο ο γιατρός ακούει την καρδιά μας. Εμείς με το γυμνόν αυτήν δεν είμαστε εστιασμένοι στο να ακούμε τον ήχο της καρδίας μας. Κάτι τέτοιον προσπαθώ να κάνω και εγώ, δηλαδή την ταυτότητα της κάθε πόλης, της κάθε περιοχής, αλλά και όχι μόνο σε αυτόν τον κύκλο έργων, ακόμα και στην τελετή που είχαμε εχθές. Προσπάθησα να ανακαλύψω κατά κάποιον τρόπο το χαρακτήρα της νεότητας. Γι' αυτόν και ο τίτλος χθες ονομάζεται «Οδή στα νιάτα». Είναι αυτή η ορμή, είναι αυτή το άγνωστο για το μέλλον, αυτό το πάθος για τη ζωή, αυτή η ενέργεια, αυτή, αν θέλετε, ακόμα και να εμπιστευόμαστε την νέα γενιά ότι θα αναπτύξει και θα εξελιχθεί πέραν από τις δικές μας αντιλήψεις, ίσως και τις κατανοήσεις μας. Αυτόν προσπαθώ, δηλαδή είτε είναι τοποθεσία, είτε αντικείμενο, είτε είναι θέμα, είτε είναι κάποια συγκεκριμένη τελετή, να δίνω την ψυχή αυτού του θέματος.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι μία αρχή και θα υπάρχει μία σύνδεση και στις υπόλοιπες συνθέσεις που θα ακολουθήσουν για λογαριασμό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
1: Έχετε πολύ ορθά αντιληφθεί το σκεπτικό, χωρίς να το έχουμε αναφέρει ή να το έχω αναφέρει οπουδήποτε. Όντως το βλέπω σαν έναν κύκλο συμφωνικού, θα έλεγα, χαρακτήρα. Μπορεί να είναι κάποια Ολυμπιακή συμφωνία, όπου όλα τα έργα μαζί στο σύνολο θα είναι γύρω στη μία ώρα. Έτσι στο τέλος κάθε Ολυμπιακή τελετή θα είναι αναπόσπαστο μέρος, όπως το αντιλαμβάνομαι, του Ολυμπιακού κύκλου. Όπως ξέρουμε και το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων είναι οι πέντε κύκλοι και μέσω αυτών μηνύματα ανθρωπισμού.
0: Γενικά πάντως όλα τα έργα σας έχουν αρχή, μέση και τέλος και εγώ όπως σας παρακολουθώ αρκετά χρόνια μπορώ να πω ότι δεν επαναπαύεστε. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ότι συνέχεια ψάχνεστε καλλιτεχνικά, πηγαίνετε σε μονοπάτια που ξεφεύγουν από την περπατημένη. Έχετε καταγράψει πολλούς ήχους ανά τον κόσμο. Ποιος ήταν ο πιο ιδιαίτερος, ο πρώτος που σας έρχεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο μυαλό?
1: Ο πρώτος, ίσως πιο θα έλεγα για μένα τραγικός, με τη διτή έννοια, ιστορικά τραγικός και από την άλλη τραγικός ως άκουσμα μιας σφαίρας ήχου. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα όταν ήμουν παιδί, είναι, ναι, επειδή κατάγομαι από οικογένεια εκτοπισμένων από την κατεχόμενη Κύπρο και οι γονείς μου ήταν σε έναν φτωχόν κατάλοιπον τότε, διότι αντιλαμβάνεστε αμέσως μετά την προσφυγιά, ο καθένας όπου έβρισκε έναν καταφύγιο το έκανε σπίτι του. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν η σταγόνα από το ταβάνι το χειμώνα έσταζε και βάζαν οι γονείς μου έναν κουβάν στο δάπεδο για να μην πλημμυρίζει ο χώρος. Αυτή η σταγόνα που έπεφτε αργά μέσα σε αυτόν τον κουβάν ήταν σαν μια σφαίρα η οποία διάσχιζε την ψυχή μου. Και σου δι' αυτή τη ψυχή διαλεύσετε ρομφαία, λέει για την Παναγία, όταν έβλεπε το γιον της πάνω στο σταυρό. Και αυτόν πιστεύω είναι η τραγικότητα της ιστορίας, του διχασμού που επέφερε το μοιρασμό της Κύπρου. Από την άλλη όμως ήταν και αυτή η ηχό, διότι στην οικογένεια μου υπάρχουν και δύο αδέλφια του πατέρα μου οι οποίοι είναι αγνοούμενοι. Έτσι αυτό το ηχητικό στοιχείο είναι μια, ας το πούμε, ένας καθρέφτης όλου αυτού του ιστορικού, συναισθηματικού και προσωπικού ακόμα βιώματος.
0: Είναι μια ανάμνηση που σας συντροφεύει σε όλη αυτή τη μουσική διαδρομή σας. Έχετε επίσης ένα έργο, το Ματριώσκα, που γράφτηκε για το μεγαλύτερο σύνολο θέρεμιν στον κόσμο και συνδέθηκε μάλιστα με παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, επειδή υποψιάζομαι ότι αρκετοί από τους ακροατές μας δεν γνωρίζουν τι είναι το θέρεμιν. Θέλω να μας πείτε λίγο την ιστορία αυτή.
1: Το θέρεμιν είναι μια ρωσική εφεύρεση και φέρει το όνομα του εφευρέτη Λεόν Θέρεμιν. Είναι το μόνο μουσικό όργανο το οποίο εκτελείται και ηχεί χωρίς οποιαδήποτε φυσική επαφή. Είναι βασικά έναν ηλεκτρονικό όργανο. Υπάρχει έναν ύλο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ανάλογα με την απόσταση της κινήσεως προς την αντένα αυτού του οργάνου μπορεί η νότα να είναι ψηλότερη ή χαμηλότερη, όπως επίσης και η δυναμική του. Αυτό συνέβη το 2018 στην πόλη Κόμπε της Ιαπωνίας. Ήταν μετά που είχαν δημιουργήσει τον ήχο του Κιώτο για την αυτοκρατορική πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και ήταν εκτελεσμένο από 289 μουσικούς οι οποίοι παίζανε αυτόν τον συγκεκριμένο όργανο και ονομάζεται Ματριώσκα ή Ματριωμίν. Το Ματριώσκα ήταν το τίτλος επειδή το συγκεκριμένο όργανο το οποίο έγινε το ρεκόρ Guinness, ναι, ήταν η αντένα του Θερεμίν μέσα σε μια ματριώσκα. Άρα Ματριωμίν, Ματριώσκα και Θερεμίν Ματριωμίν. Και είναι έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο το οποίο έχει έτσι μια πολύ εθέρια αισθητική και αξίζει ο καθένας από εμάς να τον ακούσει
0: και να τα ανακαλύψει. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ένα έργο σας συναντά εδώ. Για να γυρίσουμε εδώ στα δικά μας την Ελλάδα, θέλω να πάμε στην Ελευθερία, ένα έργο που γράψατε για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και στο οποίο μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία βάλατε διάφορα μουσικά όργανα, λύρα, μαντολίνο, μέχρι και ήχους από τσαρούχια των Ευζώνων.
1: Πολύ ορθά, όπως επίσης εντάχθηκαν και ακουστικά τα κανόνια του Λυκαβητού. Όπως είχαμε μπει πριν, κάθε θεματολογία έχει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία και με ενδιαφέρει αυτά να εκφράζονται και στο μουσικό έργο ηχητικά. Έτσι όλη αυτή η ήχη είναι αναπόσπαστο μέρος στη συγκεκριμένη περίπτωση του εορταστικού γεγονότος και του ιστορικού και όπως όλοι γνωρίζουμε στο γνωστό ότι οι Εύζωνες χτυπάνε ή ο κρότος των τσαρουχιών είναι για να ακούνε οι πρόγονοι μας και να γνωρίζουν ότι είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την ένδοξη ελληνική ιστορία. Ναι. Έτσι και αυτόν το συμβολικό πλαίσιο βρίσκει εφαρμογή και στα μουσικά έργα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την Ελευθερία και επιστρέφουμε εδώ με τον κύριο Μάριο Ιωάννου Ηλία.

0: Εδώ είμαστε σταθερά με τον κύριο Μάριο Ιωάννου Ηλία στον ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984, ζωντανά. Μόλις ακούσαμε ένα απόσπασμα από την Ελευθερία, το έργο που έγραψε για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και στο οποίο εκτός από μουσικά όργανα έχει βάλει ήχους από τα τσαρούχια των Ευζώνων, πραγματικούς κανεμβολισμούς από τον Λυκαβητό. Και επιστρέφουμε μαζί στο πιο πρόσφατο γεγονός, στην χθεσινή τελετή αφής και παράδοσης φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η φλόγα έφυγε, ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Αφρικανική Ήπειρο για να διεξαχθούν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Νέων. Εκτός όμως από τη συγκεκριμένη ημέρα, όπως μας είπατε, θα έχετε και μια πιο μόνιμη συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Εκτός από αυτό που μας έχετε αναφέρει μέχρι στιγμής, γιατί με πιάνει και το δημοσιογραφικό μου, ενδεχομένως θα έχουμε και έναν νέο ύμνο ή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Εννοείται Ολυμπιακό ύμνο ή...
0: Ολυμπιακό ύμνο.
1: Νομίζω αυτός ήδη υπάρχει και είναι καθιερωμένος, έτσι δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση ή ίσως και να είναι σωστόν να υπάρξει κάποια νέα προσέγγιση ή αντικατάσταση. Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο για την ώρα. Ίσως υπάρχει όμως κάποιος άλλος ύμνος σε έναν άλλον πλαίσιο. Θα δούμε.
0: Έχετε ζήσει και σπουδάσει σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις, από το Σάλτσμπουργκ και τη Βασιλεία μέχρι τη Βιέννη, και η μουσική σας έχει ταξιδέψει πραγματικά σε ολόκληρο τον κόσμο, από το Βερολίνο, την Κίνα, την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει άραγε πατρίδα στη μουσική? Δηλαδή, όταν γράφετε, υπάρχει κάποια χώρα που κουβαλάτε μέσα σας εκτός από την Κύπρο?
1: Για να είμαι ειλικρινής, όπου νιώθω το χώμα να είναι, να ευωδιάζει και να είναι καρποφόρον καλλιτεχνικά σκεπτόμενος, εκεί είναι πατρίδα, διότι η πατρίδα είναι οι ρίζες μας. Και εγώ κατάγομαι από μία πόλη της οποίας έχω εκριζωθεί. Άρα οι ρίζες μου βασικά από τη στιγμή που γεννήθηκα δεν υπήρχαν καν. Ήμουνα σε ένα δέντρο το οποίο ήταν αιωρούμενο. Έτσι το βλέπω σήμερα, όπου καλλιτεχνικά και δημιουργικά μπορεί να ανθίσει μία συνεργασία και να επιτύχει, ότι είναι σαν να μπαίνουν ρίζες σε εκείνον τον συγκεκριμένο χώρο. Και πιστεύω και εμείς σαν Έλληνες, αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι, όπως το είπατε και προηγουμένως πολύ εύστοχα, είναι η οικουμενικότητα. Και αυτόν πιστεύω είναι ο Έλληνας.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο στην Κύπρο, γιατί υπήρξατε ο νεότερος καλλιτεχνικός διευθυντής στην ιστορία των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης, με την Πάφο το 2017. Εκεί δεν είχατε μόνο το ρόλο του δημιουργού, αλλά έπρεπε να σχεδιάσετε μια ολόκληρη πολιτιστική αφήγηση για μια πόλη. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να διηγηθώ και εγώ το δικό μου ταξίδι που έκανα πρόσφατα στην Πάφο το καλοκαίρι, χωρίς να γνωρίζω ότι ήσασταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Όλοι μου μιλούσαν για μια πόλη που άλλαξε αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017. Μια αναγέννηση.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως κάθε θεσμός δίνει την όθηση και βεβαίως επιβάλλει και την αναγκαιότητα να γίνουν πράγματα, να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε στον πολιτισμό, αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε μεσοπρόθεσμα ούτε για μια συγκεκριμένη χρονιά. Χρειάζεται μια έτσι μακρόπνοη στρατηγική, και 10 χρόνια μετά με έχει εκ νέου καλέσει ο Δήμος Πάφου και ο Δημαρχεύων, αλλά ταυτόχρονα και σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Για να καταλάβετε, αύριο ταξιδεύουμε στη Βερόνα ως αντιπροσωπεία του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ναι, για να έχουμε επαφές με την όπερα της Βερόνας. Έτσι, αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι ο πολιτισμός χρειάζεται συνεχώς φροντίδα. Χρειάζεται συνεχώς ανθρώπους οι οποίοι να μην επαναπαύονται. Και το σημαντικότερο, το οποίο θεωρώ για εμάς ως κέριον, είναι να νοιαζόμαστε για την παραγωγή πολιτισμού. Όχι για την να επαναλαμβάνουμε τα ίδια, αλλά συνεχώς να βρίσκουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για να δημιουργούμε. Και θεωρώ ότι είναι και καθήκον μας, ιδιαίτερα όταν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια μετά το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και ίσως υπάρχει ένα χάσμα όλους αυτούς τους αιώνες σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τη δική μας πολιτιστική κληρονομιά και είχαν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Μάρια Ιωάννου Ηλία, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα στον σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που σας είχαμε εδώ. Σίγουρα θα σας ακολουθήσουμε μουσικά σε αυτό το ταξίδι που έχετε ξεκινήσει και όπως φαίνεται έχει πολύ δρόμο μπροστά του.
1: Να ευχηθώ υγεία σε εσάς και στους ακροατές μας. Η Αθήνα είναι αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής μου. Δεν ξέρω πόσες φορές την έχω επισκεφτεί και εμπνευστεί από την Αθήνα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την επόμενη ευκαιρία και θα είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Μάριος Ιωάννου Ηλία, συνθέτης. Εμείς περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε με το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, παίρνει υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Δεν αποτελεί θέση του Υπουργείου και της κυβέρνησης, τονίζει. Από τα πιο επίσημα χείλη εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στα Φραγκουλέικα Τολοκαρνανίας, υπομερικό έλεγχο ή πυρκαγιές στη Φλόκα Χαΐας και τη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν 2 κατηγορούμενοι. Την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Για την ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το όραμά του για το που θέλει να πάει η Ελλάδα, για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία, μίλησε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για την ελληνική αγροτιά, που είναι μία από τις βασικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη Φθιώτιδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, θα είναι ενισχυμένος, τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών με αίτημα έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δημοκρατίας με τις πόλεις και τις περιφέρειες στο επίκεντρο. Ξεκινάμε την πρωτοβουλία «Πάρε θέση για να χτίσουμε ένα νέο προοδευτισμό δημοκρατικό πράσινο ριζοσπαστικό στις επιδιώξεις του και απολύτως ρεαλιστικό στις λύσεις του», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων στο συνέδριο. Τη Δευτέρα στο Ομάνι, συνομιλίες του Ιράν με χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Οι πιέσεις των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο, προειδοποίησε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς στην Αθήνα. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Κάποιοι σήμερα πέρασαν για πρώτη φορά την πόρτα του Δημοτικού, άλλοι του Γυμνασίου, άλλοι του Λυκείου και για κάποιους άλλους το επόμενο βήμα είναι το Πανεπιστήμιο, πρώτο έτος, νέα πόλη, νέα ζωή. Κάποιοι από αυτούς έχουν περάσει και εδώ στην πόλη μας, μακριά από το πατρικό σπίτι, μόνο που πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα έχουν να λύσουν ένα πολύ πρακτικό ζήτημα, το ζήτημα της στέγασης. Πού θα μείνουν? Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λευτέρης Ποταμιανός, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κάποιοι έτρεξαν από νωρίς, μόλις ανακοινώθηκαν οι βάσεις και πρόλαβαν, βρήκαν διαμέρισμα. Κάποιοι ελάχιστοι σε καλή τιμή, θα πω εγώ. Οι περισσότεροι έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη μερίδα φοιτητών που ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν έχουν βρει σπίτι για να μείνουν και ξεκινάνε τα μαθήματα σε λίγο καιρό. Και δεν είναι μόνο θέμα διαθεσιμότητας, είναι κυρίως θέμα κόστους.
1: Είναι όπως το περιγράφεται ακριβώς, με μια διαφορά. Εγώ θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη μερίδα δεν έχει βρει ακόμα, λόγω καθυστέρησης, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που είπατε, που προαναφέρατε, λόγω κόστους. Αφήνει περισσότερο την τελευταία στιγμή, τον τελευταίο μήνα, από τώρα μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, που είναι οι εγγραφές στα πανεπιστήμια, να βρουν την πολυπόθητη μικρή στέγη για τους φοιτητές. Γονείς και φοιτητές ψάχνουν λοιπόν ένα γονείος τώρα. Ναι. Λίγοι είναι αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κυρίως για να γλιτώσουν τους δύο προηγούμενους μήνες, οι οποίοι θα ήταν επιπρόσθετο οικονομικό βάρος στην τσέπη τους. Άρα τώρα έχει πέσει ένα μεγάλο βάρος, ψάχνει αρκετός κόσμος, ψάχνει αυτή τη μικρή στέγη των 30-40-50 τετραγωνικών σε έναν όροφο τυπικό και σε μια καλή κατάσταση, πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, γιατί ξέρετε, κάθε χρονιά δεν έχουμε μόνο τους φοιτητές οι οποίοι πέφτουν σαν μεγάλος όγκος, αλλά είναι και αυτοί οι οποίοι είναι από την προηγούμενη χρονιά και πιθανώς θα θέλουν να αλλάξουν σπίτι, άρα ξανά είναι ναι, στην αναζήτηση, υπάρχει μια μερίδα τέτοια, και υπάρχει και ο υπόλοιπος κόσμος ο οποίος ψάχνει μια μικρή στέγη. Άρα
0: και είναι δυσέβρετη πλέον, ναι, στην, ναι, Αθήνα, ναι, και ευρύτερα στην Αττική. Να δούμε λίγο μαζί την πραγματική εικόνα. Για έναν γονιό που μας ακούει αυτή τη στιγμή, έναν φοιτητή, ένα νέο, μπορεί κάποιος να βρει ένα μικρό αξιοπρεπές διαμέρισμα στην Αθήνα? Να μας δώσετε, θέλω, συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβουμε λίγο.
1: Εκτός της δυσκολίας της ανέβρεσης, αυτού που θέλω με λίγα λόγια να μισθώσω, που ιδανικά για τον καθένα μας θα θέλουμε να είναι το πιο ανακαινισμένο, το σε πιο ψηλό όροφο και στο καλύτερο σημείο και εν ανάγκη στην πόρτα του Πανεπιστημίου. Εκτός από αυτά λοιπόν, τα οποία αναγκαζόμαστε και κάνουμε υποχωρήσεις πολλές φορές γιατί δεν τα βρίσκουμε, υπάρχει και το κόστος, το οποίο είναι δυσβάσταχτο λόγω της γενικότερης στεγαστικής κρίσης. Ξέρετε, το εύρος των τιμών για τέτοια μικρά διαμερίσματα κυμαίνεται, για παράδειγμα, ναι, για 30 τετραγωνικά, σας λέω μια μικρή γκαρσονιέρα η οποία είναι 30 τετραγωνικά, 25-30 τετραγωνικά, μπορεί να το δει κάποιος για την Αττική κυρίως, και πιο συγκεκριμένα τα σημεία τα οποία είναι τα hot, αυτά που λέμε, από 350 έως 700 ευρώ. Και αυτό έχει να κάνει με το που είναι ακριβώς, σε ποιον όροφο είναι, σε τι κατάσταση είναι και αν είναι και επιβλωμένο ή όχι. Υπάρχει και ένα νέο μοντέλο μισθώσης τελευταία, που ναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φτιάχνουν τέτοιες φοιτητικές κατοικίες, να τις πούμε εντός εισαγωγικών. Δεν είναι μόνο φοιτητικές, αλλά μικρές.
0: Φοιτητικές πολυκατοικίες, θα πω εγώ.
1: Πολύ σωστά. Φοιτητικές πολυκατοικίες που εμπεριέχουν μέσα και όλα τα κόστη και σου δίνουν ένα πακέτο ολοκληρωμένο, βέβαια που φαίνεται ακριβό, αλλά περιέχει και ρεύμα και νερό και κοινόχρηστα και υπηρεσίες ασφάλειας.
0: Και ουσιαστικά ξέρει και ο γονιός και ο φοιτητής τι θα πληρώσει στο τέλος του μήνα. Θυμάμαι παραδοσιακά ένας φοιτητής κοιτούσε να μείνει κοντά στη σχολή του όταν ήμουν εγώ φοιτητής αρχικά, να μπορεί να πηγαίνει με τα πόδια ή τέλος πάντων να πηγαίνει με το λεωφορείο ή να βρίσκεται λίγες στάσεις μακριά. Ποιες περιοχές της Αθήνας έχουν γίνει πλέον απαγορευτικές και πού μπορεί να βρει κάποιος πιο προσιτές επιλογές?
1: Αυτό το κοντά που λέτε είναι και το δύσκολο της υπόθεσης. Παραδοσιακά, εκεί που υπάρχουν τα πανεπιστήμια, στους Ζωγράφους, ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή η οποία συγκεντρώνει πολύ μεγάλη ζήτηση και όγκο φοιτητών. Προφανώς κοντά στην Πάντιο, άρα Καλυθέα, Κουκάκι, που είναι βεβαρημένες περιοχές έτσι κι αλλιώς με μικρά διαμερίσματα τα οποία δεν υπάρχουν. Επίσης προς το Αιγάλεο που υπάρχουν τα τρία του Αγάλου, στον Πειραιά που υπάρχει το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Όλα αυτά τα σημεία είναι σημεία τα οποία ζητούνται πάρα πολύ, και το κέντρο των Αθηνών, το οποίο μπορεί κάποιος με μια συγκοινωνία να πάει στα αντίστοιχα πανεπιστήμια και στις σχολές. Γενικότερα, αυτό που μας λείπει από την πόλη είναι οι μικρές κατοικίες, ξαναλέω. Οι μικρές αυτές κατοικίες, οι οποίες απευθύνονται σε τόσο πολύ κόσμο, είναι είδος προς εξαφάνιση.
0: Ακόμα πάντως και αν κάποιος βρει σπίτι σε μία από προσιτή τιμή, θα πω εγώ, που μπορεί κάπως να αντέξει, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρόκειται για ένα καλό σπίτι. Μιλάμε πολλές φορές για ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, παλιό, χωρίς ανακαίνιση, ενδεχομένως με προβλήματα, που ουσιαστικά μπορεί να πληρώνεις λιγότερο ενοίκιο, όμως τελικά αναγκάζεσαι να τα δώσεις κάπου αλλού, είτε στη θέρμανση, γιατί είναι κεντρική, έχει πετρέλαιο, είτε επειδή έχει παλιά κουφώματα και δεν ζεσταίνει γρήγορα.
1: Προφανώς, και ξέρετε, και το προσιτό για τον καθένα μας είναι τελείως διαφορετικό. Για άλλον το προσιτό είναι τα 500 ευρώ, για άλλον είναι τα 300. Οπότε υπάρχει εκεί μια σχετικότητα. Αλλά όπως το είπατε, πολλές φορές, αν είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις πολύ πιο φθηνά, γι' αυτό γίνεται και τόσο μεγάλο το εύρος που σας είπα για τα ακίνητα αυτά, το πληρώνεις σε άλλα. Όπως πολύ σωστά είπατε, για τη θέρμανση. Σε αναγκάζει μια πολύ γρήγορη και τελευταία στιγμής απόφαση να ξαναβρεθείς στην διαδικασία της αναζήτησης την επόμενη χρονιά. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Γενικά όλη αυτή η διαδικασία έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Πάντα ήταν μια φορτωμένη περίοδος αυτή, έτσι. Εγώ που θυμάμαι τα τελευταία 28 χρόνια που κάνω αυτό το επάγγελμα, πάντα ήταν μια περίοδος η οποία, επειδή σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να βρεις ένα σπίτι, σε ζόριζε, έτσι, για να το πω επί το λαϊκό τέρον.
0: Υπήρχε αυτός ο περιοριστικός παράγοντας, όμως τώρα, θα μου επιτρέψετε, έχει οξυνθεί, δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα σπίτια.
1: Σαφέστατα.
0: Κάποιοι επιλέγουν τη συγκατοίκηση, κάτι που στο εξωτερικό είναι σχεδόν αυτονόητο για τους φοιτητές, αλλά στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ στον ίδιο βαθμό μέρος της κουλτούρας μας. Βλέπετε να έχει αλλάξει αυτό? Έρχονται πλέον 3-4 φοιτητές, για παράδειγμα, μαζί, δύο οικογένειες που δυστυχώς δεν τα βγάζουν διαφορετικά. Όταν μας λέτε για 25 τετραγωνικά 700 ευρώ, είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό για έναν φοιτητή.
1: Ναι, καλά, δεν είναι όλο το μοντέλο έτσι, δηλαδή όλα 700 ευρώ, αλλά σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να βρει, για να σας το πω ανάποδο, κάτω από 350-400 ευρώ δεν βρίσκεις κάτι ελεύθερο.
0: Υπάρχει κόσμος που έρχεται και σας λέει ότι είμαστε 3-4 φίλοι και θέλουμε να μοιραστούμε ένα σπίτι μεγαλύτερο.
1: Αυτό είναι αυτό που μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Ενώ υπάρχει τόσο ανάγκη και υπάρχει τέτοια δυσκολία στο να βρει κάποιος ένα κίνητο με όσο το δυνατότερο χαμηλότερο ενίκιο, αφού βλέπει ότι δεν βρίσκει, δεν υπάρχει η διάθεση για συγκατοίκηση δύο και τριών φοιτητών μαζί. Και τα δεδομένα είναι αγάκρως απογοητευτικά σε αυτό το τομέα. Ενώ παλαιότερα, πριν 30 χρόνια, υπήρχε αυτό το μοντέλο, οι συγκατοίκες, και όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει και στο εξωτερικό. Δεν υιοθετείται σε βαθμό τέτοιο ώστε να πει κάποιος ότι υπάρχει και αυτή η λύση. Τώρα, οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι λόγοι ασφάλειας, είναι λόγοι απομόνωσης, είναι λόγοι πλασματικής ευμάρειας. Αυτό είναι και λίγο γραφικό, να το λέμε, στους καιρούς μας. Παρ' όλα αυτά δεν υιοθετείται αυτό.
0: Ενδεχομένως να μην είναι και μέρος της κουλτούρας μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ποταμιανέ, επειδή είστε ένας άνθρωπος της αγοράς και εκπροσωπείτε και τον Σύλλογο των Μεσητών, την Ομοσπονδία Συλλόγων Μεσητών, μιλάτε καθημερινά με επαγγελματίες, με ιδιοκτήτες, με ανθρώπους που ψάχνουν την ίστατη στιγμή να βρουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Τι σας μεταφέρουν οι μεσίτες? Ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο άγχος για έναν ενοικιαστή?
1: Το μεγαλύτερο άγχος για έναν ενοικιαστή είναι να βρει σπίτι, και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, σε μια τιμή η οποία να αντέχει η τσέπη του. Τις περισσότερες φορές αναγκάζεται, και το βλέπουμε κιόλας, να ζοριστούν οι περισσότεροι να δώσουν αυτό που δεν αντέχουν, το παραπάνω. Και αυτό είναι και το επικίνδυνο για το επόμενο διάστημα, όχι βαρχιπρόθεσμο αλλά μακροπρόθεσμο. Ξέρετε, όταν ζορίζεις πολύ μια αγορά από τη μεριά των αυτών που δίνουν, γιατί προφανώς και οι ιδιοκτήτες ζορίζονται, αλλά από άλλη μεριά, από άλλη θέση, να το πω έτσι, κάποια στιγμή αυτό το σκηνή σπάει. Και όταν σπάει, δύσκολα γυρίζει πίσω, που λένε, το νερό. του ποτάμι. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Είναι αρκετά τεντωμένες οι τιμές σε σχέση με τα διαθέσιμα του κόσμου. Οπότε εκεί λοιπόν υπάρχουν και κάποια σημάδια αντίστασης, δηλαδή βλέπουμε κίνητα ακόμη και στις μισθώσεις, τα οποία είναι παρατραβηγμένες τιμές, να μην μισθώνονται.
0: Καλά, έχουμε και έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών που παραμένουν μέχρι και σήμερα κλειστές. Βλέπουμε, ακούμε τα κίνητρα που δίνει κατά καιρούς η κυβέρνηση για ανακαινήσεις, για να επιστρέψουν ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση. Έχουν υπάρξει παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αρκούν όμως για να λύσουν το πρόβλημα?
1: Καθώς μου φαίνεται, όχι. Και ενώ η κυβέρνηση, πολύ σωστά είπατε, και με εξαγγελίες και με μέτρα τα τελευταία 3 με 4 χρόνια παρεμβαίνει συχνά. Είδαμε ότι παρέμβηκε πολλάκι στη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία ήταν ο δαίμονας, και εντός εισαγωγικών ο δαίμονας, και δημιουργούσε το πρόβλημα. Είδαμε ότι δημιούργησε έτσι περιορισμούς στην Golden Visa, στην αγορά από ξένους επενδυτές. Προσφάτως είδαμε και ένα άλλο μέτρο για την αγορά από ξένους επενδυτές. Ξέρετε, αυτά τα μέτρα, καταρχήν πρέπει να μελετήσουμε την αγορά για να δούμε, να έχουμε βάσιμα στοιχεία. Διότι παίρνουμε μέτρα και δεν ξέρουμε, είναι σαν να βαράμε πιστολιές στον αέρα και να είναι άσφαιρες. Δεν βλέπουμε κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, τουλάχιστον εμείς που είμαστε στη μεταγορά, αλλά νομίζω και εσείς το βλέπετε που μας ρωτάτε, και γενικώς είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους. Είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον.
0: Προφανώς, και αγγίζει και τον κόσμο που μας ακούει. Είναι ένα ζήτημα που το συζητάμε όλοι μας, είτε
1: όλοι
0: μας αγγίζει είτε όχι, είτε ψάχνουμε σπίτι είτε όχι. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε στοιχεία, έχετε στοιχεία για το πόσα κίνητα έχουν επιστρέψει στη μακροχρόνια μίσθωση?
1: Αυτό περιμένουμε να μας το πει η κυβέρνηση. Ξέρετε, τα επίσημα στοιχεία τα έχει η ΑΔΕ και η κυβέρνηση, δεν τα έχουμε εμείς. Εμείς παρατηρούμε την αγορά και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Άρα, με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει, θα πρέπει να έχουμε μια απάντηση σε αυτό, το ότι από αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν επέστρεψαν αυτά τα κίνητα. Προφανώς και δεν έχουν επιστρέψει, δεν έχει επιστρέψει ο όγκος ο οποίος θα ήταν ικανός για να ισορροπήσει όλη αυτή την ασφιχτική κατάσταση. Πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια εκεί που υπάρχουν μεγάλοι όγκοι χαρτοφυλακίων. Πού υπάρχουν στις τράπεζες, εκεί. Υπάρχουν στα φαντ, εκεί. Υπάρχει στο δημόσιο ανεκμετάλλευτο προϊόν, εκεί. Και να εντατικοποιηθούν και οι προσπάθειες αλλά και οι ρυθμοί. Ξέρετε, πάμε πολύ αργά σε ορισμένα πράγματα. Ο συντονισμός μας είναι πολύ αργός. Άρα, όταν θα τρέξει όλο αυτό πολύ γρήγορα, θα επέλθει και μεγαλύτερη ισορροπία.
0: Άρα τι προτείνετε εσείς, γιατί μόλις πριν από λίγες ημέρες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ακούσαμε ένα ακόμη πακέτο μέτρων για τη στέγη, σπίτι μου 3, αύξηση του φόρου μεταβίβαση του 3 στο 15 για τις αγορές κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών, νέα κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά κίνητρα στην αγορά. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή φοβάστε αυτό που φοβάται πολλοί κόσμος, ότι θα είμαστε εδώ και πάλι του χρόνου και θα συζητάμε τα ίδια και θα έχουμε ακόμη ψηλότερα ενίκεια?
1: Εγώ είμαι σίγουρος. Και κρατήστε την εκπομπή, ότι θα ξανασυζητήσουμε και θα σας πω γιατί. Γιατί πολλές φορές τα μέτρα, όταν δεν μελετώνται σωστά, περιέχουν αντιφατικότητα. Τα δύο μέτρα που ανακοινώθηκαν προσφάτως από το στόμα του Πρωθυπουργού, το ένα ήταν το σπίτι μου 3, σε συνέχεια των δύο άλλων προγραμμάτων για την αγορά με χαμηλότοκα επιδοτούμενα δάνεια, για να μπορούν κάποιοι να αγοράσουν και να φύγουν από τη διαδικασία του ενοικίου. Και το άλλο μέτρο ήταν η παρεμπόδιση εντός εισαγωγικών της ορμής ξένων αγοραστών με τη μεγέθυνση του φόρου από 3 στο 15% στην διαδικασία της μεταβίβασης, και μιλάμε για ξένους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα δύο μέτρα περιέχουν μια αντιφατικότητα. Από τη μία θέλεις να εμποδίσεις κάποιους για κάποια κίνητα να τα αγοράσουν για να μείνουν στους Έλληνες, και από την άλλη τονώνεις με το άλλο μέτρο τη ζήτηση τόσο πολύ που θα αυξήσει τις τιμές. Άρα το όφελος ποιο είναι τελικά?
0: Άρα τι πρέπει να γίνει διαφορετικά? Πόσα σπίτια πρέπει τελικά να επιστρέψουν στην αγορά για να αισθανθεί και ο ενοικιαστής, ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, πραγματική διαφορά στην τσέπη του?
1: Θα πρέπει να επιστρέψουν ακίνητα τα οποία είναι προσεγγίσιμα στη μεγάλη κατηγορία των μέσου του μέσου Έλληνα, δηλαδή ακίνητα τα οποία καταρχήν έχουν να κάνουν με επιφάνειες από 30 έως 100 τετραγωνικά, γιατί εκεί αφορούν τον περισσότερο κόσμο, σε περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα, υπάρχει ασφυκτική πίεση και αυτές είναι τα κέντρα των πόλεων, κυρίως τα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και να πιεστούν αυτοί. Γνωρίζει η κυβέρνηση, γνωρίζει το κράτος, γνωρίζουν τα κόμματα, όλοι γνωρίζουν ποιος έχει τα περισσότερα ακίνητα. Ας δούμε λοιπόν ποιος έχει τα περισσότερα. Είναι το δημόσιο αυτό. Αν είναι το δημόσιο ή αν μπορούμε από το δημόσιο να γίνει και σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για να εκμεταλλευτούν εκτάσεις. Ακούστηκε κάτι πολύ ωραίο για κάποιες, αλλά δεν φτάνουν αυτά. Χρειάζονται χιλιάδες ακίνητα αυτή τη στιγμή. Τα οποία υπάρχουν αυτά τα ακίνητα, δεν χρειάζεται να χτίσουμε νέα. Καινούργια για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή τη μέγενη. Δεν γίναμε ξαφνικά περισσότεροι. Οι ίδιοι είμαστε με το 2010. Δεν είχαμε πρόβλημα στο εργαστικό το 2010. Αυτά όλα είναι απόνερα της οικονομικής κρίσης που μας οδήγησε σε μια στεγαστική κρίση.
0: Φαντάζομαι με αυτά που ακούω και από εσάς ότι μάλλον διαπιστώνω ότι είναι σαν μια πληγή την οποία προσπαθούμε να καλύψουμε και όχι να βρούμε τρόπο να εξαφανιστεί το πρόβλημα. Εύχομαι να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε του χρόνου τέτοια εποχή και να βγείτε σωστός στις προβλέψεις σας. Να ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς και στους φοιτητές και στους μαθητές και φυσικά εδώ θα είμαστε. Τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 είναι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά,
0: σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Ποταμιανός, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών.

Αυτή ήταν η ώρα Αθήνας στον Αθήνα 984. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας. Στην παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και ο Σάβας Κόκκινος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμπη Παναγωπούλου. Ενώ στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Ράπτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή εδώ στις 5 το απόγευμα, σταθερά στον σταθμό της πόλης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 84. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Σάββας Κόκκινος στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντάει Πίμπη Παναγόπουλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3. Γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και πριν από οτιδήποτε άλλο να πούμε καλή χρονιά, ευτυχές το 2019. Διότι είναι η πρώτη του μηνός Μασκαράμ, δηλαδή έχουμε Ενκουτατάς, την πρωτοχρονιά της Αιθιοπίας και της Ερυθρέας. Που βέβαια για εμάς δεν είναι παρά η Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, 254η ημέρα του έτους 2026. Για τους Εβραίους είναι η 29η του Ελούλ του 5786 αποκτήσεως κόσμου. Για τους Μουσουλμάνους η 28η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. Για τους Ιρανούς η 20η του Σαχριβάρ του 1405 και βέβαια για το ημερολόγιο της καρδιάς μας, το γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, η 25η του μηνός Φρουκτιδόρ του έτους 234. Είναι επίσης Εθνική ημέρα της Καταλωνίας, σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης, σαν σήμερα το 1714 από τους Βουρβόνους, στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς, είναι η Εθνική ημέρα μνήμης για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Πριν από 25 χρόνια, ποιος θα το έλεγε. Η Χιλή βεβαίως μνημονεύει άλλες πληγές της. Το πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοσέτ, σαν σήμερα το 1973, και την δολοφονία του εκλεγμένου πρόεδρου της χώρας, Σαλβαδόρ Αγιέντε. Και έμελε η δικτατορία του Πινοσέτ να κρατήσει 17 ολόκληρα χρόνια. Στη Βενεζουέλα πάλι τιμούν την παραγγελία του Καραμότο, την προστάτηρα της χώρας. Ενώ κατά το Ορθόδοξο Ορτολόγιο είναι μαρτύρων Δημητρίου του Φιλοσόφου και Ευανθίας. Χρόνια πολλά στην Ευανθία λοιπόν. Και η περιδιάβασή μας σήμερα στην επικαιρότητα ξεκινά με τα νεότερα σχετικά με τις έρευνες για την αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας. Ενώ ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, άσκησε ο εισαγγελέας στο ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή. Και ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Κώστα. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε το μεσημέρι στον εισαγγελέα του. Ασκήθηκε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Την ίδια ώρα παρόν δηλώνει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, θα ζητούσε να αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, θα ζητούσε να αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα,

0: μένονται οι τοξικολογικές και νηστολογικές εξετάσεις προκειμένου να δώσουν απαντήσεις. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μακροσκοπικά τουλάχιστον, διότι αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, δεν διαπιστώθηκε κάποιο παθολογικό αίτιο, που ίσως και αυτό να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση των εισαγγελικών αρχών, την άσκηση της δίωξης δηλαδή. Οπότε κάτι άλλο είναι αυτό που προκάλεσε τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο για την ώρα δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Χθες ήταν πολύ σημαντική ημέρα με την πολύ ωραία έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Φάνηκαν οι πολύ σημαντικές αντιφάσεις, οι ανακρίβειες ίσως και τα ψέματα που έλεγε ο γιατρός που χειρίστηκε την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το βασικό έργο, Κώστα, είναι ότι η μεγάλη διαφορά ώρας στο η οποία βρέθηκε στο ιατρείο, ο γιατρός υποστήριξε ότι πήγε στις 4-4,5 ώρα και μέσα σε 5 λεπτά έπαθε την ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι είχε πάει τουλάχιστον από τη λίγο μετά 1-1,5 ώρα το μεσημέρι, είχε μείνει στο ιατρείο τουλάχιστον για 3 ώρες. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της θεραπείας, αλλά μόλις είχε ξεκινήσει να τον συνδέει στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Ωστόσο, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα λειτουργούσε τουλάχιστον 45 λεπτά τις ώρες που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Και το άλλο πολύ σημαντικό, Κώστα, έρευνα είναι ότι για να γίνει αυτή η θεραπεία χρειάζεται να προηγηθούν πολύ σοβαρές προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στον ασθενή, κάτι που διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν να γίνει αυτές οι εξετάσεις από τα αρχεία που διατέθηκαν στη διάθεση των αστυνομικών αρχών, τα ηλεκτρονικά και τα άλλα αρχεία μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Παράλληλα, όπως γνωρίζουμε, αυτά τα μηχανήματα απαγορεύεται να λειτουργούν σε τέτοιους απλά ιατρία, αλλά πρέπει να υπάρχει νοσοκομιακό περιβάλλον με μονάδες εντατικής θεραπείας για να αντιμετωπίζονται έκτακτα γεγονότα. Και το άλλο βασικό ερώτημα, Κώστα, είναι το πότε επήλθε το μοιραίο, πότε δηλαδή άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης, διότι υπάρχει πολύ σοβαρή υποψία ότι για αρκετή ώρα προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν μέσα στο ιατρείο, δεν καλούσαν το ΕΚΑΒ προκειμένου να αποφύγουν και το θόρυβο, ή θεωρώντας ότι αυτοί μπορούν να τα καταφέρουν, και ότι μετά από αρκετή ώρα, αφού κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, τότε κάλεσαν το ΕΚΑΒ που ήσαν να ήταν πάρα πολύ αργά πλέον για να σωθεί, για να επανέλθει ο γνωστός τραγουδιστής στην ζωή. Όλα αυτά λοιπόν έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Για αυτό το λόγο χθες σχηματίστηκε δικογραφία, την ελήφθησαν το ζευγάρι των γιατρών και όπως είπαμε σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
1: Και η οικογένεια του τραγουδιστή θα ζητήσει την ποινική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
0: Ακριβώς το είπαμε, θα ζητήσει την αναβάθμιση με την κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, διότι πιστεύει η οικογένεια, Κώστα, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ναύσε την τελευταία του πνοή εκεί στο ιατρείο από τις διαδικασίες που τον είχαν υποβάλει, τις ιατρικές εξετάσεις που τον είχαν υποβάλει οι συγκεκριμένοι γιατροί χωρίς να επιτρέπεται.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρουνάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες κρατάει αρμόδιο υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Όπως επεσήμανε ο υπουργός εργασίας σε γραπτή δήλωσή της, το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Υπενθύμησε δε ότι η επίμαχη πρόταση αποτελεί αυστηρά προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη, όχι όμως του αρμοδίου Υπουργείου και της κυβέρνησης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση πάντως άσκησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, επισημαίνοντας ότι η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για χορήγηση επιδόματος ανεργίας μόλις για 2 μήνες ξεπερνά κάθε όριο και είναι κοινωνικά επικίνδυνη. Οι συνδικαλιστές κάνουν λόγο για πολιτική σταδιακής απόσυρσης του κράτους από τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών δομών, η οποία ξετυλίγεται βήμα-βήμα, και εξηγούν: η προπληρωμένη κάρτα με τον περιορισμό της χρήσης του επιδόματος ανεργίας σε μετρητά, οι ολοένα και αυστηρότεροι περιορισμοί, οι ποινές και διαγραφές ανέργων από το Μητρό της ΔΥΠΑ ακόμη και για 2 χρόνια και τώρα η πρόταση για επίδομα ανεργίας μόλις 2 μηνών. Πάντως θα πρέπει να πούμε, Κώστα, ότι παρατηρείται και στον δημόσιο τομέα μια έντονη

0: την κινητικότητα, καθώς σε νέο γύρο κινητοποιήσεων προχωρούν την ερχόμενη εβδομάδα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανδημοσιακή επαγγελματική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα, ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Την 5η-1η Οκτωβρίου είχε αποφασιστεί πανελλαδική ημέρα δράσης με συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής. Την πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης εντός του Οκτωβρίου, οπότε και θα προωθηθούν στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ, με προοπτική κλιμάκωση των αντιδράσεων σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, έχει επίσης αποφασίσει η ΑΔΔΗ, ενώ υπό τη συνδικαλιστική της ομπρέλα θα πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις και σε κλαδικό επίπεδο, σε χρόνο και με τη μορφή που θα ανακοινωθεί.
1: Δημήτρη Κωστάκος, ευχαριστώ πολύ. Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, την παραγωγικότητα και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης θα παρουσιάσει αύριο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Η μεγάλη ώρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει φτάσει. Αύριο το απόγευμα θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ από το Βήμα της ΔΕΘ και εκεί αναμένεται να ξεδιπλώσει και το οικονομικό πρόγραμμα αλλά και όλες τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή, όπως λέει, για την πολιτική αλλαγή του τόπου, όπως είπε σήμερα και ο κύριος Ανδρουλάκης με βίντεο στο TikTok. Μαζί με τον οικονομικό πρόγραμμα θα παρουσιάσει και τις προτάσεις στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη τετραετία, αφού για το ΠΑΣΟΚ η ΔΕΘ, θα λέγαμε Κώστα, είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία να παρουσιάσει το σύνολο του προγράμματός του σε μια πανελλαδική μετάδοση και να μπορέσει να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε πολίτη οι προγραμματικές του προτάσεις. Σύμφωνα με τα στελέχη του, το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, με στόχο τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, αλλά και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, όπως σημειώνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να πείσει την κοινωνία για το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ και κυρίως να αναδείξει πως το κόμμα του έχει ένα διαφορετικό πρόγραμμα και κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, όπως σημειώνει η Χαργιλάου Τρικούπ, με την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική. Εξάλλου σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει θα δώσει απαντήσεις για τρία μεγάλα ερωτήματα. Ποιο είναι το όραμα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ξανά μια χώρα που θα προσφέρει πραγματική ευημερία, προοπτική και καλύτερη ζωή στους πολίτες και πώς θα οικοδομήσει το ΠΑΣΟΚ ένα κράτος που στηρίζει και προστατεύει κάθε πολίτη απέναντι στα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα, όπως σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κώστα.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για την ελληνική αγροτιά, που είναι μια από τις βασικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη Φθιώτιδας, όπου συναντήθηκε σήμερα με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παπάς, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει να πούμε ότι σε λίγη ώρα περιμένουμε για την ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Δούρου. Καθώς, όπως είναι γνωστό, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει έχοντας συγκροτήσει μια συλλογική ηγεσία. Μοιράζονται οι ρόλοι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα υπόλοιπα πόστα της Κουμουνδούρου. Έχουμε τον κύριο Παπά, ο οποίος μίλησε σήμερα, έδωσε αυτός τη συνέντευξη τύπου για λογαριασμό της Κουμουνδούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε λίγη ώρα έχουμε την ομιλία της κυρίας Δούρου, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να πει ότι για κάποιες κασάνδρες που έσουσαν ανακοινώσει το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ ότι έσφαλαν, είμαστε εδώ, θα αναφέρει. Μπορεί σήμερα να βρισκόμαστε σε μικρότερη αίθουσα από τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο η δύναμη της αριστεράς δεν μετριέται σε τετραγωνικά μέτρα, γιατί σήμερα είμαστε πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι, ανασυνταχθήκαμε και συνεχίζουμε καθαρά, σταθερά και αριστερά. Στο σημείο αυτό να σου υπενθυμίσω ότι αυτός που είχε μιλήσει για το κλείσιμο του ιστορικού πολιτικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη του κυρίου Παπά, ο κύριος Παπάς εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή. Ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του και η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι δύο ανταγωνιστικά κόμματα. Άφησε εχμές εναντίον του κυρίου Φάμελου, γιατί όπως υπενήχθηκε όσο ήταν αρχηγός, έστελνε μηνύματα στην κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα, εννοώντας την Ελλάς με εκείνη τη γνωστή, με εκείνο το γνωστό αφήγημα του κυρίου Φάμελου, ότι θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν πρόεδρος με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Και γι' αυτό άλλωστε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τον αποκαθήλωσε από τη θέση του Προέδρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Παπάς, αποδείχτηκε ένα γερός χαρί, πέρασε από φουρτούνες, τα μπάρια του είναι γεμάτα από πρόγραμμα και στελέχη, δεν περιμένει τις συνεργασίες για να σαλπάρει. Ταυτόχρονα κατέστησε σαφές ότι όσοι βουλευτές αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα να ενταχθούν στην Ελλάδα, σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η πόρτα της Κουμουνδούρου θα είναι κλειστή για αυτούς. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, η διαρκώς διαθέσιμη για ανοιχτή πόρτα. Ο Νίκος Παπάς ανέφερε ακόμη ότι η υπόθεση Νοβάρτης πρέπει να ξανανοίξει, χαρακτηρίζοντας λάθος την επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να μην προχωρήσει σε προανακριτική επιτροπή όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση με την εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Κάτι που το έχει παραδεχτεί, να θυμίσουμε, και ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του με τίτλο Ιθάκη. Τώρα, από τις απαντήσεις του κυρίου Παπά για το αν συμφωνεί με τη θέση του Παύλου Πολάκη για επίσκεψη των διαδικασιών εκλογής αρχηγού από τη βάση, να μην πάμε δηλαδή σε εθνικές εκλογές, αλλά να προηγηθεί η διαδικασία ανάδειξη νέου αρχηγού, για να μην υπάρχει αυτή η τριαρχία, όπως βλέπουμε σήμερα που το κόμμα διοικείται από τρία πρόσωπα, φάνηκε να μην συμμερίζεται τη θέση αυτή του κυρίου Πολάκη. Σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόφαση να προχωρήσουμε με συλλογική ηγεσία.
1: Μάλιστα. Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Επενδύουμε 71,3 εκατομμύρια ευρώ για 30 νέα σχολεία από τους ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος παρευρέθηκε σε εγγένεια και αγιασμού σχολείων στο Ηράκλειο, το Ήλιον και την Παιανία, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όμως το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς αναδεικνύει για άλλη μία φορά τις ελλείψεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επί των οποίων ο καθηλήν αρμόδιος Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ισίδωρε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Η στελέχωση των σχολείων με διδακτικό προσωπικό παραμένει ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα και αυτής της σχολικής χρονιάς. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κάνουν λόγο για πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 20.000 κενά. Τα 15.000 σύμφωνα με τη διδασκαλική ομοσπονδία είναι σε δημοτικά και σε νηπιαγωγεία. Υπάρχουν με σοβαρά ζητήματα στην παράλληλη στήριξη από την άλλη ταυτόχρονα. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και στην ειδική αγωγή, εκεί υπάρχουν ελλείψεις και σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Υπάρχουν και σημαντικά κενά που κατεγράφονται και σε ειδικότητες όπως η φυσική αγωγή και τα αγγλικά, αλλά και κυρίως το ολοήμερο σχολείο που σε αρκετά σχολεία δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει από την πρώτη μέρα με το σύνολο του απαιτούμενου προσωπικού και θα περιμένουν πλέον το δεύτερο και το τρίτο κύμα των αναπληρωτών για να καλυφθεί και το ολοήμερο σχολείο. Στα λύκεια και τα γυμνάσια, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, τα κενά είναι περίπου 6 με 7.000. Άρα συνολικά μιλάμε για πάνω από 20.000, 21 με 22.000 ότι είναι τα κενά, βέβαια σύμφωνα πάντα με τους εκπαιδευτικούς. Από την άλλη, στη νέα σχολική χρονιά υπάρχουν και καινοτομίες. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το Διεθνές Απολυτήριο έρχεται από φέτος πιλωτικά σε 11 δημόσια σχολεία, κυρίως πρότυπα. Υπάρχουν περίπου 8.000 διαδραστικοί πίνακες που θα προσθεθούν στο τρέχον σχολικό έτος τους περίπου 40.000 που υπάρχουν ήδη στα σχολεία. Για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουμε 238 σχολεία σχολεία ανακαινισμένα φέτος και άλλα 500 που θα μπουν στη διαδικασία ανακαίνησης μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά. Μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχουμε και 33 νέα σχολεία, τα μισά περίπου στη Βόρεια Ελλάδα. Να σας πω τέλος ότι το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Φέτος για πρώτη φορά εκτός από την τρίτη λυκείου θα υπάρχουν ζωντανά εντός αγωγικών μαθήματα και στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη, Κώστα.
1: Όμως, Ισίδωρε, σήμερα είχαμε μια μάλλον ηχηρή εξέλιξη από το χώρο της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
4: Ναι, ο πρίτανης του μη κρατικού πανεπιστημίου Kiel Greece, ο κύριος Οδυσσέας Ζώρας, υπέβαλε την παράτησή του αφήνοντας αιχμές προς την κυβέρνηση για παλινοδίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση και εφαρμογή του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ο κύριος Ζώρας στην επιστολή παρέτησής του κάνει λόγο για μια πολιτεία η οποία συστηματικά υπονόμευε το έργο, κάνει λόγο για διαρκή αδράνεια και παλινοδίες στην υλοποίηση του ίδιου του νομοθετικού πλαισίου που ήδη αθέσπισε για νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τονίζει χαρακτηριστικά δεν αρκεί να ψηφίζεται ένας νόμος αν η εφαρμογή του αφήνεται στην τύχη, Κώστα.
1: Έχουμε και προαναγγελία στάσεων εργασίας από την ΟΛΜΕ για το θέμα των υπεραιωριών και της αξιολόγησης.
4: Αυτό στην ουσία είναι η συνέχεια της περσινής χρονιάς. Υπάρχει μία άτυπη στάση εργασίας όταν υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης μέσα στο σχολείο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει από πέρυσι. Ισχύει για όσα σχολεία γίνεται αξιολόγηση.
1: Ισίδωρε Ρούσο, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσκεψη σε δύο δημόσια δημοτικά σχολεία πραγματοποίησε σήμερα και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το λόγο. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Κώστα. Στο 87ο πειραματικό διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο, καθώς και στο 91ο δημοτικό, ο Δήμαρχος Αθηναίων παρέστη στον αγιασμό, ενώ στο 91ο το παρόν στον αγιασμό έδωσε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος. Στην τοποθέτησή του, στο χαιρετισμό του μάλλον προς τα παιδιά, ο κύριος Δούκας αναφέρθηκε στη στήριξη την οποία δίνει η Δημοτική Αρχή στους μαθητές, τονίζοντας ότι προτάσει το δημόσιο σχολείο και τη δημόσια παιδεία. Αναφέρθηκε στο δάνειο των 75 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα που πήρε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου τα λεφτά αυτά να τα αξιοποιήσει αποκλειστικά στην αναβάθμιση και σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης των σχολείων, ενώ έκλεισε δίνοντας ευχές για καλή δύναμη και καλή σχολική χρονιά προς τους μαθητές αλλά και στους δασκάλους.
1: Γιώργο Μανουσακάκη, ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στη Διεθνή Επικαιρότητα. Την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ινδίας-Ρωσίας συμφώνησαν ο Ρώσος Πρωθυπουργός και ο Ινδός Πρωθυπουργός και ο Ρώσος Πρόεδρος στη δεύτερη συνάντησή τους μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων με αφορμή την παραμονή της ετήσιας Συνόδου Κορυφής των ηγετών των χωρών BRICS στην πρωτεύουσα της Ινδίας. Την Δευτέρα στο Ομάν, οι συνομιλίες του Ιράν με χώρες του Περσικού Κόλπου για τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα ύψη διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνάει πλέον τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο, προειδοποίησε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε ανώτατο διοικητή της Παλαιστινιακής Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε χθες στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ρωσία θα θέσει τη Λιθουανία στο στόχαστρό της αν αυτή εγκαταστήσει πυρηνικά όπλα στο έδαφος της, προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Να αλλάξουμε κλίμα και να μεταφερθούμε στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια σε μπασκετική δράση. Και ο καθήλυνα αρμόδιος Ανδρέας Χανιάς έχει το λόγο. Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Καλησπέρα, Μια Κώστα, κυρίες και κύριοι. Αποκαλυπτήρια έχουμε απόψε για τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μπάσκετ των Πρασίνων, με τον Ζέλικο Μπράδοβιτς στην τεχνική του ηγεσία. Στις 8 η ώρα, λοιπόν, σε απευθύνοντα από το άξιο 24, οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ σε φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο του τουρνουά που διεξάγεται στην Ρόδο. Αυτή την ώρα είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη Θεσσαλονίκης και τη Μακάμπη Τελ Αβίβ στο τουρνουά της Κύπρου. Η ομάδα του Ισραήλ προηγείται με 65-68, να απομένουν 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Στις 9 η ώρα, σε απευθείας μετάδοση από τον Sky, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά της Κύπρου. Επίσης, πριν από λίγο, στο βόλεϊ, η εθνική ομάδα των ανδρών δεν τα κατάφερε, καθώς έχασε από την Τσεχία με 3-1 σετ την πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Έχουμε βέβαια και ποδόσφαιρο το Σαββατοκύριακο, την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Να πούμε γρήγορα, αύριο θα παίξουν Ολυμπιακός Όφη και Ηρακλής Ατρόμητος. Την Κυριακή, Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, Κηφισιά Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Πανετολικός και το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης.
1: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά υπήρξαν, φίλες και φίλοι, του Αθήνα 984, οι σημαντικότερες έως τώρα εξελίξεις, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Σάβα Κόκκινο στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, έχετε τις θερμότερες ευχές μας για το Σαββατοκυριακό που ανοίγεται μπροστά μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Δικαιώματα στα FM».

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984.

Καλησπέρα. Είμαστε η εκπομπή Δικαιώματα στα FM. Είμαι ο Κώστας Φαρμακίδης, δικηγόρος και μέλος, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και σήμερα θα συζητήσουμε, έτσι θα παρουσιάσουμε μάλλον ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη και ελπίζουμε να σταματήσει εδώ και να μην γίνουν και άλλα αντίστοιχα τα οποία θα μας απασχολήσουν και σε άλλες χώρες. Είναι η πρωτιά της εναλλακτικής για τη Γερμανία του AfD, έτσι, αν το έχετε ακούσει με το Αρκτικόλεξο, στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt στη Γερμανία, ενός ακροδεξιού κόμματος, ενός κόμματος με το οποίο ακόμα και τα άλλα ακροδεξιά και νεοδεξιά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρνούνται να συνεργαστούν. Θα δούμε λοιπόν πώς έγινε αυτό, τι ακριβώς σημαίνει και τι κινδύνους ενέχει για τα δικαιώματα. Να κάνουμε όμως ένα πρώτο διάλειμμα για τραγούδι και αμέσως μετά πάλι μαζί σας.

Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι ακροατές, δικαιώματα στα FM. Υπάρχουν ορισμένες εκλογές που ακόμα και αν πραγματοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο κρατήδιο μιας συγκεκριμένης χώρας, έστω και ευρωπαϊκής, μοιάζουν να λένε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που συμβαίνει μέσα στα συγκεκριμένα σύνορα. Όταν βέβαια αυτά είναι τα σύνορα της Γερμανίας, της ατμομηχανής έτσι, της Ευρώπης, η σημασία είναι αρκετά μεγαλύτερη. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, οι πρόσφατες εκλογές που έγιναν στο κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ. Η είδηση είναι πραγματικά έτσι πρωτόγνωρη και εντυπωσιακή. Η εναλλακτική για τη Γερμανία συγκέντρωσε το 44% των ψήφων. Και με αυτό το ποσοστό κατέστη έτσι με μεγάλη διαφορά η πρώτη πολιτική δύναμη σε αυτό το κρατήδιο. Αξίζει να σταθούμε λίγο σε αυτή την πρωτιά. Η εναλλακτική για τη Γερμανία είναι ένα κόμμα ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό, αντιευρωπαϊκό. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα έχουμε συνηθίσει ενδεχομένως να θα το βλέπαμε ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Ωστόσο αυτό το κόμμα διαμαρτυρίας παίρνει ένα εντυπωσιακό πραγματικά ποσοστό όχι για δημοτικές ή τοπικές εκλογές, αλλά για εκλογές οι οποίες αφορούν ένα ομόσπονδο κρατήδιο, δηλαδή εκλογές για κοινοβούλιο και για περιφερειακή ουσιαστικά κυβέρνηση. Έτσι. Δεν μιλάμε επομένως πλέον για μια περιθωριακή πολιτική δύναμη, έτσι, η οποία βρίσκεται στα άκρα του πολιτικού συστήματος και καταγράφει την ύπαρξή της έστω και δυναμικά. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο σε ένα γερμανικό κρατήδιο συγκεντρώνει πλέον περίπου 1 στους 2 ψηφοφόρους. Επομένως, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι πώς ακριβώς φτάσαμε ως εδώ, σε μια χώρα στην οποία έτσι η δημοκρατία είναι, θα λέγαμε, αρκετά ρυθμισμένη και αρκετά συμβιβαστική, με δεδομένο ότι έχουν υπάρξει πάρα πολλές κυβερνήσεις συνεργασίας όλων των αποχρώσεων. Έτσι. Ακόμα και η Πράσινη, ας πούμε, ένα κόμμα έτσι, προοδευτικό, έχει βρεθεί στις συγκυβερνήσεις με τα συστημικά έτσι, μεγάλα κόμματα, τη Χριστιανοδημοκρατία και την Σοσιαλδημοκρατία. Και το άλλο ζήτημα είναι πώς είναι δυνατόν στη Γερμανία, τη χώρα που έχει την πιο έντονη έτσι, ίσως ιστορική επίγνωση του κινδύνου της ακροδεξιάς, ένα τέτοιο κόμμα να γίνεται κυρίαρχη πολιτική δύναμη σε ένα κρατήδιο και ενδεχομένως αυτό να συμβεί και σε άλλα στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές. Και το βασικότερο είναι τι μας λέει αυτή η εξέλιξη για την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ευρώπη γενικότερα, με δεδομένο ότι υπάρχει και το κόμμα της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, ότι σε άλλες χώρες όπως η Αυστρία για παράδειγμα η ακροδεξιά έχει κυβερνήσει ή έστω συγκυβερνήσει και ενδεχομένως σε μια πολύ μεγάλη χώρα τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση ανόδου που δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς να την οδηγήσει έτσι και σε εθνικό επίπεδο σε πάρα πολύ καλά ποσοστά. Ας δούμε λίγο μια μικρή ιστορική αναδρομή. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD ως κόμμα, ας πούμε, να το πούμε μεταρχικά, το ιδρύθηκε το 2013. Η αρχική της ταυτότητα ήταν, μάλλον είχε την έμφασή της στην εναντίωση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στο ευρώ, έτσι, μια προτεραιότητα έτσι, της εθνικής ταυτότητας, αλλά και της οργάνωσης εθνικής οικονομίας της Γερμανίας. Ήταν αυτό που λέμε ένα κόμμα ευροσκεπτικιστικό. Να πούμε ιστορικά επίσης ότι στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και αρκετά πρόσφατα είχαν απαγορευτεί, έτσι η Γερμανία ακολουθεί τη λεγόμενη οργάνωση της μαχόμενης δημοκρατίας, μια δημοκρατία η οποία έτσι έχει το θεσμικό πλαίσιο να απαγορεύει κόμματα τα οποία δεν κρίνεται ότι δεν συμπαρατάσσονται έτσι, και δεν πιστεύουν στις αξίες της δημοκρατίας. Έτσι έχουν απαγορευτεί και ακροδεξιά κόμματα τα οποία είχαν έτσι μια ευθεία ή λιγότερο ευθεία αναφορά στο εθνικοσοσιαλιστικό παρελθόν, έχουν απαγορευτεί όμως και κόμματα τα οποία τουλάχιστον ένα το οποίο ήταν έτσι κομμουνιστικό κόμμα. Παρ' όλα αυτά η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει λειτουργήσει πιο προσεκτικά, είναι στο ραντάρ των αρχών προστασίας του συντάγματος
της Γερμανικής Ομοσπονδίας, ωστόσο δεν έχει απαγορευτεί. Έχει μια ιστορία 13 ετών πλέον και μεταλλάσσοντας έτσι την ταυτότητά της, και παρότι υπάρχει μια υγειονομική ζώνη εναντίον της, δεν συνεργάζονται τα άλλα κόμματα ούτε σε τοπικό επίπεδο, ούτε τη χρησιμοποιούν σε κυβερνητικούς συνασεισμούς, είτε στα κρατήδια, είτε σε ομοσπονδιακό πολύ περισσότερο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά έχει κατορθώσει να καθιερωθεί ως μια πολύ ανερχόμενη δύναμη. Η μεγάλη αλλαγή και το μεγάλο άλμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία ήρθε προφανώς με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση του 2015. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δεξιάς, ουσιαστικά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, καταλόγησε στην καγκελάριο Αγγέλα Μέρκελ μία στάση την οποία θεώρησε ότι δεν αντιστοιχεί στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Η Αγγέλα Μέρκελ σε μια γενναία πραγματικά κίνηση υποδέχθηκε περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, έτσι, παρά τις επιμέρους, και το λέμε συγκριτικά σίγουρα, έτσι, το γεγονός ότι το 2016 συνοδεύτηκε και από πολύ δυσμενείς πολιτικές για τα δικαιώματα αλλά και για τους πρόσφυγες, όπως ήταν κατεξοχήν η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία κρίθηκε ως χώρα ασφαλής για τους Σύριους, δεν αλλάζει το γεγονός ότι ήταν απροσδόκητο για μια κυβέρνηση γερμανική με την Χριστιανοδημοκρατία στο τιμόνι να δεχθεί έστω και μεταβατικά ένα τόσο μεγάλο προσφυγικό πληθυσμό. Αυτό προκάλεσε κλειδονισμούς και εκεί η εναλλακτική για τη Γερμανία, χρησιμοποιώντας τη γνωστή λύση της απλοποίησης των προβλημάτων και της δημιουργίας ενόχων, κατόρθωσε με αιχμή πλέον όχι τον ευρωσκεπτικισμό αλλά την αντιμεταναστευτική ρητορία να κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα σε πάρα πολλά κρατήδια αλλά και σε ομοσπονδιακό επίπεδο και να αρχίσει να ανεβάζει σταδιακά και δυναμικά τα ποσοστά του. Πλέον έχει εκμεταλλευτεί κάθε αντίφαση την οποία εμφανίζει η συστημική πολιτική και η ευρωπαϊκή πολιτική γενικότερα, όπως πολύ αργότερα το 2022 και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οποία έχει προκαλέσει στην γερμανική οικονομία ένα μεγάλο βάρος λόγω της διακοπής της προμήθειας φτηνής ενέργειας από την Ρωσία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει χρησιμοποιήσει και αυτό το ζήτημα, έτσι, και έχει ενισχύσει όχι μόνο πλέον τον ευρωσκεπτικισμό αλλά έχει ενισχύσει έτσι και μια κατά κάποιο τρόπο συνωμοσιολογική λογική, ότι ένα ιερατείο πλέον έτσι αντιστρατεύεται τα πραγματικά γερμανικά συμφέροντα, έτσι, και πλήττει την γερμανική οικονομία, συμμετέχοντας ουσιαστικά σε έναν πόλεμο, έτσι, υποστηρίζοντας την Ουκρανία και συμμετέχοντας σε ένα πόλεμο που είναι τελείως αντίθετος με τα γερμανικά συμφέροντα. Αυτό είναι το ιστορικό το οποίο αξίζει να αναφερθεί, και αξίζει να αναφερθεί επίσης και η ιδιαίτερη δύναμη που εμφανίζουν τα ακροδεξιά κόμματα αλλά και η ιδιαίτερη αδυναμία που εμφανίζουν τα παραδοσιακά κόμματα στα κρατήδια που προέρχονται από την πρώην Ανατολική Γερμανία. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν έχει τύχη ίσως της απαραίτητης προσοχής. Με διαφορετικό παρελθόν, τα κρατήδια της προανατολικής Γερμανίας, όπως είναι και η Σαξονία-Άνχαλτ, εδώ αυτό το συγκεκριμένο στο οποίο πήρε 44% η AfD, έχουν μια πολύ διαφορετική πρόσληψη των πολιτικών τεκτενωμένων στην Γερμανία. Είναι πολύ πιο φτωχά, έχουν πολύ πιο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Έχουν επίσης αρκετά μεγάλη πικρία για το πώς έγινε η επανένωση, και να πούμε ότι με τη συνδρομή διαφόρων αλλά και ενός γνωστού της Ελλάδας, του Wolfgang Schäuble, η επανένωση Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας μετά την πτώση του τείχους ήταν αρκετά δυσμενής, έτσι, για τις
για το κοινωνικό στάτους, θα λέγαμε συνολικά, των ανθρώπων που προέρχονταν από την πρώην Ανατολική Γερμανία. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει έτσι ένα υπόβαθρο αποξένωσης από τα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία έτσι δεν έχουν, αν εξαιρέσουμε έτσι ίσως το κόμμα, ένα μέρος του κόμματος της αριστεράς, του αριστερού κόμματος, του Die Linke, το οποίο έτσι προέρχεται ίσως και από στελέχη του παλαιού καθεστώτος του κομμουνιστικού ως ένα βαθμό, έχει μια ιστορική συνέχεια εν πάση περιπτώσει. Όλα τα άλλα κόμματα έτσι αντιμετωπίζονται στην Ανατολική Γερμανία κατά κάποιο τρόπο σε μεγάλο βαθμό ως ξένα σώματα. Αυτή η εχθρότητα δημιουργεί έτσι ένα έφορο έδαφος, θα λέγαμε, για απλοϊκές, αντισυστημικές εντός εισαγωγικών τοποθετήσεις για τα ακροδεξιά κόμματα παλιότερα και για την Ανατολική Γερμανία, για τη Γερμανία τώρα, αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι μια άλλη παράμετρος η οποία αξίζει να σημειωθεί, και αξίζει να σημειωθεί και στο ότι αποτελεί και μια έξτρα αντίφαση, διότι τα κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας δεν έχουν τόσους μετανάστες, προφανώς έχοντας αρκετά χαμηλότερη έτσι παραγωγική δύναμη σε σχέση, για παράδειγμα, με τη βιομηχανική περιοχή της Γερμανίας, έχουν πολύ λιγότερους μετανάστες. Παρ' όλα αυτά, είναι έτσι ο πολιορκητικός κρυός της αντιμεταναστευτικής ρητορίας. Σε αυτό το σημείο, να κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα για τραγούδι και να συνεχίσουμε αμέσως μετά έτσι, με το τι σημαίνει όλο αυτό για το μέλλον και για την Ευρώπη.

Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι ακροατές. Τελευταίο μέρος της εκπομπής Δικαιώματα στα FM. Και να δούμε, έτσι αφού περιγράψαμε κάπως το ιστορικό υπόβαθρο της μεγάλης εκλογικής πρωτιάς της εναλλακτικής για τη Γερμανία στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, να δούμε τι έπεται τώρα. Έτσι, τα παραδοσιακά κόμματα έχουν κάνει με μια υγειονομική ζώνη, έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με αυτό το κόμμα. Συνεπώς αυτό το κόμμα σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να κάνει, να σχηματίσει κυβέρνηση, για την οποία προφανώς απαιτείται ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό από το 44%. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι αυτή η άνοδος δείχνει ότι πολλοίς κόσμος εμπιστεύεται έτσι τις απλές καταγγελτικές λύσεις, και αυτό γίνεται μια πολιτική μόδα ουσιαστικά. Ένα επιμέρους αποτέλεσμα είναι ότι στο αριστερό κόμμα έχει παραχθεί μια αδιάσπαση, έτσι, με προσωποπαγή χαρακτηριστικά, με αρχηγό ένα παλιό στέλεχος, την Σάρα Βάγκενκνεχτ, ένα αριστερό αντιμεταναστευτικό αντιευρωπαϊκό υβρίδιο, το οποίο κλείνει το μάτι στη συνεργασία με την εναλλακτική για την Γερμανία, χωρίς όμως έτσι να έχει δηλώσει ξεκάθαρα και να έχει πάρει την επιλογή ότι θα βοηθήσει στο σχηματισμό κυβέρνησης. Το βασικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, ίσως δούμε και άλλες τέτοιες εξελίξεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι ότι ως κράτη πλέον και ως πολιτείες, και εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο πρέπει να προληφθεί είναι οι θεσμικές αιτίες πρώτα απ' όλα ενός κοινωνικού συντηρητισμού και ενός κοινωνικού ρατσισμού. Όταν υπάρχει γενικώς αντιμεταναστευτική ρητορία, όταν οι διεθνείς υποχρεώσεις σε σχέση με το προσφυγικό παρουσιάζονται ως βάρος για το κράτος, ενώ είναι διεθνείς υποχρεώσεις, όταν η ένταξη ανθρώπων που είναι 10, 20 έως και 30 και 40 χρόνια στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έτσι, συναντά διαρκώς κολλήματα, και ακόμα και όταν υπάρχουν καλές νομοθετικές αλλαγές, η ίδια η διοίκηση έτσι αναπαράγει έναν αποκλεισμό προς τον μεταναστευτικό πληθυσμό της χώρας, όλα αυτά είναι εύκολο να τα βρει ένα κόμμα και να δείξει προς τα εκεί, να δείξει ότι εκεί είναι το πρόβλημα, έτσι, και το να διώξουμε τον αδύναμο να παρουσιαστεί ως λύση. Και φυσικά το άλλο πρόβλημα είναι το μεγάλο χάσμα στην κοινωνική δικαιοσύνη πλέον, το οποίο έτσι δεν είναι τυχαίο ότι τρέφει την ακροδεξιά, παρότι η ίδια έτσι κάθε φορά που συμμετέχει σε κυβερνήσεις λειτουργεί απολύτως συστημικά. Αυτά ίσως πρέπει να κρατήσουμε, και σε κάθε περίπτωση να κρατήσουμε την εγρήγορσή μας για να παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις, χωρίς όμως να χάνουμε τη δυνατότητά μας για δράση. Ίσως κατά τύχη, αλλά αυτό το διάστημα είναι στις αίθουσες και μια ταινία του Πολωνού σκηνοθέτη Παύελ Παυλικόφσκι, η οποία παρακολουθεί, έτσι λέγεται, Πατρίδα, Fatherland, και παρακολουθεί τι ακολούθησε έτσι την πτώση του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα ταξίδι του μεγάλου λογοτέχνη Τόμας Μαν και στη Δυτική και στην Ανατολική Γερμανία το 1949. Ίσως η παρακολούθησή της και η παρακολούθηση των εξελίξεων μπορούν να συνδυαστούν και να δούμε έτσι, τι μπορούμε να αναστοχαστούμε και για την χώρα μας και για την Ευρώπη γενικότερα. Για τη χώρα μας ως μέλος έτσι, της ευρωπαϊκής οικογένειας. Από εμάς καλό βράδυ, να κλείσουμε ένα τραγούδι και θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή με τα δικαιωματικά θέματα της επικαιρότητας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του τραγουδιστή προσανατολίζεται να ζητήσει από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης έχει ζητήσει μεταξύ άλλων την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, απομαγνητοφώνηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ και τον ιατρικό φάκελο του Γιώργου Μαζονάκη. Η νεκροψία νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την αιτία θανάτου του τραγουδιστή, την οποία χαρακτήρισε ως απροσδιόριστη, και πλέον απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα, ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΔΕ, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης και των υπευθύνων της. Εν τω μεταξύ, αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς και τη διαδικασία για ενδεχόμενη αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Επίσης, θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ποινική διαδικασία. Αλλάζουμε θέμα. Σαφείς αποστάσεις από την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κράτησε αρμόδια υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι πρόκειται για αυστηρά προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, υπογραμμίζει υπουργός σε γραπτή δήλωσή της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης που αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη την πρόταση Μαρινάκη. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, χαρακτηρίζοντας την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου μόλις για 2 μήνες κοινωνικά επικίνδυνη. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη, όπου η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου μιλά αυτή την ώρα σε κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος.
2: Η οποία καταραίει καθημερινά σε βάρος ασθενών και εργαζομένων και δεν μπορούν να το κρύψουν με τις υπερκοστολογημένες ανακαινήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ψηφοθυρικά εγκαίνια κτηρίων ντουβαριών, ανθοδέσμες και γυαλιά που παρακολουθούν τους εργαζόμενους. Εμείς αντίθετα έμπρακτα έχουμε στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την άσκηση της διακυβέρνησης στα πιο δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν μπερδέψαμε τις προτεραιότητες. Ούτε όταν ήμασταν κυβέρνηση, 5 ευρώ εισιτήριο, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες να έχουν πεταχτεί εκτός του δημοσίου. Θυμάστε ότι κάναμε δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία και είχαμε μνημονιακούς περιορισμούς. Και εμείς τους είχαμε. Δεν τους είχαν μόνο οι προηγούμενοι. Θυμάστε την ομοθέτηση και την εκκίνηση της πρωτοβάθειας φροντίδας υγείας, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, όταν διασφαλίσαμε 50 εκατομμύρια για να γίνουν προσλήψεις στην πρωτοβάθμια υγεία και αν έχουν το Θεό τους, γιατί εμείς τον έχουμε, αυτές τις προσλήψεις δεν τις κάνανε ούτε μέσα στον κορονοϊό. Γιατί για αυτούς η υγεία είναι εμπόρευμα. Σήμερα εμείς, με συνέπεια όμως σήμερα εμείς, γιατί άλλοι τα ανακαλύπτουν με διορθωτικές δηλώσεις τελεχών τους, διεκδικούμε σταθερά για την υγεία το 7,5% του ΑΕΠ. Διευκολύνουμε προσλήψεις υγειονομικών.
1: Επιστρέφουμε στο δελτίο μας την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας τη σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάντ και ζητεί τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων, ενώ τονίζει ότι η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, υπενθυμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση UNAVFOR ASPIDES. Σημειώνεται ότι οι Χούθοι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση τους στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. Όπως δηλώνουν, θα εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό, με εξαίρεση εκείνων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία. Την παραίτησή του από πρίτανης του μη κρατικού πανεπιστημίου Kill Greece υπέβαλε ο Οδυσσέας Ζώρας, αφήνοντας αιχμές προς την κυβέρνηση για παλινοδίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση και εφαρμογή του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του Ιδρύματος, η οποία όρισε ως μεταβατικό πρίτανη τον Κωνσταντίνο Αρκουμάνη. Περισσότερα από 2.200 σχολικά λεωφορεία ελέγχθηκαν σήμερα με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις, 10 από αυτές για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, ανεμεταβλητή και στα ανατολικά βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Την Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.

Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες εσύ, ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω και έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 84, θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Αυτή τη γλυκιά ώρα που το απόγευμα γίνεται σιγά σιγά βραδάκι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Πάμε να φύγουμε μακριά, να ταξιδέψουμε με τις μουσικές, έτσι όπως θα μας τραγουδήσει στη συνέχεια η Μαρία Κουτσουρλή. Καλά να περάσουμε.

0: μακριά.
1: Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για να ξεκινήσει και η επικοινωνία μας. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber φυσικά στον αριθμό 6948-984-984. Με βρίσκεται πάντα στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί. Αριστεία Γιάννου με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι ο Βασίλης Ράλης και τα ταξίδια του νου συνεχίζονται σε μέρη μακρινά.

δεν έχω έμπνευση καμιά. Αφού δεν έχω εσένα, εσένα που σε είδα στον δρόμο ξανά. Κι αν δεν υπήρξες καμιά.

Ένα βαρκάκι μεσοπέλαγα ναυάγησε μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα τότε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

Καινούριο άλμπουμ για τους Revanse, το συγκρότημα που ιδιαίτερος μας αρέσει εδώ στην Κλικιά Σμουρία. Το άλμπουμ του λέγεται «Τι συνέβη» και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το τραγούδι «Δυο Δελφίνια». Για το υπόλοιπο, μέχρι τις 9, για την υπόλοιπη ώρα, θα ακούσουμε αρκετά καινούρια τραγούδια, γιατί ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή μας αρέσει πολύ να στηρίζουμε καινούριες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ για έναν ερμηνευτή από τη Θεσσαλονίκη. Το άλμπουμ λέγεται «Στον αιώνα της σιωπής». Είναι ο Πάνος Ζώης, όπου παρουσιάζει τα καινούρια του τραγούδια, τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, με την υπογραφή της Σοφίας Νάτσιου στη μουσική και με διάφορους στιχουργούς, και ο ίδιος έχει υπογράψει αρκετούς στίχους. Το πρώτο τραγούδι έτσι που θα ακούσουμε και που νομίζω ότι θα ξεχωρίσει από το άλμπουμ έχει στίχους του Πόλη Κυριάκου και λέγεται «Όλα για σένα, έρωτα».

και πάμε μέχρι τις 8:30 με τον Σάκη Καραθανάση και το τραγούδι του Μάγισσε σε μουσική του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη και στίχους επίσης δικούς του, αλλά μαζί με τον Σάκη Καραθανάση, ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι που ξεχωρίζει για τη συναισθηματική του ένταση και τη μυσταγωγική του αίσθηση. Θα κάνουμε μια διακοπή για τίτλους ειδήσεων και εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 9 γλυκιάς μορίας στον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί διώκονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Αναβάθμιση της κατηγορίας ζητεί η οικογένεια. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ οι τραπεζικές κινήσεις και τα δηλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης και των υπευθύνων. Πειθαρχικό έλεγχο ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ποινική διαδικασία. Αποστάσεις κεραμέως από την πρόταση Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Πήρα από την αντιπολίτευση και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από εκπροσώπους εργαζομένων στη ΔΥΠΑ. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Χούθη πλέον ελέγχουν το στενό Ελ Μάντεμπ και δηλώνουν ότι εγγυώνται την ασφαλή διέλευση όλων των πλοίων εκτός από αυτά της Σαουδικής Αραβίας. Μία μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα από πτώση δέντρου σε πάρκο στο Δήμο Καλαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Η μητέρα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και το παιδί στο Ιπποκράτειο. Περισσότεροι από 2.200 έλεγχοι διενεργήθηκαν από την τροχέα σε σχολικά λεωφορεία με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και κάπως έτσι, με αυτό το μαζί, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για τη Γλυκιά Σμουρία, συντονισμένη εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 και για αυτό το βραδάκι. Το μαζί το τραγούδισε η Μελίνα Μαβίδου, που έγραψε και τους στίχους. Έγραψε τη μουσική ο Νίκος Κίρτσος, και αν μας ακούνε η Μελίνα και ο Νίκος, θέλω να τους στείλω την αγάπη μου.

και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια, το κλασικό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους της Ιωάννας Κλιάσιου, εδώ σε μια ολοκένουργια διασκευή από την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου. Τα λαϊκά όργανα αντικαταστάθηκαν από country, Latin και μαζί με τις μελωδικές φωνές της Αδριάννας και του Γιώργη, που εδώ και χρόνια μας δίνουν ιδιαίτερες διασκευές, δώσαν αυτή την διαφορετική διάσταση στο τραγούδι, φωτεινή, δροσερή, ονειρική και ρυθμική.

Καινούργιο τραγούδι για την Νίνα Μαζάνη. Σας είπαμε ότι σε αυτό το δεύτερο ημίωρο θα ακούσουμε αρκετά καινούργια τραγούδια. Συνεργάζεται με τον Κώστα Λιβαδά. Το Θαύμα της Φύσης είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής και παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης ως λύση και ελπίδα. Νίνα Μαζάνη και Κώστας Λιβαδάς για το Θαύμα της Φύσης. Να κλαις.

Γιώργος Καραδήμος σε ένα καινούριο τραγούδι που συνεργάζεται με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, μια υπέροχη μελωδία που απογειώνει την τρυφερότητα και σε παρασύρει σε ένα απολαυστικό ταξίδι. Γράφει ο ίδιος: «Να κλαις», δύο λέξεις που σε μια εποχή που δεν αντιδρούμε σχεδόν σε τίποτα είναι από μόνες τους μια επαναστατική πράξη. Μια πρόσκληση σε ανυπακοή, στο να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Κάποια τραγούδια μας διαλέγουν. Τα χρωστάμε στον εαυτό μας. Μερικές φορές αρκεί να πιστεύεις εσύ. Σε ένα τραγούδι, σε μια προοπτική, στο όνειρο που κάποιες φορές είναι αρκετό. Πλέον με όλα έχω ζήσει, ξέρω ότι το να ονειρεύεσαι είναι μια μικρή επανάσταση. Και η τρυφερότητα που τόσο λείπει στις μέρες μας είναι πράξη αντίστασης. Αυτό το τραγούδι είναι και τα δύο.

και είναι η Πανσέλινος, το καινούριο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη. Είναι ο Πάνος Μουζουράκης που θα ακολουθήσει και θα τραγουδήσει Τι ωραίο. Και η Γλυκιά Συμμορία κάπου εδώ θα σας πει καληνύχτα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, η Σμάραγδα Σταμουλακά του στη φροντίδα του ήχου. Κάναμε παράγει την προηγούμενη ώρα στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια χαρά.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Κάποιος χτυπάει και δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ήχος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός.
2: Νιώθω

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε αποκάλυψη βόμβα προέβη ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Χαράλαμπος Λικούδης, μιλώντας στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, γνωστοποίησε ότι ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως είπε, από τη δικογραφία προκύπτει με βεβαιότητα πως αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός δεν είναι αληθές, ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Πρόσθεσε πως από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι λειτουργούσε επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 14 και 12. Αυτό σημαίνει, τόνισε, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό και αυτό γίνεται από γιατρούς, επισήμανε ο κύριος Λικούδης. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια του εκλειπώντος προς Ανατολή ήταν να ζητήσει από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Πως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν τώρα οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς η νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα, ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΔΕ, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής, συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης και των υπευθύνων της. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κράτησε η αρμόδια Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι πρόκειται για αυστηρά προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές της ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρωθούν εκτός δουλειάς, επισημαίνει Υπουργός Εργασίας σε γραπτή δήλωσή της. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής κυβέρνησης που αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ, βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη, χαρακτηρίζει Ελλάς την πρόταση Μαρινάκη. Μια μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν ελαφρά όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε δέντρο σε παιδική χαρά στο Δήμο Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Η 30χρονη μητέρα και το 17 μηνών παιδί μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η μητέρα διακομίστηκε στο Παπα-Νικολάου και το παιδί στο Ιπποκράτειο. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τη σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάντ και ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και τονίζει πως η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Τη διακήρυξη των Αθηνών με αίτημα ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ουσιαστικό ρόλο των πόλεων και των περιφερειών. Στις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η πρόεδρος της ομάδας Ευρωσοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Λούκα Μενεσίνη. Ο κύριος Δούκας ανακοίνωσε την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Πάρε Θέση για τη συγκέντρωση υπογραφών από αιρετούς, κοινωνικούς φορείς και πολίτες. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και στα ανατολικά βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Χίλιες Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.
1: I am Celine Dion. I'm going to go back on stage. Even if I have to crawl, even if I have to talk with my hands, I will. I will. I am Celine Dion because today my voice will be heard for the first time. Not just because I have to or because I need to, it's because I

Την ώρα που η εποχή μας, η ζωή μας μοιάζει να έχει ξεμείνει από όνειρα ή το όνειρο να έχει καταργηθεί από το λεξιλόγιο μας, από το λεξιλόγιο όχι μόνο της καθημερινότητάς μας αλλά και από αυτή των απόκρυφων επιθυμιών, των μοναδικών φαντασιώσεων που παιχνιδίζουν μέσα στο κεφάλι μας και μας κάνουν να αισθανόμαστε άλλες ποιότητες για τη ζωή μας. Την ώρα λοιπόν που το όνειρο μοιάζει στη μεταλλαγμένη του σύγχρονη έννοια να τα βγάζει πέρα, να επιβιώνει με επιδόματα ή να τρομάζει με τις ειδήσεις τις μικρές ή τις μεγάλες του κάθε μέρα, έρχονται κάποια πρόσωπα να μας θυμίσουν ότι το όνειρο είναι στο χέρι μας να το πραγματοποιήσουμε σε προσωπικό επίπεδο.

εδώ, αλλά και σε συλλογικό, όταν εμπνέουμε και άλλους ανθρώπους. Και επειδή οι απόψεις μας διαφέρουν πάντα, για όποιο ζήτημα είναι ένα στο οποίο όλοι οι άνθρωποι συγκλίνουμε και όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες αγωνίες και το ίδιο ενδιαφέρον και στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουμε το ίδιο νιάξιμο για έναν άλλον άνθρωπο. Το θέμα αυτό δεν είναι άλλο από το θέμα της υγείας. Είναι λοιπόν μία γυναίκα η οποία ήρθε στο προσκήνιο όχι για την τέχνη της, αλλά με αφορμή την τέχνη της και επειδή είναι παγκόσμια γνωστή και πολύ αγαπημένη και έχει γράψει ιστορία στο τραγούδι και στη μουσική και γράφει ακόμη, γράφει και σαν άνθρωπος τελικά την ιστορία που εμπνέει όλους και όλες μας. Η Σελίν Διόν ανακοίνωσε πριν από 4 χρόνια ότι πάσχει από μια σπάνια πάθηση που χτυπάει το νευρολογικό σύστημα. Οι προβλέψεις για αυτήν δεν ήταν και τόσο καλές, μια και αυτή η πάθηση ακόμα μελετάται από τους ειδικούς. Αυτή λοιπόν, με πολλή δουλειά, η οποία είναι καταγεγραμμένη και παρουσιάζεται και σε ένα ντοκιμαντέρ για την περίπτωσή της και έχει ήδη προβληθεί, με πάρα πολλή δουλειά και πίστη στο όνειρό της, ότι δηλαδή θα τα καταφέρει και θα την ξεπεράσει ή θα τη διαχειριστεί αυτή την πάθηση και θα μπορέσει ξανά να τραγουδήσει, γιατί ένας καλλιτέχνης, αν δεν κάνει αυτό που κάνει, νιώθει μισός άνθρωπος. Αυτή λοιπόν η περίπτωση της γυναίκας τα κατάφερε, είχε βάλει το στοίχημά της, το κέρδισε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Γαλλία, που είναι μια χώρα που την αποθεώνει έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον τώρα την αποθεώνει σε αυτή την επιστροφή της, με το να κάνει ανάρπαστα τα εισιτήρια για τις προγραμματισμένες αυτή την περίοδο συναυλίες της και να την κατακλείζει με εκδηλώσεις αγάπης προς το πρόσωπό της. Η γυναίκα αυτή είναι η Σελίν Διόν. Την ακούσαμε νωρίτερα σε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που έδωσε 4 χρόνια πριν στο κανάλι NBC. Να δεσμεύεται με αυτή την υπόσχεση και τώρα την πραγματοποιεί. Έδωσε ένα δείγμα 2 χρόνια πριν για το τι ονειρεύεται στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, όταν οι Γάλλοι, εκεί φαίνεται ότι την αγαπάνε και την αποθέασαν, την ύψωσαν πάνω στο σύμβολο του Παρισιού, σε ένα τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά σύμβολά του, στον πύργο του Άιφελ, για να τραγουδήσει ένα τραγούδι σύμβολο της Γαλλίας που έχει γράψει και έχει πρώτο τραγουδήσει η γυναίκα σύμβολο της Γαλλίας, η Edith Piaf. Αυτό το τραγούδι είναι ο ύμνος για την αγάπη. Ακούσαμε τη Σελίν Διόν σε μια συναυλιακή ηχογράφηση να τραγουδάει στο τραγούδι που την καθιέρωσε παγκόσμια μέσα από μια τεράστια κινηματογραφική επιτυχία όλων των εποχών, την ταινία «Τιτανικός», τραγούδι του 1997, του James Horner και του Will Jennings. Από τον «Τιτανικό» πάμε στον πύργο του Άιφελ και στα ύψη που καθένας μπορεί και κάθε μία να φτάσει για να αγγίξει το όνειρό του, ο ύμνος της αγάπης, με τη Σελίν Διόν. Από εκείνη τη βραδιά.

Όνειρα που σπρώχνουμε στους ύπνους μας και καμιά φορά μας ξυπνάνε. Όνειρα καταχωνιασμένα, όνειρα γραμμένα σε χαρτί. Όνειρα γραμμένα ή αφημένα πάνω σε άλλους ανθρώπους που μας τα υπενθυμίζουν ευτυχώς καμιά φορά με δύσκολο ή και εύκολο τρόπο. Όνειρα τα οποία δεν κοιμούνται τελικά. Εμείς ίσως και ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, το 1964, ο Άντονι Χόπκινς, ο οποίος έχει γίνει και σερ, ο σερ Άντονι Χόπκινς, αυτός ο τόσο αγαπητός και ευφυής ηθοποιός, που αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική, γράφει ένα βαλσάκι. Το έβαλε στο συρτάρι. Έλα όμως που το βαλσάκι χόρευε στο μυαλό του και η ιδέα το να το ακούσει από μια ορχήστρα χόρευε επίσης στο μυαλό του. Το 2011 το δίνει στον Αντρέ Ριού, επίσης ένας Εβραίος και πολύ αγαπητός μαέστρος και μουσικός που γυρνάει όλο τον κόσμο και συλλέγει μελωδίες πολύ δημοφιλείς από όλο τον κόσμο και από όλες τις εποχές του χρόνου. Το παίζει με την ορχήστρα του και γίνεται το όνειρο του Σερ Άντονι Χόπκινς πραγματικότητα, αλλά και ένα θέμα που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Σε ταινίες μάλιστα που έχει πρωταγωνιστήσει το χρησιμοποιεί πια ο Άντονι Χόπκινς σαν μουσική επένδυση. Αυτό είναι το βάλς του Άντονι Χόπκινς. And the waltz goes on.

Αν ακολουθεί κανείς τον Sir Anthony Hopkins στο Instagram, θα δει πολλά βιντεάκια που χορεύει, τραγούδια που αγαπάει, μουσικές που αγαπάει ή μιλάει για τη μουσική και τα τραγούδια που αγαπάει. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δείγμα της σχέσης του με τη μουσική του και με τη μουσική όπως την αντιλαμβάνεται και την αισθάνεται μέσα του, με τις ίδιες του τις νότες. Παιγμένο το βάλς του, το ξαναλέμε, από τον Αντρέ Ριέ και την ορχήστρα του And the Walls Goes On. Μπορεί να το έχετε ακούσει και σε κάποιες ταινίες, όπως είπαμε, όπου πρωταγωνιστεί ο Άντονι Χόπκινς. Εμείς τώρα, στο τραγούδι μας και στη μουσική μας, μιλάμε πάρα πολύ για τα όνειρα. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια, από το «Με ένα όνειρο απατηλό» μέχρι το «Όνειρο δεμένο στο μουράγιο», αλλά είναι όνειρα φρεναρισμένα σχεδόν τα περισσότερα. Στη μουσική μας και στο τραγούδι μας. Γιατί άραγε? Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουν μιλήσει για την ευγένεια του ονείρου και για την ευγένεια της μνήμης του ονείρου και της πίστης στο όνειρο. Και ένας λόγος ίσως που αγαπάμε ακόμα τον Μάνο Χατζηδάκη είναι γιατί μας υπενθύμιζε και μας υπενθυμίζει ακόμη αυτό, τη σημασία του ονείρου, ακόμα και όταν μιλάει για χαμένα όνειρα. Γιατί το βάλς των χαμένων ονείρων γράφτηκε για μια ταινία που μίλαγε γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Για τα χαμένα όνειρα, μην κάνουμε κανένα όνειρο σε αυτή τη χώρα. Για αυτή την ταινία λοιπόν του Αλέκου Σακελάριου γράφτηκε το βάλς των χαμένων ονείρων, το οποίο εμάς κάτι μας υπενθυμίζει, κάτι μέχρι τώρα άγνωστο ακόμη. Γι' αυτό και το αγαπάμε και θέλουμε να το ακούμε ακόμη.

Αυτή είναι η εκδοχή που ενορχίστρωσε ο Μάνος Χατζηδάκης στο Βάλς των Χαμένων Ονείρων για μια συλλογή κινηματογραφικών θεμάτων του αλλά και μελωδιών τραγουδιών του που την ονόμασε 30 νυχτερινά. Το Βάλς των Χαμένων Ονείρων γράφτηκε για τα χαμένα όνειρα, όπως είπαμε, μια ταινία του 61. Το 62 όμως φτιάχνει τη δική του παράσταση ο Μάνος Χατζηδάκης για τα όνειρα και την ονομάζει Οδό Ονείρων. Γι' αυτό το όνειρο ας ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι, όχι με τον Γιώργο Μαρίνο αλλά με τη Φλέρη Νταντονάκη. Είναι μια ανέκδοτη ηχογράφηση από αυτές που έκαναν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Φλέρη Νταντονάκη στα χρόνια της Νέας Υόρκης και που στα τωρινά χρόνια κάποιες από αυτές έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Ένα κορίτσι, μια γυναίκα στην πορεία του ελληνικού τραγουδιού, γνήσιο χατζηδακικό παιδί, αγάπησε πολύ την ιδέα του ονείρου και μέσα από το δικό της δρόμο, τον στιχουργικό, τον ποιητικό, κάθε τόσο τον επανέφερε και τον επαναφέρει. Αυτή δεν είναι άλλη από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Από τη συνεργασία που έκανε με τον Νικόλα Πιοβάνη, γράφοντας λόγια πάνω στις κινηματογραφικές μελωδίες του, Πέτα στα όνειρα, με τον Θοδωρή Βουτσικάκη.

Η μελωδία του Νικόλα Πιοβάνη στην κινηματογραφική της χρήση είναι ένα ανανούρισμα για μια τηλεοπτική σειρά. Και δεν είναι τυχαίο που εδώ ακουμπάει λόγια για όνειρο. Η Λίνα Νικολακόπουλου, ωστόσο, το όνειρο, όπως είπαμε, στο ελληνικό τραγούδι έρχεται και επανέρχεται με πολύ μινόρε και με ένα τρόπο για να το χορέψει, να το βγάλει κανείς από μέσα του σαν ένα καημό. Έγινε μία παύση σε αυτό το όνειρο που σημαίνει στη χώρα μας καημός τα χρόνια του 80, του 90, άντε λίγο στις αρχές του 2000, και μετά έχουμε ξαναγυρίσει σε αυτό, στο όνειρο καημός. Τα τωρινά τραγούδια, αν αναφέρουν τη λέξη όνειρο, μιλάνε για ένα καημό, για κάτι το οποίο είναι ακατόρθωτο, δεν υπάρχει ούτε καν σαν ιδέα. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμη τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου, η οποία μιλάει για το ότι πρέπει να είσαι πιστός στο όνειρο, αλλιώς δεν βγαίνει, αλλιώς γίνεται κάτι της το αόριστο και αφηρημένο. Με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, Σταθερά στα όνειρα, Γιώργος Περής.

Υπάρχουν όνειρα και όνειρα. Όνειρα και όνειρα που λέει και ο Ελίτης. Και τρόποι για να τα δει κανείς και να μιλήσει γι' αυτά. Η Λίνα Νικολακοπούλου, όπως λέγαμε, που έχει γράψει και γράφει ακόμη μοναδικά τραγούδια για τη ζωή μας, καταγράφοντας τη ζωή μας, εξακολουθεί να μιλάει για το όνειρο. Για τα όνειρα που έρχονται σαν αίσθηση κάπου στο τραγούδι της «Το σίδερο», περιγράφει μια γυναίκα η οποία κάθεται Σάββατο απόγευμα και σιδερώνει, και ξαφνικά της έρχονται μέσα στον υδρότα και τη ζέστη και τη θέα του σπιτιού και των μελών της οικογένειας που την έχουν αφημένη εκεί να κάνει τη δουλειά της. Είναι σαν να της έρχονται φλασιές από όνειρα περασμένα της. Όνειρα, με άλλα λόγια, που μας ξυπνάνε από ένα λίθαργο, όνειρα που αποθούμε, όνειρα που αποκλείουμε, όνειρα που καταργούμε και όνειρα που πού και πού τα αφήνουμε έτσι λίγο να λυκνίζονται γύρω μας, συνήθως όταν είμαστε κουρασμένοι και έχουμε παραδώσει πλέον. Τραγούδι που ακόμη αγαπιέται πολύ και ακούγεται, αυτό που έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου με τον Θάνο Μικρούτσικο και ερμηνεύει η Χαρούλα Αλεξίου. Μία πίστα από Φόσφορο. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι Τσιφτετέλη.

Μαγρινές φλόγες στα όνειρα, ιδέες, αεράκι το οποίο παίζει κυνηγητό με τη σκιά μας, με μας. Για τα όνειρα που παραμένουν, για τα όνειρα που τα ευχόμαστε τελικά στις γιορτές. Τα έχουμε στριμώξει μόνο εκεί. Γι' αυτό και κάποια τραγούδια που μιλάνε για ευχές μας κάνουν λίγο και αισθανόμαστε εμείς οι άνθρωποι οι ίδιοι σαν να είμαστε δώρο. Αυτό περιμένουμε να μας συμβεί και τελικά παραμένουμε στο να σιγομουρμουρίζουμε ρεφρέν που μιλάνε για όνειρα. Τραγούδι και αυτό της Λίνας Νικολακοπούλου που μάλιστα ακούγεται κυρίως στις γιορτές. Εκεί, παραμονή πρωτοχρονιάς, επειδή αναφέρεται το τραγούδι σε αυτή τη μέρα. Είναι τραγούδι του Κάρλος Λιμπετίνσκι στη μουσική και είναι το Τρίφωνο με τον Άμα Αγαπάς.

Αφήνοντας για το τέλος πίσω τα όνειρα, αν και δεν υπάρχει τελικά τραγούδι το οποίο μέσα του, χωρίς να το κάνει συνειδητά, δεν μιλάει για όνειρο. Ήταν 9 του Σεπτέμβρη του 2019, όταν έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο τόσο ευαίσθητος, ο τρυφερός, ο μπαλανταδόρος, ο τραγουδοποιός μας, αυτή η ιδιαίτερη φωνή, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε αποκάλυψη βόμβα προέβη ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Χαράλαμπος Λικούδης. Μιλώντας στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, γνωστοποίησε ότι ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως είπα από τη δικογραφία, με βεβαιότητα προκύπτει πως αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός δεν είναι αληθές, ότι δηλαδή ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Πρόσθεσε πως από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι λειτουργούσε επί 42 λεπτά και μάλιστα είχε ως χρόνο εκκίνησης στις 14:12. Αυτό σημαίνει, τόνισε ο κύριος Λικούδης, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό και αυτό να γίνεται από γιατρούς, επισήμανε ο κύριος Λικούδης. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια του εκλειπώντος προσανατολίζεται να ζητήσει από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Φως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς η νεκροψία νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα, ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΔΕ, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης και των υπευθύνων της. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, πήρε αρμόδια Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι πρόκειται για αυστηρά προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, επισημαίνει η Υπουργός Εργασίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης που αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζει η Ελλάδα την πρόταση Μαρινάκη. Μία μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν ελαφρά από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στο Δήμο Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. 30χρονη και το 17 μηνών παιδί διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Παπα-Νικολάου και Ιπποκράτιο. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τη σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάντ και ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και τονίζει πως η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Απόψε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά, καθώς χθες έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα. Τη διακήρυξη των Αθηνών με αίτημα ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ουσιαστικά ρόλο των πόλεων και των περιφερειών στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος της ομάδας Ευρωσοσιαλιστών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών Λούκα Μενεσίνη. Παράλληλα, ο κ. Δούκας ανακοίνωσε την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Πάρε Θέση για τη συγκέντρωση υπογραφών από αιρετούς, κοινωνικούς φορείς και πολίτες. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Ακολουθεί σε επανάληψη εκπομπή της Όλγας Λασκαράτου που είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.
1: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.

Οι λαϊκοί συνθέτες και οι λαϊκοί στιχουργοί, οι άνθρωποι δηλαδή που γράφουν τραγούδι για να γίνει κοινό μοίρασμα, πάντα άμα πιάσουμε κουβέντα μαζί τους ή σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, σε κουβέντες, σε συνεντεύξεις, λένε το εξής: θέλω να γράφω για να με ακούει ο κόσμος, ο πολίτης, να μπω στα σπίτια του κόσμου. Το ίδιο συμβαίνει με τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες, και πολύ συχνά όταν κάνουν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μπαίνουν όχι μόνο μέσα στα σπίτια μας αλλά μέσα στις καρδιές μας και τραγουδάμε μαζί τους όταν τους ακούμε στο ραδιόφωνο ή στις γωνιές, στις μουσικές όπου εμφανίζονται, ό,τι και να είναι αυτό, πίστα, θέατρο, μουσικό κέντρο, μπουάτ, ό,τι και να είναι, γίνονται ένα με εμάς ή εμείς γινόμαστε ένα με αυτούς. Και η φωνή έχει ίσως την περισσότερη δύναμη και καμιά φορά από πίσω ξεχνάμε και τους δημιουργούς. Και βγαίνει μόνο ένας μπροστά, ένας ο ένας που αναλαμβάνει το βάρος της δημιουργίας των άλλων. Αυτές οι λαϊκές φωνές είναι αυτό που λέμε συχνά χρόνια τώρα στο τραγούδι μας, αυτός είναι δικός μας, αυτός έχει κάτι από μας, αυτή την παραδέχομαι γιατί με αγγίζει έτσι όπως τραγουδάει. Αυτός είναι ο λαϊκός τραγουδιστής, η λαϊκή τραγουδίστρια. Και ένα τέτοιο παιδί ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η ξαφνική του απώλεια μας έχει συγκλονίσει. Ένας άνθρωπος νέος, 54 ετών, ένας καλλιτέχνης με τη δική του άποψη για αυτό που ήθελε να κάνει, δηλαδή αυτό που έφτιαξε στο τραγούδι, όχι μόνο της νύχτας, στο λαϊκό τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κυρίως δικά του ταυτωτικά στοιχεία, αυθεντικά. Και αυθεντικά λαϊκή ήταν η φωνή που είχε. Γι' αυτό και στο τραγούδι μας, το οποίο είναι χωρισμένο σε κάποιες κατηγορίες που τελικά έτσι όπως το αναλύουμε το τραγούδι πρόχειρα στο δημόσιο διάλογο, το κατηγοριοποιούμε σύμφωνα με αισθητικούς κανόνες κυρίως. Τη φωνή αυτή την εκτίμησαν και τη θέλησαν να τραγουδήσουν τραγούδια τους ή να τραγουδήσουν μαζί και άνθρωποι από την άλλη πλευρά του τραγουδιού. Μιλάμε για το λεγόμενο έντεχνο, το οποίο και το έντεχνο και το pop και το λεγόμενο τραγούδι πίστας και το λαϊκό είναι όλα ένα, αν το καλοσκεφτούμε. Το τραγούδι απευθύνεται σε όλους. Είναι από τη φύση του λαϊκό. Απόψε λοιπόν για το καλό ταξίδι στο φως τον Γιώργο Μαζωνάκη θα ήθελα να ακούσουμε τη φωνή του και μόνο και να νιώσουμε το χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του μέσα από τα τραγούδια που διάλεξε να ερμηνεύσει. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν γραφτεί, ακουστεί και λέγονται ακόμη για την προσωπική του ζωή κυρίως, αλλά αποκαλύπτει ο ίδιος τον εαυτό του όπως το επιθύμησε και το θέλησε σε συνεντεύξεις που έχει δώσει, αλλά και στα τραγούδια που επέλεξε να πει. Σε αυτά θα σταθούμε, σε κάποια από αυτά. Το θέμα αυτό το έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς», μια ταινία του 2002. Κάλεσε τον Γιώργο Μαζωνάκη να ερμηνεύσει ένα από τα τραγούδια της ταινίας και μάλιστα έλεγε ο Σταμάτης Κραουνάκης πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πολύ μεγάλο άγχος που θα τραγουδούσε τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Και εδώ έρχονται αυτές οι διαφοροποιήσεις για τις οποίες μιλάγαμε, που φέρουν εμπόδια τελικά στη συνδημιουργία, στη συνέβρεση των καλλιτεχνών και αυτό το αντιλαμβανόμαστε και εμείς που το εισπράττουμε ως κοινό και διχαζόμαστε και μεταξύ μας. Στα φανερά, γιατί στα κρυφά ξέρουμε ποιο είναι το καλό τραγούδι, ποιο αισθανόμαστε ο καθένας και κάθε μία καλό τραγούδι και ποιο μας ταιριάζει. Γι' αυτό και γίνεται κυρίως λόγος για τους κρυφοέντεχνους που αγαπάνε τα λαϊκά τραγούδια της πίστας. Λοιπόν, κάποια στιγμή τελικά ο Σταμάτης Κραουνάκης έπεισε τον Γιώργο Μαζωνάκη να του φύγει το άγχος και το τραγούδισε το τραγούδι.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Μίκη Θοδωράκη μέχρι τον Σταμάτη Κραουνάκη, η φωνή είναι το πολύτιμο αυτό στοιχείο που φανερώνει όλο το τραγούδι, όλο το δημιούργημα τελικά. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι και οι δύο, ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης, διάλεξαν τον Γρηγόρη Μπιθικότσι να τραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους, αυτά που οι ίδιοι επιθυμούσαν να φύγουν προς εμάς, το κοινό, με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη χρειά, με αυτή την τονικότητα, με αυτή την άρθρωση και με αυτό το αίσθημα. Το αίσθημα δηλαδή ότι ο άνθρωπος που τραγουδάει αυτή η φωνή είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Αυτό είναι ο λαϊκός τραγουδιστής και η λαϊκή τραγουδίστρια. Και οι αυτοδημιούργητοι αυτοί, κυρίως λαϊκοί τραγουδιστές, όταν βρίσκονται με συνθέτες οι οποίοι έχουν σπουδές, έχουν μελετήσει διαφορετικά και εργαστεί πάνω στο τραγούδι, φέρνοντας ποίηση, φέρνοντας ενορχιστρώσεις, περίτεχνες, φέρνοντας τεχνικές δυσκολίες, άλλες που μπορούν να τα καταφέρουν εύκολα οι αυτοδημιούργητοι άνθρωποι που έχουν και το χάρισμα και έχουν κάνει και τη δουλειά μόνοι τους, μπορούν λοιπόν να τα καταφέρουν, αλλά δεν το γνωρίζουν. Και εκεί είναι που παθαίνουν αυτό το δέος και το άγχος, αλλά δείχνουν και το σεβασμό στην εργασία ενός τέτοιου δημιουργού. Μετά το 2002 και τη συνεργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη για αυτό το τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντιέται με το Φίβο και γεννιέται ένα τραγούδι και μία στιγμή στο τραγούδι που αποτυπώνει την εικόνα μιας Ελλάδας που ακόμα και τώρα είναι να μας κάνει να σκεφτόμαστε για αυτήν, για μας.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.

Αυτό είναι το περίφημο Gucci φόρεμα. Η αποτύπωση μιας Ελλάδας που λυκνίζεται σαγηνευμένη σε μια επιφάνεια. Στην επιφάνεια όπως λεγόταν και λέγεται ακόμη lifestyle. Αυτό κριτικάρει ο Φίβος στο τραγούδι του και ερμηνεύει σαν ηθοποιός κιόλας ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτό το στοιχείο της υποκριτικής, ειδικά στις μέρες πια του καιρού μας που το τραγούδι είναι οπτικοποιημένο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως αναγκαίο για την επικοινωνία του τραγουδιού, γιατί είμαστε αχόρταγοι και όλο ζητάμε κάτι παραπάνω. Το τραγούδι βέβαια εμπεριέχει το υποκριτικό του στοιχείο εδώ και κάτι χρόνια στην όπερα και στο musical. Σκεφτείτε τη Μαρία Κάλλας που υμνήθηκε για τις υποκριτικές της ικανότητες πέρα από αυτές της φωνής και της τεχνικής της. Έτσι λοιπόν, το τραγούδι όταν περνάει στην πίστα πια και όταν ο κόσμος διψασμένος βγαίνει νύχτα για να δει, θέλει τον τραγουδιστή να παίζει, όχι μόνο το τραγούδι που τραγουδάει, αλλά να παίζει και μαζί του. Αυτό το στοιχείο οι λαϊκοί τραγουδιστές και οι λαϊκές τραγουδίστριες το έχουν και φαίνεται και στη ματιά τους. Τραγουδιστής που τραγουδάει και δεν σε βλέπει είναι λίγο περίεργο. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι λοιπόν που γεμίζουν τα κέντρα, τα μαγαζιά, ξέρουν να παίζουν κιόλας. Ξέρουν να παίζουν και με το σώμα, αλλά και με τη φωνή τους όταν τραγουδάνε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπήθηκε από το κοινό και για αυτό, αλλά και για το όταν μέσα στις παραστάσεις του μοιραζότανε πολύ μικρές στιγμές από αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να μοιραστεί με το κοινό του. Για παράδειγμα, όταν επρόκειτο να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, ρώταγε: «Είναι κανείς από τον Πειραιά? Είναι κανείς από τα μέρη μου, από την Οίκαια?»

Το τραγούδι έρχεται από το 1999, το έχουν γράψει ο Νίνο με τον Τάκη Μπουγά και τον Μιχάλη Παπαθανάσιο και είναι μια σύμπραξη του Γιώργου Μαζονάκη με τους Going Through. Το ότι κάποιοι τραγουδιστές και κάποιες τραγουδίστριες έχουν αυτό το υποκριτικό στοιχείο, το οποίο είναι απαραίτητο για την ερμηνεία του τραγουδιού, όχι μόνο όπως λέγαμε πριν στις συναυλίες τους, αλλά και στις ηχογραφήσεις τους. Και αυτό φαίνεται ακόμη περισσότερο ότι το έχουν τελικά και ότι ένα τραγούδι είναι σαν ένας μικρός μονόλογος που απαιτεί τέτοιες ικανότητες και δεξιότητες, όταν τραγουδιστές και τραγουδίστριες καλούνται να υποδηθούν ένα ρόλο, ένα χαρακτήρα σε ένα σίριαλ, σε μια σειρά ως συμμετοχή. Ο Γιώργος Μαζονάκης έχει κάνει τέτοιες συμμετοχές στο Λάκη Λαζόπουλο παλιά, αλλά και στο Φίβο Δελιβοριά σχετικά πρόσφατα, στην τηλεοπτική αυτή σειρά «Τα νούμερα».

Τέσσερις πήγε, έτσι όπως το τραγούδισε ο Γιώργος Μαζωνάκης, στη συμμετοχή που έκανε στην τηλεοπτική σειρά του Φίβου Δελιβοριά στην ΕΡΤ πριν κάποια λίγα χρόνια, που λεγόταν «Τα νούμερα». Υπάρχουν στο διαδίκτυο οι συμμετοχές του και εκεί θα δείτε και θα απολαύσετε τις υποκριτικές του δυνατότητες και στις συμμετοχές που έκανε στο Λάκη Λαζόπουλο αλλά και στο Φίβο Δελιβοριά. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Φίβος ξανά, τον φέρνουμε, λέγεται «Τέσσερις πήγε». Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη και εδώ είναι μία λιτή, γυμνή εκδοχή του τραγουδιού και είναι από αυτές τις στιγμές που μπορούμε να φανταστούμε πώς ένας καλλιτέχνης, ένας ερμηνευτής, μία ερμηνεύτρια παίρνει ένα τραγούδι στα χέρια του, το πρώτο ακούει και το πρώτο προσεγγίζει και αφού έχει έρθει αυτή σαν ψιθυριστή αναγνώριση στιγμή έρχεται μία ακόμη που έχουν περάσει χρόνια, έχει γίνει το τραγούδι αγαπητό, έχει τραγουδηθεί ξανά και απογυμνώνεται και μένει η ουσία του και νιώθουμε και τον ερμηνευτή και την ερμηνεύτρια αλλιώς, να έχει αποκτήσει μια άλλη σχέση με αυτό. Πάμε να ακούσουμε και την αυθεντική δισκογραφική εκδοχή.

Ένας λαϊκός τραγουδιστής και μία λαϊκή τραγουδίστρια τραγουδάει για τους καημούς, για το ότι ζούμε, αυτό που μας βαραίνει και θέλουμε να το ξεφυσήξουμε, να το βγάλουμε και επίσης να το δώσουμε στον άλλον, τον άνθρωπο που είναι κοντά μας, να το νιώσει, να το καταλάβει, μήπως και το κάνει μία αγκαλιά. Οι καημοί αυτοί έχουν να κάνουν με το ότι ζούμε στο κάθε μέρα. Αλλά από ένα σημείο και μετά, χρονικό, εδώ στη γωνιά που ζούμε, βάλαμε όλους τους καημούς, τους χωρέσαμε μέσα κυρίως στο ερωτικό τραγούδι. Ό,τι και να μας απασχολεί, το φέραμε σε ένα πρόσωπο μόνο. Στον έρωτά μας, ας πούμε, στον άνθρωπό μας, ας πούμε, στο ερωτικό τραγούδι. Το ερωτικό τραγούδι έχει ξεφυσήξει χίλιους δυο καημούς τα τελευταία χρόνια για ό,τι μας απασχολεί. Γι' αυτό και έγιναν τεράστιες επιτυχίες τέτοια τραγούδια. Και γι' αυτό τα μαγαζιά, τη νύχτα κυρίως, έχουν σβήσει πολλούς τέτοιους καημούς. Το ερωτικό τραγούδι, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί και έχει αγαπηθεί τα τελευταία πολλά χρόνια, με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να ζητάει ένα χέρι βοήθειας που ποτέ δεν έρχεται. Και οι μέρες και οι ώρες αντί να μεγαλώνουν μικραίνουν, ώρες μικρές. Τραγούδι με τη μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και τα λόγια της Ελένης Γιανατσούλια. Από χθες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το προηγούμενο τραγούδι αλλά και αυτό που θα ακούσουμε, ίσως να μοιράζονται περισσότερο από όλα. Από όλα όσα έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ας μείνουμε για λίγο ακόμη σε ένα τραγούδι που πάλι τη μουσική γράφει ο Γιώργος Σαμπάνης. Τα λόγια εδώ είναι του Νίκου Γκρίτσι και έρχεται από ένα άλμπουμ του 2019 που λέγεται «Αγαπώ σημαίνει». Ακούγοντας από χθες κυρίως πολλές συνεντεύξεις του Γιώργου Μαζωνάκη, ίσως σε αυτό το τραγούδι που διάλεξε να πει και που θα ακούσουμε, να ακουμπάει όλη του τη σκέψη για το τι σημαίνει αγάπη. Όπως θα φεύγεις.

Περιπτώσεις στη μουσική και στο τραγούδι, όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, με στοιχεία star, κάποια στιγμή της ζωής και της καριέρας τους ξανασυστήνονται με το κοινό τους, φέρνοντας τα πρώτα εκείνα στοιχεία της γνωριμίας, τα οποία μοιάζει να έχουν λησμονηθεί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης χαρακτηριζόταν από μια σεμνότητα και μια ταπεινότητα. Μπορεί να έβγαζε όλο αυτό το θεατράλι της εξωστρέφειας ενός καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή, αλλά στις συνεντεύξεις του δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Ενός ανθρώπου που απλά τραγουδάει για τον κόσμο με τον κόσμο. Κάποια στιγμή λοιπόν τραγουδάει εκείνο το τραγούδι που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς, του Γιώργου Χατζινάσιου και του Γιώργου Κανελόπουλου.

Έχει τραγουδήσει τραγούδια άλλων αρκετές φορές και τα έχει δισκογραφήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέρα από τα προγράμματα των συναυλιών του, των παραστάσεών του, και κάποιες επιλογές του έμοιαζαν να είναι απρόβλεπτες, ωστόσο φανερώνουν το δικό του μουσικό κόσμο. Πέρσι, ας πούμε, όταν έφυγε ο Διονύσης Σαββόπουλος, τραγούδησε ξανά και διασκεύασε με το δικό του τρόπο τη Θαλασσογραφία. Στο παρελθόν, καλεσμένος στο ραδιοφωνικό σταθμό Ρυθμό, τραγούδησε μεταξύ άλλων και Μάνο Χατζηδάκη και Αλέκο Σακελάριο.

0: Γιώργος Μαζωνάκης μας ξάφνιασε με το γρήγορο και απότομο ξαφνικό φευγιό του. Μας κούντιξε με τον τρόπο του να ανακαλύψουμε μέσα μας εκείνο το κομμάτι του εαυτού μας που επιθυμεί, το θέλει, διψάει να μπορεί να εκφράζεται αυθεντικά, ελεύθερα, να τραγουδάει χωρίς να νοιάζεται για τελειότητες. Γιώργος Μαζωνάκης. Και σήμερα κάναμε μια πολύ μικρή αναφορά στο πρόσωπό του και σταθήκαμε σε κάποια του τραγούδια. Θα κλείσουμε με αυτό που έγραψαν για αυτόν ο Νίκος Τερζής και ο Πάνος Φαλάρας. Ανήκω σε μένα. Απ' τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Καλό ταξίδι. Στο φως, στον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Χτύπα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε αποκάλυψη βόμβα προέβη ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Χαράλαμπος Λικούδης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, γνωστοποιήσω ότι ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως είπα από τη δικογραφία, με βεβαιότητα προκύπτει πως αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός δεν είναι αληθές, ότι δηλαδή ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Πρόσθεσε πως από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι λειτουργούσε επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης στις 14 και 12. Αυτό σημαίνει, τόνισε ο κύριος Λικούδης, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό και αυτό να γίνεται από γιατρούς, επισήμανε ο δικηγόρος της οικογένειας. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια του εκλειπώντος προσανατολίζεται να ζητήσει από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Πως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, καθώς η νεκροψία νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, πήρε η αρμόδια Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, προσθέτως ότι πρόκειται για αυστηρά προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, επισημαίνει η κυρία Κεραμέως. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης που αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζει η Ελλάς την πρόταση Μαρινάκη. Μία μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν ελαφρά από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στο Δήμο Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. 30χρονη μητέρα και το 17 μηνών παιδί διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Παπα-Νικολάου και Ιπποκράτειων. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τες σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Απόψε, το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά, καθώς χθες έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα. Ένα συνήγορος υπεράσπισης που κατέθεσε έφεση στην καταδίκη του πελάτη του για φόνο υπέβαλε ένα κείμενο που περιείχε κατασκευασμένες καταθέσεις αστυνομικών και ανύπαρκτων μαρτύρων, τους οποίους επινόησε το ChatGPT, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του Νέου Μεξικού. Το Ανώτατο Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στο δικηγόρο, κρίνοντας τον ένοχο για ασέβη, επειδή φρόντισε να εξακριβώσει την αλήθεια των γραφωμένων στο αίτημά του. Ο δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι ετοίμασε το κείμενο με τη βοήθεια του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης. Και ο καιρός γενικά αιθρίος προβλέπεται για αύριο, καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε αποκάλυψη βόμβα προέβη ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη και νομικός εκπρόσωπος οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης. Μιλώντας στο Δελτίο Ειδήσεων, το Αντένα γνωστοποίησε ότι ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως είπε, από τη δικογραφία με βεβαιότητα προκύπτει πως αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός δεν είναι αληθές, ότι δηλαδή ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Πρόσθεσε πως από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι λειτουργούσε επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 2 και 12. Αυτό σημαίνει, τόνισε ο κ. Λυκούδης, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό και αυτό να γίνεται από γιατρούς, επισήμανε. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια του εκλειπώντος προσανατολίζεται να ζητήσει από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Πως τα αίτια θανάτου αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, καθώς η νεκροψία νεκροτομή δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την αιτία θανάτου. Σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, πήρε αρμόδια υπουργός Εργασίας, προσθέτοντας ότι πρόκειται για αυστηρά προσωπική του θέση. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, επισημαίνει η κυρία Κεραμέως. Κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης, που αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη, χαρακτηρίζει η Ελλάς την πρόταση Μαρινάκη. Μία μητέρα και το παιδί της τραυματίστηκαν ελαφρά από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στο Δήμο Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Η 30χρονη μητέρα και το 17 μηνών παιδί της διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Παπα-Νικολάου και Ιπποκράτιο. Σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης, Χρυσαράπογλου, ο χώρος έχει ασφαλιστεί και ξεκίνησε η διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης του δέντρου. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τη σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάντ και ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων, τονίζοντας ότι η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν στη Βόρεια Ρωσία, όπου ένα μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα επιβατικό αυτοκίνητο και με ένα φορτηγό που μετέφερε ξυλία. Σύμφωνα με το ΡΙΑ, μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη δεύτερη θέση με άλματα 6 μέτρα και 15 εκατοστά, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης, μένοντας πίσω από τον Αρμάντ Ντουμπλάντης που πέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρη θερμοκρασία. Θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.

Après toi, je ne pourrais plus vivre. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Κάπως έτσι για το δικό μας ξεκίνημα. Και Βίκυ Λέανδρος, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τη Λιλίκα τη Φωτοπούλου, την αγαπημένη μου, είμαστε εδώ στον ήχο και σήμερα για τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Το λέμε καθημερινά. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, τώρα πλέον ξημέρωμα Σαββάτου, και νυχτερινά και ταξιδιάρικα, και θα μεταφερθούμε σε γεγονότα, σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικ το μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς, όπως λέμε, τους άκρος ραδιοφρικρινούς. Το κλικ το μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς, όπως λέμε, τους άκρος ραδιοφωνικούς

Καλή νύχτα, μια μόρια και ένα τρυφερό σ' αγαπώ, για τα σ' αγαπάω και τα σ' αγαπώ μας. Να τα ντύσουμε αναλόγως σήμερα με τραγούδια. Εσείς λοιπόν φτάσαμε στο ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, 12η του Σεπτεμβρίου, και γιορτάζει ο Αυτόνομος. Τι ωραίο ιδιαίτερο όνομα. Ξέρεις λιγά μου κανένα αυτόνομο? Όχι, Νάκιος μου λέει, Στάκη, χάλλοντας μου λέει το λιλικάκι μου. Ο Αυτόνομος λοιπόν επέτει, είναι η μέρα δράσης για την Μικρανία, η μέρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και για την συνεργασία των χωρών του Νότου, παγκόσμια μέρα δελφινιών, θα το διανδύσουμε αναλόγως, και παγκόσμια ημέρα των πρώτων βοηθειών.

Αγαπημόμορφε και Νίκος Μπούναρης. Παγκόσμια λοιπόν ημέρα δελφινιών η σημερινή, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Σεπτεμβρίου για να μας υπενθυμίσει ότι τα δελφίνια σε όλο τον κόσμο χρειάζονται περισσότερη προστασία, αλλά και να κάνει γνωστή στο παγκόσμιο κοινό τον συνασπισμό οργανώσεων Stop the Grind, που εργάζεται για τον τερματισμό και τη θανάτωση των δελφινιών, των φαλαινών στα νησιά Φερόες του Βορείου Ατλαντικού. Τα δελφίνια είναι υδρόβια θηλαστικά και ανήκουν στην κατώτερη τάξη των κοιτοδών μαζί με τις φάλαινες και τις φώκαινες. Υπάρχουν 40 είδη δελφινιών, τα περισσότερα από τα οποία ζουν σε ζεστά τροπικά νερά και ορισμένα προτιμούν ψυχρότερα κλίματα. Δεδομένου ότι τα δελφίνια έχουν λίγους φυσικούς εχθρούς, ορισμένα είδη και συγκεκριμένα πληθυσμοί κάποιων δελφινιών δεν έχουν καν εχθρούς, όλες οι απειλές που αντιμετωπίζουν προκαλούνται από τον άνθρωπο. Αυτές οι απειλές περιλαμβάνουν το κυνήγι των δελφινιών σε μέρη όπως τα νησιά Φερόες, η Ιαπωνία, το Περού και τα νησιά του Σολομόντος, την θαλάσσια ρύπανση, την καταστροφή των οικοτόπων και τους τραυματισμούς και θανάτους λόγω συγκρούσεων τους με σκάφη. Οι περιβαλλοντολόγοι και οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων ανησυχούν ιδιαίτερα για το κυνήγι φαλαινών και δελφινιών στις νήσους Φερόες. Αν και το κυνήγι ρυθμίζεται από τις τοπικές αρχές, οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων τη θεωρούν σκληρή και περιττή πρακτική. Η Παγκόσμια ημέρα δελφινιών καθιερώθηκε το 2022 από την Sea Shepherd Global, μια διεθνή μη κερδοσκοπική οργάνωση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ημερομηνία επιλέχθηκε για να τιμήσει την επέτειο της μεγαλύτερης σφαγής δελφινιών. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2021 έγινε ένα άνευ προηγουμένων κυνήγι λευκόπλευρων δελφινιών στα νησιά Φερόες. 1.428 δελφίνια πιάστηκαν και σφάχτηκαν σε μία μέρα, συμπεριλαμβανομένων νεαρών και εγγύων θηλυκών. Ήταν σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερο από το ετήσιο αλίευμα λευκόπλευρων δελφινιών στις νήσους Φερόες και σχεδόν διπλάσιο από το προηγούμενο ρεκόρ. Το 2002 773 δελφίνια αλιεύθηκαν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της κυνηγητικής περίοδου. Η Παγκόσμια ημέρα δελφινιών δημιουργήθηκε στη μνήμη των δελφινιών που σκοτώθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2021. Σύμφωνα λοιπόν με το Sea Shepherd Global, είναι η πρώτη διεθνής ημέρα που είναι ειδικά αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη προστασίας των δελφινιών σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο από το κυνήγι, αλλά και από την τυχαία αλία και την εχμαλωσία για διασκέδαση. Ένας από τους κύριους στόχους της Παγκόσμιας ημέρας δελφινιών είναι να υποστηρίξει το Stop the Grind, ένα διεθνή συνασπισμό οργανώσεων και ατόμων για την προστασία της φύσης που σχηματίστηκε στον απόϊχο της σφαγής της 12ης Σεπτεμβρίου. Ο απότερος σκοπός του συνασπισμού είναι να τερματιστεί η περιττή και απάνθρωπη θανάτωση δελφινιών και φαλαινών, ασκώντας πίεση σε πολλαπλά μέτωπα, οικονομικό, πολιτικό, αλλά πάνω απ' όλα κοινωνικό.

εξαιρετικά αφιερωμένο στο Μίμη που μας ακούει, τρώγοντας λέει φιστίκια με έναν ιδιόρυθμο τρόπο. Εξαιρετικά. Λοιπόν, ο κάθε περιορέξεως, πώς το λέγανε, ουδής λόγος λέγανε οι παλαιότεροι. 12 Σεπτεμβρίου του 1829, η μάχη της Πέτρας. Η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης διεξήχθη στην Πέτρα της Βιωτίας, μία στενή δίωδο μεταξύ Βιωτίας και Λιβαδιάς. Επικεφαλής των ελληνικών δυνάμεων ήταν ο Δημήτρης Υψηλάντης, ο οποίος επίλεξε το σημείο για να εμποδίσει το πέρασμα του εχθρού που διέθετε πυροβολικό και ισχυρές δυνάμεις πεζικού και υπηκού. Πράγματι, οι Τούρκοι δέχθηκαν καταιγισμό πυρών από τους Έλληνες, οι οποίοι στη συνέχεια βγήκαν από τα χαρακόμματα και τους επιτέθηκαν με τα ξύφη. Οι Τουρκαλβανοί υποχώρησαν άτακτα, παρασύροντας και τους υπόλοιπους Τούρκους που κινδύνευσαν να περικυκλωθούν. Οι απώλειες και από τις δύο πλευρές δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες, όμως το ηθικό των Τούρκων καταρακώθηκε. Οι Έλληνες είχαν 3 νεκρούς και 12 τραυματίες, ενώ οι Τούρκοι άφησαν στο πεδίο της μάχης περίπου 100 νεκρούς.

Εντάξει, εξαιρετικά αφιερωμένη όλη βραδιά στην Άννα Μιχαέλα. Και όπως με ενημερώνει η υπέροχη μαμά της, έχει κοιμηθεί 9:11 και τώρα ακούει. Άννα Μιχαέλα, αγαπημένη μου, έτον 6 Άννα Μιχαέλα. Λοιπόν, να μου πεις τι τραγούδια θες να ακούσεις. Γεια σου Άννα Μιχαέλα που δεν κοιμάσαι, έτον 6. Και έκανες και αγιασμό σήμερα στο σχολείο.

Άδικα πήγαν τα νιάτα μου, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, σαγηνευτικές επιλογές, διαφορετικές. Λοιπόν, You Rock. Βρήκα το τραγούδι, Άννα Μιχάλη, που θα σου βάλω. Το επόμενο είναι εξαιρετικά αφιερωμένο για σένα. Να πούμε ότι το 1967, σαν σήμερα, στις 12 Σεπτεμβρίου, η αστυνομία και ο Δήμος Πειραιός προβαίνουν στο κλείσιμο του κακόφημου μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας. Σαν σήμερα έγινε αυτό, το 1967. Το 1906 γεννιόταν ο Δημήτρης Σωστακόβιτς, ο Ρώσος συνθέτης. 1913 ο Τζέσε Όουενς, ο Αφροαμερικανός αθλητής του στίβου, που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Και το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Νάνος Βαλαωρίτης, ποιητής που κινείται στο πνεύμα του υπερρεαλισμού. Άννα Μιχάλη, νομίζω ότι αυτό μας κάνει. Για να δούμε αν σας αρέσει αυτό.

Αυτό είναι. Θα βρούμε και άλλα αντίστοιχα τραγούδια. Να πούμε λοιπόν λίγο για τον Νάνο Βαλαουρίτη. Τον Ιούνιο, την Τετάρτη, βλέποντας τον εμφύλιο να έρχεται, όπως έγραφε ο ίδιος, αποφασίζω απογοητευμένος να φύγω. Μετά από ένα μακρύ περιπετειώδες ταξίδι στο Αιγαίο, το Καϊκί πιάνει τουρκικά παράλια. Από εκεί φτάνω στο Χαλέπι της Συρίας, σε ένα εγγλέζικο στρατόπεδο προσφύγων. Καθοδόν προς το Λίβανο, διαφεύγω από φρουρούμενο τρένο με τη βοήθεια μιας ελληνοεβραίας φίλης, βγάζω διαβατήριο. Πηγαίνω στο Κάιρο και από εκεί στο Λονδίνο, όπου με τη στήριξη του Σεφέρη, τον οποίο μεταφράζω στα αγγλικά, το 48, σπουδάζω αγγλική λογοτεχνία και μεταφράζω Έλληνες ποιητές. Αρχικά είχα μεγάλο άγχος, όντας νέος και μετανάστης, όμως με αποδέχθηκαν με θαυμασμό, όντας ο μόνος Έλληνας ποιητής που δραπέτευσε από την γερμανοκρατούμενη Ελλάδα. Έμεινα εκεί 9 χρόνια. Γνώρισα τον T.S. Eliot, τον Dylan, τον Όντεν και το 54 φτάνω στο Παρίσι, που βρήκα πιο φιλικό και οικείο. Σπουδάζω με κοιναϊκή αρχαιολογία. Είχε μόλις αποκωδικοποιηθεί η γραμμική Β πίσω στην Αθήνα. Μεταξύ 63 και 67 εκδίδω και πάλι το περιοδικό ορόσημο για την εποχή. Έρχεται η Χούντα και υποχρεώνομαι να φύγω, να ξενιτευτώ, και πηγαίνω αυτή τη φορά στην Αμερική.

0: εσύ.
1: Αυτό αφού είμαστε και άκρος αθηνοκεντρικοί τύποι. Έτσι, Άννα Μιχαήλα μου, λοιπόν, ψάχνω για σένα τραγούδια εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ροκ. Μου λες, you are rock, μου στέλνεις διάφορες φατσούλες, πολύ ωραίες. Το 1959 αρχίζουν στις Βρυξέλλες συνομιλίες, σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, για την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Θα μιλήσουμε λοιπόν αργότερα για την Ευρώπη, διανθίζοντας τα της Ευρώπης λιγάκι με τα ευρωπαϊκά δρόμενα που όσο πιο παλιά είχαν και έναν ρομαντισμό. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Και επειδή λοιπόν η Άννα Μιχαήλα ζωγραφίζει εξαιρετικά και είναι τον 6, το είπαμε, και πηγαίνει και σε ένα εργαστήρι ζωγραφικής όπου το έργο της πλέον εκτίθεται στα έργα των ζωγράφων της Σχολής Καλλοτεχνών, οι οποίοι βλέπουν κάποια ταλέντα και το έχουν ανεβάσει στο site τους. Είναι επίσημα και ζωγράφος. Συνεπώς, της αφιερώνουμε εξαιρετικά αυτό το τραγούδι που είμαι σίγουρη ότι θα της αρέσει και το ξέρει.

Αυτό είναι, Άννα Μιχαέλα μου, ένα τραγούδι το οποίο γράφηκε το 1980. Αγεννητική μαμά σου ήταν το 1980. Το έγραψε ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης στους στίχους. Μια και αναφερθήκαμε ότι σαν σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου του 1959 αρχίζουν στις Βρυξέλλες συνομιλίες για την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ, διαμφθίζοντας λίγο την Ευρώπη. Αν ξαναγίνει πόλεμος στην Ευρώπη, θα ξεκινήσει από κάποια ανοησία στα Βαλκάνια, έλεγε ο Ότο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός καγκελάριος, πόσο μπροστά, 1815-1898. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, φράση του Καρλ Μάρξ, και είναι η πρώτη φράση από το Μανιφέστο. Υπάρχει σήμερα μία εθνικότητα ευρωπαϊκή, όπως στον καιρό του Ευρυπίδη, του Εσχύλου και του Σοφοκλή υπήρχε μια εθνικότητα ελληνική, έλεγε και έγραφε ο Βίκτορ Ουγκό. Η ελληνική γλώσσα έχει ομοιογένειες σαν τη γερμανική. Είναι όμως πιο πλούσια από αυτήν. Έχει τη σαφήνεια της γαλλικής, έχει όμως μεγαλύτερη ακριβολογία. Είναι πιο ευλίγιστη από την ιταλική και πολύ πιο αρμονική από την ισπανική. Έχει δηλαδή ό,τι χρειάζεται για να θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης. Ο Κλοντ Φοριέλ, Γάλλος ιστορικός και φιλέλληνας. Οι Έλληνες πιστεύουν ακράδαντα ότι όλα αυτά τα δυσάρεστα που τους έχουν συμβεί οφείλονται στη Δύση και γι' αυτό προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις μοιάσουν. Νίκος Δήμου, ηρωνικό νεοελληνικό λεξικό. Εγώ σας έβαλα στην Ευρώπη, εσείς τώρα να μάθετε να κολυμπάτε. Φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όταν σε δύο σκέλη το ένα υπερτροφεί, το άλλο ατροφεί. Μία αξιέπαινη ροπή να συνενωθούν σε ενιαία μονάδα οι λαοί της Ευρώπης προσκόπτει σήμερα στην αδυναμία να συμπέσουν τα ατροφικά και τα υπερτροφικά σκέλη του πολιτισμού μας. Οδυσσέας Ελίτης. Ανώνυμος. Υπάρχει ένα καταπληκτικό ανέκδοτο. Να, η Λίλικα που είναι και αυτή η μικρό κοριτσάκι εδώ, λίγο πιο, πολύ, πιο μεγάλη από σένα, Άννα Μιχαήλ, μου είσαι 6, η Λίλικα είναι 28, είσαι τη μαμά σου. Λοιπόν, ο Παράδεισος είναι ένας Βρετανός αστυνομικός, ένας Γάλλος μάγειρας, ένας Γερμανός μηχανικός, ένας Ιταλός εραστής, αυτό μπιπ, Άννα Μιχαήλ, και την οργάνωση έχουν οι Ελβετοί. Η κόλαση, Λίλικα μου, είναι ένας Βρετανός μάγειρας, ένας Γάλλος μηχανικός, ένας Γερμανός αστυνομικός, ένας Ελβετός εραστής και την οργάνωση την έχουν Ιταλοί.

Σιρλέι Μπάσεϊ, εξαιρετική ερμηνεύτρια. Never, never, never. Άννα Μιχαέλα, αγαπημένη μου, θα σου βάλω το τραγούδι που μου ζήτησες, Τα καλοκαίρια του Στέλιου Ρόκου, και μετά ύπνο, κατευθείαν ύπνο, διότι η μαμά δεν αντέχει άλλο.

Αυτό είναι λοιπόν άκρος καλοκαιρινό, αν και ακόμα οι θερμοκρασίες είναι κάπως καλοκαιρινές. Συνεπώς μπορούμε να βάλουμε και ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Γεια σου, Ανά Μιχαέλα, καληνύχτα και όνειρα τρυφερά. Και μια και αναφερόμαστε και πάλι στα ευρωπαϊκά δρόμενα, μια και σαν σήμερα αρχίζουν το 1959 στις Βρυξέλλες συνομιλίες για την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, να διανθίσουμε τα έθνη και τις χώρες. Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του, η Αγγλία την ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία τας ακρίδας και η Ελλάς τους Έλληνας. Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, ο συγγραφέας. Αν η θεωρία της σχετικότητας αποδειχθεί πετυχημένη, οι Γερμανοί θα με πούν Γερμανό και οι Γάλλοι πολίτες του πολίτη του κόσμου. Αν η θεωρία της σχετικότητας αποδείχθει λάθος, τότε οι Γάλλοι θα με πούν Γερμανό και οι Γερμανοί Εβραίο. Αλμπέρτο Αϊνστάιν, 1879-1955. Μόνο σε δύο χώρες οι μυστικές υπηρεσίες, φοβερό αποφθέγμα αυτό, δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στην Ιαπωνία, επειδή δεν μιλάει κανένας, και στην Ελλάδα επειδή μιλούν όλοι. Γεώργιος Παπανδρέου, 1888-1968. Σε όλους τους πολέμους η Αγγλία κερδίζει μίαν μάχη, την τελευταίαν, Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Πολ Βαλερί, ο Γάλλος ποιητής, έζησε από το 1871 έως το 1945, έλεγε: «Ευρωπαίος είναι αυτός που έχει υποστεί φιλοσοφικά την επίδραση της αρχαιοελληνικής ορθολογιστικής σκέψης, που έχει ζήσει με την ιουδαιοχριστιανική θρησκευτικότητα και έχει υποστεί την επίδραση της ρωμαϊκής διοίκησης και των ρωμαϊκών θεσμών». Ο Πολ Βαλερί, ο Γάλλος ποιητής. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης έλεγε: «Οι Άγγλοι είναι ένα έθνος από μαγαζάτορες. Το ποτήρι των ατυχιών της Ιρλανδίας έχει ξεχυλήσει εδώ και καιρό, αλλά δεν είναι γεμάτο». Οσκάρ Ουάιλντ, ο Ιρλανδός συγγραφέας. Υπάρχει και μία δήλωση του Γιάννη Τσαρούχη που λέει: «Οι Έλληνες ζωγράφοι αγάπησαν τη Γερμανία γιατί ήταν ευπρόσιτοι, επαρχιακοί και δι' αυτής απολάμβαναν την Ευρώπη όπως τα παιδιά τη θάλασσα στα ρηχά νερά». Ο δε Φραγκίσκος Βάκον, ο Μπέικον, ο Άγγλος φιλόσοφος, έλεγε: «Η ευφυΐα και το πνεύμα ενός έθνους φαίνονται από τις παροιμίες του».

Παντάμ, παντάμ, με τη θεία, φκεζοτέμ, λέει, 14 Ζουίγε, πόσο μου αρέσει, λέει, η 14η του Ιουλίου, η Εθνική ημέρα των Γάλλων, εξαιρετική ερμηνεία. Το 1913 γεννιόταν ο Τζέσε Όουενς, σαν σήμερα ο Αφροαμερικανός αθλητής του Στίβου, που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου και ανάτρεψε στην πράξη τις θεωρίες του Χίτλερ περί αρίας φυλής. Ο εξαιρετικός Τζέσε Όουενς, Αφροαμερικανός αθλητής του Στίβου από τις θρηλυκές μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού, κατήχε τα παγκόσμια ρεκόρ στο άλμα Ισμίκος για 25 χρόνια, ενώ κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στα 100, στα 200, στο Μίκος 4x100. Η τετραπλή αυτή νίκη του υπήρξε ένα ισχυρό ράπισμα στον Χίτλερ, ο οποίος σκόπευε να εκμεταλλευτεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να αποδείξει την ανατοερότητα της αρίας φυλής. Ο James Cleveland, ο Jesse Owen, γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1913 στην πόλη Oakville της πολιτείας Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το νεότερο από τα 10 παιδιά ενός φτωχού αγρότη του Henry Owens και της Mary's Fitzgerald. Το 1922 η οικογένεια του Owen μετανάστευσε στο Cleveland του Οχάιο προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Ο μικρός Jesse έκανε διάφορες μικροδουλειές για να βοηθήσει την οικογένεια παράλληλα με τη φίτησή του στο σχολείο. Γρήγορα ξεχώρισε για τις αθλητικές του επιδόσεις και το 1933 διακρίθηκε ιδιαίτερα στους εθνικούς διασχολικούς αγώνες στο Σικάγο, κερδίζοντας ήδη από τότε 3 πρωτιές. Ως φοιτητής του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Οχάιο έγραψε ιστορία, καθώς μέσα σε μία μέρα, 25 Μαΐου του 1935, κατά τη διάρκεια των Πανεπιστημιακών Αθλητικών Αγώνων, ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ στις 100 γιάρδες με 9,4. Τόμε τον επόμενο χρόνο συμπεριλήφθηκε στην Ολυμπιακή Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και έγραψε ακόμα πολλές σημαντικές νίκες. Ο Χίτλερ, που είχε μεταβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ναζιστική προπαγάνδα το 1936, δεν παραβρέθηκε στην απονομή του μεταλλίου του Owens και η Αμερικανική Επικοινωνιακή Μηχανή φρόντισε να μεγαλοποιήσει το γεγονός, κατασκευάζοντας την ιστορία ότι ο αθλητής μας έκανε τον Φίρερ να φύγει από το στάδιο. Το μήνυμά του και της αρίας φυλής να χάνονται από ένα μαύρο αθλητή, και οι ίδιοι οι Αμερικανοί που έβγαιναν ασπροπρόσωποι χάρη σε έναν αγνοημένο και από τους ίδιους μαύρο αθλητή. Ωστόσο, ο Owen, όταν αποσύρθηκε από τους αγώνες, ασχολήθηκε με την προπόνηση νέων αθλητών. Εργάστηκε επίσης για την Αμερικανική κυβέρνηση, κάνοντας διάφορα ταξίδια καλής θέλησης και δημόσιες σχέσεις στην Ινδία και σε χώρες της Άπου Ανατολής. Δεινός καπνιστής, προσβλήθηκε από καρκίνο των πνευμόνων και άφησε την τελευταία του πνοή στις 31 Μαρτίου στο Τουσόν της Αριζόνας σε ηλικία 66 ετών. Ο Jesse Owens ήταν παντρεμένος από το 1935 με τη Μίνι Σόλομον, με την οποία απέκτησε 2 κόρες.

Αφήνουμε και από ήχο χειροκροτήματος αυτή την εξαιρετική ερμηνεία των ανθρώπων, τα έργα των ανθρώπων. Ανθρώπων έργα λέγεται το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Μάριο Φραγκούλη. Τι ωραίο ντουέτο. Και για ολίγων για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με την Λιλίκα μου τη Φωτοπούλου είμαι εδώ στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Θα διανθίσουμε και λίγο τα δρόμενα της επόμενης μέρας, της αυριανής μέρας, μια και ασχοληθήκαμε όλη την πρώτη ώρα με τα γεγονότα της σημερινής μέρας, της 12η Σεπτεμβρίου. 13η Σεπτεμβρίου, βλέπουμε 13 Σεπτέμβρη, θεωρείται ο εθνικός, πέθανε ο Δάντης, ο Ντάντε, θεωρείται ο εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Το έργο του «Η Θεία Κωμωδία» εκτιμάται ως ένα έργο από τα σημαντικότερα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αποτελούμενο από 14.233 στίχους, αφηγείται πως ο Λατίνος ποιητής ο Βιργίλιος οδηγεί τον συγγραφέα στον κόσμο των ψυχών. Μέσα από την κόλαση και το καθαρτήριο φτάνει στον παράδεισο, όπου τον δέχεται η Βεατρίκη. Στις σελίδες της Θείας Κωμωδίας περιπλέκονται με τρόπο αριστοτεχνικό αλληγορίες, φιλοσοφικές σκέψεις και ιστορικές γνώσεις. Πέρα από το λογοτεχνικό του ύφος, έμεινε στην ιστορία για την καθιέρωση της χρήσης της δημοτικής γλώσσας στη λογοτεχνία σε μια εποχή που η ποίηση γραφόταν κυρίως στα λατινικά, τα οποία ήταν προσιτά μόνο στους λόγιους.

Μαρτίνο, Blue Spanish Eyes. Ένα διαχρονικό, ένα ρομαντικό τραγούδι, όπως λέμε για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, δικό μας απόφθεγμα, ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. 13 Σεπτεμβρίου του 1873 είναι η γέννηση του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Έλληνας μαθηματικός, θεωρείται ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά που ανάδειξε η χώρα μας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το IQ του ήταν εισάξιο του Αϊνστάιν. Μάλιστα, οι δύο επιστήμονες γνωρίζονταν και είχαν συνεργαστεί αρκετές φορές. Όταν τελείωσε το σχολείο, έφυγε αμέσως για τις σπουδές του στο εξωτερικό. Άλλωστε, έγραφε και μελετούσε σε 6 γλώσσες. Έζησε για πολλά χρόνια στο Βέλγιο και στη Γερμανία, όπου και διέπρεψε. Οι διατριβές του έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση και σταδιακά εξελίχθηκε σε μία από τις καλύτερες ερευνητικές υπογραφές στο διάστημα και έγκυρα περιοδικά μαθηματικών της εποχής. Δημιουργούσε νέες θεωρίες, αναμόχλευε και ανακαίνιζε παλιά αξιώματα. Όσο ήταν φοιτητής, γνωρίστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από το μυαλό του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και για τις δεξιότητες του νεαρού επιστήμονα. Μεταγενέστερα, την δεκαετία του 1920, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε τη βοήθειά του για την αναδιοργάνωση του Καποδιστριακού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες του Καραθεοδωρή πραγματευόταν τους κύονες του Παρθενώνα. Ήταν αυτός που ανακάλυψε ότι οι μπροστινοί κύονες έχουν τόξα από κύκλους με ακτίνα 5 χιλιόμετρων, ενώ οι πίσω κύονες έχουν ακτίνα 10 χιλιόμετρων, με αποτέλεσμα να μοιράζεται καλύτερα το βάρος στον καθένα. Cha-cha-cha.

Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1908 γεννιόταν ο Κάρολος Κουν, σπουδαίος σκηνοθέτης, θεατρικός διδάσκαλος και πρωτοπόρος του ελληνικού θεάτρου. Ο Κάρολος Κουν ξεκίνησε με το περίφημο θέατρο τέχνης από την Νεάπολη εξ αρχείων εν μέσω κατοχής. Η ανάγκη για ένα τέτοιο θέατρο, για ένα νέο θέατρο, ένα θέατρο συνόλου, είχε οριμάσει μέσα μου πολύ πριν τον καιρό που ιδρύθηκε η μη επαγγελματική λαϊκή σκηνή. Η εποχή της κατοχής ήταν μια συναισθηματικά πλούσια εποχή. Έπαιρνες και έδινες πολλά. Μαζώνανε κίνδυνοι, στερήσεις, βία και τρομοκρατία. Γι' αυτό σαν άνθρωποι αισθανόμασταν την ανάγκη πίστης, εμπιστοσύνης, συναδέλφωσης, έξαρσης και θυσίας. Την ίδια χρονιά ίδρυσε και τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου, στην οποία μαθήτευσαν πολλοί από τους σημαντικότερους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της μεταπολεμικής γενιάς. Το 1975 το Θέατρο Τέχνης έγινε το πρώτο θέατρο μετά το Εθνικό που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου με τις παραστάσεις Όρνηθες. Το τελευταίο έργο που σκηνοθέτησε ο Κάρολος Κουν ήταν το 1987, ο ήχος του όπλου της Λούλας Αναγνωστάκη.

Αυτή η μαγική λέξη με τον Δημήτρη Χόρν και την Μάρο Κοντού, την αγαπημένη μας Μάρο. 13 Σεπτεμβρίου του 1927 γεννήθηκε ο Τζανής Τζανετάκης. Εκλεγόταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αδιαλείπτος για μία τριακονταετία από το 1977 έως το 2007. Διατέλεσε πρωθυπουργός της κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού της Αριστεράς από τις 2 Ιουλίου έως τις 11 Οκτωβρίου του 1989, μετά την αδυναμία σχηματισμού μονοκομματικής κυβέρνησης στις εκλογές του Ιουνίου εκείνου του έτους. Μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της θητείας του ήταν το κάψιμο των φακέλων κοινωνικών φρονημάτων που διατηρούσε έως τη μεταπολίτευση η ασφάλεια. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε και η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα.

Μας έμεινε η Δανάη, τραγουδώντας Ατίκ. 13 Σεπτεμβρίου του 1939, το πρώτο ελικόπτερο στην ιστορία. Ο σοβιετικός Ιγκόρ Σικόρσκι, αεροναυπηγός στο επάγγελμα, είχε από μικρός το όραμα να σχεδιάσει ένα επτάμενο όχημα που θα κινούνταν με έλικα. Μέχρι οι συνθήκες να είναι κατάλληλες, ώστε να πετύχει, επιδόθηκε στην κατασκευή συμβατικών αεροπλάνων. Μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ίδρυσε τη δική του αεροπορική εταιρεία και διακρίθηκε στον κλάδο θέτοντας τις βάσεις για την κατασκευή πολυκινητήριων αεροσκαφών. Τη δεκαετία του 30 ξεκίνησε και πάλι ενεργά τις προσπάθειες για να εκπληρώσει το νεανικό του όνειρο. Έκανε λοιπόν σχέδια, τα δοκίμαζε, σημείωνε τα ελαττώματά τους και μετά τα βελτίωνε. Το Σεπτέμβριο του 1939, μετά από πολλά τεστ, το πρωτότυπο VS-300 ήταν έτοιμο να πετάξει. Ήταν το πρώτο ελικόπτερο στην ιστορία. Μα από την Νάντια Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά που το λέει εξαιρετικά, το αεροπλάνο του Κώστα Χατζή και τη Σότια Τσόντου.

Απλά μαγικά μου γράφετε. Απλά μαγικά, κάπως έτσι. 13 Σεπτεμβρίου του 1965 ο Λούις Άμστρομ κέρδισε Γκράμι. Γεννημένος το 1901 στη Νέα Ορλεάνη στην Λουιζιάννα, έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο πατέρας του τους εγκατέλειψε και η μητέρα αναγκάστηκε να στραφεί στην πορνεία. Στα 12 του ο Λούις συνελήφθη και στάλθηκε σε αναμορφωτήριο. Και έμαθε να παίζει τρομπέτα. Και έτσι, όταν αφέθηκε ελεύθερος 18 μήνες αργότερα, αγόρασε μία μεταχειρισμένη. Άρχισε να παίζει με διάφορες μπάντες στις κακόφημες γειτονιές της Νέας Ορλεάνης, όπου γνώρισε τυχαία τον κορυφαίο για την εποχή τρομπετίστα Τζο Κινγκ Όλιβερ. Αυτός τον πήρε υπό την προστασία του και του δίδαξε την τέχνη της jazz μουσικής. Μέσα σε λίγα χρόνια η φήμη του απογειώθηκε και έγινε γνωστός σε όλη την Αμερική. Δημιούργησε τη δική του ορχήστρα, έπαιξε σε ταινίες, έκανε περιοδίες σε όλο τον κόσμο και εισέπραξε μεγάλα ποσά. Του αξίζαν όμως.

13 Σεπτεμβρίου του 1967 γεννήθηκε ο Μάικλ Τζόνσον. Ο Αμερικανός δρομέας στέφθηκε 4 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, καθώς και 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 έκανε ένα παγκόσμιο ρεκόρ, τρέχοντας τα 200 μέτρα σε χρόνο 19,32 δευτερολέπτων. Το ρεκόρ αυτό διατηρήθηκε για 12 χρόνια. Το 1999 κατέριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ των 400 μέτρων με χρόνο 43,18 δευτερόλεπτα, το οποίο διατηρήθηκε για 22 χρόνια. Το 2008 επέστρεψε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε το 1996 στη σκυταλοδρομία 4x400 μετά την παραδοχή ενός συναθλητή του ότι είχε κάνει χρήση απογορευμένων ουσιών.

Frankie, έτσι, Strangers in the Night. 13 Σεπτεμβρίου του 1997 η κηδεία της μητέρας Τερέζας έγινε γνωστή στα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ως η Αγία των Φτωχών, που αφιέρωσε τη ζωή της στους άστεγους και αρρώστους του πλανήτη. Άλλοι την θεωρούσαν διαφορετική προσωπικότητα, πολλές φορές αμφισβητούσαν τα κίνητρά της και τη διαφάνεια της διαχείρισης των δωρεών που λάμβανε. Τον Οκτώβριο του 1950 η Μαρία Τερέζα δημιούργησε ένα δικό της τάγμα από καλόγριες, τους Ιεραποστόλους της Φιλανθρωπίας. Το τάγμα ίδρυσε πολλά κέντρα βοήθειας για τυφλούς, ηλικιωμένους, λεπρούς, αναπήρους, πάσχοντες από AIDS και τιμοθανάτους. Η ίδια περιόδευε σε όλο τον κόσμο κηρύσσοντας το ουμανιστικό της μήνυμα. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1979 τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην καταπολέμηση της φτώχειας και της δυστυχίας. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο φιλανθρωπικό δίκτυο. 4.000 καλόγριες του τάγματός της βοηθούσαν τους αναξιοπαθούντες σε 610 κέντρα σε 123 χώρες του κόσμου.

Το 1922, στις 13 Σεπτεμβρίου, μαύρη μέρα για τον ελληνισμό, καθώς ο τουρκικός στρατός εισβάλλει στη Σμύρνη και ξεκινά τη σφαγή και τις καταστροφές. Το 1924 γεννιέται ο Γάλλος συνθέτης ο Μωρίς Ζαρ, βραβευμένος με Γκράμι και Όσκαρ συνθέτης. Έγραψε μουσική για ταινίες όπως ο Λόρενς της Αραβίας, Δόκτωρ Ζιβάνκο, Πέρασμα στην Ινδία.

Σαν σήμερα ο Μιχαηλάγγελος αρχίζει την κατασκευή του Δαβίδ του γλυπτού Αριστουργήματος. Ο Μικαλάντζελο Μπουαναρότη 1475 έζησε έως το 1564, κορυφαίος γλύπτης και ζωγράφος, Ιταλός. Ο Μικαλάντζελο έλεγε: «Είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα μέχρι που τον απελευθέρωσα». Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους περισσότερους δεν είναι μήπως βάλουν κάποιον πολύ υψηλό στόχο, δεν είναι που δεν θα μπορέσουν να πετύχουν, αλλά μήπως και ο στόχος είναι πολύ χαμηλός και τον πετύχουν. Αν οι άνθρωποι ήξεραν πόσο πολύ δούλεψα για να τελειοποιήσω την τέχνη μου, δεν θα τους φαινόταν τελικά τόσο υπέροχη. Ελπίζω να μπορώ να επιθυμώ περισσότερα από όσα μπορώ να επιτύχω. Όσο πιο πολύ λιγοστεύει το μάρμαρο, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει το άγαλμα. Διάσημα έργα του Μικαλάντζελο είναι η Καπέλα Σιστίνα, ο θόλος του παπικού παρεκκλησιού, η Αποκαθήλωση, ένα έργο του 1499, δευτέρα παρουσία, νοπογραφία Βατικανό, ο επιβλητικός Μωυσής του Μιχαλάγγελου. Το άγαλμα λαξεύτηκε το 1513 για τον τάφο του Πάπα του Ιουλίου του Δεύτερου και τοποθετημένο στο μαυσολείο του Πιέτρο in Βίνκολη στην Ρώμη.

Αυτό είναι. Ναι, είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, τα δρόμενα της καρδιάς, Μαρία. Λοιπόν, πόσο καιρό έχουμε να τα αναδιανθήσουμε. Τα δρόμενα της καρδιάς. Cor ad cor loquitur. Η καρδιά, μιλάει στην καρδιά. Του Αγίου Αυγουστίνου απόφθεγμα, 354 έως το 430. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ένα κουβάρι κάμπιες. Φύσηξε, Χριστέ μου, να γίνουν πεταλούδες. Νίκος Καζαντζάκης. Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη. Αυτός είναι ο Γκέτε, ο Γερμανός ποιητής και φιλόσοφος. Το πιο βασανιστικό μαρτύριο δεν είναι η κόλαση. Κόλαση είναι η άδεια καρδιά. Ο Χαλίλ Γκιμπράν, ο Λιβανό-Αμερικανός ποιητής και φιλόσοφος, 1883-1931. Σε αποφάσεις δευτερευούσης σημασίας είναι χρήσιμο να εξετάζουμε τα υπέρ και τα κατά. Σε κρίσιμα ζητήματα όμως η απόφαση πρέπει να προέρχεται από την καρδιά. Ποιος άλλος, ο Φρόιντ, ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο ψυχίατρος, 1856-1939. Αν η καρδιά μπορούσε να σκεφτεί, θα σταματούσε. Ο Φερνάντο Πεσόα, ο Πορτογάλος ποιητής και συγγραφέας. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας, αφήνουν τα χνάρια τους στην καρδιά μας και δεν είμαστε ποτέ πια ίδιοι. Φραντς Σούμπερτ, ο Γερμανός συνθέτης, 1797-1828.

Αυτό είναι για τα δρόμενα της καρδιάς. Ό,τι καλύτερο, Γιάννης Φάριος. Το 1965, στις 13 Σεπτεμβρίου, οι Beatles κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία Yesterday, και την ίδια μέρα ακριβώς που κυκλοφόρησε ο δίσκος, παίρνει χρυσό για το τραγούδι τους Help. Εμείς όμως Yesterday, πιο πολύ μας αρέσει.

0: Το 1997, το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Γκεταρί. Λάμπρος Γούργου το πραγματικό του όνομα, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά και ελληνικής καταγωγής. Πρωταγωνίστησε επί μισό αιώνα στη μουσική σκηνή της Γαλλίας. Γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1925. Ζορζ Γκεταρί, λοιπόν, ελληνικής καταγωγής, και τον ακούμε να μας τραγουδάει «Ma belle Marguerite».
1: Les raisins du bon mois de septembre, Marguerite les cueille avec moi, à ses doigts elle a des gouttes.

Εποχτάω και ζωνε με κατουά. Αγαπώ παρά μόνο εσένα. Για το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας. Όπως λέμε, εν μέσω δυσκολιών, ενίοτε τα πράγματα χρειάζονται ελπίδα που την αντλούμε έτσι απλά μέσα από ένα ξημέρωμα μιας καινούργιας μέρας. Να ανανεώσουμε λοιπόν τη συνάντησή μας, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε κανονικά 12 με 2 τη Δευτέρα. Καλά να μου είστε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ αέρα.